the blues. You live some life you'd never choose out just.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μας

0: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και φυσικά δεν μπορείς να το αγνοήσεις αυτό το πράγμα και να μην αναφέρεις ότι ο Μίλτος Αντόγλου και πάλι για μία ακόμα φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Λοιπόν, για να πάμε εμείς σε καθιερωμένα όπως συνηθίζω να λέω. Τετάρτη λοιπόν 12 Αυγούστου, μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Και σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28, η υγρασία γύρω στους 45%, η άνεμη στα 2 Μποφόρη, πολύ ωραία. Κάτι πάει να γίνει. Στις 12 η ώρα όμως θα ανέβει στους 35. Δηλαδή μέσα σε 3 ώρες θα ανέβει 7 βαθμούς. Όχι ναι. Και στις 3 η ώρα θα πάει στους 37. Δυστυχώς οι άνεμοι δεν ενισχύονται πολύ γρήγορα, αλλά εκεί γύρω στις 7 θα φτάσουν στα 4 από φόρ και αλλάζουν, γίνονται νότιοι. Για να δούμε τι δρόσκα θα φέρει αυτός ο νοτιάς.

Και ο Δημήτρης που μας έρχεται καλημέρα σε όλους μας λέει, Δημήτρη πρώτη φορά σε βλέπω, κάνω λάθος? Μα ναι, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έλα, στείλτε, μην δεν πηγαίνετε τώρα, άιντε, έχουμε γεμάτη σήμερα. Τώρα θα μου πεις, μάτς έχουμε, center back έχουμε? Α-α. Εδώ που τα λέμε, εάν παίρναμε center back χθες το βράδυ, θα χτυπούσαν και οι καμπάνες των εκκλησιών. Γιατί θα επρόκειτο για κοσμοϊστορικό γεγονός, κοσμογαλαξιά ρε παιδί μου. Άιντε να δω που θα πάει το πράγμα, άιντε να δω.

Από την άλλη πλευρά θα αρχίσουν οι αφήξεις στο μπάσκετ. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των φιλικών, αν θέλετε. Αλλά περιμένουμε και Θανάση.

Μεγάλη συζήτηση έχει. Έχει γίνει τόνος, έχει γίνει μεγάλος γύρω από τα καυτά θέματα που έχει να λύσει ο ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και όσοι είμαστε μέλη του έχουμε και εμείς μια ελάχιστη ευθύνη.

Δημήτρη μου, να σέλνεις, να λέμε μια καλημέρα. Μη χάνεις. Και έχω και Δημήτρη από την Καλαμαριά, έτσι, γιατί, μισή Ελλάδα. Δημήτριδες, Γιάννηδες, Γιώργηδες και Κωνσταντίνη. Λίγο ξέχασε κανένα. Για εδώ τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει και από μένα. Πολυγραφότατος και γελάει, τι γελάς βρε. Τι γελάς βρε. Τι γελάς βρε. Δεν έπαιρες κανένα σέντερ μπακ και γέντας η Λιανίδικα, λέω.

Και από την άλλη πλευρά έχει έναν σεισμό στην Κολομβία γίνεται της κακομοίρας. Της κακομοίρας. Θέλω να βάλει το χέρι του.

Για να δούμε τι γίνεται, γιατί ξεκίνησε η κουβέντα, ξεκίνησε. Για να δούμε τι γίνεται. Αλέξανδρε, τέρμα η δικαιολογία. Στο σημερινό παιχνίδι θέλουμε να στείλει η ομάδα ένα εκοφαντικό μήνυμα, τεράστιο διπλό με 3-4. Κορέιρα, Σίση Κορέιρα, 100%. Κορέιρα, στη σχολή της Κορέιρα. Θέλουμε σιγά την Νάπολη. Δεν παίζει πια και ο Μαραντόνα. Σαρωτική νίκη πλέον. Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα. Πω, πω, πω. Καλημέρα. Θανάσης. Ψάχνουμε τον άλλο. Μήπως επειδή είσαι συνονόματι. Πού να τους άγρασε ο Θανάσης. Τι δάκανε ρε παιδί μου να ξέρω. Στα αλλιάσα. Καλημέρα. Μια ερώτηση εγώ. Παίκτες Έλληνες ή ξένοι από την ελληνική αγορά που κατά κάποιο τρόπο να ταιριάζουν στον Άρη και μετά να είναι δεύτερη επιλογή όταν θα βρεις κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχουν ή υπήρχαν. Αλλά ο πάρεδρος έχει πέσει με τα μούτρα να φέρει του Μανού. Μας τα λέω εγώ. Τα πάω. Καλημέρα από κυτρινό μαύρο. Έφος μου. Έθερος Δημήτρης. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Εκοφαντικό, 3-4. 3-4.

Την ίδια πορεία έχω και εγώ με τις μεταγραφές ειδικότερα, δηλαδή γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ένα, λέω το ατυχαίο το όνομα σου. Τυχαίο το όνομα, ρε παιδί μου. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Τσάπρα, ας πούμε. Δεν έχει σχέση θέση. Έτσι. Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των δύο ΠΑΕ. Ωραία. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παίκτη που να μην είναι το τρελό όνομα, αλλά σιγά σιγά να εξελιχθεί. Πώς πήραμε το Λαζαρίδη, ρε παιδί μου.

Εδώ είχαμε αριστερό μπάκ που το φωνάζαμε Καμπρίνι ρε κάποτε ρε, που να θυμώσεις εσύ ναι. Που ήταν Ελληνάκια από τα Σπράχνα περίπου.

Για να δω τι γίνεται, για να δω τι γίνεται. Γιατί είπαμε, η συζήτηση άναψε. Ή τη νίκη τέλος πάνω, λέει ο Άρης Αλεξάνδρος. Δεν με νοιάζει ποιος θα βάλει. Θέλουμε άμυνα μπετών. Και αν δεν μπορούν οι μικροί, να μπει ο Καρμπίδης σέντερ μπακ. Είναι γυμνασμένος, έχει χάσει κιλά. Να μπει, λέει ο Καρμπίδης σέντερ μπακ σήμερα με Νάπολη, δεν τρως κολ. Μα η μπάλα ή εγώ θα είμαι. Ή εσύ μα. Κώστας Χ. Ενώ αν κάτσει κανένα Χ, σε παρένθεση, πόσο μάλλον διπλό, θα μιλάμε για τον νέο ισχυρό Άρη του Γρηγορίου, που έρχεται ένας άλλος. Κρατηθείτε λίγο εσείς με τα διπλά, κρατηθείτε λίγο. Μην έχουμε κανένα ούμφαλ, γυρίσεις πίσω με κανένα τσουβάλι στον νομό και λες αμάν την πάγαμε. Και να σταματήσουμε την κρίνια. Αυτό αποκλείεται. Αυτό αποκλείεται. Φύγετε, δεν μπορούμε ρε παιδί. Τι θα μας χαρακτηρίσει μετά. Σταματήσουμε την κρίνια. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και γιατί είναι κακό να παίζει ο στόπερ ένας ποιοτικός παίκτης όπως ο Χένσεν. Και πόσο κακός είναι ο Κέρχερς που δεν τον είχαμε δει ως τώρα. Αμάν. Και λοιπά και λοιπά. Έτσι είναι αυτά. Ξεκινάμε πιο πάνω τα μηνύματα. Τα πήδηξες. Τα πήδηξα. Τι πήδηξα. 3-4 λέει και 5. Μπορεί να αρπάξουμε, όμως χωρίς κανονικούς αμυντικούς ως επιτοπλίστων. Ναι, αυτό δεν το είδα. Με συγχωρέσεις. Οπότε θα πούμε μετά, οκ. Okay. Γι' αυτό γίνονται τα φιλικά, για να αναδειχθούν οι αδυναμίες και τα κενά της ομάδος. Και να βελτιωθούν στη συνέχεια με σκληρή δουλειά. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Ό,τι θέλουμε λέμε. Τι μας συμφέρει, αυτό θα πούμε. Έτσι κάνουμε. Αν χάσουμε να μείνουν στην Ιταλία, σιγά την Νάπολη, την Καρδίτσα να κερδίσουμε. Άιντε. Το έχουμε χαμένο, λέμε. Χαμένο το έχουμε. Σιγά λέει την Νάπολη.

Ο μόνος αξιόλογος παίκτης, λέει ο Άρης Αλέξανδρος στη Νάπολη, είναι ο Ντάριο Φω. Εγώ ξέρω μια Ντάριο Φω που ασχολούνταν με το χορό. Ωραία, τι γίνεται στον κόσμο. Καλημέρα, Άλεξ, λέει ο Ιωάννης. Τι έγινε χθες, λέει, με τους Ευρωπαίους μας. Αμό. Είχανε ζόρια, παρατάσεις για αποκλεισμούς. Άντε, γιατί μας μας πέρσι που αποκλεισίγαμε. Βέβαια, ντε, πολύ σωστά τα λες. Πολύ σωστά τα λες. Δεν μπορεί να σε περάσει, δεν μπορεί να σε περάσει. Και εκείνη, κοιτάρε και δεν λέω. Άντε, άσε εδώ, ρε. Άντε, άσε εδώ. Άλλος εχθές, θα πούμε, το καφενείο της Σόφιας τρόμαξε. Τρόμαξε! Που δεν υπήρχε. Αν ήταν 200 άτομα, Βουλγαροί. Πά! Άντε, πες 300. 450 εκατομμύρια είναι η αξία του ρόστερ στο transfer market, ενώ του άλλη 28. Απορώ πώς κάποιοι περιμένουν να βγάλουν συμπεράσματα από αυτό το φιλικό, λες και έχει στην Ελλάδα τέτοιες αξίας ομάδες. Για μένα τα λεφτά δεν είναι το πάνω. Καταρχάς, για μένα κάποιοι παίκτες είναι υπερεκτιμημένοι. Και πώς πηγαίνει ένας παίκτης από τα 200 χιλιάρικα στα 500 και από τα 500 στο 1 εκατομμύριο είναι γνωστό. Έτσι. Δηλαδή, άμα βγουν τρεις ολίγων γνωστοί και ζητάνε τον ίδιο παίκτη, πες ας πούμε ότι ενδιαφέρεται τώρα, λέμε ρε παιδί μου, λέμε, ενδιαφέρεται μια ομάδα για τον παίκτη Χάτση Παπαδρογκο Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο, ο οποίος παίζει στην Κάτω Ραχούλα και θα βγει η Μπρις μία, πες ας πούμε άλλη μία από την Premier League ή από τις τελευταίες και μία από τη Γερμανία, η Wolfsburg ας πούμε, και πει δίνω τόσα, ανέβηκε κατευθείαν η αξία του παίκτη. Τελευταίο, λέει, δίπλα στην Νάπολη. Σε 20 λεπτά, λέει, είσαι από την Καστοριά. Είναι από την Καστοριά. Α, το Δριόφωνο. Αλλά πιο κοντά είναι στην Καστοριά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Ξανά άδεια έχεις τώρα, γιατί είχες. Πρέπει να παίρνεις συνέχεια άδειες, γίνεται.

Καλώς ήρθες και εσύ, Λάζαρε, στην παρέα. Πάω λοιπόν στο Λάζαρο. Να δω τι γράφει ο άνθρωπος. Καλημέρα, Άλεξ. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το σημερινό αποτέλεσμα? Ούτε καν το πώς θα παίξει η ομάδα δεν είναι το βασικό. Αυτό που πρέπει να δείξει η ομάδα και ο coach είναι αν μπορούν να διαχειριστούν ένα παιχνίδι. Πώς μπορεί ο coach να ανταπεξέλθει στην πίεση και τι μπορούν να προσφέρουν οι παίκτες στην ομάδα στη διάρκεια του αγώνα. Όσο για αυτούς που βλέπουν σε εισαγωγικά, το μέλλον, το μίσος τους για τον Καρυπίδη επηρεάζει και κάνει κακό στην ομάδα. Δεν θα έλεγα ότι έχεις και άδικο. Έχουν την εμπάθεια τώρα εμείς με τον Καρυπίδη και ό,τι γίνεται το βλέπουμε στραβό. Τη Δευτέρα λέει τώρα κύριος Γερμανία, καλά, κάτσε εδώ βρε, καλά, κάτσε εδώ βρε. Πού να πας βρε, κάτσε εδώ βρε.

Αν σου έχει 350 εκατομμύρια αρεσίλια, είσαι σίγουρος. Η διάβαση, αγόρι μου, 45 εκατομμύρια, τώρα έχουμε χάσει μπάλα εμείς εδώ πέρα.

Ξέχασα να το πω προχθές. Ναι, ξέχασα. Λοιπόν, ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό, αλλά όσο περνάνε οι μέρες, περνάει ο καιρός, όλο και θα δυναμώνει αυτή, ή μάλλον αυτός ο ανηλεής πόλεμος προς το πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη.

Και προχθές κάτι παλκαράκια, ορμόμενοι προφανώς από μια φωτογραφία, γιατί δεν ξέρω αν είχαν βίντεο στα χέρια τους και ηχητικό, που ο Βασίλης Σπανούλης πλησίασε ή τον φωνάξανε, δεν ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Εφεάδει να είναι δίπλα στον πάγκο της Εθνικής Παίδων, προφανώς κάτι είπε, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω τι είπε. Αλλά αν εσείς τώρα έχετε πρόβλημα με τον Βασίλη Σπανούλη, τον παράδειγμα, γιατί πήγε και πλησίασε τον πάγκο, μπορεί να τον φώναξε σε προπονητή, εσείς το ξέρετε. Να πει μια καλησπέρα στα παιδιά. Εσείς το ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρει. Αλλά είπε το εξής. Ότι πήγε να δώσει οδηγίες στα παιδιά και παρέκαμψε τον προπονητή. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή μπορεί να πει μια καλησπέρα, ας πούμε. Δεν μπορεί να πει πάρε παιδιά γερά, μην αγχώνεστε. Δεν μπορεί να το πέφτει. Όχι. Παγορεύεται. Δυνητικά μπορεί να είναι και προϊστάμενος, λέω εγώ τώρα, έτσι, των υπολείπων προπονητών των ηλικιακών εθνικών ομάδων. Λέω εγώ τώρα, δυνητικά.

Ηλία, είπε ψέματα. Ψέματα είπε. Άκουσε εκεί, λέει 450 εκατομμύρια. Μην λες τέτοια ψέματα, ρε. Σε παρακαλώ πολύ. 447 εκατομμύρια, ακόμα 8. Όχι, δα 450 εκατομμύρια. Σε παρακαλώ τώρα. Μην τα φουσκώνεις και τόσο. Άκουσε και 450 εκατομμύρια.

μπορούμε έτσι να τη βγάζουμε κάθε μέρα να αυτού αρκαζόμαστε και πλακωνόμαστε στι φαλιάρε εδώ πέρα. Όχι ραδιόφωνα, όχι facebook, όχι instagram και δεν συμμαζεύεται. Μια μέρα δεν περνάμε.

Να, ορίστε, ο άνθρωπος έχει πληροφορία. Αυτό έγινε μετά το τέλος του παιχνιδιού, λέει, βέβαια, ο Σπανούλης από τέτοια σκουπίδια. Δεν καταλαβαίνει, λέει ο Λάζαρος. Δεν μάθησε όταν έγινε ο Ιαννακόπουλος, του έστελνε φουσκωτούς στο σπίτι του. Τι θες και τον αναφέρεις τώρα αυτό, να μην κάνει, άσε μου και δεν έχω πια ακόμα τον καφέ. Άσε μου, με κόψει την όρεξη. Όταν με τη σαπίλα της οπαδικής δημοσιογραφίας βγαίνει πρωτοσέλιδα για τη σύντροφό του, όταν κατουριώτουσαν τα παιδιά του με ανακοινώσεις τύπου της ΚΑΕ, πάω. Δεν θα μας είσαι, λέει, από τύπους του payroll, του... Σε παρακαλώ, Λάζαρε, μην με βάζεις να διαβάζω τέτοια πράγματα. Τέτοιες λέξεις, σε παρακαλώ, πάρα μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεσαι.

Τώρα με ρούπωσες, Λάζαρε. Πω, πω. Και λέει ο άνθρωπος, κάτσε, κάτσε, γιατί έχει σημασία, βέβαια. Λέει ο άνθρωπος. Άλεξε, ό,τι θέλουμε, δεν σε υποχρεώνει κάτι να τα περάσει στον αέρα. Εγώ τα στέλνω σε σένα, σι κάνε, λέει, ό,τι κάνει σκέφη. Σου λέει, μην το διαβάζεις. Διαβάζεις αυτή τη λέξη. Παραβρασέ την, άμα θες. Σωστός. Μαζί σου είμαι. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα.

Και το γήπεδο που θα παίξουμε σήμερα με την Νάπολη δεν ξεπερνά, λέει, τις 7-8.000 θέσεις. Τα εισιτήρια όλα εξαφανίστησαν.

Και επαναλαμβάνω, γιατί θα έρθει και εδώ στην Ελλαδίτσα μας. Ότι όσοι Ιταλιάνοι δεν μπόρεσαν να προμηθευτούν εισιτήριο και θέλουν να το δουν από την τηλεόραση, θα πρέπει να πληρώσουν ένα ποσό σε μια πλατφόρμα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, 9,99 ευρώ. Ο Σονού που έρχεται και εδώ στην Ελλάδα του το σκηνικό, ναι, βέβαια, βέβαια. Το κανόνισε ο Μπαρμπαγιάννης.

Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει από του χρόνου τη νέα περίοδο, δηλαδή όσο νουπο, ειδικά για το μπάσκετ, αλλά από την επόμενη χρονιά σίγουρα. Τι θα θες να δεις εσύ, Μαρούσιας, ρίξε ένα ταλιράκι.

Εδώ έχουμε σοβαρό το μήνυμα. Όλοι σου χάτζι λέει καφέ τριευράκι. Άρε κουφάλα. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Άρε φάλα λέει χάτζι. Έγινες. Μόνο. Μόνο. Μπορώ να καταλάβω αυτά τα παλικάρια να πούμε στο γέλο ρέτιο πώς κανονίζουν αυτή τη δουλειά και είναι συνέχεια στην άδεια και εμείς δεν μπορούμε ρε. Μα πάρω εγώ τηλέφωνο σήμερα το νοσαλίκιο του πω δεν μπορώ, θα πει όχι με κατέστρεψες.

Τώρα αυτό το μήνυμα πού το απευθύνεις, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Πριν πάω και σε διαφημιστικά. Στη κυρία Παπαδοπούλου. Όχι, γιατί είναι σοβαρό τώρα αυτό που είναι πενιγμός. Είναι μεγάλος. Κάτι προφασίζεις εσύ. Κάτι πενίσεσαι. Δυο φορείς στην Ιταλία. Hey, νομίζετε πήγαμε για δουλειά. Αμάν, άνταμα. Ακούσε, Νικολάκη, πού να ακούσες. Κοιμάς λίγο. Κάνε ρεπορτάζ. Ναι. Η ΕΡΑ και η ΕΡΤ φέτος θα ξεκιμωθούν πλήρως. Τι λέτε. Είσαι μην καλά σου, λέει. Εδώ θα δείχνει handball, handball και θα δείξει και handball, αλλά θα δείξει και handball. Άντε και θα δείξει και λίγο handball. Έχασαν, λέει, το GPL, δεν έχουν Euro Cup, δεν έχουν Euro League, δεν τους έχει μείνει πλέον τίποτα για να κρατήσουν τα προσχήματα. Εδώ και πολλά χρόνια είναι φύση και δεν συμβριστική, εχθρική και υποτιμητική απέναντι στον Άρη. Και επειδή από φέτος η ιστορία μας γράφεται από κοινού με τον κόλ Σπανούλης, ο βασιλιάς πέθανε, ζει το βασιλιάς. Τεράστιας περιεκτικότητας και σημασία στο μήνυμά σου, Λάζαρε μου. Κάτσε, περίμενε. Θα τα πούμε.

0: Πάω λοιπόν και εγώ σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ολιγόλεπτο και επανέρχομαι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
3: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
2: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
3: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
3: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
2: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
3: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
2: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
12: Γιώργη.
13: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς.
20: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
22: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθόματο εσύ.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό, έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
4: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και πριν πούμε το οτιδήποτε, σχολιάσουμε το οτιδήποτε, σατιρίσουμε το οτιδήποτε, καλό θα ήταν να διαθέσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας τον πολύτιμο και να διαβάσετε ένα άρθρο του Γιώργου Μαυρωτά στο αθλητικό site Gazette.

Το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό και το τι προσφέρει ο αθλητισμός γενικότερα. Εγώ θα πω ελάχιστα πράγματα έτσι για να σε αφήσω λίγο με την όρεξη και την προσμονή στο να το διαβάσετε. Και λέει στην της άλλης ο κύριος Μαυροντάς, θεωρώ ότι η ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος για 5 κυρίους λόγους. Την πρόοδηση της υγείας των πολιτών, τη μετάδοση αξιών ιδίως στις νέες γενιές, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την εικόνα της χώρας. Έτσι για να μπείτε, να σας δώσω λίγο το ένασμα, θα έλεγε κανείς. Διαβάστε το, διαβάστε το, αξίζει το κόπο. Και διαβάστε και το βιογραφικό λίγο του Γιώργου Μαυροντά. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε οι περισσότεροι από πού προέρχεται.

για να πάω και στα μηνύματα, γιατί εδώ πέρα έχετε ανοίξει τεράστιο θέμα. Ο Ιωάννης μας είναι τον Λάζαρο. Και πηγαίνω πρώτα στο Ιωάννη το μήνυμα. Λέει, καλημέρα Άλεξ, μιας και οι δίπλα φέτος ασχολούνται με μπάσκετ και ξεκίνησαν να σχολιάζουν για Σπανούλη και για Γιάννη, για Εθνική, μπορούν να μου απαντήσουν γιατί η συμφωνία ΚΑΕ 2004 και άλμα σίγμα για την παραχώρηση του γηπέδου ισχύει για ένα μόνο χρόνο. Μήπως επειδή έχουν του χρόνου εκλογές στον Άλφα Σίγμα, θέλουν να μας πούν. Αμάν. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Αμάν. Ξέρω εγώ. Δεν ασχολούν τώρα. Λες να κάνουν εκλογές. Κάτσε να κάνουμε εμείς πρώτα. Μην το πολύ κοροϊδεύουμε. Λάζαρος, βέβαια. Μην ξεκινάμε και το παιδί του Μπρουλού που είχε βγει όταν είχε αρχίσει τις φιλίες με τον Μπάνο, ότι ο Σπανούλης και ο Άρης εκβιάζουν τον Τολιόπουλο, εκβιάζουν, χρησιμοποιώντας τη συμμετοχή του στην Εθνική. Μούγκα η Ομοσπονδία. Εγώ πιστεύω, εάν δεν είχε κάνει τη δήλωση ο Γιάννης, ότι όσο είναι ο Κώστας στην Εθνική θα είμαι κι εγώ, θα τον είχαν διώξει από πιέσεις του ΠΑΟ. Ας πω. Μπορεί. Well, that's what.

Λοιπόν, ναι, καλά θυμόσαστε, καλά θυμόσαστε, πολύ καλά θυμόσαστε. Και λέει ο Κώστας, όχι πολύ σας ήταν ο Μαυρουτάς, λέει διεθνής, μπορεί και αρχηγός εθνικής. Σωστά. Δείτε λίγο το βιογραφικό του, κάντε λίγο τον κόπο. Να δείτε σήμερα με τι ασχολείται. Εκτός την πολιτική του καριέρα, έτσι, την αφήσετε στην άκρη. Δείτε τα υπόλοιπα. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Άντε μπράβο.

Κοίταξε, φίλοι μου, Λάζαρε, να σχολιάσω το μήνυμα σου. Άχρε, Άλεξ λέει, δεν έχεις γράμμες, δεν μπορώ να έχω γράμμες. Δεν έχει γράμμες ο δασκάλ. Ο Μαύρωτας δεν είναι πια αθλητής, είναι πολιτικός και σαν πολιτικός θα κρυθεί. Okay, εγώ δεν είπα το αντίθετο ποτέ. Αυτά που λέει είναι εύκολα, ελαφριά πράγματα που περιμένεις να ακούσεις από έναν πολιτικό. Εγώ θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση του άρθρου από έναν ακαδημαϊκό. Έτσι τον βλέπω εγώ τον Γιώργο Μαυρωτά σε αυτό το άρθρο. Καθότι καθηγητής Πολυτεχνείου, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι χημικός μηχανικός. Λοιπόν, δεν είναι όλα σωστά και όλα καλά αυτά που γράφει για όλους μας, αλλά τουλάχιστον πολλά από αυτά που αναφέρει δεν γίνονται πραγματικότητα πλέον στον αθλητισμό. Γιατί στον αθλητισμό έχεις χωρίσει αυτιά το χρήμα και δεν βλέπω να ξεριζώνεται. Γιατί δεν γίνεται συνεχώς, οι τιμές ανεβαίνουν.

σε 5 χρόνια ένας ποδοσφαιριστής θα στοιχίσει ένα σκασμό λεφτά. Που ήδη στοιχίσει και δεν θα μπορείς να τον πάρεις. Άρα δηλαδή εντάσσουμε και το δόγμα η ισχύς του δυνατού και στον αθλητισμό πλέον.

Νομίζω, φίλε μου, Λάζαρε, ότι είναι γενικός γραμματέας, χωρίς να είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω. Όχι, λάθος κάνω. Πάντως είναι βουλευτής Αθηνών. Υπήρξε πάντως γενικός γραμματέας αθλητισμού.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι εγώ το άρθρο το διαβάσω σαν ο Μαυροτέρας να είναι, όχι σαν, τον αντιμετωπίζω στο άρθρο του σαν ακαδημαϊκό καθηγητή. Όχι σαν πολιτικό. Έτσι, το ξεχωρίζω. Επίσης, δεν με ενδιαφέρει σε ποιο χώρο κινείται. Εμένα με ενδιαφέρει τι θέλει να κοινωνήσει, να μας περάσει σαν μήνυμα. Τώρα, δεν είμαι από τους ανθρώπους που όποιος είναι από αριστερά είναι κακός και όποιος είναι από δεξιά είναι κακός και όποιος είναι από το κέντρο είναι κακός, να τα εκμηδενίζει όλα. Πάντα αφήνω ένα παράδειγμα ανοιχτό για όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστώ τον Κώστα που μου λέει δεν κάνεις λάθος, λέει, για το Γενικό Γραμματέα κλπ. Σε όλη την κυβερνητική περίοδο Μητσοτάκη, λέει, αυτός ήταν και είναι. Λέει στον εαυτό του, τα λέει, θα μας κάνουμε τη λογική του παραλόγου. Έτσι είναι, εάν έτσι νομίζουμε. Κοίταξε, καμιά φορά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά περισσότερα από ό,τι θα ήθελες. Και τι εννοώ. Πέντε συμφέροντα είναι πολύ δυνατότερα από σένα. Χάνεσαι μέσα από τα συμφέροντα. Αλλά θα μου πεις και γιατί παραμένεις, θα παραιτηθείς. Εδώ δεν παραιτήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.

0: The Clash is currently playing 2 weeks of
1: Κώστα μου!
0: Concerts at Bonds here in New York. They're about to present a song.
1: Θα το διαβάσω και σε ευχαριστώ που το διευκρινίζεις. Βαρετό και κοινότυπο άρθρο. Δεν λέει και τίποτε και άλλο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μιλάω ότι ένα άρθρο γενικόλογο περνάει κάποια μηνύματα περί αθλητισμού. Ούτε για διπλή ανάπλωση με Βικελίδη και χώρο εκείνα, ούτε για χώρο στους ΔΕΦ γύρω το Αλεξάνδριο. Δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από την πρώτη πρόσφατη ανακοίνωση του ΑΣ. Και ρωτώ εγώ τώρα, εδώ, τι διάβασε το Υπουργείο. Το Υπουργείο τι διάβασε.
0: It's called the Magnificent Seven. Please welcome them to the show.

Ο Διονύσης φωνάζει, είχα μια μεταγραφή, ρε! Από το κυτρινό μαύρο αεροδρόμιο Σαντορίνη, είχα μια μεταγραφή. Πού να τη βρούμε? Πού να τη βρούμε? Έχει ο Αντώνης Απεριδίο. Πώς τον αντιμετωπίζει ένα ακαδημαϊκό, αφού είναι γενικός γραμματέας αθλητισμού και αυτά που λέει είναι πράγματα που περνάνε από αυτόν? Στο συγκεκριμένο έχεις αστοχία και βλέπω ότι προσπαθείς να τον δικαιολογήσεις. Βέβαια, περιόρεξεως. Κάνεις μεγάλο λάθος. Κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό του υπόβαθρο. Με ενδιαφέρει το πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε. Και αυτό που θέλω να καταδείξω είναι την ακαδημαϊκή του ιδιότητα και όχι την πολιτική του. Γιατί ο ίδιος είπα ότι έχει βιώσει, αν το θέλετε, την αθλητική ένδια, που μπορεί να έπεσε και για δύο πορτοκαλάδες στον εθνικό όταν ήταν, ο οποίος πλέον δεν υπάρχει, είχε εξαφανιστεί. Και είπα προηγουμένως ότι καμιά φορά, όσο και να θέλω εγώ, όσο και φιλότιμες προσπάθειες να κάνω, το σύστημα μπορεί να μ' αφήνει, να μην μ' αφήνει. Και είπα, και όλοι θα πείτε, ναι, γιατί δεν παρετείτε. Γιατί μπορεί να πιστεύει ότι έστω και από μέσα μπορεί να κάνει κάτι της, να βάλει ένα ψήγμα AMCAP, να βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Η ολιοσία εκεί,

Σε να πάω τροχάδινη στα μηνύματα. Πώς τον αντιμετωπίζεις σαν ακαδημία, το διάβασα, συγγνώμη, πάω στον Ευάγγελο. Αποκοιμιέσαι τον Απρίλιο, ξυπνάς 11 Αυγούστου και διαβάζεις. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, συμπρόβατε γενεράλε, θα παρατάξει διούδι, Κέρκες, Παπιάνο, Γένσεν, Σαμπάκ, κλείνεις το ραδιόφωνο και ξαναπέφτεις σε κόμμα. Ακούς, Αντώνη, ακούω να λες. Δεν έχει να κάνει αν είναι δεξιός ή αριστερός. Τα ίδια θα έγραφε ή θα γράψει και ο αριστερός ή ο κεντρός γενικός γραμματέας αθλητισμού. Εγώ το είπα, το ξεχωρίζω. Προλαμβάνω υπόψη την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, όχι την πολιτική του. Είμαστε ποιος ήταν γενικός γραμματέας, αν πεις για τον Κίμωνα Κουλούρη, τώρα χαίρεται. Την πρώτη περίοδο του ΠΑΣΟΚ 81-85, ο περίφημος, περίφημος Κίμων Κουλούρης, ο γνωστός συγκεντρωσιάρχης του Ανδρέα, τα ίδια πάνω κάτω με περισσότερο στον που έλεγε και αυτός. Δεν θυμάμαι τι έλεγε. Καλημέρα, βγάλε σε παρακαλώ τον Παπαδόπουλο, ανησυχούμε μήπως τον απήγαγε η μαφία Μαριάννα. Ο Πατής. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, πού να τον βγάλω τον Παπαδόπουλο.

Όχι ακριβώς δηλαδή, με πηγαίνετε σε αυτό που εγώ ήθελα να δείξω. Και επαναλαμβάνω, ξέχωρα από πολιτικές τοποθετήσεις. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή υπουργός ή αν το θέλετε υπουργός αθλητισμού?

Και πηγαίνω στο μήνυμα του Λάτσαρου. Έλα ρε Άλεξ, λέει. Άσε το μελό. Δεν σου πάει. Είσαι άνθρωπος με ποιότητα. Ο Μαυρωτάς είναι από το 2017 σε αυτή τη θέση και ανακοινώθηκε 2022. Μήπως απέτυχε. Μήπως δεν είναι τόσο ικανός. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένας πολιτικός για να δείξει την αξία του. Σε ορισμένα πράγματα είπα συμφωνώ. Έτσι. Αλλά ένα άρθρο. Ένα άρθρο. Δεν το βλέπω εγώ ως πολιτική θέση μόνο. Θα το δω και ως πολιτική θέση. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πω το εξής. Και ρώτησα, ποιος είναι υφυπουργός αθλητισμού. Χάιδε δε. Χάιδε δε. Ο οποίος παρεμπιπτόντος βοήθησε και ο λίγων. Ο λίγων. Μετά από πίεση φυσικά. Γιατί μόνο έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί αν δεν πιέζαμε, δηλαδή ο Αλφασίμα δεν θα βοηθούσε. Για την καλή του την καρδιά παραδείγματος χάρη,

Και από την άλλη πλευρά, έτσι για να λέμε τα σιγά σιγά και τη σκάπη σκάπη, δεν απέδισε από κανένα το αποδεχτεί και πλήρως, ούτε καν το ελάχιστο.

Και Λάζαρε, ειλικρινά, πίστεψέ με, αν θέλεις, δεν προσπαθώ να διασώσω κάτι. That's the way you do it.

Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύει στον αεραστεχνικό αθλητισμό γενικότερα παντού. Άντε να υπάρχει μια σχετική ανταποδοτικότητα.

Είσαι αφελής ή απλά μέσα στην άγνοια. Δεν ξέρω. Πιστεύεις πραγματικά ότι οποιοδήποτε από όλα αυτά τα κομματικά στελέχη όταν λέει ή δηλώνει κάτι δεν το κάνει μέσα από κομματικό πρίσμα που υπηρετεί? Γιατί όχι? Γιατί όχι, Λάζαρε μου? Γιατί δεν πρέπει όλα να τα κρίνουμε βάσει κομματικών κριτηρίων και πολιτικών πεπιθήσεων? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.

Και συνεχίζει η Μαριάννα να λέει, βγάλε λέει Παπαδόπουλο, σε παρακαλώ, ανησυχούμε, μήπως, δεν είπαμε. Το είπαμε αυτό, το διαβάσαμε. Δεν είχε. Κάποιος έγραψε να λέει να βγάλω τον Παπαδόπουλο, α, ο Κώστας, ναι. Βγάλω τον Παπαδόπουλο να μας πει ποιες μεταγραφές δεν έκλεισαν και δεν θα κλείσουν ούτε σήμερα. Ελπίζω να ακούει ο Παπαδόπουλος.

Σε ευχαριστώ, Λαζαρέ μου, αλλά πίστεψέ με, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είμαι ρομαντικός τύπος. Πιστεύω στον άνθρωπο. Δεν θέλω να πω, ακόμα και στην ηλικία που είμαι σήμερα, δεν θέλω να πω σε αυτό το τρυπάκι να πιστεύω στη σκοπιμότητα, γιατί όλα μετά, και να πιστεύω μόνο στη σκοπιμότητα, το λέω, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει, έτσι προς Θεού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν και δηλώνω λάτρης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, για να το θέλετε, με ανταποδοτικότητα.

0: of the show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small.
1: Και σκοπός μου ήταν να κάνω μία σύνδεση και είναι με τον δικό μας τον Αλφα Σίγμα το τι θέλει να κάνει. Προτιμώ, φίλε μου Λάζαρε, να πεθάνω ρομαντικός.

και να φύγω από το μάταιο τούτο κόσμο, πιστεύοντας και αγαπώντας τον άνθρωπο. Όποια πολιτική πεποίθηση κι αν έχει.

Και εδώ ήθελα να κάνω λοιπόν τη σύνδεση μια που αναφέρθηκα στην αρχή για τον μεγάλο μας αθλητή Μίλτο Δεντόγλου. Και να παραλύσω τη δική του προπόνηση με έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή.

και να ρωτήσω την άποψη σας. Πόσες φορές πιστεύετε ότι βρίσκεται ένας αθλητής τέτοιου επίπεδου του στίβου στο στάδιο και πόσες φορές βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής? Κάποιες μεγάλες αξίες. Πόσες απολαύες παίρνει ο ένας και πόσες απολαύες παίρνει ο άλλος.

Και θυμάμαι λοιπόν την άλτρια του ύψους, αν δεν απατώ με την έλεγαν και την Μπακογιάννη, που θα πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες με παπούτσια, spikes, που τις αγόρασε ο Δήμος, της πόλης της.

Όχι, είπε τώρα, όχι, είπε τώρα, φίλε μου Αναστάση. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Αν ξέρει εσύ με τον Κριστιάνο και λίγου ακόμα, δεν υπάρχει σύγκριση. Οι ποδοσφαιριστές κάνουν σουάρα. Το θέμα είναι, σουάρα κάνουν και την ώρα που είναι, την εποχή που είναι ποδοσφαιριστές, αλλά και όταν αποσυρθούν από το ποδόσφαιρο, γιατί τον άλλον, όταν τα αποσυρθεί από το σύμβο, τον τρώει μαρμάγκα. Τον τρώει μαρμάγκα τον έρμο. Και μην πείτε όχι. Άλλα λεφτά έχει ο ένας στην μπάνκα και άλλα λεφτά έχει ο άλλος. Αλλά έλατε που ο ένας δεν έχει τηλεοπτικά. Ορίστε, κάντε τον κόπο να δείτε το άλμα του Τεντόγλου, να δείτε πώς προβολές έχει και δείτε τα υπόλοιπα δεύτερα παλιά.

Κάπως έτσι είναι, φίλε μου Αναστάση. Λέει τα παιδιά του Σίβου ή των άλλων αθλημάτων, να βάλουμε και στη μέση την κολύμβηση, γιατί κάπως εκεί ήθελα να πάω το πράγμα. Εύχονται για μετάλλιο ώστε να μπουν στο στρατό ή σε άλλα σώματα ασφαλείας, πας και εξασφαλίσουν το μέλλον τους με ένα μισθό. Υπάρχει η περίπτωση το να εισταχθούν σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή λόγω της επιτυχίας τους, παγκόσμια επιτυχία ή πανευρωπαϊκή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς τι αλφα σίγμα θέλουμε. Θέλουμε αντίστοιχο σαν αυτό. Που πάνω κάτω στο άρθρο του αναφέρει ο κύριος Μαυρούτας ή όχι.

Λοιπόν, εκεί πηγαίνουμε στα μηνύματα, γιατί κουβέντα κάνουμε, κουβέντα γίνεται. Θέλουμε έναν αλφασίγμα, λέει ο Αναστάσης, που να στηρίζει τους πάντες. Κυρίως όμως να προάγει σωστούς ανθρώπους και

Αβοήθητος απέναντι στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αλλή και τρισάλλη. Και σ' έχω ξαναπεί, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ΑΣ. Αυτά πρέπει κάποιος να πει στον κύριο Μαυρωτά. Μα εδώ θέλω να καταλήξω. Εδώ θέλω να καταλήξω.

ακριβώς εδώ. Γιατί εάν το δούμε ως ένα ελάχιστο μανιφέστο, μια χαρά, όλα καλά. Τι κάνει όμως το κράτος για αυτό τον έρμο τον αθλητισμό και για αυτούς τους σέρμους, τους αλφα σίγμα σε πολλές των περιπτώσεων σαν τη δική μας.

Γιατί, εντάξει, πολιτισμός, είπα, δεν είναι μόνο τα μάρμαρα. Πολιτισμός είναι και ο αθλητισμός. Ναι, Λαζάρε μου, κατάλαβες, λέει, γιατί δεν τους πιστεύω. Ναι, Λαζάρε μου, καταλαβαίνω την αντίθεση σου. Από την άλλη πλευρά, εμείς, τι κάνουμε γι' αυτό, εμείς, τα μέλη, τα μικρά μέλη αυτής της κοινωνίας, τα μέλη του ΑΣ Άρης, τι κάνουμε για όλα τούτα εδώ. Τίποτα. Μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε. Ρωτάω εγώ. Μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε.

Και δεν το λέω μόνο εγώ, έτσι. Έχει λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό, πάλι περίπου 6-7 μήνες, που πλέον ασχολούμαστε, αν το θέλετε, πιο ενεργά με αυτό που λέγεται μάνα του συλλόγου, με αυτό που λέγεται αλφα σίγμα.

και για μένα πλέον είναι ευκαιρία, έχοντας αλλάξει και η διοίκηση, αν και αυτή είναι διοίκηση πρωτοδικείου, έχοντας αλλάξει διοίκηση, να γυρίσουμε και σελίδα στον ΑΣΜΑΡΙΣ, έτσι, επιτέλους. Και να πούνε κάποια πράγματα στη σωστή θέση. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν το ξεχνάμε. Αλλά μαθαίνουμε μέσα από αυτό.

Αυτά, φίλε μου, να τα πεις στο Μάριο όταν έρθει, έτσι. Έτσι, κόρη μου, όταν γυρίσει ο Μάριος, τα πεις αυτά. Άντε, μπράβο.

Ρε καλό σου Μανώλη. Τι έγινε Μανώλη. Λέει ο Λάζαρος. Ας πρέπει να λειτουργήσει ο Άλφα Σίγμα με εγκαιτία. Συγγνώμη, χίλια. Συγγνώμη, Λάζαρε. Και εκτιμένη ταχύτητα. Ο Άλφα Σίγμα πρέπει να λειτουργήσει σαν μονάδα παραγωγής. Πρέπει το προϊόν, κάθε άθλημα, να το μοιράσεις μέσα από διαδικασία παραγωγής. Βρες λοιπόν ανθρώπους και σχήματα, συνδυασμούς και δώσε τα αθλήματα. Στο τέλος θα μείνεις με αυτό που μπορείς να αντέξεις και να απεξέλθεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Τον κρατώ λοιπόν, το συζητάμε σε λίγο. Σωρί Αλέξανδρε, αλλά κάνεις λάθος για μένα. Ασχολούμαστε ή ασχολούνται λόγω της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Μπορεί. Μπορεί. Όχι για τον ΑΣ. Αν δεν ήταν στη μέση η αλλαγή που θέλουμε στην μπάλα, θα είχε ξεχαστεί ο ΑΣ. Ήταν ξεχασμένος για χρόνια. Συμφωνώ σε αυτό. Λέει τώρα ο Κώστας. Δεν τους παραδέχεται, λέει ο Ασλαμάς. Σιγά μην τους παραδεχόταν. Πότε βρέθηκε εσύ στη Μυτιλίνη, βρε. Πότε βρέθηκε εσύ στη Μυτιλίνη, άσε τα μάθαμε τα νέα σου. Και λαϊδίσαν τα πουλάκια. Θα ετρεπόμαστε, λέω εγώ. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν. Θα βάλω λίγο.

Εγώ μια κουβέντα θα πω ότι όλη εκείνη την περιουσία που έχει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός Άρης ανήκει στον Αλφα Σίγμα Άρης. Δεν ξέρω με το ρίσιο τι γίνεται. Και μιλώ για το παλιό ρίσιο, αυτό που άφησε ο Μαγκαρίνης ο Δασιλιάδης. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει αλφα σίγμα, δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα δύο. Λέω.

Απολογούμενος λέει και αναφερόμενος, λέει ο Μάνολης. Άσε, είσαι και στυλιμένο παιδί τώρα. Είσαι και μπαμπά. Ήδη σου έχουν ρίξει καμιά δεκαριά μέρες περιορισμό. Τώρα τι να κάνεις, άσε καλή. Γλέντα το! Αλλά δεν μπορείς να πετάς το προϊόν σου έτσι. Το προϊόν σου. Μα πες το προϊόν. Δεν μπορεί να έχεις φοβερούς πρεσβευτές και να μην τους έχεις μέσα στην αγκαλιά σου. Πού είναι σήμερα ο Άρης ο Γρηγοριάδης? Λουτάω.

0: Λοιπόν, πηγαίνω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με την κουβέντα που ανοίξαμε. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα. Σε λίγα λεπτά λοιπόν, πάμε και πάλι μαζί.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
19: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
28: Digital Markt.
27: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθώματο έχεις?
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS πλοϊχό έχεις?
29: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
29: Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ρώτησα προηγουμένως, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, έμεσα, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος κολυμβητής που πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι, πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, διακρίθηκε. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην ελληνική και παγκόσμια κολύμβηση. Ποιος? Ένα το ερώτημα. Δεύτερο. Εγώ ενίσταμαι σε αυτή την τοποθέτηση, αν είναι τοποθέτηση, σε... Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, σε αυτή την επιθυμία κάποιων το ότι θα πρέπει τα τμήματα να αναλαμβάνουν μόνο το αλφασίγμα. Έτσι, γενικότερα σε όλους τους αλφασίγματα, να αναλαμβάνουν μόνο όσοι έχουν λεφτά

Επίσης, κοιτάξτε λίγο τους υπόλοιπους ΑΣΥΓΜΑ, αν εξαιρέσετε τρεις, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που χρηματοδοτούνται πάρα πολύ ανδρά από προέδρους ΠΑΕ. Δείτε τι γίνεται με τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, και πηγαίνω στο μήνυμα του Λάζαρου. Άλεξ, λέει στην πλαδία, είπαμε από μέσο. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι υποχρέωση του κράτους. Είναι δικαίωμα του πολίτη. Μέσα από, από το Σύνταγμα. Ισερόγραφο. Καλημέρα από την Μάρκα. Επίσης, καλημέρα της Σιλής. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Το δικό μας παιδί, ο Άρης Γρηγοριάδης, μέγιστος αθλητής και κολυμπητής, λέει ο Αδάμ. Ναι. Τι έκαμε αυτός ο άνθρωπος. Τι έκαμε. Μπορούμε να το θυμηθούμε λίγο.

Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, εσύ είχες στις τάξεις σου έναν τέτοιο αθλητή παγκόσμιου βεληνικούς και δεν τον κράτησες στην αγκαλίτσα σου? Το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη σου διαφήμιση, αν θέλεις, είναι δυνατόν δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.

Και επαναλαμβάνω, είχαμε άνθρωπο, ο Χάβιλ, που το ήξερε το άθλημα απ' έξω και αγκαδοτά. Και δηλώνω την αντίθεσή μου, τέτοιους άνθρωπους. Όχι να πω τους διώχνουμε, τους κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί η αγάπη τους για το σύλλογο είναι μεγάλη και για το άθλημα επίσης, το οποίο το γνωρίζουν μέσα έξω. Ποιος καλύτερος πρεσβευτής από τον Άρη Γρηγοριάδη για το τμήμα κολύμβησης.

Ανέβασε, λέει, ένα άρθρο, λέει, εδώ πέρα ο φίλος μας ο Ιωάννης, γάμα εθνική παιδών, γάμα εθνική, για την εθνική παιδών ήθελες να πεις, γάμα εθνική. Για την εθνική παιδών ο Παπαδογιάννης πώς γλεντάει πράσινους και ασπρόμαυρους. Δεν το διάβασα για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω ιδέα.

Έτσι λοιπόν και εγώ λέω με τη σειρά μου ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτό το εγχείρημα. Που λέγεται ΑΣ, δεν περισσεύει κανείς.

Όλοι πρέπει να συντρέξουμε και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Χωρίς διακρίσεις, αυτός κάνει και αυτός δεν κάνει.

Πάντως μεταγραφή. Δεν μπορώ να φερθώ και ραδιοφωνικά, ρε παιδί μου, δεν το έχω εγώ αυτό το πράγμα. Μεταγραφή.

Μεταγραφή δεν υπάρχει. Πήγε 10.30 ώρα, τίποτε. Ψάχνουμε εμείς ακόμα, ψάχνουμε στο πηγάδι, ψάχνουμε. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και πάω σε ένα μήνυμα το οποίο καμένα λέει αλήθεια. Έτσι, πάντα. Αν δεις προσωπικότητες πέρασαν που πέρασαν τον Άρη και δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε, δείχνουν τι εσωστρέφεια έχει ο σύλλογος. Προσωπικότητες όπως ο Αΐμνησος Αλέξανδρος Νικολαίδης, καλά αυτός δεν προλάβει να κάνει και πολλά. Ταλαιπωρήθηκε από εκείνη την παλιά αρρώστια. Οι βετεράνοι του ποδοσφαίρου, ένα. Του μπάσκετ, 2-0. Του βόλεϊ, 3. Εδώ κι αν. Και έπρεπε να είναι στη μέση του σύλλογου. Όσοι έμπλεξαν με την ομάδα, στο τέλος έβγαν με πικρία. Σε μένα τα λες.

Για το κακό, ξέρετε ποιο είναι. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, το καταστατικό γράφει ότι ο αθλητής που υπηρέτησε τον Άρη και ακόμα και πριν ενηλικιωθεί, γίνεται αυτομάτως με το που περάσει το 18ο της ηλικίας του μέλος του ΑΣΥΓΜΑ. Και δεν έχουμε δει καμία φορά, παράδειγμα, ούτε τους ίδιους μας, τους αθλητές, να είναι παρόντες σε γενική συνέλευση. Ποιος θέλει εγώ

Κάτσε, γιατί εδώ γυρνούμε τώρα το μήνυμα. Λέει ο Ευάγγελος σοκάρι. Βγήκε στην αγορά, μας λέγανε με πλάνο. Δεν πληρώνει υπεραξίες και μπράβο σοκάρι, λέγανε. Βέβαια κι εγώ, αν βγω στην ψαραγορά και πω δίνω για λαβράκι ή για τσιπούρα 4 ευρώ το κιλό με δόσεις, θα με πετάξουν έξω. Που πάει να πει

Θα να μαλακώσω λίγο, γιατί το πήρα και λίγο σκληρά. Μουσικό θέμα εννοώ. Γιατί κατά τα άλλα μια χαρά.

Θα με συγχωρέσεις, φίλε μου Αδάμ, Ευάγγελε και λέω Αδάμ, αλλά τι να πω για αυτό το μήνυμα τώρα. Αλλά εδώ λέει είναι Άρης και η κυριαρχία του Κάρη είναι ο καθρέφτης μας. Ο Κάρη δεν θα βίτρωνε τόσο καλά, δεν έβρισκε τόση κοπριά. Εντάξει, λίγο το χοντρένουμε. Ευτυχής και ατυχής συγκυρίες. Βρήκε πόρτα ανοιχτή. Δεν βρήκε και κανέναν μέσα. Και τρούπωσε. Μόνο ο τρελός με καλή έννοια, Χάρης Παπαγεωργίου είναι η εξαίρεση. Αμάν! Σε όλα τα αθλήματα θέσεις διοικητικές εφόρων πρεσβευτών του συλλόγου θα έπρεπε να ήταν οι αθλητές και οι βετεράνοι του Άρη. Αμάν! Ακόμα θα έπρεπε να υπήρχε ένα σαν Hall of Fame. Αμάν! Πού είσαι παλιγάρι? Πού είσαι τα αγόρια? Του συλλόγου που να βραβεύονται οι αθλητές του Άρη με τελετές και αργανά μετάλλια χρυσά με το σήμα του συλλόγου σε ειδικές τελετές. Θα χειροκροτήσω. Φωνάζω τόσο καιρό. Φωνάζω τόσο καιρό. Θεός ο ένας. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπήρξε άλλος. Είναι έκανε την μπάλα ό,τι ήθελε. Αλλά η φανέλα του Χάρη θα έπρεπε να ήταν παντού όπου υπάρχει Άρης. Εάν λέμε τώρα εγώ είμαι Αριανός, ο Χάρης τι να πει δηλαδή. Όχι ρωτάω τι να πει ο Χάρης. Τι να πει ο Χάρης, πες μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ λίγο Χάρης. Ε, κοροϊδεύεις, ρε. Ρε, κοροϊδεύεις.

0: mama don't you treat me wrong.
1: Δυστυχώς, παλικάρι μου, μακάρι να είχα τη δυνατότητα να μεταφέρω στον κόσμο τη φωτογραφία που έστειλες. Μακάρι να μπορούσα. Λοιπόν, Μαργαρίτης. Καλησπέρα, Αλεχάνδρο. Καλησπέρα, Μαργαρίτη. Θεόδωρος, ο ιδιοκτήτης του Άρη έχει γίνει επικίνδυνος για την ομάδα. Πώς αλλιώς να εξηγήσω ότι δεν κάνει δύο μεταγραφές που ήταν απαραίτητες και κάνει άλλες που δεν ήταν απαραίτητες. Και έχουν γίνει πρώτες. Καλημερίζω και τη Φωτεινή. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πιστεύω πάλι θα πρωτοπορούμε στο μέλλον, είτε μέσω ΑΣ είτε ΠΑΕ. Η ελπίδα του τρελού λες να είμαι. Μάλλον είμαστε στην ίδια συνομοταξία, Φωτεινή μου.

συνοψίσουμε λοιπόν, κατανοούμε την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ΔΣ του ΑΣ Άρης.

0: Να συμπαρασταθούμε και με χέρια και νου και και και και.
1: Oh, Playboy.
0: Επομένως, μην απευθύνεσαι μόνο στον εργανό να σας ευχαρίσει το υστέρημα του.

Και επιβάλλεται, και όπως έλεγε και χθες ο Δημήτρης Ζωσαλής, επηγόντως μια γενική συνέλευση επί όλων των θεμάτων. Στείλτε λοιπόν μέσω email να καταθέσουν τα ερωτήματά τους τα μέλη του ΑΣ. Ως επίσης και κάποιοι να κάνουν τις εισηγήσεις τους δια του βήματος.

Αυτό, φίλε μου, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, Μαργαρίτη. Θα το κάνω, λέει, θα το κατανοούσανε αν ήταν ειλικρινής εξ αρχής ο ΑΣ. Επίσης, οι δημοσιογράφοι του Άρεως ξέρανε ή όχι τι επικρατούσε στον ΑΣ. Ρωτάει. Όσο για τον ΑΣ, είναι νομική απέτηση με τον εξοδικαστικό να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την οικονομική του σχέση ως ιδιοκτήτης του γηπέδου και μέτοχος του 10% στην ΠΑΕ. Why not? Γιατί

0: Έτσι λοιπόν αυτό το 10%, λέω εάν, γιατί νομικός δεν είμαι, λέω επίσης άλλη μια φορά, εάν...
1: 1, 2, 3, ho!

Show. Εδώ πέσανε σε μεγάλο σφάλμα, αν το θέλεις, φίλε μου Ευάγγελε, γιατί τους έχει στείλει email από τις 19 Μαΐου. Σήμερα είναι 12 του μήνα και απάντηση δεν έχει λάβει. Ούτε καν να σου πούνε... Χίλια συγγνώμη, πνίγηκα το ζόλιο μου. Χίλια συγγνώμη. Ούτε καν να σου πούνε, πέρασε από εδώ, κύριε Ευάγγελε, θα σε περιμένει ο γενικός γραμματέας ή ο αντιπρόεδρος ή ο πρόεδρος να κάνεις μια κουβέντα μαζί του. Αν δεν θέλουν να διαρρεύσει έστω και με email κάτι, αλλά ούτε ένα ευχαριστώ, ούτε θα εξετάσουμε το αίτημά σας, τίποτε, Ευάγγελε, σε παρακαλώ πολύ, απάντησε. Γιατί εδώ μέλος του ΑΣΥΓΜΑ στέλνει mail. Θα μου πεις 19 Μαΐου, αυτή μπορεί να τρέχει. Εδώ δεν έχει δικαιολογία. Δεν έχει δικαιολογία εδώ. Μέλος του ΑΣΥΓΜΑ στέλνει email και δεν λαμβάνει ούτε καν θα εξετάσουμε το αίτημά σας. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. New York, put yourself together, I don't want your soul. Τότε προς τι ο λόγος όλο αυτό το ερωτηματολόγιο? Μόνο για τα μάτια του κόσμου?

Και λέει μια ελληνική παροιμία, γι' αυτό είναι τα πρόβατα κοντά, λέει, γιατί είναι κουρεμένα. Και εκτίθομαι κι εγώ, όλοι μας που μιλάμε για συστράτευση. Πρέπει να δώσετε εμπιστοσύνη στον κόσμο.

Όχι αγόρι. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό, αγαπητέ μου Ευάγγελε. Παράδοση παραβή, η οποία έπρεπε να δημοσιευτεί στα μέλη του ΑΣ. Να επικοινωνηθεί, αν το θέλεις, θα το πω έτσι, χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα. Μα διάβια θέλουμε, λέει, δεν είναι κάτι κακό. Φυσικά, να ξέρουμε τι άφησε ο προηγούμενος. Τι παράλαβε ο επόμενος. Γι' αυτό και λέω, τι θα πει, δεν είναι υποχρεωμένη η διοίκηση πρωτοδικείου να κάνει γενικές συνελεύσεις. Προς τι ο λόγος. Και πώς θα ξέρουμε τι γίνεται. Που θα έπρεπε κάθε τρεις μήνες να έχουμε τακτική γενική συνέλευση και το έχουμε ξεχάσει. Άντε τώρα.

Και λέει ο Αναστάσης, από πότε λέει καλοπροαίρετη κριτική απαγορεύεται. Καταρχάς, για μας που είμαστε μέλη του ΑΣΜΑ και αυτοί, αφήστε εδώ τα τακτοποιημένα και τα μη τακτοποιημένα, γιατί μπορώ εγώ με το που θα σε δω να σου δώσω τη χρωστά και είμαι τακτοποιημένος. Δεν μιλάω τώρα χρωστά από 5 χρόνια.

γοντρένει. Επάγγελε, έλεγαν δεν πρέπει να λαμβάνουμε χρήματα σε λογαριασμού γιατί δεν σεμεύονταν. Άρα τι λαμβάνατε και τι είναι τρόπο. Τη δοτική μ' αρέσει. Και δεν κάνω καθόλου πλάτη. Ρε είπαμε να σου σταθώ, να σου συμπαρασταθώ, να είμαι δίπλα σου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και την αλήθεια, άδερφε τώρα. Πού ήμασταν, τι είμαστε σήμερα και τι στόχο έχουμε για το αύριο. Με μισόλογα, δεν θα κάνουμε δουλειά.

Να μάθουμε επιτέλους ποια άτυπη συμφωνία έχει οριστεί μεταξύ Άλφα Σίγμα και ΠΑΕ. Έλεγε χθες, πάω σε άλλο θέμα τώρα, έτσι, έλεγε χθες ο Χρήστος ο Γκάλης και πολύ σωστά τα έλεγε, ότι εάν το Αλεξάνδριο αθλητικό μέλαφρο, αυτό που είναι σήμερα, περιέλθει στην κατοχή του ΑΣΥΓΜΑ, ξέρετε για την περιουσία μιλάμε,

Αυτό, φίλε μου Ευάγγελε, γιατί βλέπω μόνο εμάς τους δύο ενδιαφέρει. Οι υπόλοιποι ακούνε μόνο, δεν ξέρω, δεν έχουν άποψη. Γιατί το 70% των εσόδων σε ΑΣ Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ είναι η ΠΑΕ τους, πόσο μάλλον όταν ο ΑΣ είναι ιδιοκτήτης του κυπέλλου. Κοίταξε να δεις τώρα, για τις τρεις που μιλάς έχουν πολύ δυνατό ΑΣ. Έτσι. Πολύ δυνατό ΑΣ. Ο ένας χρηματοδοτεί, το γνωρίζουμε όλοι. Ο Κυναϊκός Παναθηναϊκός έχει επίσης τρομερή οικονομική επιφάνεια.

Αυτό υπήρξε κάποτε, φίλε μου Ευάγγελε. Να λοιπόν κάνεις αργανά με ακαδημίες. 5-6 χιλιάδες αθλητές θα είχαμε, βεβαίως. Άλεξ, για το κύπελλο με την Καρδίτσα χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Παντού χρειάζεται. Αλλά όπα. Παρένθεση, γιατί είναι γηπεδούχος η Καρδίτσα, η οποία είναι Super League 2. Μπορεί να μην χρειάζεται. Για δες λίγο. Για μπες λίγο στο γόλεθε και δες τι σου ζητάει για να βγάλεις εισιτήριο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ πέρα κάρτα φιλάθλου. Όπα. Ναι, εδώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τρέξτε να προλάβετε, γιατί είναι και λίγα τα εισιτήρια. Ευκαρπία. Καλά, και φυσικά μην περιμένετε να διαλέξετε θέση, έτσι. Δεν νομίζω να έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας. Εγώ έχω λέει διαρκείας. Για ένα τσιμπούτι λέει, μιλάω. Μήπως θυμάται κανένας πως αποκαλούσαμε, μου υπήρξε και εγώ ένας από αυτούς και όταν ήμουν μαθητάκος, που άνοιγε η πόρτα στα 15 τελευταία λεπτά, 20 λεπτά, πως αποκαλούσαμε.

Όχι, δα, φίλε μου, Ευάγγελε, αλίμον, όχι έτσι, εντάξει, το παράκανες. Καλό που είπες. Τσιφούτι, τσιφούτι. Κανείς δεν θυμάται κανένας που σας αποκαλούσαμε.

Τα ανακάλυψα λίγο πολύ σήμερα τα πράγματα, αλλά χρειαζόταν. Και επαναλαμβάνω, ναι, μαζί σας είμαστε, αλλά θέλουμε να μαθαίνουμε κιόλας. Και όχι να μας αφήνετε στην απέξω και μετά να έρχεται ο κόμπος ο χτένι και να λέμε γιατί. Επαναλαμβάνω και όπως είπε ο Δημήτρης Ζαλής, τακτική συνέλευση τώρα το Σεπτέμβριο. Έκταξη μάλλον, γενική συνέλευση. Για να οριστούν επιτέλους και οι τακτικές, γιατί το παρακάναμε.

Και φυσικά αλλάξε και τις ημέρες, έτσι. Μην μένετε τώρα να έρθω εγώ από 250 χιλιόμετρα μακριά Πέμπτη απόγευμα και Τετάρτες που το φάστε. Θα του κάνετε Σαββατάκι, μια χαρά και να έρθουμε όλοι. Άντε, μπράβο. Έτσι έχουν τα πράγματα, όχι κάντο Τετάρτη απόγευμα.

10 η ώρα Ελλάδος Nova Sports Prime. Σήμερα Νάπολη Άρης. Everybody does, yeah, that's so. And give me a moment. Μεταγραφή δεν έχει. Καλά, μέχρι 30 Αυγούστου έχουμε ακόμα 17-18 μέρες. Σου κάνει. Αμάν, λυσάξατε! Έρχεται ο Γιάννης ο δασκάλου. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ο οποίος σίγουρα θα έχει ανταπόκριση από Ιταλία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Hello Radio 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού.

Να σας ευχαριστήσω μέσα την καρδιά μου για μια ακόμα φορά για την ωραία παρέα και κουβέντα που κάναμε και σήμερα πρωί. Από ό,τι πληροφορούμε, αύριο και μεθαύριο λέει δεν θα έχει εκπομπή εκτός αν κάνω λάθος. Με ενημέρωσε σωστά ο διευθυντής. Καλά, για Σαββάτο Κυριακή δεν το συζητάμε, καλοκαίρι. Άσε που είναι και 15 Αύγουστος.

0: Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη και δροσερή ημέρα. Όπως είπα, ακολουθεί Γιάννης δασκάλου, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επάνω, Queen.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
19: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Αχ, πείνασα.
26: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
25: Και από πού θα παραγγείλουμε?
26: Από το Food for You.
25: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
26: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
25: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
26: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
26: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
26: Food for You,
27: το δικό μου αγαπημένο.
28: Έλα, Γιώργη!
29: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
28: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
29: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
28: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
29: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
30: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
30: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
28: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
31: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
32: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθώματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λογικό έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Το κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέχρι που... μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της τρέχουσας ραδιοφωνικής σεζόν. Ξέρετε, για εμάς τους ραδιοφωνατζίδες η ραδιοφωνική σεζόν ξεκινά τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη και τελειώνει εδώ, περίπου στα αρχές μέσα Αυγούστου. Επομένως, τελευταία εκπομπή σήμερα. Θα τα πούμε, θα αποχαιρετιστούμε και πρώτα ο καλός ο Θεός. Στις 31 του Σεπτέμβρη εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας. Ο Yellow Radio εννοείται ότι θα είναι εδώ απίκο από βδομάδα καθημερινά. Τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 4 μέρες, ο Yellow θα ξεκουραστεί και αυτός. Χορηγοί της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος προσφέρουν εδώ και 50 χρόνια μια γλύκα στην καθημερινότητά μας. Μας δίνουν την δυνατότητα να ζούμε όμορφες στιγμές από νωρίς το πρωί με το καφεδάκι μας, αρτοποιήματα, πολύ ωραία μαγειρεμένα γευματάκια για όσους δεν προλαβαίνουν λόγω δουλειάς να μαγειρέψουν, υπέροχα γλυκάκια, τελείωτα, μαγικά παγωτά. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι. Υπάρχει λόγος που λέμε εδώ και 50 χρόνια ραντεβού στο Μίλτο, ναι. Κοντά μας εννοείται ότι βρίσκεται η αλλούπλαστη αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επαγγελματίας, μία είναι η επιλογή και αυτή λέγεται αλλούπλαστ. Κοντά μας είναι και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ό,τι αφορά τον κλιματισμό, ειδικά αυτή την εποχή τα καινούργια κλιματιστικά της νέας γενιάς, το Σύμπα και Κάριερ, αλλάζουν το κλίμα στο χώρο σας και οι Άριες εγγυάται μια εξαιρετική συνεργασία για να πνέει φρέσκος αέρας στον προσωπικό σας χώρο. Μέχρι τις 2 και σήμερα λοιπόν συμμετέχετε στην εκπομπή με μηνύματα 6936 512 099. Στέλνετε μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook και εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή για να μπορείτε να απολαμβάνετε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό από τους ανθρώπους του Yellow. Καλή ακρόαση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχω βάλει σήμερα, ποιος διάολος μπήκε μέσα μου, αλλά αυτό που έβαλα μάλλον δεν είναι σωστό και θα πάω κατευθείαν στο επόμενο. Θα παίξουμε μουσικούλες και σήμερα διαφορετικές στη συνέχεια της εκπομπής, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα σας έχω και σήμερα τα ωραία σας. 31 Αυγούστου, παιδιά, το κάνω συνέχεια αυτό το λάθος. Έχει κολλήσει το 31 Σεπτεμβρίου, Βασίλη. 31 Αυγούστου είναι το wishful thinking. 31 Αυγούστου θα είμαι εδώ, παιδιά, όχι 31 Σεπτεμβρίου. Μην μπερδεύεστε. Ευχαριστώ, Βασίλη. Το έκανα και χθες και προχθές. Ο Βίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα για το WNBA και το τι γίνεται εκεί. Ναι, εκεί υπάρχει λίγο διαφορετικός ρατσισμός. Ειδικά η Κέιτλιν Κλάρκ και κανένα δυο ακόμα, η Σόφι Κάνιγχαμ και κανένα δυο ακόμα έχουν μπει στο μάτι εκεί, επειδή είναι λευκές και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει ξεσπάσει εκεί με αντίστροφο ρατσισμό. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αργό για τα γούστα μου το γυναικείο μπάσκετ. Και δεν θα ήθελα να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ναι, βλέπω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο.

0: Παύλο, δεν ξέρω γιατί πρέπει να το κάνω αυτό που λες. Διάβασα το άρθρο του Νίκου του Παπαδογιάννη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει όμως να έχω στομαχικές διαταραχές. Μπόλη και αγάπη στο φίλο μου το Χάρη που εύχεται τα καλύτερα. Θα τα πούμε, παιδιά, θα έχουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για ευχές και για πολλά. Γεια σου Κρίς, ευχαριστώ. Φιλιά στον φίλο μου τον Λεωνάρντο. Πάλι μπερδεύτηκα όντως, φίλε μου Λεωνάρντο. 31 Αυγούστου θα είμαι πίσω, όχι Σεπτεμβρίου. Μην ανησυχείτε. Το ραδιοφωνικό ραντεβού, φίλοι μου Ευαγγελία. Καλή δουλίτσα εκεί και να είσαι καλά. Αύγουστο, Νίκο, 6 Σεπτέμβρη. Χαιρετώ και το φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Πολύ καλή φίλε Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ, την είχα υπόψη μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Κατευθείαν θα σας πάω Ιταλία μεριά. Σήμερα το βράδυ εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα του Άρη, για τον κύριο Γρηγορίου και τους παίκτες του. Ο Άρης αντιμετωπίζει την Νάπολη. Ένα φιλικό παιχνίδι πολύ υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας. Σίγουρα το φιλικό με την υψηλότερη ένταση και βαθμό δυσκολίας που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Άρης. Οι κυτρινόμαυροι θα κληθούν να δοκιμαστούν σε ένα πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό επίπεδο απέναντι σε μια πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα. Αλλά είναι πολύ καλό το ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς, αλλά κυρίως ο προπονητής, να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα λίγες μόνο ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στην Ιταλία, μαζί με την ομάδα, απεσταλμένος του γέλο, είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και φυσικά θα του δώσουμε την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη μεριά για να μας δώσει το όποιο ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει από την ομάδα και όχι μόνο, και από Ιταλία για το φιλικό, αν έχει κάποια πλάνα ή οτιδήποτε, αλλά κυρίως από το αν υπάρχει κάτι στο μεταγραφικό πεδίο που πάντα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νίκο μου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα από την Νάπολη, καλημέρα.
0: Πώς είναι η όμορφη Νάπολη? Καταρχήν, βγήκατε καθόλου έξω, είχατε καθόλου χρόνο να βγείτε να δείτε πράγματα? Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση την προηγούμενη φορά που είχα πάει, το γεγονός ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Ήταν βρώμικη πόλη, μου το εξήγησαν τους λόγους, αλλά δεν ξέρω, έχεις εικόνες από την Νάπολη, τι λένε?
1: Λοιπόν, αρχικά πριν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε και τους χορηγούς.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ,
1: για
0: πάντα.
1: Την παρουσία μας εδώ πέρα στην Νάπολη, το Γιώτα Αλεξανδρίδης και Ελαστικά Παπαφλωράτος, και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα εξιστορήσω ότι η χθεσινή μας συζήτηση στο ραδιόφωνο, για να δείξω και λίγο τη διαφορά ηλικίας. Όχι ότι είσαι μεγάλος ιδιαίτερα, εντάξει.
0: Όχι, είμαι πολύ μεγάλος και πρέπει και να την
1: δεν είσαι πολύ μεγάλος,
0: κάνω ό,τι νομίζεις. Είμαι στο έλεος σου.
1: Χθες λοιπόν έλεγα στο Γιάννη, του έλεγα, επειδή τώρα λόγω και Νάπολη, έλεγα στο Γιάννη χθες όταν τελείωσε εγώ το εκπομπή και έμπαινε αυτός εκεί που κάναμε την αλλαγή της Σκοπιάς, λέω, θυμάμαι, λέω, όταν ήμουνα έφηβος, λέω, και σε άκουγα τότε που ήταν ο Άρης Ευρωλίγκα, που είχε πάει για το παιχνίδι με την Νάπολη και έλεγε στο ραδιόφωνο ότι το βράδυ δεν είναι να κυκλοφορεί. Δηλαδή αυτό για κάποιο λόγο το κουβαλούσα χρόνια μέσα. Mm-hmm. Και τώρα που ήρθε η ώρα να βρεθούμε εδώ πέρα στην Νάπολη, σε θυμήθηκα πάλι πάρα πολύ έντονα. Βέβαια, για να πάω σε αυτά που με ρώτησες πριν, το πρόβλημα με τα σκουπίδια παραμένει ακόμα. Δηλαδή, μιλάμε για μια πολύ βρώμικη πόλη. Mm-hmm. Είναι χειρότερη από Θεσσαλονίκη.
0: 100%. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Και είναι, πρόσεξε, δεν είναι μόνο ότι βλέπεις σκουπίδια παντού, είναι ότι είναι και μυρωδιά στην πόλη.
0: Μου το είχαν εξηγήσει αυτό το θέμα. Ναι. Ήταν το κομμάτι, είναι πολύ βαθύ το θέμα, είναι κομμάτι χιτά, τα δικαιώματα, τα σκουπίδια, ποιος τα μαζεύει, ποιος τα εκμεταλλεύεται, και από πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια μαγική λέξη που είναι πάνω από την Νάπολη και ύπταται, και πρόκειται για μια εταιρεία κακοποιών η οποία δεν χρειάζεται καν από το τηλέφωνο, από το όνομα, γιατί μπορεί να σε τσιμπήσουν όπως είσαι εκεί.
1: Άσε για να μην μπλέκουμε τώρα.
0: Δεν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είμαστε για τέτοια. Πολύ βρώμικη πόλη, και όταν αυτή η δυσοσμία συνδυάζεται με την ανυπόφορη ζέστη και την κουφόβραση
0: και η υγρασία.
1: Εγώ σου λέω, χθες το απόγευμα όταν φτάσαμε, τέτοια ζέστη στη Θεσσαλονίκη φέτος δεν έχει κάνει.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ακόμα και το βράδυ που βγήκαμε λίγο, ας πούμε, για να φάμε κάτι, δεν μπορούσες να περπατήσεις πάρα πολύ. Ενώ είναι μια ωραία πόλη κατά τα άλλα.
0: Η Δρόμη είναι πολύ όμορφη είναι και έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη Θεσσαλονίκη ή Νάπολη. Αλλά έχει τρομερά άσχημο κλίμα, κουφόβραση και πάρα πολύ έντονη βρωμιά, δυστυχώς.
1: Και είναι μια πόλη που, χωρίς να έχω πάει βέβαια Αργεντινή, μόνο φωτογραφίες και βίντεο, θυμίζει πάρα πολύ την Buenos Aires.
0: Καλά πλάκα κάνεις. Από τη μέρα που ήρθε ο Μαραντόνα και μετά, το αποτύπωμα που άφησε είναι παντού. Είναι πραγματικά σαν να είσαι σε ένα μικρό κομμάτι του Buenos Aires.
1: Είναι τα σοκάκια, ο τρόπος που είναι διακοσμημένα, είναι ότι αναδύωσε να βλέπεις την τοιχογραφία του Μαραντόνα, είναι ότι στα μαγαζιά που περάσαμε χθες από ένα πολύ κεντρικό σημείο εδώ κοντά που μένουμε, όλα τα μαγαζιά έχουν ή μια φωτογραφία του Μαραντόνα ή θα έχουν κάτι στο μενού του με Μαραντόνα.
0: Και δηλαδή, γνώρισα το γιο του, γνώρισα το γιο του.
1: Όντως.
0: Ολόιδιος. Μιλάμε ολόιδιος. Γνώρισα το γιο του, είχε έρθει στο Νάπολι Άρη στο γήπεδο. Ολόιδιος. Ήταν ο Μαραντόνα, εγώ έπαθα σοκ.
1: Στα πόδια δεν νομίζω, στο πρόσωπο ναι.
0: Ένα, όπως λένε οι φήμες, από τα πολλά παιδιά που έχει αφήσει πίσω του.
1: Καλά, ναι, δεν νομίζω να είναι μόνο ένα.
0: Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Το νόμιμο.
0: Ναι.
1: Το νόμιμο, λοιπόν. Το απόγευμα, η ομάδα δεν είναι εδώ πέρα φυσικά. Η ομάδα είναι στο Καστέλο της Άγκορα, το οποίο είναι 2 ώρες από εδώ. Και σε ένα υψόμετρο περίπου στα 1000 μέτρα, κάτι λιγότερο από 1000 μέτρα, αν και από ό,τι είδα τον καιρό, και εκεί πέρα δεν είναι ότι θα έχει και ιδιαίτερη δροσιά.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό άλλωστε και το παιχνίδι θα εξαχθεί 9 η ώρα Ιταλίας και δεν θα εξαχθεί νωρίτερα για να καταπολεμηθεί όσο.
0: Νίκο, δεν υπήρχε περίπτωση το μάτς αυτό να γίνει 6, 7 ή 8 η ώρα τοπική. Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση. Δηλαδή θα κάνατε κάθε 10 λεπτά cooling break εκεί.
1: Ούτε 9 η ώρα νομίζω.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ.
1: Απλά εκεί, επειδή είναι λίγο πιο ψηλά, θα είναι σίγουρα καλύτερα για τους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε η Νάπολη έχει δώσει τέτοια ώρα τις προηγούμενες μέρες άλλα 2 διεθνή φιλικά παιχνίδια στο Καστέλο της Άγκρο με την Θέλτα και με την Οσασούνα. Με την Οσασούνα την περασμένη Τετάρτη κέρδισε 2-1, με τη Θέλτα το περασμένο Σάββατο 1-1. Είναι και για την Νάπολη η δική της πρόβα τζενεράλε σήμερα.
0: Η Νάπολη θα είναι με full roster, Νίκο, ή θα υπάρχουν απουσίες?
1: Έχει κάποιες απουσίες, κυρίως και για να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και ο Αλέγκρι, όπως διαβάζουμε τα ρεπορτάζ των Ιταλών, έχει προβλήματα στην άμυνα. Και αυτός, δηλαδή...
0: Να του δανείσουμε εμείς κανένα αμυντικό για το σημερινό φιλικό. Έχουμε τον Γένσεν.
1: Έχει τραυματισμούς και αυτός. Δηλαδή έχασε και τον Μαριανούτσι, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Θέλτα. Είναι εκτός ο Μπεουκέμα, ο Μποντιόρνο. Είναι εκτός ο Λουκάκο, ο οποίος έχει δρομολογηθεί η πώλησή του στη Φενέρ. Αποχωρεί από την Νάπολη. Έχει κάποια θεματάκια. Εντάξει, δεν είναι βέβαια και άδειος. Γιατί σύμφωνα με τα όσα γράφουν Ιταλοί, ο Μερέτο, πολύ γνωστό στο τέλος του πρωτοφύλακας, είναι κατά τα δοκάρια. Ο Ντι Λορέντζο, την Ατσόλα με τον Ραχμάνι και τον Ράφα Μάριν θα είναι τετράδα στην άμυνα. Μάλιστα, οι Ιταλοί γράφουν σήμερα το πρωί ότι ο ιδιοκτήτης της Νάπολη, ο Ντι Λορέντζο, είχε μια συνάντηση με τον Ντι Λορέντζο και του είπε ότι εσύ θα αποφασίσει πότε θα φύγει, γιατί υπήρχε ένα θέμα σου ότι είχε να κάνει με το μέλλον του. Εδώ είναι το σπίτι σου, πες πόσο καιρό θα μείνει.
0: Τρομερό παίκτη, τρομερό παίκτη.
1: Πολύ καλό ο Ντι Λορέντζο και είναι σήμερα κατατεθέν για την Νάπολη. Για μας τους φίλους του Manchester United, το McTominay και αυτός θα είναι στο βασικό σχήμα.
0: Πεκταράς και αυτός. Απορώ πως έφυγε από τη United. Τέλος
1: δεν μας έκανε στη Manchester, τέλος πάντων. Ο Αγκουίσα και ο Λομπότκα θα είναι στη μεσαία γραμμή. Άλλος πρώην της United, ο Χόιλουντ, πολύ καλός επιθετικός.
0: Δεν ήταν αυτός για United. Συγγνώμη κιόλα, δεν είναι για το επίπεδο τη Manchester.
1: Δεύτερη επιλογή, μωρέ. Εντάξει, δεύτερη επιλογή χωρούσε.
0: Θα μπορούσε, εντάξει. Στην Νάπολη είναι μια χαρά, οκ okay, και αυτά. Για Manchester United, συγγνώμη, αλλά με του εκπληκτικού φόρ που έχουμε δει στη United τώρα, όταν έχει παίξει εκεί ο Ρουντ, ο Φανέζερο κλπ. Και ο Ρούνε. Και όλοι οι παιχταράδε. Τώρα εντάξει, με τον Χόλουντ βασικό, που πάζε μα τώρα. Κάτσε εκεί πέρα λίγο στη γωνία.
1: Λοιπόν, Χόιλουντ για την Νάπολη πάντως μια χαρά της πέφτει.
0: Σούπε.
1: Με Άλισο Σάντος και Πολιτάνο να είναι οι δύο εξτρέμ. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα της.
0: Νίκο, μιλάμε για τρομερή ποιότητα, έτσι. Ποιοτικότατη ενδεκάδα, όχι ποιοτική.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ντε Μπρόινε. Είναι αυτό ένα ερωτηματικό.
0: Το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά.
1: Πλωμό το βλέπω και
0: στην
1: εγώ.
0: Στην ηλικία που είναι, με το παγκόσμιο που είχε πίσω του, δεν ξέρω αν έπαιξε τα προηγούμενα φιλικά, θεωρώ ότι. Χρειάζεται ειδική μεταχείριση ο συγκεκριμένο παίκτη, όπω χρειάζεται ειδική μεταχείριση για παράδειγμα ο δικό μα Φαμπιάνο. Αλλά...
1: Ναι, εντάξει.
0: Λόγω του ότι δεν έχουμε επιλογέ παίζει.
1: Αλλιώ ναι, παίζει γι' αυτό το λόγο άλλο στον Βραζιλιάνο. Στα 35 πλέον ο Άρης δεν μπορεί να βασιστεί στο Φαμπιάνο. Αυτό είναι.
0: Σαφώ και πρέπει να αποτελεί μια πολύ ποιοτική εναλλακτική του λύση.
1: Η Νάπολη, η οποία παίζει την επόμενη εβδομάδα με την Τζένοα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Οι Ιταλοί, βάσει των όσων αναφέρουν στο ρεπορτάζ του, το μετράει πολύ ο Αλέγκρι το σημερινό φιλικό. Mm-hmm. Γι' αυτό μάλλον θα κατέβει με τους, με τους βασικούς του. Mm-hmm. Ο Άρης και αυτός με τους βασικούς του στο σημερινό μάτς, όπως τον είδαμε άλλωστε να παρατάσσεται και στα 3 από τα 4 φιλικά που έχει παίξει μέχρι στιγμής. Βγάζω το φιλικό με τον Πασαραγκό το περασμένο Σάββατο, mm-hmm. όπου ο Γρηγορίου ξεκίνησε με τις εφεδρίες του, να το πω έτσι, γιατί ήθελε να φρεσκάρει τους υπόλοιπους ενώ του απόψινου αγώνα. Σωστό. Η διαφορά που ίσως πιθανό βασικά να δούμε στο σημερινό φιλικό για τον Άρη ως προς τη διαχείριση του Γρηγορίου είναι ότι σε αντίθεση με τα άλλα φιλικά, μάλλον δεν θα μοιράσει τα ημίχρονα. Δηλαδή θα τους πάει τους βασικούς για 60-70 λεπτά και μετά ίσως πάει σε πιο μαζικές αλλαγές. Γιατί πλέον δεν έχει και νόημα.
0: Έχει και λογική, Νίκο, γιατί πλησιάζουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή τώρα ο παίκτης ένα 60 λεπτό, 65 λεπτό πρέπει να το έχει σε φουλ ρυθμό.
1: Μα πρέπει να τους δει και σε τέτοια διάρκεια μέσα mm-hmm. στο παιχνίδι για να δει πώς θα τα αποκρίνει.
0: Και μάλιστα σε ένα πολύ υψηλή ένταση παιχνίδι, έτσι, σε ρυθμό που δεν θα βρει εύκολα ο Άρης τώρα στα κοντά.
1: Είναι και ο αντίπαλος ο οποίος αναγκάζει τον Άρη να πάρει το
0: παιχνίδι. Ακριβώς.
1: Αναφέρεσαι και εσύ πολύ σωστά. Βέβαια, περιμένουμε μέσα στο ματς ίσως να δούμε την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο μικρών, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου την επόμενη Δευτέρα με την αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε ίσως βρει κάπου μέσα στο παιχνίδι ο Γρηγορίου την ευκαιρία να τεστάρει και δύο μικρούς μαζί σε ένα σχήμα με βασικούς για να δει πώς ανταποκρίνονται. Είναι ερωτηματικό το ποιος θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της Δευτέρας με την αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία. Οι τρεις επιλογές που στις οποίες οι δύο κερδίζουν είναι ο Κάμτσης, ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας. Δηλαδή από αυτούς τρεις τους δύο θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας. Ίσως σήμερα δείξει κάτι παραπάνω από τις σκέψεις του. Μια πιθανή εντεκάδα για το μάτς είναι Διούδης κατά τα δοκάρια, Φατιγκά δεξιά, Κέρκεζ αριστερά, Φαμπιάνο με Γένσεν τα στόπερ. Φαίνεται προφανώς εδώ αποτυπώνεται και το πρόβλημα, η έλλειψη βάθους στην άμυνα και ακόμα περισσότερο στους αναπληρωματικούς, όπως το είδαμε το περασμένο Σάββατο με τον Πασεραϊκό. Ο Ράτιτς σίγουρα στη μεσαία γραμμή, ο παρτενέρ του παίζεται, δηλαδή αν θα βάλει το Βοριατζίδη, ο Γαλανόπουλος, νομίζω ότι σε αυτούς τους δύο θα παίξει.
0: Νομίζω με Γαλανόπουλο θα τον δούμε το Ράτιτς παρτενέρ σήμερα. Γιατί...
1: αυτό θέλω να πιστεύω, εκτός αν βάλει το Βοριατζίδη λόγω κυπέλου. Ίσως αν κάνει αυτό και βάλει το μικρό λόγο του κυπέλου. Ο Πασίρο δεν είναι ακόμα έτοιμος, το έδειξε και το Σάββατο για να παίξει βασικός. Ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα θα είναι σίγουρα οι δύο εξτρέμ και οι δύο σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Έχουν κάνει τα νούμερα του. Ο Γιαννιώτα, ειδικά στην προετοιμασία, έχει 2 γκολ και 3 ασίστ. Αν άλλος παίχτης με άλλο όνομα τα έχει αυτά τα νούμερα, θα μιλούσαμε νομίζω πολύ διαφορετικά.
0: Ο Γιάννης έχει ένα καλό. Είναι πάρα πολύ δουλευταράς, προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του και είναι και τέτοιος ο σωματότυπος του. Δηλαδή, αν κάτσεις και μιλήσεις με τον φίλο στον Αντώνη Σαριόγλου, που επί πολλά χρόνια τον είχε σε ατομικές προπονήσεις, είναι εξαιρετικά τα εργομετρικά του και γενικά αυτό είναι που του δίνει την δυνατότητα να είναι πάντα φρέσκος. Είναι πάρα πολύ καλός στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, χωρίς υπερβολή, και πέρυσι νομίζω και φέτος, είχε τα καλύτερα εργομετρικά από όλο το ρόστερ. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό που λες εσύ, προσέχει τον εαυτό του, δεν βγαίνει από το πρόγραμμά του με τίποτα.
0: Αλλά ο Γιάννης πρέπει mm-hmm. να είναι μια ποιοτική εναλλακτική λύση αυτό για τον ακριβώς. κανονικό Άρη, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, εννοείται αυτό. Mm-hmm. Και στην κορυφή της επίθεσης σίγουρα θα είναι ο Καντεβέρη και περιμένουμε να δούμε, και εκεί υπάρχει ένα δεύτερο ρευματικό συνεδρικάδα και τα δύο στον άξονα. Αν θα βάλει τον Μύρ για να δει σε μεγαλύτερη διάρκεια αυτό το δίδυμο που σκόπιμα τσέκαρε στα τελευταία 25 λεπτά του κλικού με τον Πασεραϊκό, δηλαδή τον Μύρ Καντεβέρε, επειδή του λείπει τώρα Κουάμε και θα του λείπει για τον επόμενο μήνα, ψάχνει. Και ήταν ένα πολύ καλό δίδυμο στο προηγούμενο φιλικά για τον Γρηγορίου. Mm-hmm. Ψάχνει τώρα τον αντικαταστάτη του. Ή το Μύρ Καντεβέρε το δοκίμασε γιατί το πιστεύει. Αν δεν βάλει τον Μύρ και τον κρατήσει για τη διάρκεια του μάτς, μπορεί να βάλει τον Μπουσαΐντ. Δεν βλέπω κάτι άλλο που μπορεί να κάνει. Αν ο Παλάσιος ήταν πιο έτοιμος, θα σου έλεγα να βάλει τον Γκαρέ στο 10 και τον Παλάσιος δεξιά. Γενικότερα επιλογές υπάρχουν.
0: Στην εξίσωση ο Μωρόν δεν μπαίνει.
1: Για δεκάδα δύσκολα όχι. Mm-hmm. Okay. Δύσκολο το κόβω για την δεκάδα. Ο Μωρόν δεν έχει δώσει στο Γρηγορίου το ερέθισμα να.
0: Κατανοητό.
1: Να προβληματίζεται για το αν θα τον βάλει στην αρχική δεκάδα ή όχι, γιατί κατά ψέματα δεν πατάει καλά μέχρι στιγμής στην προετοιμασία και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Πιθανή παρουσία και του Καρυπίδη και του Ρέγε σήμερα στο φιλικό. Αυτό είναι οι πληροφορίες. Mm-hmm. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Mm-hmm. Δεν επιβεβαιώνεται και από τον Άρη, αλλά είναι πιθανό αμφότεροι να ταξιδέψουν σήμερα για την Νάπολη και για το Καστέλο της Άνδρου, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι και να επιστρέψουν αύριο. Περισσότερο, εδώ που τα λέμε βέβαια, παρότι μιλάμε για ένα σπουδαίο φιλικό, δεν είναι μόνο το ότι η δυναμική του αντιπάλου κόντρα στην οποία θα μετρήσει και, και τις δυνάμεις σου και την ετοιμότητά σου, είναι και το εμπορικό της υπόθεσης, αλλά κατά τα ψέματα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι στο μεταγραφικό. Τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω και στον Καρυπίδη και στον Λίζ, γιατί ο Άρης έχει καθυστερήσει πλέον επικίνδυνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση του ρόστερ και κυρίως της αμυντικής του γραμμής. Είμαστε Τετάρτη, σε 10 μέρες η ομάδα παίζει το πρώτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα και ο Άρης αυτή τη στιγμή στην άμυνα πάσχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό λένε και πολλά παιδιά εδώ, ότι δεν είναι έλλειψη άμυνας, δεν είναι έλλειψη βάθους, είναι έλλειψη άμυνας γενικότερα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι
1: ούτε βάθος έχεις, ούτε ποιότητα έχεις. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα στην άμυνα αυτή τη στιγμή. Διότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το αρχικό πλάνο του Άρη ήταν ότι ο Φαμπιάνο θα έχει έναν υποστηρικτικό ρόλο τη μια σεζόν, γιατί έχει φτάσει πλέον τα 35. Άρα θέλουμε δύο στόπερ. Και την ίδια στιγμή αναγκάζεσαι να έχεις βγάλει όλη την προετοιμασία με τον Φαμπιάνο και τον Γιένσεν.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ πάντως, Νίκο, τον Άρη. Πάντα καθυστερούσε να κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει καθυστερήσει τόσο. Και δεν θυμάμαι ποτέ. Δηλαδή, okay, κυνηγάς να πάρεις έναν-δύο πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όπως το παλικάρι από την Watford ως δεξί fullback. Αξίζει τον κόπο να περιμένεις, αλλά έπρεπε να έχεις έναν παίκτη. Δηλαδή, όπως αυτόν που λέγαμε που πήγε στην Ομόνια τελικά και κατέληξε. Έπρεπε να έχεις έναν παίκτη ως εναλλακτική λύση, έπρεπε να βρεις μια τέτοια λύση για να μπορείς να διευκολύνεις τον προπονητή, γιατί ο προπονητής ασφαλώς και δεν μιλάει και δεν παραπονιέται ιδιαίτερα, γνωρίζουν όλοι ότι έχει θέμα στην προετοιμασία της ομάδας, αλλά έχει φτάσει η ομάδα 5 μέρες πριν το επίσημο παιχνίδι της και να μην έχει τώρα τα 3/4 ουσιαστικά της άμυνας. Τι να πω. Δεν βλέπω, δεν ξέρω. Υπάρχει άγχος και πίεση στον οργανισμό, δηλαδή λένε ότι τι κάνουμε, έχουμε αργήσει, γρήγορα να πάμε να τελειώνουμε.
1: Καλά, προφανώς και αντιλαμβάνονται ότι έχουν αργήσει. Δηλαδή, άμα δεν το αντιλαμβάνονταν, θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το θέμα για τον Άρη σε αυτή τη φάση, Γιάννη, είναι επειδή άργησε και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, το θέμα είναι να μην πέσει σε λάθη. Γιατί αυτή η πίεση μπορεί να τον οδηγήσει εύκολα σε λάθη και το έχουμε ξαναδεί όταν ο Άρης έχανε χρόνο και πιεζόταν να κάνει μια απόφαση. Κάποιες φορές έπαιρνε και λάθος αποφάσεις. Τώρα το θέμα είναι για τον Άρη να μείνει ψύχρεμος και να διαλέξει σωστά. Και δεν μιλάμε για μια-δυο, μιλάμε για 4 κινήσεις τουλάχιστον πίσω στην άμυνα. Αν πάμε με βάση την ποδοσφαιρική λογική, ο Άρης τι θέλει? Ένα δεξιμπακ, 2 αριστερά και 2 στόπερ. 5 κινήσεις. Αυτό το οποίο έχει ως εναλλακτικό πλάνο, το λέγαμε και χθες, που εμένα προσωπικά ως άποψη δικιά μου δεν με ψήνει, είναι να πάρει 2 δεξιά μπακ, να πάρει 1 αριστερό και να έχει το Φατιγκά Μπαλαντέρ για τα 2 άκρα της άμυνας. Για μένα είναι λάθος. Αν είναι λογικό το να έχει έναν δεξιοπόδαρο για τα αριστερά, θα το κάνουν περισσότερες ομάδες. Άρα δηλαδή οι άλλοι είναι χαζοί που έχουν 2 αριστεροπόδαρο στην άμυνά τους και εμείς είμαστε έξυπνοι να πάμε να βάλουμε ένα δεξιοπόδαρο. Δεν γίνεται.
0: Νίκο, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο Άρης έφτασε σε αυτό το σημείο σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού, κυρίως λόγω οικονομικής αδυναμίας. Δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εξήγηση.
1: Την οικονομική αδυναμία, σωστά την αναφέρεις. Θα στιβάλω εγώ την οικονομική αδυναμία σε περιπτώσεις που τον Ιούλιο κοστίζαν πολύ και ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία να τις περιμένει τον Αύγουστο που πέφτουν τα κασέ κάποιων παιχτών πολύ καλών.
0: Αυτό
1: αλλά
0: λέω.
1: Υπήρχαν και περιπτώσεις παιχτών που μπορούσες να αποκτήσεις τον Ιούλιο, π.χ. όπως ο Ζουκούρα από τη Young Boys, mm-hmm. που ο Ρέγες ήταν αυτός που έκοψε τη μεταγραφή, γιατί θεώρησε ο Άρης μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Μπορούσε ο Άρης για να διευκολύνει τον εαυτό του, γνωρίζοντας ότι έχει να κάνει κάμπο σκηνή στην άμυνα, να κάνει 2-3. Backup, δηλαδή να πάρω τον backup του δεξιμπακ, να πάρω τον αναπληρωματικό τον αριστερό μπακ και να πάρω και ένα στόπερ.
0: Νίκο μου, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Δεν μπορούσε. Έπρεπε για μένα. Δεν είναι θέμα. Έπρεπε να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Και να πάρει χρόνο για να πάρει έναν πολύ καλό πρώτης γραμμής κεντρικό αμυντικό και ένα πολύ καλό πρώτης γραμμής αριστερό μπακ που μπορεί τον Ιούλιο να σου πέφτει ανακριβή, αλλά τώρα τον Αύγουστο να ρίχνει και αυτή λίγο τα κάσα του και να τα πιο δελαστικά.
0: Εγώ λέω.
1: Αλλά είχες άνεση χρόνου.
0: Εγώ λέω, μακάρι εδώ που φτάσαμε 12 Αυγούστου να γίνουν τέτοιες επιλογές που θα είναι αλφάδι και θα μας βγουν στο 100%. Αν γίνει αυτό, θα ξεχάσουμε πολύ γρήγορα τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα. Αν όμως δεν συμβεί.
1: Κάπως, θα μετριάσει κάπως την καθυστέρηση και θα πεις ότι εντάξει, άξιζε στο τέλος που καθυστέρησε, άργησε, δεν θα αλλάξει αυτό, αλλά άξιζε.
0: Παίρνεις μεγάλο ρίσκο όμως. Μεγάλο ρίσκο.
1: Κάνεις σε αυτό το σημείο και δεν κάνεις σε καλές επιλογές, τότε το κακό θα είναι διπλό. Ξεκάθαρα.
0: Θα μπορούσε να είναι στην ομάδα, δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει, ότι ο Μπράμπετς ζητούσε πάρα πολύ έντονα να επιστρέψει πίσω. Δηλαδή.
1: Θα σου πω με τον Μπράμπετς τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Μπράμπετς γενικά θέλει να γυρίσει πολύ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει και σπίτι στη Θέρμη. Mm-hmm. Και ο Μπράμπετς στο μυαλό του όχι στο μυαλό του, ο Μπράμπιτς, η επιθυμία του είναι να κατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ακόμα και όταν τελειώσει την καριέρα του. Όχι στην Τσεχία, την οποία κατάγεται και είναι η πατρίδα του. Θέλει εδώ πέρα να μεγαλώσουν τα παιδιά του, του αρέσει πάρα πολύ. Στον Μπράμπιτς είχε γίνει κρούση στον Ηρακλή και το σκεφτόταν πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Αλλά ο Μπράμπιτς ήταν σε μια λογική ότι αν με πάρουν τηλέφωνο, εγώ γυρνάω. Δηλαδή ήθελε να γυρίσει πολύ στον Άρη. Mm-hmm. Όπως στεναχωρέθηκε και πολύ που έφυγε πέρυσι.
0: Και δεν τον πήρε κανείς.
1: Κοίτα, μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες δεν τον είχε πάρει κανένας.
0: Εγώ τώρα... σήμερα θα τον έπαιρνα, να ξέρεις, πριν το φιλικό. Αλήθεια στο λέω, γιατί με τον Μπράμπετς είναι από τις επιλογές. Και συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω αν έχεις σουτρό το χρόνο. Γιατί,
1: όχι.
0: Ο Μπράμπετς είναι από τις επιλογές που πεκταράς δεν είναι. Ξέρεις όμως ότι παίρνεις μια αξιόπιστη λύση, ένα backup, ξέρεις τι περιμένεις, πού να βασιστείς. Αυτό για έναν προπονητή στις 12 Αυγούστου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Γρηγορίου θα λέγει ότι, OK, δεν έχω πίσω τον Μαλντίνι, σχορεμένο, αλλά έχω τον Μπράμπετς και μπορώ να ξέρω τι θα κάνω με αυτόν.
1: Ξέρεις, για μένα ο Μπράμπετς θα έπρεπε να αποκτηθεί, θα μπορούσε βασικά, το έπρεπε άστο, θα μπορούσε να αποκτηθεί ως ο αντιρρόους στο περσινό.
0: Να χαρώ το φίλο μου τον ήχο.
1: Αυτό. Δηλαδή, όπως είχα το Ρόους πέρυσι ως μια backup επιλογή που δεν μου κόζει και πολύ, έτσι να έχεις και τον Μπράμπετς.
0: Ήταν μια αξιοπρεπή backup επιλογή, έτσι ο Ρόους. Αξιοπρεπέστατη backup επιλογή. Άσχετα με τα υπόλοιπα που λέμε κλπ.
1: Άλλο κοινό το κομμάτι. Εμείς κρίνουμε το τι κάνει με στο γήπεδο. Βάσε το τι έγινε με το γιο του, που είναι και ένα πολύ ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα. Okay, και ήταν λάθος του. Το έχουμε πολλές φορές. Αλλά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρόζ, στο τέλος, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τον Άλβαρο και τον Σούντμπεργκ, πάλι καλά που δεν έφυγε. Ναι. Γιατί στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Σε αυτή τη λογική, ο Άρης θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα, έχοντας έτσι κι αλλιώς και ένα διάβλο με τον Μπράμπετς. Okay, ότι να πάω τον μπαρ, να έχω ένα backup, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με την ομάδα του εκεί.
1: Έχει. Ναι. Έχει. Αλλά άμα τον έπαιρνε τηλέφωνο, εγώ νομίζω ότι ο Μπράμπετς θα έβρισκε και το.
0: Θα έβρισκε και τρόπο να. Okay,
1: να το λύσει και να. Γιατί σου λέω, σκεφτόταν έντονα και βέβαια θετικά την ανεπίσημη κρούση που του έκανε ο Ηρακλής μέσα στον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Okay,
0: εντάξει. Yeah. Τώρα ξέρεις, τα συζητάμε εμείς λίγο. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να λέμε, η ομάδα καθυστέρησε πάρα πολύ και μακάρι οι επιλογές να βγουν. Αλλά κάνουμε μια συζήτηση που έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι κουραστική. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι ρεαλιστική, ποδοσφαιρική. Δηλαδή, όσο πιο ρεαλιστική μπορεί να γίνει. Κάτι άλλο έχουμε, Νίκο, από τα μεταγραφικά μέτωπα. Κάτι άλλο το οποίο έτσι επιπρόσθετα να είναι κάτι καινούριο στοιχείο ή. Είμαστε ένα αναμονή όπως ήμασταν και το προηγούμενο διάστημα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι σήμερα δύσκολα θα προκύψει κάτι λόγω και του ταξιδιού που θα κάνει ο Ρέγες με τον Καρυπίδη στην Ιταλία. Κατά πάσα πιθανότητα, δεν το δίνω ακόμα δεδομένο, θα το δούμε και το βράδυ για το φιλικό. Από αύριο, μάλλον, πάνε οι εξελίξεις. Μέχρι και χθες το βράδυ, τουλάχιστον, δεν είχαμε κάτι καινούριο, κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι από αύριο, αν δεν γίνει κάποια έκπληξη σήμερα, πάμε πάλι σε μια φάση που περιμένουμε να κλείσει ο Άρης, να αρχίσει να κλείνει βασικά. Τα πολλά μέτωπα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή στην αμυντική του γραμμή.
0: Ναι. Νίκο, 10 η ώρα το μάτς ώρα Ελλάδος. Ραδιοφωνικά θα το έχουμε φυσικά.
1: Ζωντανά θα είμαστε από εδώ. Θα τα πούμε και συνέχεια τη ημέρα και στην εκπομπή του Δημήτρη το μεσημέρι με νεότερο ρεπορτάζ.
0: Θα μας έχεις και κάποια έτσι μετά το μάτς συνεντευξούλα κλπ. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε. Εντάξει, okay. Ας τελειώσει πρώτα το παιχνίδι.
0: Με το καλό.
1: Αν δεν έχουμε λιποθυμίσει τη ζέστη, νομίζω κάτι.
0: Επιστροφή αύριο το μεσημέρι Ελλάδα.
1: Η αποστολή γυρίζει αύριο αργά μεσημερά και εμείς γυρίζουμε νωρίς απόγευμα.
0: Ωραία. Αύριο. Νίκο, καλή μετάδοση, αυτά. Καλή συνέχεια, καλή υπομονή.
1: Ευχαριστώ ξανά το Γιώτα Αλεξανδρίδης και Ελαστικά Παπαφλωράτος, τους χορηγούς με την παρουσία μας εδώ πέρα στην Ιταλία. Περισσότερα και μέσα στη μέρα εδώ από την Νάπολη.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα, καλή συνέχεια, για χαρά. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο τα είπαμε, τον απεσταλμένο του Yellow Radio στην Νάπολη για το σημερινό φιλικό. Παιδιά, θα μπορούσα να κάνω μαγιά και να πω ναι, εννοούσα τον μπαμπά τον Μαλντίνι και όχι τον μικρό, τον Πάολο, τον Τζέζαρε. Τον Παρέζ είχα στο μυαλό μου που τον χάσαμε και πρόσφατα και είπα Μαλντίνι. Αλλά καταλάβατε όλοι τι θέλω να πω. Και όταν έχεις... Δεν ξέρω, αλήθεια δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Το πρόβλημά μου είναι ότι και δεν έχει να κάνει με την τριβή του ρεπορτάζ του καθημερινού στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ που έχω καθημερινή τριβή μπορώ να ξέρω σε πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο σκέψης, εκτέλεσης, δράσης του οργανισμού που λέγεται Καϊάρης. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι τη λογική και τον τρόπο και το πώς λειτουργεί το ποδοσφαιρικό του μας σε αυτό το κομμάτι. Θα μου πεις, τώρα δεν το κατάλαβες, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Μιλάμε για φέτος τώρα, μην γυρίζουμε πάλι στα προηγούμενα. Είναι ένα έργο που το έχουμε δει. Όταν όμως υπάρχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα στην αμυντική σου γραμμή, υπάρχει ένας παίκτης, τον οποίον τον είχες εδώ κάποια χρόνια, ο οποίος είχε μια αξιοπιστία στο παιχνίδι του, και μιλάω για τον Γιακούμπ Μπράμπετς, ο οποίος γνωρίζει την ομάδα, την οτροπία, την πόλη. Έχει και τη θέληση να γυρίσει. Άρα τον έχεις σύμμαχο και θα διευκολύνει με τον δικό του τρόπο την επιστροφή του και τον επαναπατρισμό του στον Άρη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην πηγαίνει σε μια τέτοια επιλογή, η οποία βρες τις καλύτερες μετά. Ναι, βρες καλύτερες επιλογές. Βάλε τον Μπράμπετς με τον Φαμπιάνο στον πάγκο και παίξε με δύο άλλους. Περιμένεις και τελευταία στιγμή και θα φθηνίνουν και θα τους πάρεις φθηνά. Αλλά έχει ένα υλικό πάνω στο οποίο να μπορείς να βασιστείς, να χτίσεις, να δουλέψεις, να παλέψεις. Δηλαδή, από το να πάω σε μια αμφιβόλου ποιότητας επιλογή ενός παίκτη που δεν τον πολύ ξέρω, τον έχω δει με κασέτες και scouting reports κλπ. Και θα τον πάρω και μέχρι να ενισχυθεί και μέχρι να το μάθει και αυτά τα συνηθίσει. Ο Μπράμπετς είναι plug and play. Το γκουμπώνεις και παίζει. Και ξέρεις τι να περιμένεις, ξέρεις ποιες είναι οι αδυναμίες του, ξέρεις ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Δεν θα συστηθεί τώρα. Τον ξέρει και ο Γρηγορίου καλά. Δηλαδή, με τη λειψανδρία που φαίνεται να υπάρχει, ή μάλλον με την δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει στον τρόπο απόκτησης παικτών στην άμυνα, με αυτή την γυμνή αμυντική γραμμή που τουλάχιστον λένε στο ποδόσφαιρο ότι από εκεί ξεκινά το κτίσιμο μιας ομάδας, εμείς έχουμε πάει πάλι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω και feedback, να ξέρετε. Δηλαδή, άκουσα πριν, χθες νομίζω, τον Δημήτρη Σανλή να λέει ότι κάποια στιγμή τον είδανε, τον συναντήσανε τον κύριο Ρέγγες και τους είπε ότι να, δεν κλείσαμε κάποιο παίκτη για οικονομικά, άλλα χάλασαν εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί όλες οι ομάδες, και δεν αναφέρομαι σε αυτές που έχουν βαρύ πορτοφόλι και θα μπορέσουν να πάνε να κάνουν μια μεταγραφή 2-3 εκατομμύρια ανά πάσα στιγμή. Όλες οι ομάδες αποκτούν παίκτες με διάφορα βαλάντια, και μικρότερα από τον Άρη και μεγαλύτερα από τον Άρη. Δεν μπορεί να έχει φτάσει η 12η Αυγούστου, να έρχεται ο Άρης τη Δευτέρα να παίξει ένα επίσημο παιχνίδι, έστω με μια ομάδα η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της, να αναγίνει η καρδίτσας και που ουσιαστικά εντός έντας θα το παίξει. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις, να έχεις τέτοιες σοβαρότατες ελλείψεις στην αμυντική σου γραμμή, εν πάση περιπτώσει. Το να το συζητάμε και να το λέμε δεν έχει καμία σημασία. Ας γίνουν τώρα οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν άμεσα. Εδώ δεν έχει δικαίωμα να λαθέψει ο Άρης. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να αποκτηθεί ένας παίκτης με τη λογική ότι περιμέναμε για να πάρουμε τους καλούς παίκτες πιο φθηνά και να μας βγει άνθρακας ο θησαυρός. Εγώ τον Μπράμπετς θα τον έπαιρνα ούτως ή άλλως στην ομάδα, στο ρόστερ. Θεωρώ ότι είναι μια μονάδα που θα μπορούσε να προσφέρει αξιοπιστία και πράγματα στον κύριο Γρηγορίου. Καλύτερα ξέρουν μάλλον αυτοί που χαράσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά είναι πάρα πολύ εύλογη απορία ανθρώπων που δεν είναι πλέον απορία. Είναι κάτι παραπάνω από απορία να έχουμε φτάσει 12 Αυγούστου και η ομάδα να προσανατολίζεται να πάρει δεξιά μπακ ενώ δεν έχουμε αριστερό. Δηλαδή να προσπαθούμε να κάνουμε αλχημίες. Εντάξει, ο Φατιγκά είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Οκ, το δέχομαι αυτό. Αλλά δεν μπορείς να βασιστείς, να τον βαφτίσεις ντε και καλά καθαρό μου αριστερό μπακ. Πάρε ένα αριστερό μπακ, κράτα και έναν μικρό, έχει το Φατιγκά Πασπαρτού όταν χρειαστεί, και πάρε και ένα δεξί μπακ. Τέλος πάντων. Οκ, τα καλύτερα ελπίζω και εύχομαι να είναι μπροστά. Ο φίλος ο Γιάννης έχει διαφορετική άποψη για τον Μπράμπετς. Δεν τον εκτιμά καθόλου από ό,τι καταλαβαίνω μέσα από το

κρατούσε κορμό και αυτό είναι θετικότατο. Μέχρι την τελευταία στιγμή να πάρει παίκτες. Δεν καταλαβαίνω, φίλε Γιάννη, ακριβώς το μήνυμά σου. Να σου πω την αλήθεια, έχει διάφορα συντακτικά λάθη. Δεν βγάζω πολύ νόημα. Ο φίλος ο Νίκος από το Ηράκλειο Κρήτης ρωτά, ο Πραξιτέλης, ο Βούρος, τι προκαταβολή να χρειάζονται για να σου βγάλει την προετοιμασία και να τον έχεις τρίτο μετά. Του όφι εννοείσαι. Δεν ξέρω, φίλε Νίκο. Το παιδί αυτό για κάποιο λόγο το έχω συνδεδεμένο με εύκολες κάρτες, αλλά οπωσδήποτε από το να μην έχω κανέναν, πολύ καλύτερα να είχα έναν Έλληνα παίκτη, ο οποίος νομίζω ότι θα ερχόταν και με μεγάλο κέφι να παίξει τον Άρη. Τέλος πάντων, κάτι θα είχα. Κάτι θα έπρεπε να έχω. Κάτι θα έπρεπε να έχω. Να μην πρέπει να βασιστώ σε ένα παιδί σαν το Φαμπιάν, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να αντέξει το σκάρι τις κακουχίες αυτές. Και στο μπάσκετ, κύριε Γιάννη μας, οι πρώτοι παίκτες που συμφώνησαν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Χαραλαμπόπουλος και Λίντελ, που θεωρητικά και οι δύο έρχονται για rotation. Δηλαδή η ομάδα ξεκίνησε να στείνει τον μπάγκο της και μετά πήγε στους βασικούς. Βέβαια και όλες τις περιπτώσεις τελείωσε γρήγορα και όποιον θέλει τον πήρε. Κοίταξε, Ηρακλή, είναι λίγο διαφορετικό το μπάσκετ. Τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης προσπαθούσε να κινηθεί πάρα πολύ έξυπνα, χαμηλά ραντάρ, να μπει σφήνα, να πάρει κάποιον παίκτη, να έχει καλή σχέση με κάποιους ατζέντιδες για να πάρει κάποιο παίκτη που θα τον χτίσει και θα αποτελέσει βήμα ο Άρης για να ανέβει παραπάνω. Αυτά πλέον δεν ισχύουν. Ο Άρης φέτος διέθεσε ένα τέτοιο, βγήκε με ένα τέτοιο πορτοφόλι στην αγορά, που κάθε παίκτης που πήρε αποκτήθηκε για τη θέση του και για το ρόλο του και ήταν η πρώτη επιλογή του Άρη. Η πρώτη μεταγραφή που έγινε φέτος, να ξέρετε, ήταν αυτή του Μοκόκα, άσχετα με το ότι ανακοινώθηκε τελευταία ή μάλλον προτελευταία, γιατί θα ανακοινωθεί μία ακόμη. Αλλά στο μπάσκετ τι ισχύει? Βγαίνουν στην αγορά νωρίς πρώτον οι ομάδες που ξέρουν τι θέλουν και δεύτερον οι ομάδες που έχουν χρήματα να πάρουν αυτό που θέλουν. Ο Άρης, η μοναδική επιλογή που έκανε και ήταν η δεύτερη επιλογή, ήταν, επαναλαμβάνω, στη θέση του Ασόδιου, που αντί για τον Ρόμπινσον, που ήταν η πρώτη επιλογή της Παρή, ήταν ο Ρόμπινσον και ο Μόργαν. Ο Ρόμπινσον είπε όχι, ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα και στην Παρή, κατευθείαν ο Άρης έκλεισε τον Μόργαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι φέτος ο Άρης πήγε και πήρε τους παίκτες που ήθελε στο μπάσκετ, γιατί είχε την οικονομική δύναμη να το κάνει. Αυτό το κάνουν στο ποδόσφαιρο κάποιες ομάδες. Κάποιες άλλες περιμένουν καραμπόλες, γιατί βλέπεις τι γίνεται. Υπάρχουν αποκλεισμοί, υπάρχουν ομάδες που προσδοκούν σε κάποια έσοδα, τα οποία όταν δεν τα έχουν από συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έρχονται οι αποκλεισμοί, αναγκάζονται να πουλήσουν κάποιους παίκτες και να εξορθολογήσουν κάπως τα οικονομικά τους. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικά. Στο μπάσκετ δεν είναι. Αλλά για να επιστρέψω στον ποδοσφαιρικό Άρη, κανένας δεν είχε την απέτηση να βγει ο Άρης στην αγορά και να πει θέλω την ποιότητα, την αφρόκρεμα του αριστερού μπακ, των κεντρικών αμυντικών κλπ. Μπορούσε όμως, όταν έχεις έναν τεχνικό διευθυντή που λέγεται Ρέγες, που υποτίθεται ότι έχει ένα όνομα, μια επιρροή, εν πάση περιπτώσει ειδικό βάρος. Το φαίνεται από το συμβόλαιο που έχει με τον Άρη. Και όταν από την αρχή της χρονιάς ο προπονητής έχει εντοπίσει τις αδυναμίες τις περσινές, έχει στοχεύσει, έχει κάνει τις εισηγήσεις του, δεν μπορεί να φτάνει 12 Αυγούστου και να έχεις αυτήν την εικόνα και τη λειψανδρία στην αμυντική σου γραμμή. Θα το δεχόμουν, θα το αποδεχόμουν, αν έβγαινε η ομάδα και έλεγε ότι ξέρετε κάτι, δεν θα μπορέσω να κινηθώ στα στάνταρ μου ή όπως θα ήθελα, λόγω οικονομικών αδυναμιών. Ή να μην το πει επίσημα, να το περάσει με κάποιο τρόπο. Αυτό κάνουμε εμείς, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Θα μπορούσε η ομάδα επικοινωνιακά να το περάσει αυτό το πράγμα. Έξυπνα, σε εσάς, ενημερωτικά. Ή να πάει σε κάποιες safe, φθηνές επιλογές και να περιμένει να πάρει τους βασικούς, σε πάση περιπτώσει. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ας ελπίσουμε να... Επαναλαμβάνω, ας ελπίσουμε φέτος τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν υψηλές οι προσδοκίες και χαμηλές οι πτήσεις. Ας ελπίσουμε να γίνει το ανάποδο. Αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, ελπίζω και χαίρομαι και εύχομαι να έχεις πάντα έτσι θετική διάθεση
με ωραία γκυφάκια και χιούμορ.

δεν ξέρω. Χαίρομαι καταρχήν που έχεις μια τόσο μεγάλη αισιοδοξία για την ποδοσφαιρική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εκτιμώ κάποια πράγματα από αυτά που είδα στα μέχρι τώρα φιλικά και εκτιμώ την ποιότητα κάποιων συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών που υπάρχουν και θεωρώ ότι αν ο Άρης όντως είχε ποιότητα και αριθμό παικτών ικανό στην άμυνα θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό σύλλογο και πολλά υποσχόμενο. Κατά την ταπεινή μου άποψη θα μπορούσε η ομάδα να έχει και κάποιες διαφορετικές επιλογές κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά της χάφα, αλλά οκ, εντάξει, δεν είμαστε άσχημα. Πιστεύω ότι είναι ωραίο να συναντώ έτσι τόσο αισιόδοξους φίλους. Μακάρι να πάνε τα πράγματα όπως τα περιμένεις. Ο φίλος ο Τεό λέει: υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος να αναφέρεται ο κύριος Ρέγες στην όποια επικαιρότητα της ομάδας? Ο άνθρωπος είναι απλά αόρατος και εξυπηρετεί τα θέλω του Καρυπίδη. Καμιά σοβαρή ποδοσφαιρική προσωπικότητα δεν συνεργαζόταν με το σύμβουλο διοίκησης. Το ρόλο αυτό, ο τελευταίος που τον υπηρέτησε ήταν ο συγχωρεμένος ο Μυροφορίδης. Αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, γι' αυτό και δεν άντεξε τότε. Θέλεις να πεις ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τον κύριο Ρέγες, φίλε, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα της ομάδας? Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τεχνικός διευθυντής. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω πόσο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του και τα θέλω του Καρυπίδη, αλλά αμείβεται αδρά για αυτό το πράγμα. Όσο είναι σε αυτή τη θέση ο κύριος Ρέγες, θα πρέπει να υπόκειται και στην ανάλογη κριτική. Δεν ξέρω αν του αρέσει να είναι γλάστρα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα του τέριαζε. Δεν έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό προφίλ και βιογραφικό που να μπορεί να τον εντάξει στην διαδικασία των γλαστρών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσο υπάρχει αυτή η θέση, αυτός ο ρόλος και αυτός ο άνθρωπος εκεί να εκπροσωπεί τον Άρη σε οτιδήποτε, θα τον αναφέρουμε γιατί έχει την ευθύνη. Όταν είσαι διακοσμητικός ή νιώθεις ότι είσαι διακοσμητικός ή νιώθεις ότι δεν θέλεις να είσαι εκεί που είσαι ή εν πάση περιπτώσει αν λες ότι εγώ είμαι υπάλληλος του Καρυπίδη θα τα παίρνω και θα κάθομαι και πάλι πρέπει να σηκώσεις το βάρος της ευθύνης που σου αναλογεί.

Το φετινό δεν έχει προηγούμενο, δεν υπάρχει και η δικαιολογία της έλλειψης χρόνου λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Προφανώς άλλα είναι τα κριτήρια για το σχεδιασμό και τη σειρά των μεταγραφών. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε αυτά τα άλλα που λες, Κώστα, αν δεν είναι οικονομικά. Να κάνει ο σταθμός μια συνέντευξη στο Ρέγες για να μας αναλύσει τον τρόπο σκέψης του. Πιστεύεις, φίλε Γιώργο, ότι δεν το σκεφτήκαμε ή δεν το έχουμε προτείνει? Συνέντευξη σε εμάς. Συνέντευξη όλους έπρεπε να έχει κάνει ο τεχνικός διευθυντής. Καλησπέρα. Τι σας κάνει εντύπωση? Ο κύριος Καρυπίδης δεν είχε κάνει δήλωση ότι αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε και δεν υπάρχουν πια λεφτά? Κάνω λάθος? Δεν έχω τέτοια δήλωση, Καρυπίδη. Καμία τέτοια δήλωση δεν έχω. Αν το είπε σε κάποιον άλλον διπλανό, παραδιπλανό ή το μετέφερε σε κάποιον φίλο του στο τηλέφωνο ή οτιδήποτε, δήλωση τέτοια επίσημη από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΑΡΙΣ δεν υπάρχει. Ο Στέλιος συμφωνεί για τον Μπράμπετς, ότι θα έπρεπε να έρθει. Το κακό είναι ότι θα πάρουμε λιγότερους παίκτες αυτούς που χρειαζόμαστε και πιθανότατα με αλχημίες θέσεων μπορεί να μην πάρει καν αριστεροπόδαρο μπακ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει η χρονιά Αλέξανδρε χωρίς να πάρει αριστερό μπακ. Τι να σου πω. Ο φίλος ο Βασίλης κάνει πλάκα, λέει τα παιδιά του Ντιέγκο όσα και αν είναι θα βολευτούν. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό που σταμάτησε το πακέτο η Χατζηβασιλείου. Ρε Βασίλη. Ναι, τέτοιος ήσουνα, δεν τρέψε λίγο? Έλα Θανάση, μην είσαι επικριτικός τώρα. Κάναμε μια κουβέντα για τη Manchester United, αμέσως εσύ να βγάλεις την αντι-Manchester διάθεσή σου. Είπαμε, μπορεί να είμαστε Liverpool, αλλά τα μεγάλα μεγέθη και τις ομάδες τις πολύ μεγάλες πρέπει να τις σεβόμαστε. Κώστα μου, καλημέρα αγαπητέ. Ναι, είναι πιο χριστογκάλι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φέτος το καλοκαίρι είναι κανονικός ευτύχης μπλέτσας. Παιδιά, τα εισιτήρια της Δευτέρας, μίλησα χθες με τον Δημήτρη Ροσανλή. Η ΠΑΕΑΡΙΣ μέχρι χθες δεν είχε ενημέρωση για τα εισιτήρια της Δευτέρας. Είναι μία ευθύνη.

0: της ομάδας της Γηπεδούχου, που είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την Αναγέννηση Καρδίτσας για εισιτήρια. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει και δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν βγει εισιτήρια. Δεν ξέρω τώρα, υπήρχαν και πολλά σοβαρά προβλήματα εκεί, διοικητικά, οικονομικά. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Αλέξανδρο. Ναι φίλε, για τελευταία εκπομπή εδώ είμαστε. Την αγάπη μου και στον Αλέξανδρο τον Πόχο. Να σε καλά φίλε Αλέξανδρε, και εσύ καλή ξεκούραση. Μέσα σε αυτό το τοπίο ο Αβραάμ Γκραντ τι ακριβώς έρχεται να κάνει? Είναι κάτι που η ΚΑΕ το είχε προαναγγείλει. Η ΠΑΕ, συγγνώμη, το είχε προαναγγείλει, ότι θα έρθει και θα μας δώσει το στίγμα του, το τι ακριβώς θα κάνει, ποιος θα είναι ο ρόλος του. Θα υπάρξει ενημέρωση, θα υπάρξει κάποια συνέντευξη τύπου, θα ξεκαθαριστεί ακριβώς ο ρόλος του, οι αρμοδιότητές του και ο λόγος της παρουσίας του. Για να σταματήσουμε να κάνουμε συνειρμούς και υποθέσεις. Στα χάφ έχουμε μόνο Ράσιτς. Μπορεί σε ποσότητα να έχουμε, αλλά σε ποιότητα έχουμε μόνο Ράσιτς, αν δεν τον πουλήσει, λέει ο Νίκος. Δεν νομίζω φίλε ότι ο Ράσιτς θα πωληθεί. Νομίζω ότι ειδικά στο φετινό Άρη ο Ράσιτς είναι, δεν τον ακουμπάς καθόλου. Ο ίδιος το έλεγε. Ποιος το έλεγε και σε ποιον το έλεγε? Υπάρχει δήλωση Καρυπίδη καταγεγραμμένο ότι ό,τι ξέρατε ξεχάστε το κλπ. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ μέσα από το μικρόφωνο. Μπορεί να είναι και έτσι όπως τα λέτε, αλλά δεν μπορώ να ασπαστώ μια τέτοια δήλωση όταν δεν υπάρχει. Δεν είναι δήλωση καν καταγεγραμμένη για να υπάρχει. Στο τέλος θα έρθουν 2-3 πολύ μέτριοι παίκτες στην άμυνα και θα λέμε και ευχαριστώ. Αυτό θα το δούμε, αγαπητέ φίλε. Και επίσης συμπληρώνω ότι εγώ την αγάπησα την Νάπολη, παρότι χαοτική από πολλές απόψεις, έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα που με κέρδισε. Και εγώ η αλήθεια είναι φίλε ότι τη συμπάθησα πάρα πολύ την Νάπολη, γιατί ξέρεις ο Ιταλικός Νότος είναι σαν διαφορετική χώρα. Υπάρχουν οι Ιταλοί του Νότου και οι Ιταλοί του Βορρά, είναι άλλο πράγμα, άλλη νοοτροπία, σαν να είναι δύο ξεχωριστοί λαοί. Έχει μια ομορφιά, μια άγρια ομορφιά η Νάπολη. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Για να είναι καλησπέρα, ποιοτικά με τη φυγή Νουά πιστεύεις είμαστε ok? Ναι φίλε Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά στη θέση 4, είμαστε τούμπανο. Και με την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο που θα είναι τελευταία, δεν βλέπω πολλές ομάδες να έχουν μια τριάδα τετράδα αθλητών όπως η Robinson Earl, AJ Lidl, Θανάση Αντετοκούνμπο και Κώστα Χαραλαμπόπουλο μπορεί, και Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, συγγνώμη, που μπορεί πολλές φορές να πάει και στο 4, αν και δεν είναι τεσάρι. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι φιλαδάμε, έχεις δίκιο, όντως. Δεν έχουμε ακούσει τη φόρμουλα του κυρίου Ρέγες, πέρα μιας δήλωσης γραπτής μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ. Να σε καλά φίλε Αποστόλη, τα λέμε ξανά 31 Αυγούστου. Ο φίλος έβγαλε άχρηστο Χόγκλα Μπασίρου και λέει για Ράση σου πέρσι όλοι τον έβριζαν. Ρε τι τραβάμε. Εντάξει, αυτό είναι στα πλαίσια της υπερβολής, οπωσδήποτε. Είναι στα πλαίσια της ατμόσφαιρας της ψυχολογίας που έχει δημιουργηθεί στην Παϊάρης. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα. Θα πάμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και φυσικά θα περάσουμε και στα μπασκετικά μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας μέχρι τώρα και για την ποιότητα των μηνυμάτων σας. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά μιλάμε για ποδόσφαιρο και είμαστε τόσο κύριοι όλοι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Και αυτό είναι κάτι που θέλω. Την εγώ την προσφέρουν σε εσάς τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, την προσφέρουν σε εσάς εννοείται η αλλοπλαστική αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC στην Ελλάδα και την Κύπρο, και εννοείται ότι κοντά μας είναι και οι Άριες, ο μεγάλος σας και πολύ ισχυρός σας συμπαίκτης και σύμμαχος σε ό,τι αφορά την θέρμανση, αλλά κυρίως αυτήν την εποχή την ψήξη. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά. και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την τελευταία ώρα της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Το απόλυτο εργαστήριο χρησοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρησοχοΐας Τσομάτος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Ε, καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
25: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
24: Στη Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
26: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Εδώ λοιπόν, όπως ήταν και τρυπάρες.
1: Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές.
0: Εδώ στον Yellow Radio 101,7.
1: Εδώ το τώρα ζητιανεύει λίγη πίκρα από το χθες.
0: Ως και τις δύο μαζί.
1: Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές.
0: Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις.
1: Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει, δεν κερδίζει πού.
0: Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Το σημερινό φιλικό Νάπολι Άρης στις 10 είναι αυτό που μας κράτησε μέχρι τώρα. Από αύριο θα είμαστε σχεδόν σε καλοκαιρινό mood. Εσύ μπορεί να θες να φύγεις από την ομάδα για το ρεπορτάζ. Αυτό όμως ποτέ δεν φεύγει από σένα.
1: Εδώ οι νύχτες δεν διψάνε για άλλες άγριες γιορτές. Μονάχα σκέφτρα.
0: Από το Σεπτέμβρη που επέστρεψα και ξαναμπήκα στο team του Yellow Radio.
1: Πεθαίνουν οι σταγμένοι τελευταίοι εραστές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει.
0: Σχεδόν πώς ήμινες είναι ρε παιδί μου.
1: Εδώ οι μέρες ταξιδεύουν.
0: Σχεδόν ένας χρόνος, 10 μήνες. Για να μην πω 11.
1: Εδώ οι σκέψεις ζωντανεύουν ένα βάγια.
0: Κάναμε παρέα πολλές εκπομπές. Παρακολουθήσαμε πολλά πράγματα. Κυρίως κοσμογονικά στο μπάσκετ. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μαζί με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια, την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Το μπάσκετ είναι αυτό που έχει δώσει το έναυσμα για τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία. Και μέσα σε αυτό υπάρχει και η ευχή και η ελπίδα, η κρυφή, να μπορέσει να επηρεαστεί θετικά και να τραβήξουν οι εξελίξεις μπροστά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, εκεί όπου δεν υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά ελπίζουμε να δούμε μια φορά την άλλη όψη του νομίσματος, να έχουμε χαμηλές αγωνιστικές προσδοκίες και να πάρουμε περισσότερα από αυτά που περιμένουμε. Συνήθως συνέβαινε το αντίθετο. Καλή ξεκούραση σε όλες και σε όλους, ήδη στέλνετε και ευχές. Θα ήθελα, εν ώψη της νέας ραδιοφωνικής σεζόν, καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν η σεζόν μας μέχρι τώρα, από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα από την εκπομπή. Παράπονα, παρατηρήσεις, κάπου που πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην επόμενη χρονιά. Γενικότερα, οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει το προϊόν και την εκπομπή, με χαρά θα περιμένω να το ακούσω. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μου πείτε πώς ήταν και η φετινή χρονιά μέχρι τώρα, δηλαδή πώς περάσατε, πώς ήταν τα πράγματα για εσάς, αν η εκπομπή ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας και αν όχι, τι πρέπει να αλλάξει για να ανταποκριθεί.
2: Ήταν στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί.
1: Πάμε!
0: Και βέβαια, όλοι ευχόμαστε κάποια στιγμή, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, να βάλουμε αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή και να παίζει λούπα και να πάμε όλοι κάτω στην πόλη, εκεί προς Λευκό Πύργο μεριά. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι εγώ πιστεύω ότι φέτος, παρόλο την όποια καθυστέρηση μεταγραφών, θα έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Έχω μια αίσθηση τέτοια, ρε Κωνσταντίνε. Μπορεί να είναι απλά η προσδοκία μου, αλλά κάπως έτσι νιώθω κι εγώ, για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νεκροί Βεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοτώ.
0: Ο φίλος Αποστόλης.
1: Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά.
0: Ζητά από όλους να γραφτούμε στον Αλφα Σίγμα και να δείξουμε τη δυναμική μας.
1: Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρδί.
0: Και φυσικά μετά έχει ένα μήνυμα υπεράσπισης του κυρίου Καρυπίδη, λέγοντας ότι μακάρι να βρεθεί ο Μεγιστάνας και εκεί να γίνει, να αλλάξουν τα δεδομένα μας, θα πω εγώ. Μπόλη και αγάπη στο Στέλιο, λέει τέλεια μουσική, Άρης και τρύπες, καλές διακοπές, καλή επιστροφή. Αλλά μην νομίζετε, θα πήγαινε ερχόμαστε, εδώ θα είμαστε. Ο Δημήτρης, ένα υπέροχο φάντασμα του Μπράλου. Σούπερ 3 Πάτρας μου δείχνει το σηματάκι και λέει στην Κεφαλονιά κάνει τα μπάνια και μ' ακούει. Βόλη και αγάπη φίλε Δημήτρη, τι ωραία παραλία, τι όμορφο νησί, τι πετσιά είστε εκεί κάτω η Πελοποννήση. Την αγάπη μου σε όλα τα φαντάσματα του Μπάρουλου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Σε ευχαριστούμε Τζόνι για αυτά που μας προσφέρεις και για αυτό που είσαι. Καλά να περάσεις φίλε, τι όμορφα λόγια φίλε Γιάννη. Πάντα είσαι πολύ γενναιόδωρος μαζί μου. Σε βαθμό που γίνεσαι ρε φίλε υποκειμενικός. Αλλά ειλικρινά σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και για τα όμορφα λόγια σου. Να περνάτε και εσείς όμορφα με το κορίτσι σου εκεί που είστε στην όμορφη Θάσο. Ο Δημήτρης λέει ότι είναι έξυπνη η επιλογή του Σπανούλη να αφήσει μια θέση ξένου ελεύθερη ώστε να κρίνει μέσα από τα φιλικά σε ποια θέση θα χρειαστεί προσθήκη. Αν δεν κάνω λάθος, θα συμπέσει η τελική επιλογή με τα κοψίματα των ομάδων του NBA. Δημήτρη καλημέρα. Δεν υπάρχει ξένη ελεύθερη θέση ξένου ελεύθερη στον Άρη. Ο Άρης θα χρησιμοποιεί 6 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή έχει 7 υπογεγραμμένα συμβόλαια ξένων. Δεν έχει γίνει επί τούτου περιμένοντας τα κοψίματα του NBA γιατί θα έχει 8 ξένους παίκτες. Το αν θα χρειαστεί να κάνει ο Άρης κάποια προσθήκη, οποιασδήποτε φύσεως προσθήκη, ξένου ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη, θα κριθεί ξεκάθαρα από το πρόσωπο που θα δείξει η ομάδα στην προετοιμασία, από τη χημεία που θα βγάλει και από τις πιθανές αδυναμίες που μπορεί να βγουν. Όταν μια ομάδα κάνει τόσες πολλές επιλογές νέων παικτών, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάτι να μην πάει σωστά. Υπάρχει στον Άρη σοβαρό αυτό το ενδεχόμενο. Μακάρι να βγουν και οι 10-11 επιλογές που έγιναν. Δεν ισχύει πάντα. Αν διαπιστωθεί αδυναμία, φίλε Δημήτρη, ο Άρης θα κάνει οποιαδήποτε προσθήκη χρειαστεί. Απλά να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει δηλαδή καινή θέση ξένου. Δεν άφησε καμία καινή θέση ξένου ο Σπανούλης. 6 ξένους ο Άρης θα χρησιμοποιεί στην Ελλάδα. Απεριόριστους ξένους μπορεί να χρησιμοποιεί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 7 ξένους. Αν διαπιστωθεί αδυναμία, θα κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Αυτή είναι η λογική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μωράκια στη φωτιά για την κομματάρα που μας προσέφεραν. Πάμε σε κάποια άλλα καρντασάκια τώρα, τα οποία και αυτά έχουν δώσει κομματάρες όμορφες, όπως αυτή που ακούτε τώρα. Τα ξύλινα τα σπαθάκια μας είναι αυτά. Έτσι για την αδρεναλίνη σας φροντίζω, ναι.

να μας πάει ο Άρης. Ταξίδι στο κέντρο της γης αν γίνεται. Γεια σου φίλε Θανάση. Μερικές φορές διαφωνούμε λέει, αλλά αυτό είναι υγεία. Θα ήθελα αν γίνεται να έχουμε κάποιες φορές και καλεσμένους που θα μιλάμε περισσότερο για τακτική. Καλό να περνάς. Αγάπη φίλε Θανάση, ευχαριστώ για το μήνυμα και για το ότι αναγνωρίζεις και τα θετικά και τα αρνητικά της εκπομπής. Πραγματικά είναι υγεία η διαφωνία. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη υγεία η διαφωνία φίλε Θανάση. Δεν έχω ποτέ, δεν υποστηρίζω ποτέ ότι είναι η δική μου γνώμη σωστή. Υποστηρίζω πάντα μια γνώμη και προσπαθώ να έχω επιχειρήματα για την γνώμη που παραθέτω. Δεν έχω πει ποτέ ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν διάφορες οπτικές που βλέπουμε όλοι μας τα πράγματα. Απλά είναι διαφορετική η οπτική μας. Άλλοι δικαιωνόμαστε από την ομάδα και τα αποτελέσματα, άλλοι δεν δικαιωνόμαστε με βάση αυτά που πιστεύαμε. Δεν θα ήταν υγιές να συμφωνούμε όλοι με όλα. Αυτό συμβαίνει σε καθεστωτικά, σε καθεστωτικές καταστάσεις και δεν είναι ωραία τα καθεστώτα. Καθεστώς θέλουμε να γίνει ο Άρης αγωνιστικά. Όπως ήταν κάποτε, μπασκετικό καθεστώς. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξουν οι ισορροπίες που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον όμως ο Άρης αναπτύσσει μια δυναμική που μας επιτρέπει να ελπίζουμε. Κατά τα άλλα, η διαφωνία απόψεων με επιχειρήματα και σεβασμό χωρίς ειρωνίες και προσβολές είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σε ένα πράγμα πρέπει να συμφωνούμε όλοι, ότι ο Άρης είναι πάνω από όλους και όλα, πάνω από πρόσωπα και καταστάσεις. Ο Άρης είναι ένα μικρό κομμάτι της ζωής μας, είναι ένα κομμάτι που κουβαλάει ο καθένας μέσα του με το δικό του τρόπο και πρέπει να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε και να το προστατεύουμε όσο μπορούμε ο καθένας. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιάννη, τον ευχαριστώ για τα πολύ ωραία του λόγια και για τις ευχές του για καλές διακοπές. Ευχαριστώ φίλε Γιάννη επίσης για τα πολύ όμορφα και πλούσια σχόλιά σου για την εκπομπή. Γιάννη καλησπέρα, μια υπέροχη χρονιά με τον επανερχομό σου, με πολλά πάνω και κάτω και με πολύ χαρά που καθημερινά εισπράτα με την καθαρότητα της άποψής σου και το έξω από τα δόντια που λένε keep going. Πλακώσανε τα πετσιά του δασκάλου σήμερα. Ο Χρήστος θα θέλει περισσότερο μπάσκετ στην εκπομπή και λιγότερα και λίγα περισσότερα insights από την ομάδα. Ενώ οι πολλές αναδρομές στις δόξες κάποιες φορές γίνονται κουραστικές, καλή ξεκούραση και καλές διακοπές. Έχετε μεγάλη χρονιά, λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστώ. Περισσότερο μπάσκετ. Οκ. Τα insights. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εκεί υπάρχει και ένα θέμα ισορροπιών και χειρισμού, να ξέρετε. Οι ομάδες είναι σαν τις οικογένειες, είναι σαν τα σπίτια. Πολλές φορές δεν αποτελούν τα πάντα προϊόν ρεπορτάζ και δημοσιοποιήσεως. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν φορές που μια οικογένεια θα μαλώσει μεταξύ της. Δύο παίκτες μπορεί να έρθουν σε μια αντιδικία. Δεν μπορεί αυτό να είναι θέμα συζήτηση σε μια εκπομπή. Καταλαβαίνετε. Με χαρά να δημοσιοποιήσουμε άλλες τέτοιες εσωτερικές διαμάχες άλλων ομάδων. Καταλαβαίνεις θέλω να πω και καταλαβαίνω ότι θες και εσύ Χρήστο. Μήνυμα ελήφθη. Ευχαριστούμε πολύ. Μέρες αργίας δεν θα έχουμε εμείς. Οι μέρες διακοπών θα έχουμε. Αλλά τα διάφανα κρίνα είχαν βγάλει αυτή την κομματάρα που λέγονται μέρες αργίας και την απολαμβάνω.

Την αγάπη μου στη φίλη μου τη Στέλλα, η οποία ζητά 3 ώρες αντί για 2 ώρες. Δεν είναι εύκολο καθημερινό το 3 ώρο ρεπορτάζ, αγαπημένοι. Νομίζω ότι το πρόγραμμα του Γέλο είναι έτσι δομημένο που τα 2 ωράκια είναι όσο σφιχτά πρέπει και όσο γρήγορα πρέπει. Για τις γραμμές επικοινωνίας το έχω πει. Θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος. Δεν είμαι θειασότης αυτών των εκπομπών. Κάποιες εκπομπές φυσικά έχουν τον χρόνο τους και τις γραμμές επικοινωνίας. Αν υπάρχουν κανόνες και σωστός έλεγχος από τον παραγωγό το ραδιοφωνικό, μπορεί να λειτουργήσει. Προσπαθώ πάντως να τις αφήνω για άλλες εκπομπές που εδώ και χρόνια το κάνουν και το κάνουν σωστά. Και φυσικά η Στέλλα μας δίνει πολύ ωραία, πολύ ωραίο feedback για τις μουσικές. Το παλεύουμε. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη, για τις ευχές για ξεκούραση και για να έρθουμε δυνατοί για μια σπουδαία μπασκετική χρονιά. Πιστεύω ότι θα πάρουμε 8ο ξένο. Κάτι μου λέει ότι ο Σπανούλης θα φέρει ακόμα ένα καλό καθαρό πεντάρι και όχι τριάρι. Όπου διαπιστωθεί κενό και δυσλειτουργία, φίλε Βασίλη, θα υπάρξει και παρέμβαση. Άλλωστε, με την επιστροφή από τις διακοπές, να ξέρετε, στα μέσα του Σεπτέμβρη θα έχουμε εδώ μια εκπληκτική συνέντευξη που ουσιαστικά θα είναι μια συνέντευξη εφόλησης ύλης του Νίκου του Ζήση, έτσι. Σας την έχουμε προαναγγείλει, την έχουμε προγραμματίσει με τον Νίκο το Ζήση και θα την κάνουμε. Ο General Manager της Sky Aris θα έχει να πει πάρα πολλά. Θα είναι για σας εδώ, καλεσμένος στο στούντιο του Γέλο για 2 ώρες, στα μέσα του Σεπτέμβρη. Λίγο πριν την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας. Θα έχουν γίνει και κάποια φιλικά. Θα έχουμε να πούμε πράγματα. Το συγκρότημα 2002GR είναι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ όμορφο. Πολύ χαρακτηριστικό. Καταλαβαίνεις δηλαδή κατευθείαν ποιοι είναι 2002GR με το που σκάει πρώτη νότα. Αυτή είναι η μαγική αυλή. Ένα πολύ χαρακτηριστικό του τραγούδι.

0: Το τι να σου προσφέρω της μαγικής αυλής, έτσι. Μαγική αυλή ήταν το άλμπουμ. Υπάρχει και το κομμάτι, αλλά αυτό είναι το τι να σου προσφέρω. Από 2002 GR. Αγαπημένη μπάντα. Διαχρονική. Γεια σου Γιάννα, με τις μουσικάρες μόνο Άρης, λέει ο Λουκάς. Γεια σου Λουκά μου. Στις διακοπές μου που έχουν τελειώσει ήδη, το καλύτερο ρούσκι της ημέρας ήταν ξημερώματα ακούγοντας κονσέρβα την εκπομπή σου. Αν κανένα βράδυ δεν έχεις τι να κάνεις, άκου το παλικάρι, κρατάει καλή παρέα. Καλή ξεκούραση και να γυρίσεις πίσω γερός και δυνατός. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Θα κάνουμε φέτος ωραία πράγματα. Ελπίζω και θα ψήσω τον κύριο Γαβριλίδη να κάνει ο Yellow Radio ένα πολύ ωραίο πάρτι και να παίξουμε εκεί μουσικές live. Αλλά να είμαστε όλοι σε ένα μαγαζί, σε ένα ωραίο μέρος και να παίξουμε μουσικάρες και να γουστάρουμε. Και εννοείται ότι φέτος πάλι εκεί κοντά στις γιορτές θα κάνουμε την ολονύχτια γιορτινή εκπομπάρα. Φίλη μου Κωνσταντίνα, το σημερινό φιλικό Νάπολι Άρης, εκτός από τη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση του Yellow Radio από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Nova Sports Prime. Και τηλεοπτική εικόνα και ραδιοφωνική και μπόλικο ρεπορτάζ μετά το μάτς από τον Yellow Radio. Θεολόγες είσαι πετσίδας, καλό σκύλο, το ξέρουμε αυτό. Γιάννη, άμα κάνεις κάτι τέτοιο θα σας πάρουμε τις πέτρες. Να ξέρεις. Την αγάπη μου στην κυτρινόμαυρη Μηχανιώνα και στον καλό μου το φίλο τον Τέο που εύχεται τα ωραία. Μεγάλη αγκαλιά φίλε, 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός. Ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει: το μόνο που θα ήθελα από το σταθμό τη νέα ραδιοφωνική χρονιά είναι περισσότερη ενημέρωση για τον Αλφα Σίγμα Άρης. Καλησπέρα και καλές διακοπές. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Οι άνθρωποι του Εραστέχνη Άρη κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια γενικότερα σε πολλά θέματα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα και προσπαθούν να λύνουν ζητήματα καθημερινά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, και επειδή όλα αυτά πρέπει να ακούγονται και πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με τον κόσμο του Άρη, γιατί πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει, ευχόμαστε να μας δώσουν τη δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας, πιο πλούσιας, πιο γρήγορης, πιο άμεσης και καθημερινής αν γίνεται. Μακάρι να υπάρξει και μια εκπομπή, να δοθεί δυνατότητα για μια εκπομπή στην οποία ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι του ΑΣ να συμμετέχουν, να την κάνουν οι ίδιοι ακόμα καλύτερα, και ας είναι εβδομαδιαία. Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι. Μιλάμε για την κομματάρα από τα παλιά.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον ναι του χωρισμού.
0: Ο Ντένις δεν θέλει πολλά, αφού εύχεται καλές διακοπές. Λέει κατάκτηση γύρω κάποιο και πρωτάθλημα. Ας τους άλλους να μαλώνουν για το κύπελο. Να μην πάρουμε και το κύπελο, ρε Ντένις. Να κάνουμε το τρέμπλ. Σε τέτοια διάθεση λέει με βάζει μουσική που παίζεις. Να χαρώ το φίλο μου. Ο Νίκος λέει ότι είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα σεζόν στο ποδόσφαιρο, διότι είδαμε για πρώτη φορά να γίνεται σωστή προετοιμασία. Έχουμε ένα προπονητή που εργάζεται με μεράκι και ασχολείται με όλους τους παίκτες, ψάχνοντας να δει τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας από αυτούς. Καλή χρονιά στο ποδόσφαιρο, χωρίς τραυματισμούς και άλλα πρώτα. Και λίγο αλήθεια να είναι, μπουχτίσαμε από την καρυπιδολογία λίγο λιγότερη την επόμενη χρονιά, ο Νίκος. Μακάρι φίλε όλα να πάνε καλά στο ποδόσφαιρο, να μειωθεί πολύ η καρυπιδολογία. Θα πρέπει να βοηθήσει πολύ και ο ίδιος ο κύριος Καρυπίδης βέβαια για να την αποφεύγουμε. Και μακάρι το ποδόσφαιρο και οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα να αποτελούν την ευχάριστη νότα. Πολύ και αγάπη στο Δημήτρη που μόνο για τη Λίβερπουλ διαφωνεί με μένα. Είναι η μοναδική ομάδα που υποστηρίζω στον πλανήτη, φίλε Δημήτρη. Η μοναδική ομάδα που αγαπάω στον κόσμο είναι η Λίβερπουλ. για πολλούς λόγους. Και σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια που λες σχεδόν με βρίσκεις άριστο, εκτός από τη Λίβερπουλ. Ο Στέλιος λέει επίσης, καλό είναι Γιάννη που έχεις τέτοια άποψη για τις γραμμές, χωρίς γραμμές η εκπομπή σου. Μια χαρά λέει, την υποστηρίζεις. Αυτό πιστεύω και εγώ, Στέλιο. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή θα κάνουμε βέβαια την εξαίρεση, αλλά... Καλές διακοπές, Γιάννη. Θα μπορούσες μετά από αγώνα μπάσκετ να κάνεις τρίωρο που θα έχει πιο πολύ ρεπορτάζ. Σε άλλες μέρες λέει τετράωρο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε λίγο θα με βάλεις να κάνω καθημερινό ραδιομαραθώνιο. Ευχαριστούμε την κομματάρα αυτή που παίζει στα αυτάκια μας και πάμε σε άλλη κομματάρα τώρα που θα παίξει στα αυτάκια μας. Ντομένικα. Και το άλμπουμ και ο τίτλος του κομματιού, Μαγικός. Μέσα στη βοή του δρόμου. Κομματάρα. Υπάρχει χρήση να ακούσουμε και κάνα από πίσα και πούπουλα, λέει ο φίλος ο Άρχων. Η αλήθεια είναι, Άρχων, ότι δεν είμαι γνώστης του συγκεκριμένης μπάντας. Είναι λίγο πιο... Δεν είναι τόσο συμβατική. Γεια σου, φίλε Κώστα. Δεν γνωρίζω. Σίδερο, τσιμέντο, χώμα και γυαλί. Μοιάζει τούτη γη σαν μαγική αυλή. Και η συνέχεια που θυμίζει Άρη. Και εσύ που μιλάς, τα όνειρα δεν είναι πια για εμάς. Γεια σου, ρε Αδαμάκο. Ο Κωνσταντίνος εύχεται καλή άδεια και καλή ξεκούραση. Γρήγορα με υγεία πίσω στις επάλξεις. 100 πλάς μέρες για τη νυχτερινή σου εκπομπή που είναι συλλεκτική. Καλές βουτιές. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνουμε το πάρτι και θα είναι χειμερινό ωραίο. Να τρέξει λίγο η χρονιά και θα το φτιάξουμε. Εκεί λίγο πριν τις γιορτές, κάπου εκεί. Κάνα Νοέμβριο, μέσα στο κρύο, να έρθουμε να ζεσταθούμε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Έχουν φτερουγήσει συννέφα μέσα στη δύση. Ο φίλος εδώ γράφει για πρώτη φορά σε αριανό ραδιόφωνο. Σε εκπομπή, μήνυμα. Αφήστε τα όλα, λέει, αφήστε τις γκρίνιες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Στηρίξτε τον Άρη όπως ξέρουμε μόνο εμείς. Άρης, γεννιέσαι και δεν γίνεσαι. Μόνο εμείς μπορούμε να αλλάξουμε την ομάδα ενός ανθρώπου και να γίνει Άρης. Χαιρετίσματα στον Λάζαρο Παπανικολάου, τον καλύτερο υπεύθυνο ασφαλείας και πιο έντιμο άνθρωπο που πέρασε τον Άρη. Έχω χρόνια να τον δω τον Λάζαρο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Καλησπέρα και καλές διακοπές, λέει ο Σπυρίδων. Και εγώ, λέει, του Noah's Better ένα πάρτι, το περιμένω. Εκεί στο μαγαζί του Δημήτρη, λέει, έτσι για την κούτρα. Κάτσε καλά, ρε Σπυρίδωνα. Να βάλουμε φυλακή του Χατζηαθανασίου, επειδή θες εσύ, δηλαδή. Αστειεύομαι, λέει, φύγαμε για βουνό ή μπάνιο και βάμος για μια καλή καινούρια χρονιά για εμάς και την ομάδα. Αμήν, φίλε Σπύρο. Φίλε, λέει, αν πάει καλά η ομάδα, όλες οι εκπομπές θα γίνουν πιο απολαυστικές, χωρίς γκρίνια και μιζέρια. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι κι εσείς. Χρειάζεται, φίλε. Για μένα η αξία του ρεπορτάζ, η αξία του ραδιοφώνου, η αξία, αν θέλεις, ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, και εμείς στον Άρη γενικώς είμαστε αρκετά δοκιμασμένοι στα δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό το πώς διατηρούμε το κλίμα αισιοδοξίας, το επίπεδο τοξικότητας όταν έρχονται τα άσχημα αποτελέσματα, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν σύλλογος άσχημες στιγμές. Στα καλά, στα εύκολα, στις νίκες, αυτόματος πιλότος είναι. Πάει μόνο του το αεροπλάνο. Όταν όμως αρθούν οι αναταράξεις, εκεί φαίνεται πραγματικά η αξία και του ραδιοφώνου και του Yellow ως μέσο που, αν μη τι άλλο, είναι δοκιμασμένο σε πολύ χοντρά δύσκολα, όχι σε απλά δύσκολα. Και καταλαβαίνετε πως εκεί όλοι μας πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και περισσότερο υπεύθυνοι. Και επαγγελματίες εννοείται, ναι. Λάθη θα γίνουν, το λέγει και ο Βασίλης άλλωστε.
1: Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή.

Για να δε σου εύχομαι καλές διακοπές με υγεία, να περάσεις καλά, να αποφορτιστείς και ραντεβού πάλι 31 Αυγούστου. Γεια σου φίλε Ντίμη. Καλησπέρα από τον Κούριερ. Μην παραγγέλνετε ρε κουφάλες, αφού δεν είσαι σπίτι και πάμε τα δέματα βόλτα να πάρουν αέρα. Αχ, ήθελα να το πω, Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γεια σου ρε Μπιλάρα. Δεν πιστεύω να κάνετε εκείνο το τη μούφα που κάνουν κάποιες εταιρείες Courier. Περάσαμε, δεν σας βρήκαμε, λέτε να το πάρετε και δεν έχουν έρθει ποτέ. Έτσι Μπίλι, σπαθή. Να χαρώ το φίλο μου. Χαιρετώ την Παρασκευή τη φίλη μου από τον Κίτρινο Χορτιάτη. Τραγουδάρες πάλι, χθες το Ποσίδι κολυμπάω και τσουπ, βλέπω το Χαραλαμπόπουλο. Δεν άντεξα, λέω Βασίλη, καλωσόρισε στην πόλη του Θεού. Να έχεις υγεία, καλή σεζόν. Σου χαρίστηκε λίγο, με ευχαρίστησε. Του λέω μπρέλα να πάρεις, λέει για τον ήλιο, όχι λέω για το χιόνι. Φέτος σε κάθε μάτσα χιονίζει χαρτάκια και πέθανε στα γέλια. Α, ναι, εκεί είναι ο Μπίλης. Θα το συναντήσω αν είναι εκεί. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια Παρασκευή και για το γυναικείο μπάσκετ. Θα υπάρξει κάποια χορηγία φέτος και κάποια υποστήριξη από τον κύριο Σιάο. Από του χρόνου η ομάδα θα είναι δική του και θα μπει σε άλλες ράγες. Γεια σου γλυκιά μου Ερέτα. Και σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια και για τις ευχές και για τα σχόλια. Το μαράκι έχει παραγγελία. Το μαράκι είναι η σιωπηρή πλειοψηφία της εκπομπής, η οποία γενικώς δεν ζητάει πράγματα, δεν ζητάει τραγούδια και τώρα ζητάει ένα τραγούδι, οπότε είμαι υποχρεωμένος να το παίξω. Μαρία, επειδή δεν το θυμάμαι απ' έξω το κομμάτι, ελπίζω να είναι έτσι up tempo, έτσι μου βάλεις κάτι το οποίο θα είναι χαλαρό. Για να σε ακούσω. Το επόμενο είναι για σένα Μαρία. Ο φίλος λέει ότι λέει ωραία λόγια για την εκπομπή. Την αγάπη μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Συνέχισε να ακούς το Yellow Radio γενικότερα. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο σε μια πόλη που ζούσε το όνειρο του μια πόλη μια ομάδα, είχε επιλέξει να είναι η αντίσταση σε αυτό. Επομένως αξίζει της εμπιστοσύνης σας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αυτό θέλει να κάνει εκπομπή, να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί και να δίνει έναν διαφορετικό τόνο. Αν θεωρώ ότι υπάρχει γόνιμο έδαφος και προοπτική σχεδιασμού κατασκευής νέου Palette Sport εντός πλαισίου του σχεδίου αναπλάσεως της ΔΕΘ. Όχι, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό, η αλήθεια είναι, και θεωρώ πως δεν θα γίνει, καλέ μου φίλε. Ορίστε, τα υπόγεια ρεύματα. Μαράκι για σένα. Ωραίο είναι, ναι, το θυμήθηκα, μια χαρά. Κομματάρα.

0: ετοιμάζουν στο...
1: Δημήτρη, πιστεύω ότι έτσι όπως δημιουργούνται οι καταστάσεις.
0: Κορμί που σκίζεται στα δυο στα βράχια του αορά.
1: Στη ΔΕΘ.
0: Μη με στολές και μια γλυκιά λύθη της λησμονιάς. Στη μοναξιά στο κόκκινο από αίμα πήγα κάτω.
1: Ο Άρης θα προσπαθήσει να τεντώσει ό,τι όρια έχει τα επόμενα χρόνια για να φτιάξει το Παλέντε Σπορ όσο πιο σύγχρονα γίνεται, να το εξυπηρετήσει όσο περισσότερα χρόνια μπορεί άμεσα και να δημιουργήσει και προϋποθέσεις για τον κόσμο του εκτός παλέ, για να αξίζει και η επένδυση που θα γίνει από την ΚΑΕ. Θεωρώ ότι σύντομα, στην επόμενη πενταετία, εξαετία, το θέμα νέου γηπέδου θα τεθεί. Θα τεθεί, αλλά εκτός ΔΕΘ. Αυτό πιστεύω.
0: Νήμε...
1: 31 Αυγούστου θα είναι δίπλα σας, θα είμαι. Όχι Σεπτέμβρη. 31 Αυγούστου.

υπέροχα. Κώστας Τουρνάς, μην της το πεις, καλλιτεχνάρα, αγαπημένος. Γεια σου Στεφανέ. Τα εισιτήρια πόρτας για τους αγώνες Eurocup θα τα ανακοινώσει η ΚΑΕ, φίλε. Νομίζω ότι όλα αυτά στο τέλος του μήνα θα έχουν ξεκαθαρίσει. Να έχετε την εφαρμογή της ΚΑΕ, κατεβάστε τη στο κινητό σας και νομίζω ότι θα έχετε ενημέρωση για όλα.

Και άλλα πολλά ωραία μηνυματάκια. Έχω για σας άλλα δύο τραγουδάκια και με αυτά θα κλείσουμε την εκπομπή. Την αγάπη μου στο Γιάννη από την Πράγα. Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα, λέει. Άντε λίγο παραπάνω rock και metal. Καλή ξεκούραση και λιγότερη γκρίνια και μιζέρια στον κόσμο γενικότερα. Η Πίσακη Πούπουλα λέει είναι μπαντάρα. Θα το έχω υπόψη μου και θα την βάλω στο ρεπερτόριο, αγαπητέ. Το ζήτησε κι άλλος φίλος. Το θέτει σωστά, λέει. Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας. Στα καλά πάει στον αυτόματο, λέει η δουλειά. Την αγάπη μου στο Μάριο. Τον ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Γιώργος. Φλαράκι μου, Γαβριλίδης. Το βάλσο των ενώνων των αδερφών Κατσιμίχα είναι την αγάπη μας για τον Άρη, ένα τραγούδι να αντιπροσωπεύει. Καλές διακοπές. Να το βάλω, θα το βάλω και αυτό. Θα το βάλω λοιπόν. Δώσε μου λίγο χρόνο. Εδώ θα σταματήσει ο Κωστάκης και θα μπει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ μαγικό, πολύ αγαπημένο. Ξεκινάει λίγο πιο χαμηλά, αλλά είναι κομματάρα. Πρέπει να το βάλω. Έχει ζητηθεί. Είναι η μπλε. Όταν δεν βρίσκονται στη Βουλή είναι μια χαρά, όταν έχουν μικρόφωνο και τραγουδούν. Κομματάρα είναι, αφήστε το τώρα παιδιά, μην ψάχνεστε.

0: Πολύ πολύ ωραία. Και πάμε το επόμενο που το ζήτησε ο Γιωργάρας, ο φίλος μου. Ήθελα να πάμε σε ένα τραγούδι τέτοιο. Το Βάλς των Ονείρων είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Λόγω ονόματος κερδίζει αυτή. Όπου Μαριάννα υπάρχει αδυναμία.
1: Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ.
0: Ο Γιωργάρας αυτό το λέει για τον Άρη.
1: Άλλαξαν όλα, αλλάξαμε κι εμείς κι εσύ που είχε.
0: Αισιοδοξία για το γυναικείο μπάσκετ από τον Γιάννη. Αγάπη από τον Ηλία. Θέλει το καράβι του νότου.
1: Έχεις διαπασόν τη μουσική.
0: Από, θέλει μάσκες το καράβι του νότου. Δεν προλαβαίνουμε, αγαπητή Ηλία. Ήρθες πολύ αργά στην παρέα.

Φίλε Κρίση, άκουσα να σου πω κάτι. Πάλι απ' την αρχή. Περιγράφεις τόσο ωραία την καθημερινότητά σου και είναι τόσο ανθρώπινο και ωραίο το μήνυμά σου. Είπαμε για τις διαφωνίες πολιτισμένες και με επιχειρήματα, είναι πάντα επικοδομητικές αν υπάρχει πραγματική.

0: πολύ ωραίο. Πολύ εννοώ και φάτο. Να περάσουμε όμορφα όσοι φύγουν και όσοι πάμε, τόσοι να γυρίσουμε. Πιστεύεις αν δεσμεύσουμε την έκθεση IKEA θα διαφερθεί ο Σιάο για μπάλα, μπάσκετ κλπ? Και ο Γιάννης. Είναι ένα ωραίο project, φίλε. Έχει ψωμάκι. Έχει ψωμί και είναι... μπορεί να οδηγήσει κάπου. Να σε καλά, φίλε Μιχάλη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για το δεύτερο σχόλιο. Διακοπές στο Σαράγεβο έβαλα χθες, δεν προλαβαίνω σήμερα. Διακοπές θα πάμε, το τελευταίο τραγούδι θα είναι σε αυτό το στυλ, παιδιά, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαριανούλα την Κατσιμίχα για την υπέροχη τραγουδάρα της. Και τώρα, παιδιά, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Αυτό θα είναι το τελευταίο κομμάτι.
1: Για μένα μόνο θέλω να...
0: μπορεί και πρώτο τελευταίο.

Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα. Θα σαλπάρω, μη σαλτάρω, κι ας με λένε τρελό, για μένα μόνο. Εύχομαι να περάσετε δηλαδή πολύ γεμάτα, να ξεκουραστείτε ό,τι και αν κάνετε. Είτε πάτε κάπου πανέμορφα, είτε είστε εδώ. Ψυχική ηρεμία. Και να προσδοκούμε όλοι σε μια καλύτερη χρονιά. Μακριά από άσχημες ειδήσεις, μακριά από τοξικότητα, μακριά από κακοψυχία, παλιανθρωπιά. Και την καινούργια σεζόν τη ραδιοφωνική, ξέρετε, να λέμε λίγα παραπάνω ευχαριστώ, λίγα παραπάνω συγγνώμη όταν χρειάζεται, να λέμε σ' αγαπώ στον Άρη ακόμα περισσότερα.

Δεν είναι και love radio. Αν και αυτό μπορώ να το κάνω, να ξέρεις, Αποστόλη. Με την καψούρα έχω μεγάλη σχέση μουσικά, να ξέρεις. Και σε ελληνικό και σε ξένο ρεπερτόριο. Μπορώ να καταστρέψω κάνα από εκεί χώριση ή να ξανακάνω να ερωτευτεί κάποιος ο οποίος είναι στο 50-50. Να ξέρεις δηλαδή, παίζω εύκολα. Ελπίζουμε σε χρονιά με κούπα φέτος, με το καλό να έρθει. Γεια σου Στεφ, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Φιλιά στο νησί, στη Λευκάδα. Άξιζε τον κόπο να τα ακούσουμε, όπως αξίζει τον κόπο να ακούσουμε φυσιά, ρε παιδιά, και αυτό δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, πού πας? Πού πας? Μέσα στο νερό. Πού πας, αν δεν τα ακούσεις αυτό, γίνεται? Πέφτει το βραδάκι. Α, μην ακούσεις λίγο έτσι. Πιάνει η δροσιά. Φατμέ. Λίγο, όχι πολύ. Ένα φυλάκι δώστε μου. Και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Φιλιά στο Δημήτρη.

Μ' αρέσει που παρά δύο, παρά τρία στέλνετε όλοι μηνύματα και ζητάτε τραγούδια. Μ' αρέσει. Κώστα, θα αναλάβω προσωπικά το θέμα. Δεν φεύγω από το γέλο αν δεν υπάρξει νέο ιδιοξιακό καθεστώς και στην ΠΑΕ. Μόλις έρθει,

0: ίσω και θα φύγω. Θα έρχομαι να κάνω μουσικές εκπομπές μόνο.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά.
0: Ευχαριστώ Αντώνη για τα όμορφα λόγια. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα και την συντροφιά. Λοιπόν, αυτά.
1: Εγώ και εσύ, εσύ.
0: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Νοστική. Καθημερινά 12 με 2. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την εμπιστοσύνη και για τη συνεργασία και τους ανθρώπους του Yellow Radio. Θα τα ξαναπούμε 31 Αυγούστου εδώ από τα RGNA μας. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής.
1: Βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στο γραφείο.
0: 2 ώρες ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ.
1: Μετά από μη δουλμένος.

0: είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και να τα ξαναπούμε. Φροντίστε τους εαυτούς σας, την αγάπη μου και στον Γιώργο τον δάσκαλο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους χορηγούς που υποστηρίζουν την εκπομπή και θα συνεχίζουν να το κάνουν. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλλοπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση προσωπικά και φυσικά την Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη σας στην ψήξη και στη θέρμανση. Πρώτο ο Θεός, 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Αν χρειαστεί κάτι, μπορεί να ξανασκάσουμε μύτη, ελπίζω όχι. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είμαστε γεροί να τα ξαναπούμε 31 Αυγούστου. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Fairy 900 ml, μόνο 2,67. Ariel υγρό Giga Pack, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
17: 50 χρόνια.
22: δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7, Δημήτρης Οσανλής. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 4, Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια θα έχουμε μια επανάληψη και στις 9, πάλι εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο του Yellow Radio, 9 το βράδυ, 10 η ώρα η αναμέτρηση ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη, τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Άρη, θα το ακούσετε ζωντανά εδώ στο Yellow Radio από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τα καθιερωμένα, μας παρακολουθείτε με όλους τους νοσούς τρόπους, είτε μέσα από τα λογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Μπορείτε και μέσα από εκεί να μας παρακολουθήσετε. Ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό που σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θυροτηλεοράσεις, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, είναι το Σαββατοκύριακο που είναι και της Παναγίας το Σάββατο. Πολύς ο κόσμος στη Χαλκιδική, όσοι είστε κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, η επιλογή σου για καφεδάκι, για σνακ, για πρωινό, έτσι πολύ ποιοτικά τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται στο Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να τα πάρουμε τα θέματα. Την πρώτη ώρα θα πούμε έτσι λίγο τα ποδοσφαιρικά, θα πούμε λίγο για μεταγραφές, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Και μετά τις 3 θα κάνουμε σύνδεση με Ιταλία, θα κάνουμε σύνδεση με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει το αγωνιστικό ρεπορτάζ για το σημερινό φιλικό με την Νάπολη. Τι περιμένουμε να δούμε ως εντεκάδα από την πλευρά του Μιχάλη Γρηγορίου, βάσει των όσων έχουμε δει και στα προηγούμενα 4 φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο Άρης. Θυμίζω ότι πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Την προσεχή Δευτέρα, σε 5 μέρες δηλαδή, ο Άρης αντιμετωπίζει την Καρδίτσα, την αναγέννηση Καρδίτσας, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Για το κύπελο Ελλάδος η αναμέτρηση. Σίγουρα η Καρδίτσα, μην έχοντας κάνει πολλές κινήσεις και γενικότερα έχοντας ξεκινήσει καθυστερημένα το σχεδιασμό της, φαντάζει εύκολος αντίπαλος, αλλά ξέρετε ότι όλα εξαρτώνται από τι θα κάνεις και εσύ μες στο γήπεδο. Και φυσικά πολύ κοντά είναι πλέον και το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Σε 10 μέρες η αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Τρίπολη για την πρεμιέρα της Super League. Όλα αυτά πλησιάζουν. Ο χρόνος έρχεται. Η ομάδα έχει φανερά κενά που δεν έχει καλύψει. Και φυσικά αυτά είναι το θέμα της συζήτησης που κάνουμε καθημερινά. Έτσι, όχι μόνο σήμερα. Καθημερινά η κουβέντα, η συζήτηση για το τι γίνεται, για το πού βρίσκεται η ομάδα, για το πότε θα καλύψει αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν στην άμυνά της κυρίως. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας, στα αριστερά, στα δεξιά. Εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο ζήτημα για την ομάδα του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα ότι στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας επιτέλους θα είχαμε κάποια κίνηση, θα είχαμε κάποια ανακοίνωση, κάποια συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν 1-2 περιπτώσεις που προχώρησαν λίγο περισσότερο, αλλά ξέρετε ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει το φετινό καλοκαίρι, ό,τι και να πεις ότι κάτι προχώρησε, μέχρι να υπάρξει η επίσημη ενημέρωση, η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης, κρατάμε μια αλφα επιφύλαξη. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όχι, δεν την κρατάμε για να μην πούμε ψέματα εμείς και μας ακούσει κάποιος και πει είπατε ψέματα, αλλά γιατί περιμένουμε να γίνει και στην πραγματικότητα, έτσι, να βγει στην αλήθεια, να υπάρξει το οτιδήποτε για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο με τη σειρά τα θέματα. Ξανά το αγωνιστικό ταφήνω, θα πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο μεταγραφικό. Ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή εξετάζει όλες τις περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν και είναι ανοιχτές, είτε έχει ασχοληθεί μαζί τους το προηγούμενο διάστημα, είτε δεν έχει ασχοληθεί. Δηλαδή, ακόμα και περιπτώσεις παικτών με τους οποίους ασχολήθηκε για λίγο, το άφησε το θέμα, πήγε σε κάτι άλλο, επιστρέφει, εφόσον και εκείνοι δεν έχουν βρει κάποια ομάδα. Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή
να πάρει κάποιον παίκτη, κάποιους παίκτες, οι οποίοι ή δυνατόν να έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή, είμαστε σε ένα σημείο που δεν έχει, θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη το περιθώριο να πάρει παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό και θα χρειαστούν χρόνο. Αν ήταν να πάρει τέτοιους παίκτες, έπρεπε να τους πάρει νωρίτερα, να τους πάρει μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο, να έρθουν, να κάνουν προετοιμασία, να είναι με την ομάδα εδώ περίπου ένα μήνα και να μιλάμε τελείως διαφορετικά. Εφόσον αυτό δεν έχει γίνει, η προσπάθεια είναι να πάρει παίκτες οι οποίοι θα έχουν έναν αλφα αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα, αν δεν πάρει τέτοιους παίκτες, θα μου πείτε πάλι δεν πήρε. Λέω ποια είναι η προσπάθεια. Λέω τι προσπαθεί να κάνει. Το αν θα τα καταφέρει ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Είναι άλλη συζήτηση ότι θα καταφέρει ή όχι. Έχω ξαναπεί ότι το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο των τελευταίων χρόνων που υπάρχει ενημέρωση τόσο με το σταγονόμετρο. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερη ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ. Βασικά δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, έτσι, το ενημέρωση είναι το λιγότερο. Το ενημέρωση είναι το λιγότερο. Κινητικότητα δεν υπάρχει όσον αφορά τις θέσεις της άμυνας, όπου εμφανίζονται τα μεγαλύτερα κενά για την ομάδα. Εγώ πάλι ξέρετε πώς κάποια πράγματα τα βλέπω. Δηλαδή, βλέπω δεξιά και αριστερά τώρα να γράφεται μήπως θα πάρουμε το δεξιμπάκ για να πάει ο Φαντιγκά αριστερά. Τα θεωρώ αστεία όλα αυτά. Το θεωρώ αστείο να πεις ότι θα πάρω κι άλλο δεξιμπάκ και άλλο δεξιμπάκ για να παίξει ο Φαντιγκά αριστερά. Δηλαδή, έχει έναν παίκτη, ο οποίος είναι δεξιμπάκ, ο οποίος όταν παίζει εκεί είναι καλός, από τον οποίο περιμένεις περισσότερα πράγματα τη νέα σεζόν. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα κανονικά από την αρχή. Πρώτη μέρα είναι εκεί. Και εσύ αντί να επενδύσεις πάνω σε αυτόν τον παίκτη, λες θα φέρω κάποιον άλλο να παίξει δεξιά και θα πάει αυτός αριστερά. Εντάξει, νομίζω ότι φαντάζει αστείο. Όποιος σκέφτεται αυτό και το περνάει στο μυαλό του και θεωρεί ότι αυτό είναι μία λύση, το θεωρώ αστείο. Άλλο να χρειαστεί μέσα σε σεζόν. Άλλο να έχω δύο αριστερά μπακ και κάτι να γίνει, κάτι να έχουν ένα τραυματισμό, μια τιμωρία ή οτιδήποτε και να αναγκαστώ να βάλω το δεξί μπακ αριστερά. Και άλλο να πω ότι σχεδιάζω και θα πάω έτσι. Όπως το ίδιο λέω και για το κέντρο της άμυνας. Άλλο να λέω ότι έχω και τον Γένσεν, έχω και τον Χόγκλα, αν χρειαστεί, ως εναλλακτικές λύσεις. Και άλλο να λέω ότι θα στηριχτώ σε αυτούς για το κέντρο της άμυνας. Δεν ξέρω. Είναι στο μυαλό μου έτσι όπως τα ακούω, έτσι όπως τα εισπράττω, προβληματισμός υπάρχει. Υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Και ξέρετε κάτι άλλο. Αν ξεκινήσει η ομάδα καλά. Δηλαδή, με αυτό το ρόστερ που έχει, με αυτή την ομάδα που έχει, πάρει την πρόκριση με την Καρδίτσα, που αυτό είναι και το αυτονόητο, κερδίσει, ξέρω εγώ, την Καλαμάτα, κερδίσει και τον Όφη, δεν σημαίνει ότι έγιναν όλα σωστά. Στην τύχη είναι πάλι. Αν δεν τα καταφέρεις, έτσι, ή τα καταφέρεις, στην τύχη είναι. Είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν είναι ότι εσύ σχεδίασες σωστά, τα έκανες όλα όπως πρέπει και περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σωστό σε κάθε περίπτωση. Ότι εγώ τα κάνω όλα, τα κάνω σωστά. Όσο γίνεται, εντάξει, γιατί βλέπετε παιδιά ότι δεν το λέω σαν δικαιολογία για εμάς, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι δεν γίνονται πάντα όλα όπως ακριβώς τα υπολογίζεις. Μπορεί κάτι να το έχεις ενημερώσει, να το έχεις, συγγνώμη, να το έχεις κάνει σωστά απόλυτα και να μην σου βγει. Δεν σημαίνει ότι αν το κάνεις, θα κάνεις όλα σωστά, θα σου βγει και σίγουρα. Αυτό νομίζω είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν για να δούμε το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Όταν λέμε, ρε παιδιά, ότι δεν έχουμε ενημέρωση, δεν λέμε ότι δεν τελείωσε. Δεν έχουμε την ενημέρωση την οποία, ας πούμε, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να το πω έτσι. Θα μου πεις, ξαναλέω, η ενημέρωση είναι το τελευταίο. Την κινητικότητα δεν έχουμε την ίδια. Όσον αφορά την άμυνα. Δηλαδή, αν είχε πάρει δύο αμυντικούς, δύο να είχε πάρει και να περίμενε τους υπόλοιπους, θα έλεγες ότι τουλάχιστον έχει μια φτιάξει μια κατάσταση, το έχει πάει μέχρι ένα σημείο και περιμένει να προσθέσει τους υπόλοιπους παίκτες. Θα έμοιαζε πιο φυσιολογικό. Εμείς εδώ έχουμε το. Έχουμε το τίποτα. Στην άμυνα ο Άρης δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι είναι η τελευταία στην οποία περιμένουμε κάτι να γίνει. Έχω μία. Εδώ τώρα αυτό που λέμε έχουμε δεν έχουμε ενημέρωση. Έχω μία αλφα πληροφόρηση ότι μέχρι και το Σάββατο και μέχρι και το 15 Αύγουστο δηλαδή περιμένουν πράγματα οι άνθρωποι της ομάδας βάσει και τις ενημέρωσεις που έχουν από τον Καρυπίδη και τον Ρέγες, αλλά ξαναλέω μέχρι στιγμής το βλέπουμε έτσι, βλέπουμε τι γίνεται, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Εντάξει παιδιά, αν δεν πάρει παίκτες δεν το συζητάμε, δηλαδή ξέρετε τι γίνεται, είμαστε σε μια φάση που τι να συζητήσουμε δηλαδή.
Αν μου πει κάποιο, θα πάρει ξέρω ένα κεντρικό αμυντικό μόνο. Ή θα πάρει ένα αριστερό μπακ μόνο. Ή θα πάρει κανένα αριστερό μπακ, θα πάρει ένα δεξί και θα βάλει το Φαντιγκάκι. Είναι αστεία αυτά, ρε παιδιά. Αυτά είναι αστεία. Δηλαδή, όπω και να τα βάλει κάτω να τα δει, είναι αστεία. Πυροβολεί τα πόδια σου. Πώς το λένε, καταστρέφεις ό,τι προσπαθείς να φτιάξεις, ό,τι προσπαθεί να φτιάξει ο προπονητής μαζί με τους παίκτες, το καταστρέφεις, το διαλύεις. Το διαλύεις. Και ευελπιστείτε τόσο πάντα αποτελέσματα για να μην υπάρχει γκρίνια. Και τι να πεις σε αυτό που γκρινιάζει, δηλαδή γκρινιάζει κάποιος για όλα αυτά. Τι να του πεις σε αυτό που γκρινιάζει. Δεν πειράζει, πώς το λένε, μην γκρινιάζεις γιατί. Τι να μην γκρινιάξει. Πέρασαν οι ημερομηνίες, πέρασαν. Ναι, έχω συνειδητοποιήσει ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια σίγουρα, μην πω και στο τρίτο, με τον Όφη, η ομάδα θα παίξει με αυτούς τους παίκτες. Με τους ίδιους παίκτες. Θα είναι ο Γένσε στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά θα παίξουν ο Κέρκε Ζήου Αντωνιάδης, εκτός αν φέρει αυτό το δεξιμπάκ που συζητάει και λέει ότι πλησιάζει, φέρει το δεξιμπάκ και στείλει το Φαντιγκά να παίξει αριστερά. Μέχρι να φέρει αριστερό μπάκ. Αν και όταν και εφόσον. Δεν είναι πολλά και διάφορα τα οποία μπαίνουν στην εξίσωση και στην κουβέντα τη δικιά μας. Απλά ξέρετε, δεν έχεις να πεις κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα, να πω ότι υπάρχει ένα δημοσιεύματα από την Ισπανία όσον αφορά το θέμα του Κάρλες Πέρεθ και της Θέλτα. Απλά, αν δεν φύγει κάποιος από τη μεσοπαιδευτική γραμμή της ομάδας, τώρα να πάρουμε τον Πέρεθ, να τον πάρουμε σαν δεκάρι. Άρα να πούμε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει του Μάνου, που έτσι κι αλλιώς φάνταζε δύσκολο από την αρχή, και να πάρουμε τον Κάρλες Πέρεθ για δεκάρι, δηλαδή να πάρουμε κι άλλον παίκτη μπροστά μεσοπαιδευτική γραμμή, ενώ πίσω δεν έχουμε πάρει κανέναν. Δεν ξέρω, παιδιά, με ποια λογική γίνονται αυτά. Δεν λέω, μπορεί να βοηθήσει ο παίκτης. Μπορεί ο παίκτης να έρθει, να μπει, να μην έχει τα προβλήματα που είχε πέρσι. Έχει πλέον, πώς το λένε, δέσει με την ομάδα περισσότερο, να μπει και να βοηθήσει, κάτι να κάνει. Αλλά δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Μην τον πάρεις. Μείνε με αυτούς που έχεις. Χίλιες φορές μείνε με αυτούς που έχεις μπροστά και πάρε 2-3 πίσω που τους χρειάζεσαι, παρά να μου πεις ότι θα πάρεις κι άλλους μπροστά και πίσω δεν θα έχεις τίποτα. Δεν ξέρω. Έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, να έχει σχέση με τον Γκάρε. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει σχέση με τον Γκάρε. Αυτό είναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Μου φαντάζει πολύ περίπλοκο να έχουμε κάνει τόσο μακρινή σκέψη. Δηλαδή ότι ο Γκαρέ τελειώνει το συμβόλαιό του, τελειώνει ο δανεισμός του, μήπως δεν μπορέσουμε να τον κρατήσουμε, οπότε να πάρουμε κάποιον άλλον παίκτη για να καλύψουμε τη θέση. Δηλαδή μου φαντάζει πολύ, όταν βλέπω ότι δεν κάνουμε αυτά που είναι αυτονόητα για σήμερα, για χθες, και κοιτάμε 6 μήνες μπροστά, αυτά δεν τα πολύ πιστεύω. Να ξέρετε. Δεν τα πολύ πιστεύω. Θα βγει, παιδιά. Ο Παπαδόπουλος θα βγει. Ο Νίκος θα τον έχουμε μετά τις 3. Μετά τις 3 θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Θα μας δώσει και την αποστολή. Ποιοι είναι οι παίκτες οι οποίοι ταξίδεψαν για την Ιταλία. Ποιοι παίκτες θα χρησιμοποιηθούν. Νομίζω ότι πέραν των τραυματιών, δηλαδή του Κουαμέ, του Ματάρτιάμ, του Νίνκ και του ανέτοιμου Χόγκλα, οι υπόλοιποι όλοι πρέπει να ταξίδεψαν για την Ιταλία. Όλοι οι υπόλοιποι. Μα όλα τα κάνεις με κίνδυνο να εκδείς. Δηλαδή, μακάρι να μην έχουμε τραυματισμούς, μακάρι να μην έχουμε προβλήματα. Αν σου τύχει όμως, και επειδή το έχουμε ξαναπεί ότι πάντα σε χτυπάει εκεί που πονάς, η μοίρα σε χτυπάει και το πρόβλημα σε χτυπάει εκεί που πονάς. Πού πονάς, στον τερματοφύλακα, εκεί θα σε χτυπήσει. Πού πονάς, στο κέντρο της άμυνας, εκεί θα σε χτυπήσει. Στο φόρο. Όπου πονάς, εκεί σε χτυπάει. Όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες του πλανήτη γίνεται αυτό. Σε όλες τις ομάδες του πλανήτη γίνεται το ίδιο πράγμα. Όπου έχουν το πρόβλημα, εκεί εμφανίζεται κι άλλο. Δεν ξέρω, είναι πολλά και διάφορα, μεγάλη κουβέντα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε πει κι άλλες φορές. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που λέτε από Δευτέρα ή κλείνουν δύο παίχτες και τα λοιπά, τα έγραφαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι τις πληροφορίες τις παίρνουν από τον ίδιο τον Καρυπίδη. Έτσι τουλάχιστον μας έχει μάθει αυτά τα χρόνια. Αυτοί έγραφαν, αν θυμάστε, ότι έρχονται παίκτες, κλείνουν μέχρι τη Δευτέρα κτλ. Τίποτα.
Ευελπιστώ, τώρα που θα κλείσουμε το ραδιόφωνο για δύο μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, τέχνη το Σαββατοκύριακο μέσα, τέσσερις μέρες να πω, και θα ψήφουμε 17 Αυγούστου, να γίνουν τώρα οι μεταγραφές. Ας μην χρειαστεί να τις πούμε καν τις μεταγραφές. Να τις πούμε μια και καλή από Δευτέρα που θα επιστρέψουμε. Να γίνουν όλες μαζεμένες οι μεταγραφές, αυτές δύο-τρεις τέσσερις, και να μην χρειαστεί να πούμε τίποτα. Ξαναλέω, μην πάρεις κανέναν μπροστά. Κανέναν. Κανέναν. Κράτα αυτούς που έχεις, να μην φύγει κανένας και πρόσε τους παίκτες που χρειάζεσαι στην άμυνα. Αυτό. Ναι, για την Καρδίτσα τώρα και εγώ τι άλλαξε προπονητή. Πήρε τον Αμανατίδη. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε και με την Καρδίτσα, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με την Καρδίτσα. Μια ομάδα δηλαδή που ξεκίνησε προετοιμασία την προηγούμενη Δευτέρα, έχει κάνει μια εβδομάδα πέντε προπονήσεις εκεί στην Καρδίτσα και τώρα μαζεύει παίκτες, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτήν την ομάδα. Δεν, δηλαδή είναι παράλογο να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτήν την ομάδα. Εγώ περιμένω από τον άλλο να είναι σοβαρός, να είναι αυτός που πρέπει, να προσέχει, να πάρει τους παίκτες όποιους χρειάζεται και να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, για εισιτήρια δεν έχω κάποια ενημέρωση για το μάτς με την Καρδίτσα. Και εκεί καθυστέρηση έχουμε. Δεν πιστεύω να φάμε καμιά φόλα και εκεί. Να μην βγουν τίποτα εισιτήρια. Αν και το έχω ξαναπεί, μου φαντάζει πολύ περίεργο να μην υπάρχουν εισιτήρια ενώ η ίδια η Καρδίτσα επέμενε να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να πάνε οι φίλοι του Άρη και να αποκομίσει έσοδα, ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς το έργο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Καθώς και η ίδια είναι παντελώς ανέτοιμη και παίζει και με τον Άρη, ήθελε να γίνει στη Θεσσαλονίκη το παιχνίδι για να αποκομίσει περισσότερα έσοδα. Αυτό. Εντάξει, ο Ρέγκες δεν ξέρω αν είναι θετικός. Πάντως για τον Πέρεθ, σίγουρα είναι θετικός. Ήταν θετικός το έχω ξαναπεί ο Γρηγορίου για τον Πέρεθ. Θεωρούσε ότι μπορεί να κάνει μια πολύ καλύτερη χρονιά σχέση με πέρσι. Από όσο τον είχε στο τελείωμα τη σεζόν. Βέβαια, αυτό που σας λέω, πριν έρθει ο Παλάσιος. Πριν δηλαδή η ομάδα πάρει τον Παλάσιος, είχε πει στον Καρυπίδη και στο Ρέγκες ότι δεν τον χαλούσε αν μπορεί η ομάδα να πάρει ξανά τον Κάρλες Πέρεθ. Ξαναλέω, πριν πάρει η ομάδα τον Παλάσιο. Τη στιγμή που πήρε τον Παλάσιο, καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολή να μπει στη διαδικασία να πάρει ένα ακόμα παίκτη εκεί. Ακόμα και αν πιστεύει ότι το βάλει δεκάρι, ότι θα μπορέσει να αποδώσει σαν δεκάρι και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, καλά, μα γίνει καμιά μαγεία με την Καρδίτσα, παιδιά. Τώρα δεν, ούτε συζήτηση δεν θέλω να κάνω. Τι να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Τι να συζητήσω. Τι μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορούμε κάτι να συζητήσουμε. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Ναι. Έχει κάποιες εξελίξεις η Καρδίτσα, ρε παιδιά, αλλά τώρα σήμερα τις έχει τις εξελίξεις και παίζει τη Δευτέρα. Τι θα κάνουν δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Θα κάνουν μαγικά. Πώς το λένε, δεν έχω λόγο να κάτσω να ασχοληθώ με το τι θα κάνει η Καρδίτσα. Εγώ ασχολούμαι με το τι δεν κάνει ο Άρης. Έτσι, με το τι δεν κάνει ο Άρης. Εκείνο με πονάει. Εκείνο με πειράζει. Εκείνο με ενοχλεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Μυρ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Άσχετα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία τον ακολουθούν, που τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει. Ο Μυρ είναι ένας παίχτης ο οποίος πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να τη βοηθήσει στην ομάδα. Αλλά από το να πάρω το Μυρ, προτιμούσα να μην τον πάρω. Και να έχω πάρει αυτούς τους αμυντικούς τους οποίους χρειάζομαι, αν έχω πρόβλημα. Γιατί δεν έδωσα τα χρήματα για τον Μυρ. Τζάμπα τον πήραμε. Τζάμπα δηλαδή ρίχνω Μυρ. Χωρίς χρήματα. Έτσι, λίγο να το καταλάβω. Ας μην τον παίρναμε τον Μυρ. Έχουμε παίκτες μπροστά. Μέτριους κάποιους. Οκ. Okay. Παιχτάρα ξαναλέω είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι παιχτάρα. Αλλά αν μείνω με τον Μυρ και δεν πάρω τους αμυντικούς που χρειάζομαι, όσο παιχτάρα και έναν ο Μυρ. Το πρόβλημα θα το βρίσκω μπροστά μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα χαραμίσω και την Πεκτάρα Μυρ, αν δεν έχω πάρει τους παίκτες που χρειάζομαι πίσω, για να είναι η ομάδα μου δεμένη και να είναι αυτή που πρέπει. Είναι έτσι, δεν είναι? Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Ναι, δεν μπαίνω στη διαδικασία ακόμα να δω για Καλαμάτα. Έχουμε ακόμα να δούμε για Καλαμάτα. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, για τον αντίπαλο στο πρωτάθλημα. Τώρα βλέπουμε το σημερινό φιλικό με την Νάπολη.
το παιχνίδι που ακολουθεί με την Καρδίτσα, το οποίο είναι για το κύπελο, νοκάουτ, μια και έξω το παίζεις και τελειώνεις το παιχνίδι. Αυτά είναι, εκεί πέφτει το ενδιαφέρον μας. Έτσι. Υπάρχουν ερωτήματα που γίνονται για το πώς, ας πούμε, περιμένουμε την ομάδα να τη διαχειριστεί ο προπονητής. Παιδιά, ο προπονητής τη διαχειρίζεται την ομάδα, νομίζω, με τα δεδομένα τα οποία έχει, με τους παίκτες τους οποίους έχει, με τα κενά τα οποία έχει, τη διαχειρίζεται μια χαρά την ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να τη διαχειριστεί καλύτερα κάποιος την ομάδα με αυτά τα δεδομένα τα οποία έχει. Την ξέρετε την άποψή μου για τον προπονητή. Την έχω πει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε ο Καρυπίδης να του δώσει την ευκαιρία και να τον κρατήσει και για τη νέα σεζόν. Ότι θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θα ζήσει το όνειρό του στον Άρη και θα δουλέψει όσο δεν πάει και θα προσπαθήσει. Όσο δεν πάει, θα δουλέψει και θα προσπαθήσει. Αλλά αν δεν του δώσει τα υλικά τα οποία πρέπει, όσο καλός μάγειρας και να είναι, το αποτέλεσμα μόνο αποτύχει μπορεί να στο φέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο αποτύχη μπορεί να στο φέρει. Είχα και ένα φίλο ο οποίος μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, στόπερ έχουμε, λέει, Φαμπιάνο, Χόγκλα, Μπασίρου, όχι Μπασίρου, συγγνώμη, Χόγκλα, Ελαρκόσα, Γένσεν, Ματάρτιαμ, Κάμτσι. Πόσους θέλεις, λέει, κεντρικούς αμυντικούς. Α, έτσι, λέω, άμα το πάμε έτσι, παιδιά, και αριστερούς μπάκια έχουμε δύο. Τον Κέρκεζ και τον Αντωνιάδη, δεν χρειάζεται. Άντε, ένα δεξιμπάκ ακόμα να χρειαζόμαστε. Εκτός αν πούμε ότι ο Χαρούπας το δεύτερο δεξιμπάκ, ούτε δεξιμπάκ χρειαζόμαστε. Με αυτή τη λογική δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Έχουμε παίκτες. Έχουμε παίκτες όπως τη θέλουμε την ομάδα. Έχουμε παίκτες όπως πρέπει να είναι το ρόστερ εν ώψη νέα σεζόν. Έχουμε παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, θα μπορέσουν να διεκδικήσουν, θα μπορέσουν να. Μα είναι, ξέρετε κάτι, είναι και αμαρτία. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μία να λες ότι έχω μια μεσοπαιδευτική γραμμή γεμάτη με πολλούς παίκτες. Άλλους καλούς, άλλους μέτριους. Έτσι δεν είναι όλοι, πόσο λένε, οι top. Αλλά έχω μια γεμάτη. Ας είχαμε και δύο κεντρικούς αμυντικούς ακόμα και ας μην ήταν top. Ας ήταν απλή κανονική κεντρική αμυντική. Ψιλοσοβαρά το έλεγε, η αλήθεια είναι. Όχι τόσο στην. Να σου πω ότι ψιλοσοβαρά και στην πλάκα όμως. Δηλαδή, πώς το εννοώ. Ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που η πλάκα μοιάζει σοβαρή και το σοβαρό μοιάζει πλάκα. Όταν είμαστε 12 Αυγούστου και δεν έχουμε πάρει έναν παίκτη. Έναν να έχουμε πάρει. Ένα αριστερό μπάκι ή ένα κεντρικό αμυντικό. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, έτσι σχεδόν. Ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ένα καλοκαίρι λοιπόν σχεδόν πέρασε και η ομάδα δεν έχει πάρει έναν αμυντικό. Το μόνο αμυντικό που υπέγραψε συμβόλαιο μαζί του είναι ο Ματάρτιαμ. Που του υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτός. Δεν έχει πάρει αμυντικό. Δεν ξέρω, είναι. Ξέρεις, κουβέντα που λέμε και. Δηλαδή, παιδιά, ερωτήσω, ο Μπράμπετς αν μας κάνει. Μας κάνει ή δεν μας κάνει ο Μπράμπετς. Ελεύθερος είναι ο Μπράμπετς. Είναι κάπου ο Μπράμπετς και μας περιμένει να τον φωνάξουμε για κουμπέλα πίσω να παίξει την ομάδα. Αφού έφυγε ο Μπράμπετς, τον αφήσαμε ελεύθερο και πήγε στη Ρίο Αβε, στην Πορτογαλία. Και έπαιζε κανονικά. Δεν ξέρω φέτος αν παίζει, αλλά έπαιζε κανονικά. Παίζει. Τι θα πει, μας κάνει, δεν μας κάνει. Δεν είναι κάπου και μας περιμένει και είναι θέμα δικό μας, αν το φωνάξουμε, έλα Γιακούμπ να παίξει τον Άρη, ξανά. Λοιπόν. Εντάξει. Τι θα κάνουμε σήμερα με την Νάπολη. Παιδιά, η Νάπολη είναι. Ένα φιλικό παιχνίδι. Είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Κόντρα σε ένα δυνατό αντίπαλο και για την Νάπολη είναι πρόβα τζενεράλ και για τον Άρη είναι πρόβα τζενεράλ και για την Νάπολη είναι πρόβα τζενεράλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχουν βγει τα εισιτήρια για την Καρδίτσα, το επαναλαμβάνω. Η πληροφορία που είχα χθες είναι ότι μάλλον δεν θα είναι αναγκαστικά στο GovWallet. Δεν θα χρειάζεται να μπουν στο GovWallet. Αλλά να το λέω έτσι, ότι δεν έχουμε κενά. Λες να το γυρίσω έτσι για να αλλάξει η κατάσταση. Δεν έχουμε κενά. Λοιπόν, πλήρες είμαστε σε όλες τις θέσεις.
άντε να χρειαζόμαστε ένα φόρο ακόμα. Έτσι, να τα λέω ανάποδα από ό,τι είναι. Να τα λέω ανάποδα και να ελπίζουμε ότι θα γίνει, έτσι. Θα το γυρίσουμε το έργο. Θα το γυρίσουμε. Δεν έχει σήμερα κάποιο παιχνίδι. Για να δω λίγο. Νομίζω σήμερα είναι το Super Cup το ευρωπαϊκό. Ναι. Παρίσι Ζερμένα στον Βίλα. Στις 10 η ώρα, την ώρα δηλαδή που παίζει Νάπολι Άρης, παίζουν και Παρίσι Ζερμένα Άστον Βίλα. Ενώ νωρίτερα είναι το Super Cup το ελληνικό στις 8. Αν τα είδα σωστά. ΑΕΚ Όφη. Στις 8 η ώρα. Πρωταθλητής και κυπελούχος παίζουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν είδατε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες των ομάδων μας, των δύο, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πολύ μέτριος Ολυμπιακός. Πραγματικά πολύ μέτριος Ολυμπιακός στο παιχνίδι το χθεσινό. Δεν ξέρω. Αυτό... Εσύ είναι μπίσου, πώς σε λένε, αυτό που κολλάει τώρα. Αν είμαι εγώ Κνήτης, και τι Κνήτης να είμαι, 51-52 χρονών, τι... Αυτό που κολλάει πάλι τώρα, πού σου ήρθε αυτό πραγματικά τώρα και το γράφεις. Μεγάλη πλάκα έχει. Αλλά λέμε τώρα, εσύ πήγες στο τελείως άσχετο, άντε και είμαι και... Τι σχέση γι' αυτό. Λοιπόν... Ο Χόγκλα είναι η αλήθεια σε σχέση με τον Γένσεν είναι πιο center back. Αν δείτε δηλαδή στην προϊστορία του, αν μπείτε μέσα να δείτε το βιογραφικό του, έχει παίξει κεντρικός αμυντικός πολλές φορές ο Χόγκλα. Σε σχέση δηλαδή με τον Γένσεν είναι πιο center back, απλά δεν είναι ακόμα έτοιμος. Στοχεύει να είναι στην αποστολή στο μάτς με την Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρω για να παίξει κιόλας και τα λοιπά, αλλά να είναι στην αποστολή στο μάτς με την Καλαμάτα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Χόγκλα. Αυτός ο στόχος. Προπονείται κανονικά από την στιγμή της επιστροφής της ομάδας από την Ιταλία στην Ελλάδα, από το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Προπονείται κανονικά ο Χόγκλα και στοχεύει εκείνο το μάτς να είναι στην αποστολή, γιατί το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αν δείτε δηλαδή το βιογραφικό του, θα δείτε ότι πέραν από αμυντικό χαφ έχει παίξει και στόπερ και δεξί στόπερ και αριστερό στόπερ. Το λέω σε σχέση με τον Γένσεν, έτσι. Σε σχέση με τον Γένσεν, ο Χόγκλα είναι πιο κεντρικός αμυντικός. Αλλά δεν είναι κεντρικός, δεν είναι η θέση του η βασική. Δεν είναι η βασική του θέση. Και δεν τους έχει φέρει και τους παίκτες να κάνουν και προετοιμασία. Να. Λοιπόν, για τις ομάδες που έλεγα, τις ελληνικές, ο Ολυμπιακός, πώς φαίνεται ότι δεν τον ενίσχυσε όπως θα έπρεπε ο φίλος μας, ο Μαρινάκης εκεί με τον Μεντιλίμπαρ, και γι' αυτό τα ακούει κιόλας και τον βλέπω. Νάτος. Α, είναι σκέτο μπίσου. Ήθελα καιρό να σε ρωτήσω, λέει, μοιάζεις για κλασικός κουκουέ. Πώς είμαι δηλαδή και μοιάζω σαν κλασικός. Για δώσ' το να το καταλάβω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι. Άσχετα αν ψηφίζω ή όχι, ότι δεν είμαι, δεν μοιάζω. Από πού μοιάζω, πώς με ξεχωρίζει, έχω καμιά ταμπέλα στο κεφάλι. Μου κάνει εντύπωση, εξήγησε το μου λίγο, γιατί εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν μοιάζω καθόλου. Αυτή είναι η δική μου λογική και άσχετη από τα υπόλοιπα που συζητάμε. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν θα φανεί η γύμνια μας σήμερα ή όχι. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή. Παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι top στο πρωτάθλημά της. Δεύτερη τερμάτισε πέρσι. Πολύ δυνατή ομάδα. Έκανε και κάποιες καλές κινήσεις. Άλλαξε προπονητή. Πήρε τον Αλέγκρι, ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Γενικά είναι μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν και πάλι το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Και στην Ευρώπη όπου παίζει θα πάει καλά. Η συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ξέρω, είναι. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν θα φανεί η γύμνια μας ή όχι σήμερα. Η γύμνια υπάρχει πάντως. Το ότι έχουμε τα κενά αυτά είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να φανεί με την Νάπολη ή να παίξουμε κάποια άλλη ομάδα και να μην φανεί. Είναι δεδομένο. Είναι 100%. Είναι 100%. Δεν ξέρω. Είναι...
όπως το βλέπει ο καθένας. Ναι, όχι, εγώ για τον Ολυμπιακό τώρα που είπα, παιδιά, δεν ενισχύθηκε. Δηλαδή, πάρε ένα φορ δεύτερο, ρε φίλε. Έχεις αυτό τον Ερκαμπή, του βγαίνει η ψυχή, του βγαίνει η γλώσσα να παίξει και δεν έχεις πάρει ένα δεύτερο παίχτη. Ένα δεύτερο φορ. Να πώς κράζουμε εμείς και οι Ολυμπιακοί, αυτά λένε, μου λέω εγώ. Τα είπε και ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω. Το Μεντιλίμπαρ τον ακούσατε χθες τις δηλώσεις που έκανε στο παιχνίδι μετά το μάτς με την Αϊμίγκεν. Ότι ναι, η προετοιμασία και οι παίκτες και ποιους είχαμε και ποιους δεν είχαμε. Τα είπε ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρετε γιατί τα είπε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί την ψηλιάζεται τη δουλειά. Ότι μόλις γίνουν και κανένα δυο γκέλες θα πάρει τη βόλτα του. Τον βλέπω να τον ψάχνουμε, να τον βρούμε τον Μπαρμπαμέντι. Γι' αυτό τα είπε. Λοιπόν. Εσύ, Μούσα, αχ, αυτό το πονηρό λες, γι' αυτό μας έχει αφήσει, την έχει αφήσει γυμνή την ομάδα. Να τους. Ο άλλος λέει, κρίνη. Η κρίνη τι είναι, Τόλη? Κρίνη δεν έχουμε καμία σχέση με την κρίνη. Μην μας ξαναπείς κρίνη. Αρετσιανοί είμαστε, από την Αρετσού. Άκου, κρίνη. Είμαστε από την Αρετσού. Μούση λέει γυαλιά, κουκουέ και Άρης. Τι άλλο λέει, μόνες ιδεολογίες που δεν τους νοιάζει νίκη. Πολύ, πολύ καλό αυτό. Πολύ μου άρεσε. Πολύ μου άρεσε. Αχ. Δεν χάνει η ομάδα, δηλαδή. Και αν δεν χάσει η ομάδα, τι θα γίνει σήμερα? Εγώ λέω κερδίσουμε σήμερα 0-1, 0-2 την Νάπολη. Τι θα γίνει, δηλαδή, σημαίνει ότι δεν έχουμε κενά? Δεν, τα αποτελέσματα είναι για να τα βλέπει ο προπονητής, για να. Ξέρετε κάτι, τι θέλει η ομάδα? Η ομάδα θέλει παίκτες οι οποίοι το καλό είναι να έχουν προετοιμασία. Αυτό. Να έχουν ομάδα, είτε να τους πάρει σαν δανεικούς, είτε σαν ελεύθερους, αλλά να ήταν σε ομάδα, να έκαναν προετοιμασία και μετά να μείναν ελεύθεροι. Τέτοιους παίκτες θέλει. Αν δεν βρει όμως, μπορεί να πάει, περνώντας ο χρόνος, πώς το λένε, πιεζόμενοι, να πάει σε επιλογές διαφορετικές. Υπάρχει γι' αυτό. Που θα χρειαστούν χρόνο για να είναι έτοιμοι. Πάντως, να πω κάτι. Φέτος είναι πραγματικά η πρώτη χρονιά που η ομάδα κράτησε έναν κορμό. Τώρα, τον κράτησε λίγο αναγκαστικά, κράτησε έναν κορμό από μέση και μπροστά. Δεν πρέπει, ρε παιδιά, αυτό να το βοηθήσει και με τους υπόλοιπους παίκτες που χρειάζεσαι? Ξέρω εγώ, δεν πρέπει. Δεν έχουν βγει διαιτητές. Πού βγήκαν διαιτητές, παιδιά, δεν το ξέρω. Η Λάρισα τι έκανε τα Τρίκαλα χθες? Είδες, να τώρα το θυμήθηκα. Για να δω. Α, 0-4, εύκολα κιόλας. Στα Τρίκαλα. Η Λάρισα, μάλιστα. Παπαγεωργίου, Αντράντας, Παπαγεωργίου, Πίνακας. Μάλιστα. Δεν βλέπω πάντως διαιτητές τώρα, και το φίλο που ρωτούσε για τους διαιτητές, δεν βλέπω να έχουν βγει διαιτητές. Για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής και για το δικό μας παιχνίδι. Ναι, ρε Κώστα, δεν το λέω τώρα, απλά το ανέφερα για τον Ολυμπιακό, γιατί πραγματικά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς γίνεται να μην την έχεις ενισχύσει στην ομάδα. Και δεν ξέρω, και αυτοί οι παίκτες που έχει πάρει δεν με ψήνουν καθόλου του Ολυμπιακού. Καθόλου. Έχει ένα-δύο που είναι καλή, αλλά πολύ μετρημένο. Και ο Παναθηναϊκός έκανε. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελείως καινούργια ομάδα. Αυτό έχει το πρόβλημά του. Μα ναι, τον κορμό τον κρατήσαμε. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχουμε έναν κορμό ο οποίος. Φαίνεται μες στο γήπεδο ότι βρίσκονται μεταξύ τους αρκετά, δηλαδή έχουν δουλέψει με τον προπονητή από πέρσι στο ίδιο πλάνο, στο ίδιο σχέδιο, και ήθελε η ομάδα κάποιες κινήσεις για να γεμίσει το ρόστερ. Αυτό χρειαζόταν η ομάδα.
κάποιες κινήσεις για να γεμίσει το ρόστερ. Λοιπόν. Α, μάλιστα, Αποστολή, σε πήραν τηλέφωνο δηλαδή. Που μου είχε δώσει τον. Ο Αποστολής είναι από τα παιδιά που μου έδωσαν τον αριθμό μέλους χθες. Και τον έδωσα εγώ στους υπολείπους για να κάνουν τις εγγραφές τους. Σε πήραν τηλέφωνο να δουν αν τους γνωρίζεις. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Όχι να ψαχτούν να δουν τι και πώς. Άλλοι και αυτοί τώρα. Άλλοι και αυτοί. Ας ψαχτούν να δουν. Λες και άμα έρθουν τρεις που δεν είναι αριανοί να γίνουν μέλος του ΑΣΥΓΜΑ, κάτι θα γίνει. Θα διαλυθεί το σύμπαν. Θα ελέγξουν τον ΑΣΥΓΜΑ αν έρθουν και γραφτούν 5 ή 10 που δεν είναι άριες, δηλαδή. Και μας δώσουν λεφτά. Αυτό πάλι. Ναι, να αποφεύγουμε να το δίνουμε. Να μην μπορεί να γραφτεί κανένας. Να περιμένουμε πότε θα βρεθεί κάποιος στα γραφεία του ΑΣΥΓ ή πότε θα πάει ο Χρήστος Βλάχος σε κάποια περιοχή που θα είναι κάποιος για να γραφτεί. Να μην γράφεται κανένας άλλος. Ωραία λογική. Κάτι θα τους αρπάξω κι αυτούς, μου φαίνεται. Το θέλουν το άρπαγμά τους. Το χρειάζονται. Καλά, δεν φταίει, παιδιά, τώρα. Αυτό είναι θέμα λειτουργίας. Αυτό είναι θέμα λειτουργίας. Κάντε πάντως αυτό που πρέπει. Έχει δίκιο ο Λεωφίλος, γιατί το λέει και στο mail που ήρθε. Τι λέει ακριβώς, για βοηθήστε με, παιδιά, λίγο για να δώσουμε μια λύση. Γιατί χθες, Παναγιώτη, εσύ είσαι ένα από τα παιδιά που σου έδωσα χθες τους κωδικούς. Να, ο ένας από αυτούς που σου έδωσα είναι αυτού του Αποστόλη. Λάβαμε τι, στο επόμενο στάδιο ζητήθηκε επιβεβαίωση από τα δύο. Ναι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θα πάρουν τηλέφωνο στον Παναγιώτη και ποιο άλλο έδωσα, στον Αποστόλη, συγγνώμη, και ποιο άλλο έδωσα τον κωδικό. Αν μπορείς, Αποστόλη, πες μου, σε παρακαλώ, με ποιον μίλησες για να βγάλω την άκρη. Για πες μου λίγο, σε παρακαλώ, με ποιον μίλησες και σου είπα αυτό το πράγμα. Να μην δίνετε τον κωδικό και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα αυτά, ενώ δεν είναι δικιά μας δουλειά, για να βοηθήσουμε. Ξέρω, για να βοηθήσουμε το κάνουμε, δεν το κάνουμε για κάποιον άλλον. Ναι, ρε Κωνσταντίνε, πόσους δηλαδή θα μπουν για να εγγράψουν και τι θα φτιάξουν, θα φτιάξουν δηλαδή 1000 άτομα να γραφτούν στον ΑΣΥΓΜΑ για να κάνουν τι μπορούν να κάνουν να γραφτούν στον ΑΣΥΓΜΑ. Θέλω να μου εξηγήσετε. Πραγματικά, Κωνσταντίνε μου, σ' αγαπάω. Πες μου, τι πιστεύεις ότι θα κάνουν. Γράφτηκαν 1000 παοξίδες στον ΑΣΥΓΜΑ, 1000 Ολυμπιακοί, 1000 Παναθηναϊκοί. Τι μπορούν να κάνουν δηλαδή στον ΑΣΥΓΜΑ αν γραφτούν όλοι αυτοί. Μπορούν να ανατρέψουν κάτι, να διαλύσουν κάτι. Θα μας τρελάνετε, ρε παιδιά. Πού τα βρίσκουμε και τα λέμε αυτά. Αν θέλει κάποιος να πάει, αν θέλει κάποιος να γραφτεί, ας έρθει να γραφτεί. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Τι θα κάνουν δηλαδή αν γραφτούν. Να ξέρετε κάτι, έτσι, αυτά είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Αυτά είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Και δεν με νοιάζει, ας μην είναι, ας έρθει να γραφτεί ένας και να πληρώσει τη συνδρομή του και ας μην είναι αργιανός. Και τι έγινε δηλαδή, τι θα γίνει. Να καταλάβω. Θα το ψάξω, θα το δω. Θα το δω το θέμα το συγκεκριμένο, γιατί, ξαναλέω, δεν μ' αρέσει η λογική αυτή. Η λογική αυτή δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Μάλιστα. Γράφτηκε, λέει, για ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού για παίκτη του Άρη.
Okay. Ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό το ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού και ποιος είναι αυτός ο παίκτης, αυτά θα μας τα πούνε ή γράφουμε κάτι για να γράψουμε. Sky πρόταση, μάλιστα. Πέρσι ήταν βασικός, φέτος μάλλον δύσκολο θα κρατήσει τη θέση του. Ποιος είναι αυτός που ήταν βασικός πέρσι και φέτος δύσκολο θα κρατήσει τη θέση του στην εντεκάδα. Για να σκεφτούμε λίγο. Για σκεφτείτε λίγο την εντεκάδα του Άρη. Ποιος ήταν βασικός από αυτούς που είναι στην εντεκάδα του Άρη και δύσκολο θα κρατήσει τη θέση του φέτος. Μην πει κανένας ο Μωρόν. Έτσι, άλλη περίπτωση ο Μωρόν τελείως. Άμα είναι ο Μωρόν, άλλη φάση. Να έρθει πρόταση για τον Μωρόν. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάποια. Ούτε από τον ατζέντη του. Θα το δούμε. Ναι, πέραν του Μωρόν και εγώ δεν σκέφτομαι κάποιον άλλον. Πέραν του Μωρόν δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον. Ποιος κατεβαίνει, τι σχέση έχει ρε παιδιά.

Μάλιστα. Να, εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Μου λέει: είχα ζητήσει και εγώ από τον Γιάννη να ρωτήσει τους ακροατές για δύο αριθμούς. Μπήκε στη διαδικασία την ώρα της εκπομπής, βρήκε, μου έστειλε. Φαντάζομαι όταν τους πήραν τηλέφωνο δεν επιβεβαίωσαν ότι με γνωρίζουν, ενώ έκαναν τον κόπο να στείλουν τους αριθμούς τους. Δεν είχα κάποιο νεότερο για την έτσι και την εγγραφή μου στον αριστεχνη. Δηλαδή προσπαθεί να εγγραφεί και δεν εγκλίνουν το αίτημα, αλλά κάνουν το αντίθετο, λέει ο Δημήτρης. Από πότε κιόλας, Δημήτρης, το έκανε. Τώρα κοντά την. Πότε ακριβώς, την Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη. Όχι, τι δύναμη να έχουν στη συνέλευση με την ψήφο τους. Δηλαδή, θα δουν 100 παοξίδες και θα ψηφίσουν κάτι άλλο από αυτό που θέλουν. Δηλαδή, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα. Ανοίξτε τη διαδικασία να μπορεί να εγγραφεί ο κόσμος. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Βρήκαμε τώρα πάλι κάτι για να αρχίσουμε τα δικά μας. Λοιπόν, είπα, θα πω αγωνιστικά τη δεύτερη ώρα, είπαμε, σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο, μετά τις 3 και θα τα δούμε. Ένα λεπτάκι. Ναι. Η αλήθεια είναι δεν το... Το δικό σου το πολύ έδωσε, έδωσε δύο άλλα ονόματα. Εντάξει, παιδιά, πάντως όποιοι έχετε πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία, στείλτε μου μήνυμα για να δούμε τι θα κάνουμε. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber για να δούμε τι θα κάνουμε για να το λύσουμε. Εγώ λέει, όταν έκανε εγγραφή, επειδή δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς έπρεπε να κάνω, έβαλα δύο τυχαία ονόματα και το δέχτηκα κανονικά. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Μόλις είχαν ανοίξει. Οκ. Παιδιά, ακόμα και στον Α σίγμα αυτόν, εγώ όταν έχω κάτι να πω το λέω. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά και ενασχόληση. Να κάτσεις να ασχοληθείς. Και αν δεν μπορείς εσύ να ασχοληθείς, που και αυτό φαντάζει λογικό, να έχεις ανθρώπους να μπορούν να ασχολούνται πραγματικά και να τρέχουν πράγματα. Έτσι. Θέλει ενασχόληση, θέλει προσωπική ενασχόληση. Οτιδήποτε θέλει προσωπική ενασχόληση. Το ίδιο ισχύει για τον ΑΣ. Δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα χωρίς να υπάρχει προσωπική ενασχόληση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γράφονται στο δικό του ΑΣΥΓΜΑ, λέει θα γραφτούν στο δικό μας. Πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό 100%. Πρέπει η διαδικασία να απλοποιηθεί. Και αυτό που έκανα χθες που έστειλα τους κωδικούς, το έκανα για να βοηθήσουμε. Για καλό το κάναμε. Να μπορέσουν να γράφουν. Δηλαδή κάθονται, ακούνε το ραδιόφωνο. Μπαίνουν εδώ μέσα. Είναι στις εκπομπές μας. Συζητάμε μαζί τους. Κάνουμε και. Θέλουν να γραφτούν στον ΑΣΥΓΜΑ και πρέπει να. Ψάξουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω, λέει, κάτι βάση καταστατικού. Δημήτρη, θα τα δω τώρα. Δεν μπορώ να το ξαναδώ. Θα τα δούμε. Τα είπα για τον Α σίγμα, παιδιά, μην τα ξαναπώ. Και για τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, Δημήτρη, και στους υπόλοιπους που στείλατε μήνυμα. Θα το δω. Λοιπόν. Ναι. Πολλά mail για επιβεβαιώσεις, λέει ο φίλος μου Αποστόλης εδώ, και τα,

0: και τα δέχτηκα. Okay. Εντάξει, τώρα ασχολήθηκα παραπάνω, αλλά θα το. Επειδή το έκανα εγώ χθες, θα το δω ξανά. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε κάποια μηνύματα που σου ενδιαφέρουν. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε, συνδεόμαστε με Ιταλία, συνδεόμαστε με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει το αγωνιστικό ρεπορτάζ για το σημερινό φιλικό της ομάδας του Άρη με την Νάπολη. 10 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδος η αναμέτρηση, Νάπολη Άρης. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε με τον Νίκο για το παιχνίδι το σημερινό. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας είτε κάτω το post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής και εκεί ό,τι δούμε θα το διαβάσουμε και θα το σχολιάσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Automarket.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
15: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθόματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS το ηχό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δύο ώρες μαζί, μέχρι τις 4 δηλαδή. Και συνέχεια Χρήστος Γκάλης, μέχρι τις 6 θα σας κρατήσει συντροφιά. Μαζί θα ξαναπούμε και το βράδυ, καθώς από τις 9 θα είμαι στο στούντιο. 10 η ώρα μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Πέμπτο μάλλον και τελευταίο φιλικό του Άρη τη φετινή σεζόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Σε λίγο θα τον έχουμε τον Νίκο για να συζητήσουμε μαζί του για το σημερινό φιλικό. Να μας πει έτσι και από Νάπολη τι έχει δει εκεί από Νάπολη. Δεύτερο ταξιδάκι στην Ιταλία για τον Νίκο. Ωραίο καλοκαίρι. Μπορεί ο Άρης να μην παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια και να μην μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε κάπου για να τον δούμε. Πήγε στην Ιταλία φέτος δύο φορές, μία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και μία τώρα για το φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Λεπτάκι λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία. Να δούμε πού βρίσκεται κιόλας. Γιατί το φιλικό δεν γίνεται στην Νάπολη επί της ουσίας. Το φιλικό γίνεται σε ένα μέρος περίπου μια μισή ώρα από την Νάπολη. Οπότε στο Κάστελ Ντι Σάγκρο, αν το θυμάμαι καλά. Σε τρία λεπτάκια θα τον έχουμε τον Νίκο, οπότε του δίνουμε λίγο χρόνο για να πάμε σε λίγο να τον ακούσουμε. Μου στείλατε αρκετοί για Μπράμπετς, για το αν υπάρχει κάποιο θέμα για τον Μπράμπετς. Δεν προκύπτει από κάπου να υπάρχει θέμα με τον Μπράμπετς. Σας είπα και ο Μπράμπετς έφυγε πέρσι από την ομάδα, τον άφησε ελεύθερο η ομάδα ουσιαστικά για να πάει στην Ιταλία. Για να πάει εκεί. Να πάει στην Πορτογαλία, συγγνώμη. Να πάει εκεί για να μπορέσει να παίξει στη Ρίο Άβε. Έπαιξε κιόλα στη Ρίο Άβε. Δεν ξέρω πού μπορεί να προκύπτει θέμα. Για τον. Για τον παίκτη. Για τον Μπράμπετς. Ο Άρης κοιτάζει κάποιες άλλες περιπτώσεις να αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, το αριστερό μπακ, το οποίο χρειάζεται. Να πάρουμε στο... να καθυστερεί για οικονομικούς λόγους και να τους πάρει πιο φθηνά. Ναι, να σου πω κάτι, έχει λογική αυτό να το κάνεις, αλλά έχει λογική όταν έχεις καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι και χρειάζεσαι έναν-δύο παίκτες. Τότε έχει λογική να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, χωρίς να έχουμε φέρει ούτε καν έναν από αυτούς που χρειαζόμαστε. Τι συζητάμε τώρα, παιδιά. Δεν έχει καμία λογική. Θα μου πεις και άλλα πράγματα δεν έχουν λογική που γίνονται πολλές φορές. Ας το περιμένουμε να το δούμε. Υπάρχει πάντως ένας κεντρικός αμυντικός με τον οποίο η ομάδα είχε ξανακάνει επαφή μες το καλοκαίρι, είχε φτάσει κοντά. Ο παίκτης κάποια στιγμή, ο ατζέντης του είπε ότι έχουν συμφωνήσει με άλλη ομάδα και ουσιαστικά έφυγε η συγκεκριμένη περίπτωση από το πλάνο του Άρη, αλλά επειδή δεν πήγε τελικά στην ομάδα στην οποία έλεγε ότι θα πάει, επανήλθε σαν υποψήφιος. Τώρα, είναι και εγώ λίγο μπερδεμένα σας τα λέω, αλλά μπερδεμένα είναι έτσι κι αλλιώς. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Άλλες φορές, όταν παίζαμε Ευρώπη, γίνονταν κάποια πράγματα τέτοια. Παίζαμε Ευρώπη και η ομάδα δεν είχε τους παίκτες, ξαφνικά τους εμφάνιζε με το που τελείωνε η Ευρώπη. Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν. Αυτό στο παρελθόν έχει γίνει. Αλλά εντάξει. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιο θέμα. Λέω τώρα έτσι, το σκέφτομαι και εγώ, προσπαθώ να το βάλω στο μυαλό μου, προσπαθώ να το βάλω σε μια σειρά. Θα μου πεις ό,τι και να βάλεις στο μυαλό σου, δεν θα λειτουργήσει το δικό σου μυαλό. Τώρα στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μου ένας άνθρωπος από την Καρδίτσα, με τον οποίο είχα μιλήσει και νωρίτερα, όσον αφορά το κομμάτι με τα εισιτήρια. Ναι, ωραία. Όσον αφορά λοιπόν το κομμάτι με τα εισιτήρια, μου είπε ότι θα υπάρχουν εισιτήρια και δεν θα είναι στο GovWallet. Δηλαδή μου επανέλαβε αυτό που μου είχαν πει και χθες, γιατί δεν είναι ομάδα που βρίσκεται στην Super League. Στο δικό της γήπεδο δεν γίνεται το μάτσο. Οπότε υπάρχει αυτό το περιθώριο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τώρα τον Νίκο μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι λέει, Νικόλα μου, πώς είμαστε?
1: Έχει δύο φορές τη ζέστη που έχει στη Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Εσείς τώρα είστε Νάπολη, έτσι δεν είσαι στο Κάστελ?
1: Νάπολη, Νάπολη.
0: Ναι. Εκεί περιμένουμε καλύτερα τα πράγματα.
1: Εκεί θέλω να πιστεύω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια και εκεί, παρότι είναι ψηλά, είδα ότι έχει ψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Και ένας λόγος που γίνεται και το παιχνίδι 9 η ώρα Ιταλίας είναι αυτός. Δηλαδή να αποφευχθεί πολύ ο καύσωνας. Γιατί είναι, ξέρεις τι, δεν είναι ζέστη μόνο, είναι αποπνικτικό. Δηλαδή δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πολύ ώρα έξω. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Στην περιοχή δεν ξέρω τώρα πόσοι αντέχουν και πόσο κάθονται έξω και κάνουν βόλτες, αλλά είτε είναι πρωί είτε είναι μεσημέρι, χθες ας πούμε το βράδυ που βγήκαμε εμείς λίγο, είναι αποπνικτικό αυτό το οποίο. Και μου λέγανε και όλα που μιλούσα με φίλους μου στην Ελλάδα ότι έχει γίνει θέμα ο καύσωνα στην Ιταλία.
0: Ναι, όχι μόνο στην Ιταλία, γενικότερα στην Ευρώπη. Έχουνε, ποτάμια έχουν ξεραθεί, δεν τα έχει δει. Δηλαδή έχει βγει ο Δούναβης, έχουν βγει από κάτω τα. Έχει φύγει το παντού, δηλαδή γίνεται χαμός.
1: Είναι. Και επειδή είναι και νότια Ιταλία, χτυπάει πολύ περισσότερο η ζέστη από ό,τι χτυπούσε ας πούμε, στη Βόρεια Ιταλία όταν είμαστε για την προετοιμασία.
0: Εντάξει, είναι τουριστικό μέρος πάντως. Η Νάπολη εκεί είναι τουριστικό μέρος.
1: Full. Είναι, έχουμε, δηλαδή, ακούσαμε γλώσσες ισπανικά, ακούσαμε γαλλικά, ακούσαμε γερμανικά, ακούσαμε και ελληνικά. Έχει και Έλληνες, δηλαδή πετύχαμε στον δρόμο Έλληνες που ήρθαν εδώ. Είναι πολύ τουριστικό μέρος για μια άλλη εποχή, εγώ θα σου πω. Δηλαδή, ναι. Έλα μια άνοιξη, έλα ένα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να το γυρίσεις, γιατί κατά τα άλλα είναι μια πανέμορφη πόλη. Είναι μια πόλη που, χωρίς να έχω πάει Λατινική Αμερική, Αργεντινή, αλλά έχοντας δει εικόνες και βίντεο, θυμίζει πάρα πολύ Buenos Aires. Μοιάζει πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το αποτύπωμα του Μαραντόνα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πόλη στην οποία να μονοπολεί το ενδιαφέρον τόσο πολύ μία ομάδα. Προφανώς υπάρχουν, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές. Και δεν μιλάμε ότι η Μαραντόνα είναι ένα θρύλο τη Νάπολη οτιδήποτε. Ο Μαραντόνα στην Νάπολη είναι κουλτούρα. Δηλαδή το βλέπει τις τοιχογραφίες του τοίχου. Ναι. Με τα μαγαζιά έχουν μια φωτογραφία του Μαραντόνα ή θα έχουν κάτι στο μενού του από Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα εδώ πέρα είναι κουλτούρα. Και παντού φανέλες Νάπολη, παντού φανέλες Μαραντόνα. Παντού.
0: Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα, το ξέρουμε ότι η Νάπολη είναι συνυφασμένη με τον Μαραντόνα.
1: Είναι άλλο το ζεις. Δεν ξέρω αν συλλογικά πρέπει να έχεις έρθει.
0: Έχω πάει σε μπάσκετ. Ναι, σε παιχνίδι μπάσκετ είχα πάει.
1: Την έχεις δει την Νάπολη, άρα το καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή, ναι. Για όσο κόσμο που δεν το έχει ζήσει, είναι άλλο να ακούσω ότι στην Νάπολη λατρεύω τον Μαραντόνα και είναι άλλο να εδώ πέρα και να το βλέπεις. Εδώ είναι η πόλη του Ντιέγκο. Δηλαδή είναι όλο Μαραντόνα. Όλο.
0: Εμείς τι είμαστε? Τι κάνουμε?
1: Εμείς τι κάνουμε? Μα δεν κάνουμε αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν κάνουμε.
1: Δηλαδή, ξεκινάει. Μα να σου πω τώρα κάτι. Υπό άλλες συνθήκες θα δίναμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, που το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, ή θα ήταν, να το πω, ιεραρχικά πιο πάνω στην επικαιρότητα το σημερινό φιλικό, γιατί είναι μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση για τον Άρη απέναντι στη δευτεραθλήτρια Ιταλίας. Αλλά το μυαλό φυσιολογικά όλων είναι κινείται στα μεταγραφικά. Όλοι σκεφτόμαστε πότε θα πάρει στόπερ, πότε θα πάρει στεγόμπακ, πότε θα πάρει δεξίμπακ. Σε 10 μέρες παίζουμε. Τι γίνεται? Δηλαδή, ο Άρης πλέον έχει φτάσει στη φάση που εγκληματίζει βάρος του εαυτού του με αυτό το οποίο κάνει. Είναι μέχρι ένα σημείο φυσικά θα υπάρχει μια φυσιολογική καθυστέρηση, αλλά έχουμε ξεφύγει εδώ και κάμποσο καιρό από τη φυσιολογική καθυστέρηση. Και εάν είναι εδώ πέρα σήμερα ο Καρυπίδης και ο Ρέγιες, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να είναι, δεν το έχει δώσει ο Άρης και δεν μπορεί να το δώσει αν είναι, θα έχει ενδιαφέρον να τους ρωτήσουμε τι γίνεται. Δηλαδή, αν πότε θα έχουμε επιτέλους.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να μας πούν τι γίνεται. Να τους ρωτήσουμε, ναι. Το θέμα να μας πούν κιόλας.
1: Ναι, σωστό. Καλή παρατήρηση να τους ρωτήσουμε και να μας πούνε. Γιατί ναι. Και το Ρέγιες που το ρωτήσαμε μαζί.
0: Έτσι, μαζί ήμασταν.
1: Τα αποδυτήρια το βράδυ του Σαββάτου δεν μας είπε κάτι πέρα από το κλασικό ότι είναι ψάχνουν όλοι. Και το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς όμως θα κάνουμε. Και εμείς δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι επίσης. Και εγώ σου λέω, δεν είναι κανένας παράλογος να ζητάμε τώρα να έχει κλείσει, ας πούμε, όλη η άμυνα. Αλλά δύο παίχτες, δηλαδή ξέρεις, όλη η κουβέντα, ρε Δημήτρη, γίνεται τόσο καιρό για έναν στόπερ και έναν αριστερό μπακ. Να ήταν αυτοί εδώ τώρα, να είχες την άνεση μετά ψάχνεις υπόλοιπους μέχρι τέλος Αυγούστου. Να τους είχες όμως αυτούς εδώ πέρα, θα είχες μια ισορροπία. Θα τραβούσες πίσω στον μπάγκο το Γένσεν. Θα είχες μια εναλλακτική έξι και τον Γκάμτσι. Να έχεις έναν αριστερό μπακ, να μην βασανιζόμαστε αυτή τη στιγμή με τον Κέρκη και τον Αντωνιάδη. Να υπήρχε μια παραπάνω ισορροπία στην εντεκάδα. Γιατί λέμε, ας πούμε, και κάναμε κουβέντα για τον τρόπο διαχειρίσεις του Γρηγορίου τον παιχνίδι το Σάββατο, που με τους αναπληρωματικούς ανέδειξε ακόμα περισσότερο την έλλειψη βάθους και ποιότητας στην άμυνα. Αλλά και η βασική που θα δούμε και απόψε, δεν είναι ότι ξεχυλίζουν από ισορροπία. Δηλαδή, μια τετράδα άμυνας, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένεσεν και Έλκης, δεν είναι ισορροπημένη εντεκάδα άμυνας. Άσχετα αν στα φιλικά μέχρι στιγμής, σε γενικές γραμμές, για να μας δει, έχει πατήσει καλά. Είναι βέβαια ένα από το πιο μεγάλο τεστ αυτής της άμυνας, αυτής της τετράδας, γιατί άμυνα παίζει όλη η ομάδα. Είναι το απόψινό παιχνίδι με την Νάπολη, 9 η ώρα Ιταλίας, 10 η ώρα Ελλάδος. Και η Νάπολη έχει προβλήματα μεταξύ με την άμυνα. Γράφουν τα ρεπορτάζ των Ιταλών στις τελευταίες δύο μέρες. Ο Αλέγκρι έχει πονοκέφαλο στην άμυνα, έχει τραυματισμούς. Έχει τρεις παίκτες που λείπουν. Τελευταίος που
0: τραυματίζει. Εμείς δεν έχουμε τραυματισμούς. Εμείς δεν έχουμε παίκτες.
1: Ναι, αλλά λένε ότι θέλει και μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Λένε ότι θέλει και μεταγραφές. Περιμένει μεταγραφές για την άμυνα.
0: Εάν με ορέγεις εκεί να το ρωτήσουν πόσους κλείνει για να. να τους βοηθήσει να κλείσουν και αυτοί κανένα.
1: Καήκαμε. Λοιπόν, και μάλιστα είναι τώρα σε φάση που έχει μπει στη τελική ευθεία πώληση του Λουκάκου στη Φενέρα από την Νάπολη.
0: Δεν θέλει να μείνει ο Λουκάκου.
1: Κοίτα, είναι πολλά τα λεφτά. Νομίζω ότι ο Λουκάκου είναι και σε μια φάση καριέρας που θέλει να. Όχι, δεν έχει βγάλει λίγο και ότι πεινάει σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια και φέτος είδαμε τι έγινε με το Σαλάχ. Γίνεται πάρτι πάλι στην Τουρκία, ψάχνουν μεγάλα ονόματα. Οπότε προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν και νομίζω ότι ο Σαλάχ αυτό το πράγμα.
0: Για δώσε μας μια πιθανή ενδεκάδα για το βράδυ.
1: Κοίτα, αρχικά να πούμε ότι δεν ήρθαν με την ομάδα.
0: Α, για πες λίγο, ναι.
1: Ναι, οι τραυματίες. Δηλαδή, ο Κουαμέ δεν ήρθε. Δεν είχε ανακοινωθεί αποστολή τον Άρη. Απλώς δεν ήρθε τώρα, με την εικόνα που έχω. Ο Κουαμέ δεν ήρθε. Ο Τιάμ επίσης δεν ήρθε κι αυτός.
0: Ο Νίνγκ.
1: Ο Κόγκλα, που είσαι ανέτοιμος. Ο Νίνγκ, όχι. Ο Νίνγκ. Ένα μισή μήνα θα είναι έξω, είναι και αυτός μια απουσία.
0: Αυτό λέω,
1: ο Ντιόπ επίσης δεν ήρθε.
0: Ναι.
1: Και αυτός δεν ήρθε. Και νομίζω ένας, δύο μικροί από τους Σαραφιανούς πρέπει να είναι ο ένας, γιατί δεν ήρθαν 23-24 παίκτες είναι εδώ για το απόψινο παιχνίδι. Ο Γρηγορίου θα το προσεγγίσει ό,τι έχει να κάνει με την αρχική δεκάδα, όπως προσέγγισε την Αταλάντα, τη Μόντσα και τον Παθρακτικό. Αυτό που ίσως διαφοροποιηθεί σήμερα είναι στη διάρκεια του μάτι διαχείριση. Δηλαδή να μην πάει στο 45 να αλλάξουμε όλη την δεκάδα, να τους κρατήσει και παραπάνω. Γιατί και με τον Παστερικό είδαμε ότι για 65-70 λεπτά είχε τις εφεδρίες του και από το 70 και μετά έβαλε αυτούς που προορίζει απόψε για βασικούς. Οπότε τώρα πιθανό να κάνει το αντίστροφο, να κρατήσει 65-70 λεπτά τους βασικούς και στο τελευταίο 20 λεπτό να βάλει τους υπόλοιπους, ίσως να διαφοροποιήσει και το κομμάτι των αλλαγών. Δηλαδή να μην κάνει όλες αλλαγές, να τους βάλει όλους μέσα, να κάνει 5-6-7 αλλαγές, ας πούμε, στα πλαίσια ενός επίσημου αγώνα. Γιατί ο Άρης άλλωστε έχει δύο επίσημα παιχνίδια την άλλη εβδομάδα και πλέον δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια πλέον να πάει σε αυτή τη λογική να παίξουν όλοι. Τώρα πρέπει να δοκιμάσει συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να δούμε, θα περιμένουμε να δούμε σήμερα αν θα φανερώσει και κάτι όσον αφορά τη σκέψη του για τους μικρούς που θα παίξουν στο κύπελο τη Δευτέρα με την αναγέννηση Καρδίτσας. Και αυτό είναι κάτι, μια πολύ σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρει. Για μένα, έτσι όπως το βλέπω, τρεις είναι στο μυαλό του. Ο Κάντσος, ο Χαρούπας και ο Βορδιαζίδης. Δύο στους τρεις κερδίζουν για το ποιοι θα ξεκινήσουν.
0: Ο Αντωνιάδης δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν είναι.
1: Όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι να γίνει μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το υπογράψει έτσι. Τετάρτη σήμερα, Πέμπτη.
1: Όχι, έχουν ξεκινήσει από ό,τι ξέρω στον Άρη να μαζεύουν τα χαρτιά, γιατί τώρα πρέπει να πας, να βρεις τα τροφεία, ομάδες, άλλες που ήταν, όλο αυτό το πράγμα με τους μικρούς είναι μια χαρτιά που πρέπει να μαζεύεις για να κάνεις το επαγγελματικό συμβόλαιο. Έχει μπει ήδη, νομίζω, το κάνουν ήδη άνθρωποι του Άρη αυτές τις μέρες για να τακτοποιηθεί και το θέμα του. Μια πιθανή εντεκάδα έχει δύο ερωτηματικά. Η πιθανή εντεκάδα του Άρη. Εντάξει, ο Διούδης είναι στο τέρμα, ο Φατιγκά με τον Κέρι και στα άκρα της άμυνας, ο Φαμπιάνο με τον Γιάννη στα στόπερ. Το ένα ερωτηματικό είναι στα χαφ. Δηλαδή, ένα παρατηρητή του Ράσιτς. Ο Μπισίρου έδειξε ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Ξεκίνησε και ο Γαλανόπουλος βέβαια στο μάτσο του περασμένου Σαββάτου, αλλά νομίζω ότι ο Γαλανόπουλος με τον Βορλιαζίδη είναι οι δύο που διεκδικούν τη θέση του παρατηρητή του Ράσιτς στη μεσαία γραμμή. Ο Γκάρε με τον Γιανιώτα θα είναι στα φτερά της επίθεσης. Ο Καντεβέρα θα είναι σίγουρα ένας μπροστά. Στα φιλικά, μέχρι στιγμής από τον Γρηγορίου βλέπουμε κυρίως 4-4-1-1. Τον είδαμε με τον Παστρακό να δοκιμάζει για 20 λεπτά σκόπιμα. Το έκανε, γι' αυτό τον Αλφαρέλα. Τον Μύρ μαζί με τον Καντεβέρα. Δεν αποκλείω να το κάνει από το ξεκίνημα σήμερα. Διαφορετικά θα είναι ή ο Αλφαρέλα με τον Καντεβέρα ή ο Μπουσαΐδη με τον Καντεβέρα. Έχει επιλογές.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσει και μετά να βάλει και τους υπόλοιπους. Πάντως θα είναι ακόμα ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Στο οποίο ο Άρης θα τεστάρει αγωνιστικές συνθήκες που δεν θα τις βρει, ας πούμε, π.χ. απέναντί του με την Καρδίτσα, δεν θα τις βρει ούτε με την Καλαμάτα. Η Νάπολη θα του δώσει γήπεδο. Η Νάπολη είναι μια ομάδα που αρέσει να παίζει επιθετικά. Θα του δώσει γήπεδο η Νάπολη. Δεν νομίζω να κάτσει να τον περιμένει. Τον έχουμε δει να παίρνει πολύ καλό βαθμό σε αυτό το στυλ παιχνιδιού με τη Μότσα, για παράδειγμα, και με τον Παθρακτικό. Βγήκε το, εξελίχθηκε το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο. Όπως και να έχει, είναι μια ευκαιρία για τον Άρη απέναντι σε μια. Τις top ομάδες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή να μετρήσει το βαθμό ετοιμότητάς του, να μετρήσει τη βελτίωση, να δει στη φάση είναι αυτή η καλή εικόνα που βγάζει επιθετικά και να το δει και αυτό αν θα συνεχιστεί με την Νάπολη και να μετρήσει επίσης την κατάσταση της αμυντικής του λειτουργίας, όχι μόνο της τετράδας στην άμυνα. Η άμυνα ξεκινάει από μπροστά.
0: Ναι.
1: Και επειδή κάποιος μπορεί να πει πολύ εύκολα με τον Παστερακό, ας πούμε, ότι φταίει Η τετράδα πίσω που φάγαμε δύο γκολ. Ναι, αλλά δεν φταίει. Άμα το κοιτάξει, άμα κοιτάξει την εκείνη την δεκάδα, γιατί ο Γρηγορίου σε αυτό βασίζεται. Στο πρέσινγκ είναι την πρώτη γραμμή. Ο Μωρόν δεν πιέζει. Ο Δόνης δεν πιέζει. Ο Ντιαλό δεν τον βλέπω πολύ φαν. Και ο Παλάσιο ήταν πρώτο του παιχνίδι. Δηλαδή, μάνι-μάνι, πρώτη γραμμή άμυνά σου ήταν αυτή. Οπότε εύκολα έφευγε η μπάλα πιο μπροστά και πήγαινε προς το τελευταίο και πήγαινε προς το μισό του Άρη. Ενώ όταν έχεις μέσα τον Γιαννιώτα που πιέζει, τον Καρέ που πιέζει, τον Καντεβέρε που πιέζει, είναι διαφορετικά. Και ο Μοίρα, όσο απέξει, πιέζει και αυτό. Την έχει την πίεση την πρώτη γραμμή. Θα το δούμε.
0: Από την πλευρά τη Νάπολη, τι περιμένουμε.
1: Κοίτα, είπαμε και πριν, δεν έχει τον Μαριανούτσι που τραυματίστηκε με τη Θέλτα, θα μείνει δύο μήνες έξω. Ο Μποντζιόρνο κι αυτός είναι έξω. Ο Μπεουκέμα κι αυτός είναι έξω. Με Μερέτ κατά τα δοκάρια, φαίνεται κάθε που δίνει η Ιταλή. Δεν πήρα τον Αλεγκρί για να μου πει, να σου πω την αλήθεια. Οι Ιταλοί τη γράφουνε. Ντιλορέτζο, Σπινατσόλα, Ραχμάνι και Ράφα Μάριν, πιθανή τετράδα στην άμυνα. Στα χαφ, ο πρώην παίκτη μεγάλη Μάτσελ Γιουνάιτεντ, Μακτόμινεϊ, μαζί με τον Αγκουίσα και τον Λομπότκα. Ο Χόιλουντ στην κορυφή, με Άλισον Σάντος και Πουλιτάνο να είναι οι δύο στα εξτρέμ.
0: Με αυτά τα γατάκια θα παίξει.
1: Με αυτά τα γατάκια τα τέσσερα τη Νάπολη.
0: Σε παρακαλώ. Θα του καταπιούμε αυτού τώρα. Τι είναι αυτή τώρα, θα του καταπιούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλει τον De Bruyne. Ναι. Είναι ερωτηματικό.
0: Α το βάλει αυτό το Σαράβαλο, να κουνηθεί δεν μπορεί. Α το βάλει. Δεν πειράζει.
1: Είχε μουντιάλ με το Βέλγιο. Εντάξει, έχει μια παραπάνω κόμποση ο De Bruyne. Πεχτάρα. Το πιάσει ο τέτοιο. Το πιάσει ο Μπασίρο, τον κάνει κομπολόι. Μπιάσει εκεί πέρα, το πιάσει ένα man to man. Ωραίο δυνατό. Και τον Χόιλουντ τον πιάσει ο Γένσεν. Είμαστε μια χαρά.
0: Α, ο Γένσεν τον πιάσει το Χόιλουντ, εντάξει. δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
1: Δεν μπορεί να το πιάσει και ο Φαμπιάνο μαζί με τον.
0: Ούτε εκεί θα είμαι πολύ αισιόδοξο.
1: Κοίτα, για μένα πάλι θα σου πω αυτό που λέγαμε και στα προηγούμενα φιλικά. Για μένα δεν μετράει ούτε πέρυσι ούτε το αποτέλεσμα.
0: Καλά,
1: το αποτέλεσμα είναι για την ψυχολογία του κόσμου και των παικτών. Το θέμα είναι για τον Άρη χάσει, κερδίσει, βγάλει σοβαλία, να δείξει πάλι, να βγάλει το πλάνο του ακόμα και απέναντι σε μια ομάδα όπως η Νάπολη. Αυτό θα είναι το πρώτο σημαντικό για τον προπονητή.
0: Το περιμένουμε γεμάτο το γήπεδο.
1: Κάνα sold out. Κοίτα, το γήπεδο αυτό το οποίο λέγεται Τεόφιλο Πατίνι, είναι ένας Ιταλός ζωγράφος ο οποίος ήταν γεννημένος στην Νάπολη και γι' αυτό του δώσανε το όνομα του στο γήπεδο. Έχει χωρητικότητα 7.000. Η Νάπολη δεν ανακοίνωσε, νομίζω ανακοίνωσε sold out. Οπότε λογικά τα αρρωστάκια της Νάπολης θα τραβηχθούν κανένα δύο από εδώ μέχρι το Καστέλο της Άγκρο και αυτοί όπως και εμείς. Και θα έχει μπουλικό κόσμο. Θα έχει και Έλληνες. Θα έχει και φίλους του Άρη.
0: Ναι.
1: Πληροφορίες έχουν έρθει κάποιοι σήμερα αυθημερών. Εξασφάλισαν εισιτήρια και θα δώσει και αυτή το παρόν.
0: Είναι κάποιο μέρος που κάνει προετοιμασία.
1: Είναι το μέρος που κάνει προετοιμασία τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι και σε ένα υψόμετρο περίπου 1000 μέτρα. Σαφώς, δηλαδή, τώρα, άμα γινόταν το ματς σήμερα στο Σαν Πάολο, το παλιό Σαν Πάολο, θα πεθαίναμε όλοι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει τώρα. Θα πρέπει να το κλείσουν και να βάλουν κλιματισμό. Εκεί πάνω, λογικά είναι καλύτερα. Εκεί είναι τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Έχει αντιμετωπίσει την προηγούμενη εβδομάδα την Οσασόνα την περασμένη Τετάρτη και κέρδισε 2-1. Το περασμένο Σάββατο τη Θέλτα 1-1, χωρίς τον Κάρλος πέρυσι Θέλτα, βέβαια. Γιατί παλεύει να βρει τρόπο να του λύσει το συμβόλαιο. Γράφουν οι Ισπανοί κιόλας ότι δεν θέλουν να τον αφήσουν ελεύθερο αυτοί. Γιατί αν τον αφήσουν ελεύθερο, πρέπει να το δώσουν όλο το συμβόλαιο.
0: Αυτό θα έλεγα, πρέπει να πάρει τα λεφτά. Ναι.
1: Ψάχνουν να τον δώσουν δανεικό. Είναι ο τελευταίος χρόνος τώρα του συμβολίου του. Και δέχονται, γράφουν οι Ισπανοί, να πληρώσει η άλλη ομάδα μόνο το 30%.
0: Το πόσο το?
1: Θέλουν, δηλαδή, σα το δίνουμε δανεικό, πληρώστε το 30% του συμβολίου και το άλλο 70% το παίρνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πει ότι ο Πέρ δεν έχει δύο χαρτιά, είναι δύο και κάτι είναι το συμβόλαιό του στη Θέλτα. Δηλαδή, μια ομάδα πρέπει να πληρώσει τα 700 χιλιάρικα.
0: Δεν και λίγα.
1: Δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και το εκατομμύριο που του έδωσε πέρσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο παρακάτω. Και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα προφανώς γιατί ο Πέρ δεν υπάρχει στο μυαλό του Άρη. Το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε περισσότερο πριν πάρει τον Παλάσιο η ομάδα. Δηλαδή, τον είχε στο μυαλό του ο Γρηγορίου, τον ήθελε ο Γρηγορίου.
1: Τον ήθελε ο Γρηγορίου, ναι, είχε πολύ καλή γνώμη. Και στα χέρια του κιόλας ο Πέρεθ εμφάνισε θετικά δείγματα.
0: Ένα καλύτερο πρόσωπο, βέβαια.
1: Ένα καλύτερο πρόσωπο. Τον αξιοποιούσε ρόλο. Κάτι που δεν του είχε δώσει κανένα άλλο προπονητή νωρίτερα. Κοίτα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στον Άρη παρακολουθούν διακριτικά την περίπτωσή του. Πρώτον, γιατί λένε ότι θέλουν ακόμα έναν εξτρέμ. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, σκέφτονται το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει τον Καρέα από τον Γενάρη και μετά. Ναι. Οπότε λένε να έχουμε κάτι ας πούμε, για backup. Πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι θα είναι και με normal χρήματα. Γιατί ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος να δώσει τον Μπέρ τα χρήματα που παίρνει πέρσι. Σε καλά, καμία περίπτωση. Δηλαδή και ο Πέρεθ πλέον μετά
0: από
1: ένα
0: χρονιά
1: σερί...
0: που έκανε, και ο ίδιος νομίζω ότι.
1: Όχι, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο η περσινή χρονιά. Ο Πέρεθ έχει πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν θέλει να βρει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για να παίξει, θα πρέπει να ρίξει αυτό το νερό στο κρασί του. Δηλαδή να ρίξει πολύ τις απαιτήσεις του για να μπορέσει να κάνει, και είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία σε 28, να κάνει ένα comeback στην καριέρα του. Γιατί τον έχει πάρει πολύ κατηφόρα τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ας πάρουμε όμως στόπερ πρώτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σαν να φτιάχνουμε, θέλουμε ζάχαρη και ψάχνουμε αλάτι. Ας πάρουμε στόπερ πρώτα και μετά βλέπουμε θα γίνει και με τον Πέρεθ, βάζοντας πάντα στην εξίωση για τον Πέρεθ και τον κάθε Πέρεθ μπροστά, ότι ο Άρης θέλει και τον Μάνου Γκαρθία.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Οπότε θα πρέπει έναν τρόπο να βρει, να ισορροπήσει όλα. Ίσως να προχωρήσει και σε κάποιες αποχωρήσεις παικτών, που και αυτό θα βοηθήσει να ελαφρύνει λίγο την κατάσταση μεσοεπιθετικά, γιατί ο Άρης ήδη διαθέτει αρκετές επιλογές. Αλλά κάποιες από αυτές φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι σε φάση που μπορεί να βοηθήσουν. Μπουσαΐδ, Δόνης, ας πούμε, Μωρόν. Είναι παίκτες που μέχρι στιγμής δεν μπορείς να πεις ότι νιώθεις ότι θα δώσουν πράγματα αυτές με την παρουσία τους.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε πάλι το βράδυ.
1: Και τους χορηγούς μας για ακόμα μία φορά, χάρη στους οποίους είμαστε εδώ πέρα, τον Γιώτα Αλεξανδρίδης, στο Μάκο Τζούλερι και ελαστικά Παπαφοράτος, που είναι μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη παρουσία μας στην Ιταλία.
0: Ωραία, Νικόλα, τα λέμε το βράδυ.
1: Το βράδυ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μας έδωσε τις πληροφορίες στο αγωνιστικό κυρίως πλαίσιο εν ώψη του σημερινού αγώνα Νάπολι Άρης, 10 η ώρα Ελλάδος, επαναλαμβάνω. Ζωντανή μετάδοση για το Yellow Radio από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Με μένα να είμαι στο στούντιο εδώ του ραδιοφώνου. Πέμπτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Άρη αυτό το καλοκαίρι. Μετά τις αναμετρήσεις με την Αταλάντα U23 και τη Μόντσα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τα δύο φιλικά στο Βικελίδης με Παθρακικό και Πανσεραϊκό. Το μάτς με την Νάπολη θα κλείσει αυτή την πεντάδα των φιλικών αγώνων. Και από εβδομάδα ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αρχικά το κύπελο τη Δευτέρα. Και συνέχεια το πρωτάθλημα το Σάββατο με Καρδίτσα και Καλαμάτα. Αντίστοιχα, οι δύο αναμετρήσεις που θα δώσει ο Άρης την επόμενη εβδομάδα. Πάμε και σιγά σιγά έτσι να ρίξουμε μια ματιά και στα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε, παιδιά, είτε κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat στο YouTube και εκεί όπου πέσει το μάτι μας να ρίξουμε μια ματιά. Ο Αναστάσης λέει τυχερή η Νάπολη που φεύγει ο Λουκάκου. Εντάξει, καλός παίχτης ο Λουκάκου. Πολύ καλός παίχτης ο Λουκάκου, αλλά είναι και αυτός θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση. Αυτό είναι έτσι το πρόβλημά του κάποιες φορές. Τα εισιτήρια με αναγέννηση, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω, Γιώργο, πότε ακριβώς θα βγουν. Και εμείς περιμένουμε να βγουν τα εισιτήρια με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ποιος Κέρκες λέει, απορώ γιατί τον βάζουμε χίλιες φορές να δούμε τον Αντωνιάδη βασικό. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό ξέρετε πώς γίνεται. Έτσι. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Τον βάζει γιατί θεωρεί ότι είναι πιο έμπειρος, θεωρεί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα ο προπονητής του Άρη, και ο κάθε προπονητής λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έχει δύο παίκτες. Ο ένας είναι νεαρός, ανέτοιμος. Ο άλλος σου λέει να βάλω αυτόν. Okay. Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει: πήραμε, λέει, το Γιούρι, τη λέει γιατί φοράει το 23. Αν μπει στο e-shop, λέει κανονικά το όνομά του και νούμερο για να το βάλει στη φανέλα. Αν τον πάρουμε, θα μας ενημερώσουν, φαντάζομαι. Όσον αφορά τον Γιούρισιτς, σας είχα πει εγώ ότι κάποια στιγμή υπήρξε το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης. Λοιπόν, 800.000 για το συμβόλαιο του Πέρεση Θέλτα, δεν νομίζω. Ο φίλος εδώ, ο Μίστερ, λέει: ακούω καύσονες και εδώ Ελσίνγκη. Έχουμε 10 βαθμούς. Ελσίνγκη, 10 βαθμούς. Εκεί είσαστε στη δροσιά. Ξέρουμε αν θα παίξει με κανονική 11η Νάπολη. Από ό,τι μας είπε ο Νίκος, την πρόβλεψη που κάνουν και οι Ιταλοί δημοσιογράφοι στα ρεπορτάζ τους, φαίνεται ότι είναι μια 11η με βασικούς επιτοπλίστων. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, και για την Νάπολη, είπαμε είναι πρόβα τζενεράλε, όπως και για τον Άρη είναι πρόβα τζενεράλε. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο, το ίδιο ισχύει και για την Νάπολη. Είναι πρόβα τζενεράλε το παιχνίδι το σημερινό και για τους Ιταλούς. Ανοσία έχουμε πάθει, λέει, πλέον δεν μας ενοχλεί. Φιλανδοί, λέει, σίγουρα δεν θα άντεχαν Ελλάδα από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο ότι δεν θα άντεχαν. Λοιπόν, πάμε στο Viber. Ο Σάκης λέει: και μετά, λέει, αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος απαξίωσε την ομάδα φτάνει κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τα κάνει χειρότερα, λέει, από την προηγούμενη. Δεν ξέρω, παιδιά, το φετινό είναι, ξεπερνάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην έχεις πάρει, ξαναλέω, έναν αμυντικό όλο αυτό το διάστημα που έχει περάσει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι πολύ ο χρόνος, πάρα πολύ ο χρόνος. Να μην έχεις πάρει έναν αμυντικό, έναν, και να ψάχνεις τους υπόλοιπους. Ο Γιώργος λέει, εισιτήρας, λέει, θέλουμε για Μακεδονικό. Τα περιμένουμε. Όχι για Μακεδονικό, για Καρδίτσα. Στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ο Κώστας να δει, λέει, που θα φύγει, λέει, κάποιος και μετά θα πάρουμε. Μην φύγει, λέει, κανένας που παίζει άμυνα μόνο. Πιο πιθανό είναι να πάρουμε μπροστά παρά πίσω. Λοιπόν. Εντάξει, και αυτό που λέμε καμιά φορά, να προστατεύσεις την επένδυσή σου κτλ. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι δεν ολοκληρώνονται οι συζητήσεις. Δηλαδή γίνονται επαφές, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ναι, αλλά δεν τελειώνουμε με κανέναν. Ο Αλέξανδρος. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα, παιδιά. Εγώ λέω ότι τι ακούω, τι μαθαίνω. Ας δούμε σήμερα, λέει, πώς θα παίξει η ομάδα. Μπράβο, χθες την Αημένγκε που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, δηλαδή τώρα αύριο και η Άντερλεχτ, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά τα ευρωπαϊκά μάτς τα είδα, είδα το πρώτο ημίχρονο και τον δύο, και μετά είδα, μετά που το είχαν κάνει 0-1 και οι δύο. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο έλειξε 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Τα είδα ξανά όταν είχε γίνει 0-1 και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είχε γίνει πιο νωρίς και ο Ολυμπιακός. Από εκεί και μετά τα είδα. Που ισοφαρίστηκαν την αποβολή του Ολυμπιακού και όσα έγιναν μετά, δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός μου δείχνει ότι δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε. Αν ήθελε όντως να βρεθεί στον όμιλο του Champions League, δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές και θέλει πολλή δουλειά για να βρεθούν αυτοί οι παίκτες, για να γίνει η ομάδα. Ο Ιωάννης δεν ρωτάω, λέει, για μεταγραφές. Περιμένουμε. Ο Χρήστος με τα εισιτήρια, λέει, για τη Δευτέρα αν έχουμε νεότερα. Δεν έχουμε νεότερα, παιδιά. Αν έχουμε, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ο Λάζαρος, το μεταγραφικό, λέει, τραβάει κολλήματα κάθε χρόνο. Δεν θυμάμαι, λέει, ήταν πρόπερση που θέλαμε ένα δεύτερο επιθετικό και δεν μπαίναμε με τίποτα. Ψωνίσαμε σε όλες τις άλλες θέσεις εκτός από εκεί. Πέσαμε 5 τερματοφύλακες έτσι χωρίς λόγο και πλάνο, λέει ο Λάζαρος. Αυτό που λέει, το δεύτερο επιθετικό, πήραμε τον Γκουάισον στο τέλος, νομίζω. Αλλά τον πήραμε Σεπτέμβρη. Είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τον πήραμε τον Σεπτέμβρη. Ο Θωμάς, λέει, είδε τα μουσια σου, λέει, γι' αυτό σε είπε κνήτη. Μάλιστα, που να μην το τριμάρεις κιόλας, λέει. Αντάρτη των βουνών θα σε έλεγε. Δηλαδή, όποιος έχει μουσια είναι κνήτης, μάλιστα. Ο φίλος ο Πέτρος από τη Γερμανία. Πλέον είμαι σχεδόν σίγουρος, λέει ότι το κάνει επίτηδες. Φοβάμαι να ψάξω το λόγο, λέει, και επειδή ψάχνεις για λογική του παραλόγου, να σου πω κάτι, λες, Πέτρο. Και εγώ προσπαθώ να το βάλω κάτω και να σκεφτώ και να πω μήπως το κάνει για αυτό, το κάνει για εκείνο, μήπως γίνεται έτσι, μήπως γίνεται. Αλλά δεν μου κολλάει, δεν μπορώ να καταλήξω κάπου. Δηλαδή να το κάνει επίτηδες γιατί, για να πετύχει τι. Ότι να παξιώσει την ομάδα, να παξιώσει την ομάδα του. Να παξιώσει την εταιρεία του. Για να πετύχει τι. Δεν ξέρω. Θα μου πεις, ψάχνοντας να βρεις λογική τώρα εσύ σε κάτι. Okay. Ο Κώστας, λέει, υπάρχει δημοσίευμα, λέει, για πρόταση από το εξωτερικό. Από προηγούμενο πρωτάθλημα για παίκτη πέρυσι ήταν βασικό, αλλά φέτος δύσκολο θα τηρήσει δεύτερη δεκάδα. Γνωρίζεις κάτι, δεν λέει όνομα, το μυαλό μου πάει στο Φαντιγκά. Γι' αυτό και πληροφόρησε ότι πάμε για δύο δεξιά μπακ. Δεν θα ήταν παράλογο. Όντως. Δεν γνωρίζω κάτι πάντως. Ο Ευάγγελος. Ο Γρηγορίου, λέει, ότι κάνει την ψηλιάζη σαν τον Μεντιλίπαρ. Μια χαρά, παιδιά, το καταλαβαίνει ο Γρηγορίου τι γίνεται. Μην φοβάστε καθόλου. Ο Βασίλης έχει δίκιο, λέει, ο άνθρωπος, γιατί είναι σε κνήτης, λέει, αριστερός. Άρα μπορείς να πάρεις τη θέση του αριστερού μπακ. Η αλήθεια είναι, παρότι δεξιοπόδαρος, έτσι και δεξιόχειρ, αυτό δεν σε ενδιαφέρει, το δεξιοπόδαρος είναι το βασικό. Παρότι δεξιοπόδαρος, όταν είχα παίξει ποδόσφαιρο με τρομερή επιτυχία, κλαίγανε οι προπονητές που με είχαν, ο Κιστράτος δηλαδή, εκεί στο Ναό Άρετσους. Λοιπόν, έπαιζε αριστερό μπακ. Δεξιοπόδαρος. Έτσι, δεξιπόδι, αλλά έπαιζα αριστερό μπακ. Βασικά, δεν είχε καταφέρει ο τότε τεχνικός διευθυντής ομάδας να βρει ένα αριστερό μπακ να φέρει και με έβαλε εμένα να παίξω αριστερό μπακ, για να το πω καλύτερα. Είχα τρομερή παρουσία, τρομερές εμφανίσεις είχα κάνει. Κόκκινη κάρτα είχα πάρει στο ένα μάτσο στο 14, στο άλλο τραυματίστηκα στο 21 και σταμάτησε κάπου εκεί η τρομερή καριέρα μου. Σε χαλίκια παίζαμε, τότε δεν είχε ούτε χορτάρι εκεί πέρα, στον Αριστοτέλη. Τρομερή παρουσία. Απλά δεν μπορώ τώρα, είμαι λίγο βάρης. Λίγο. Ο Ηλίας. Αν βγήκε ο διαιτητής του κυπέλου. Το είπα και πριν. Ηλία μου, μπήκα στο site της ΕΠΟ. Δεν υπάρχουν ορισμοί διαιτητών για τους αγαπημένους μας διαιτητές. Κάτσε να ξαναπατήσω. Δεν υπάρχουν. Ο Ανέστης, να στείλει ο πρόεδρος, λέει, δύο φως στον Ολυμπιακό, να μας δώσει δύο center back και ένα αριστερό back. Καλό. Ο Ιωάννης, και να γίνει, λέει, καμιά καλή εμφάνιση σήμερα, όχι μεταγραφή, λέει, βούτυρο στο ψωμί του. Αν έχουμε κάτι, λέει, με τον Αβραάμ Γκραντ, έρχεται μέσα στην εβδομάδα που μας, στην επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η ενημέρωση. Μέσα στην εβδομάδα την επόμενη θα έχει έρθει στην Θεσσαλονίκη. Ο Αριστίδης, ο Μεντιλίμπαρ είναι λίγο, κλαίνει οι χείρες, λέει, κλαίνει και οι παντρεμένες. Γιατί στα φόρ, λέει, έχει Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμια απλά έχουν αποφασίσει να τους διώξουν. Εντάξει, μόνος του το αποφάσισε. Να είχαμε και εμείς τρεις διεθνές για τα center back και ας θέλαμε να απαλλαγούμε από κάποια συμβόλαια, λέει ο Αριστίδης. Ο Βαγγέλης λέει, σε όλα τα μεγάλα κλάμπ, αν δοκιμάσεις να μπεις Real, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester, κάνεις εγγραφή άμεσα και πληρώνεις συνδρομή. Εμείς γιατί πρέπει να έχουμε αυτή τη σύσταση από άλλα μέρη? Δηλαδή, αν θέλει κάποιος από άλλη χώρα να γραφτεί, πώς θα βγάλει άκρη? Έλατε. Ο Αποστόλης δεν βλέπω να παίζουμε με center back μωρών, όπως κάναμε με Μπατίστα φέτος. Θα παίξουμε με μωρών. Δεν νομίζω. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ο Νίκος. Στα χάφλια έχουμε μόνο Ράτσιτς. Μπορεί σε ποσότητα να έχουμε, αλλά σε ποιότητα έχουμε μόνο Ράτσιτς. Γιατί ρε, ο Χόγκλα και ο Μπασίλου τι έχουν? Εντάξει, ο Μπασίλου είναι λίγο πίσω, αλλά δεν είναι κακοί παίκτες. Λοιπόν, έτσι όπως τα λες, είμαστε γεμάτοι στην άμυνα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει σε 15 μέρες. Είμαστε πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Έλα ρε, Νίκο, τώρα. Αυτές οι υπερβολές, μας τρώνε ορισμένες φορές. Πες κάτι σοβαρό τώρα. Τι? Δηλαδή, άμα δεν πάρουμε κανένα, ευχαριστώ πολύ. Okay. Λοιπόν, ο Άρης από Σέρες λέει, το παιχνίδι του κυπέλλου με την Καρδίτσα θα μεταδοθεί στην τηλεόραση. Τι ώρα είναι το μάτς? Ευχαριστώ. Παναγιώτης από Σέρες. Παναγιώτη μου, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΠΟ, τηλεοπτικά θα είναι τα τρία μάτς μεταξύ ομάδων της Super League, δηλαδή Ηρακλής Βόλος, Καλαμάτα Πανετολικός και Ατρόμητος Αστέρας και το αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Αυτά τα τέσσερα μάτς θα είναι τηλεοπτικά. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ. Απλά τα περιμένουμε όλα. Περιμένουμε να δούμε πού θα τα δείξει τα παιχνίδια. Τα δικαιώματα τα έχει πάρει η πλατφόρμα του Αλαφούζου. Δεν υπάρχει όμως ακόμα το Sport FM TV, όπως λένε ότι θα ονομαστεί η πλατφόρμα του Αλαφούζου. Θα τα δείξει το Sky? Είναι το ένα ενδεχόμενο. Μήπως δείξει κανένα τίποτα ιντερνετικά σε κανένα μόνο μπάλα το site που έχει, που είναι και αυτό του Αλαφούζου? Δεν ξέρω. Το περιμένουμε. Λοιπόν, ο Δημοσθένης, μην επλακείτε, λέει, αν ο Γκραντ είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο για να ηρεμήσει τα δεδομένα. Πώς θα τα ηρεμήσει, δηλαδή, άντε εκεί είπε ότι θα έρθει ο Γκραντ. Ηρέμησαν όλα, γιατί, να ηρεμήσουν γιατί? Τι έγινε? Ο Σαμ λέει, πιο βρώμικη πόλη από όλη την Ευρώπη, λέει, με φθηνό φαγητό. Να προσέχει ο Νίκος το λάπτοπ του. Εδώ του το κλέψανε στο Άμστερνταμ του Νίκου το λάπτοπ. Και του Νίκου και των άλλων συναδέλφων που ήταν μαζί του. Στο Άμστερνταμ τους τα κλέψανε. Λίγο προσοχή τώρα και στην Νάπολη. Μην έχουμε πάλι άλλα. Και τώρα δεν θα είμαι εγώ εκεί πέρα να καλύπτω. Λοιπόν, ο Κώστας, φτάσαμε, λέει, 15 Αυγούστου. Για να υποθείλει ότι αργήσαμε. Όχι, ρε, εσύ, Κώστα, τώρα. 100 φορές τα έχουμε πει. Άστε τώρα. Ο Μαργαρίτης. Μην τους πιέσουμε πολύ, λέει, όμως, και θυμώσει. Αβραάμ Γκραντ, είπαμε, από εβδομάδα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ξέρουμε.

Λοιπόν, συνεχίζω. Λέει ο Χρήστος, είπε λέει ο Νίκος ότι ο Γκαρέ μπορεί να μην συνεχίσει το Δεκέμβριο με τον Άρη. Υποτίθεται είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι μαζί του. Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε από τώρα τη ρήτρα δανεισμού. Πότε προέκυψε ότι μπορεί να φύγει το Δεκέμβριο. Εκτός αν άκουσα λάθος. Όχι, δεν άκουσες λάθος, Χρήστο. Ο Γκαρέ έχει μία ρήτρα που πρέπει να πληρώσει για να τον κρατήσει το Γενάρη. Ο Νίκος είπε ότι αν έρθει ο Πέρεθ, είναι πιθανόν στο πλαίσιο του να δούμε αν θα μείνει ή όχι ο Γκαρέ. Και σε αυτό το πλαίσιο, δεν είπε ότι δεν θα μείνει σίγουρα. Ο φίλος μου, να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αστέριο, ο οποίος είναι καθοδόν, ταξιδεύει, βρίσκεται στην Κροατία. 42 βαθμούς λέει, στην Κροατία, 42 βαθμούς. Εντάξει. Γενικά στην Ευρώπη πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όλο το καλοκαίρι, χαμός πραγματικά γίνεται. Καλό δρόμο, να του πω του φίλου μου του Αστέρι εκεί με την παρέα, που πηγαίνει η εκδρομή 20 χιλιόμετρα λίγο τηλιάρισμα, μάλιστα. Χαμός, χαμός. Καλό ταξίδι και καλά να περάσετε, Αστέρι μου. Και χαιρετίσματα στην παρέα. Ο Παναγιώτης, καλά λένε ότι της Παναγίας λένε το Πάσχα του καλοκαιριού και έχουμε μεγάλη εβδομάδα, ναι. Αυτός ο Γαλανόπουλος με τον άλλον λέει πρέπει να παίζουν με δύο αριστερά παπούτσια. Ποιος είναι ο Άραβας, ρε παιδιά? Με μπέδρες, Παναγιώτη. Ο Μπουσαίτ για τον Μπουσαίτ, λες. Ο Αποστόλης, πάνω απ' όλα ο Άρης. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, ντεμοντένει άμυνα, λέει. Είναι πρωτοπόρος ο άνθρωπος, θα βάζουμε ένα παραπάνω. Και το 56-57 λέει 3 βαθμούς δίνει. Θα βάλουμε 57 γκολ, δηλαδή, μάλιστα. Ο Δημήτρης, ο Ρέγγες λέει τι ρόλο βαράει, μηδέν επιλογές. Δεν υπάρχει συνοπαδός που να πιστεύει στην ομάδα, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, τα έχω πει για τον Ρέγγες. Ο Ρέγγες είναι στην ομάδα, έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ο Ρέγγες είναι ένας υπάλληλος. Έτσι. Από αυτά που κάνει, από αυτά που κάνει ή δεν κάνει, κρίνεται από τον ιδιοκτήτη. Ο Ηρακλής, μιας και είπες, λέει ότι δεν βρίσκεις λόγο να απαξιώνει την ομάδα, πήρε μόνος σου λέει τηλέφωνο. Δεν ισχύει αυτό με το τηλέφωνο, παιδιά. Δεν πήρε ο ίδιος τηλέφωνο. Το είπα ξανά, το ξαναείπα, δεν ήταν ο ίδιος το τηλέφωνο. Δηλαδή, μην επιμένεις, λέει Ηρακλή, δεν ήταν αυτός. Επειδή έλεγε αυτά που έλεγε, κάποιοι θεώρησαν ότι είναι ο Καρυπίδης. Δεν ήταν ο Καρυπίδης. Είπαμε να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν. Μην λέμε πράγματα άλλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα υπερβολικό. Ο Σάκης. Αχ, γιατί παίρνει, λέει, επιθετικούς ενώ θέλει αμυντικούς. Δεν μπορείτε να κάνετε δημοσιογράφοι. Να κάνουμε τι? Α, μια ερώτηση στο Ρέγγες. Να μάθουμε, λέει, τον τρόπο σκέψης. Εμείς το ρωτήσαμε πότε θα έρθουν οι μεταγραφές, παιδιά. Αυτό μας έκαιγε εκείνη τη στιγμή. Ποιος τρόπος σκέψης, αυτό μας έκαιγε εκείνη τη στιγμή. Τι γίνεται με τις μεταγραφές? Η Κωνσταντίνα, πες μου, λέει, τώρα όταν κάνεις διακοπές, δεν είναι το μυαλό σου συνέχεια στις εξελίξεις του Άρη, ή κάνω λάθος? Είναι, ρε παιδιά. Είναι, πώς δεν είναι? Δεν κάνω διακοπές βασικά. Ο Αριστίδης, ειλικρινά πρόλει ακόμα γιατί αφήσαμε τον Μεντίλ. Γιατί αφήσαμε τον Μεντίλ? Τον αφήσαμε γιατί θεωρούσαμε ότι δεν μπορεί πλέον να προσφέρει πράγματα στην ομάδα. Πέρσι έκανε μια πολύ μέτρια χρονιά και τραυματισμούς και τον αφήσαμε. Πάντως και στο Βόλο που πήγε, σε δύο φιλικά που τον είδα λίγο, πολύ μέτριος. Ο Ρέγγις λέει δεν είναι υπάλληλος, είναι στέλεχος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι θα πει, ρε παιδιά, είναι στέλεχος? Είναι υπάλληλος. Τον έβαλε κάποιος εκεί υπάλληλο. Στέλεχος είναι ένα στέλεχος, πώς το λένε, διοικητικό. Δεν είναι διοικητικό στέλεχος ο Ρέγγις. Ο Ρέγγις είναι υπάλληλος. Προσλήφθηκε από την εταιρεία στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Υπάλληλος είναι. Στέλεχος λέω με κάποιος ο οποίος είναι διοικητικός στέλεχος. Ο Δημοσθένης ξεκινάει η σεζόν, η ομάδα θα θέλει ηρεμία και τέλος όλα τα υπόλοιπα ξανά από Χριστούγεννα και μετά αυτό από την αρχή για την επόμενη χρονιά. Έχουμε γίνει παρανοϊκοί, λέει ο Δημοσθένης. Ο Νίκος λέει ο Γκράντι έρχεται από εβδομάδα, όπως είπατε. Τι έρχεται να κάνει, ξέρουμε για ποιο λόγο έρχεται, γνωρίζουμε. Ο ΑΕΟ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έβαλε το Ρέγγες, λέει, να μην φαίνεται, λέει, και όλα καλά. Μήπως θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο επειδή τον κράζει. Παιδιά, και εγώ τα σκέφτομαι όλα αυτά. Αυτά που λέτε όλα και εγώ τα σκέφτομαι. Αλλά προσπαθώ να σκεφτώ και τι θα πετύχει. Τι θα πετύχει δηλαδή αν απαξιώσει την ομάδα, την εταιρεία του. Ακόμα και να θες να την πουλήσει, να σου έρθει κάτι για να την πουλήσει κτλ. Δεν θα μπορείς. Ή θα πάρεις πολύ λιγότερα.

Παίζει ακόμα? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Γιάννης. Ο Λυκογιάννης λέει που είναι ελεύθερος από την Πολώνια, δεν μας κάνει για αριστερά. Εκτός αν έχει κάποιο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Λυκογιάννης όντως είναι ελεύθερος από την Πολώνια. Γενικά είναι ελεύθερος όλο το καλοκαίρι και δεν είδα κάποιον να ασχολείται μαζί του. Να τον πάρει. Ο Στέλιος λέει: μας πασάρουν τον Μπέρθα, την Καρέ, όλα λάθος. Δεν μας τον πασάρει κάποιος. Κουβέντα κάνουμε. Δεν μας είπε κάποιος, παιδιά, παίρνουμε τον Μπέρθ γιατί θα φύγει ο Καρέ. Ο Κυριμπάτη λέει: ο διαιτητής του κυπέλου λέει με την καρδίτσα τρέλα λέει, που την έχει ο κόσμος. Εντάξει, ρε παιδιά. 21 Αυγούστου 2006, θυμάμαι την πρεμιέρα στη Λάρισα. Κατάληψη, όραμα, όλος ο κόσμος ήταν σε οργασμό. Εντάξει, άλλη εποχή τελείως πριν 20 χρόνια. Και πού καταλήξαμε μετά με όλα αυτά, Θηρορέ μου, και πού καταλήξαμε. Μιλάμε, λέει, για παιχνίδι που θα παίξουμε Θεσσαλονίκη με ομάδα που ζορίζεται να συγκροτηθεί και ούτε η ίδια θέλει να προκριθεί και να επιβαρύνει άσκοπα το πρόγραμμά της. Λοιπόν. Ο Κόκκελη δεν έπαιζε. Ναι, δεν έπαιζε πρεμιέρα, όντως. Ο Μπουσέλη θα κάνει καλή χρονιά, λέει, θα το δείτε. Σε ποια θέση? Αριστερά, δύσκολα. Δεκάρι. Δεν ξέρω. Να, δεν το είδα, Γιάννη, το μήνυμα. Μπράμπετς, λέει, ο μεγαλύτερος Λαθέρ μετά τον Ρόουζ. Δύο αποκλεισμούς από δικά του λάθη στα ευρωπαϊκά. Γιατί να σε λογοκρίνω, επειδή είπες για τον Μπράμπετς? Τι είναι, εξαδερφός μου? Ο Κώστας. Νομίζω, λέει, ότι η οκταετή ποδοσφαιρική μου εμπειρία, εκτοετής, στη Β' Εθνική της Γερμανίας μου επιτρέπει να κρίνω τον Γαλανόπουλο σαν ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ούτε οκτάρι ούτε εξάρι, αλλά ούτε δεκάρι είναι. Είναι ένας πρώην παίκτης, δηλαδή, που απλά τρέχει τέλεια να τον αφήσει να πάει να παίξει, λέει, στη Β' Γ' Εθνική. Μάλιστα. Εξεπλάγει θετικά με τον προπονητή Γρηγορίου. Μπράβο ότι υπάρχει πλάνο στην ομάδα, υπάρχει τακτική στην ομάδα. Υπάρχουν σωστές τοποθετήσεις παικτών ανάλογα με τις ικανότητές τους, λέει ο Κώστας. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα υλικά που έχει, προσπαθεί να κάνει. Σε πολλές θέσεις, λέει ο Μπουσάιτ. Ναι, να παίξει σε καμιά θέση να βοηθήσει. Με τον μπάγαλο της ομάδας δεν περιμένουμε να μείνει ο Γκαρέ. Πιο σοβαρός ποδοσφαιριστής θα καθόταν. Εντάξει, δεν υπάρχει. Υπάρχει η ρήτρα, παιδιά. Αν την πληρώσει, κάθεται. Τι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα, έτσι για να κλείσουμε. Πολύ καλή κούρσα στους αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίβου από την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με ρεκόρ σεζόν στα 200 μέτρα, 23-15, μπράβο στην Πολυνίκη. Το Αριανάκι, δεν το έχει κρύψει ότι είναι Αριανάκι άρρωστο. Η Πολυνίκη, μπράβο, να της δώσουμε συγχαρητήρια. Το γιατί καταλήξαμε, λέει, και που καταλήξαμε, το ξέρουν, λέει, και οι πέτρες. Να βγάλετε, λέει, και το σκόρδο. Ναι, να βγάλουμε και το σκόρδο, πιστεύω ότι θα τα εξηγήσει όλα. Οι ευθύνες ήταν όλων των εμπλεκομένων. Θεωρέ μου όλων. Μην πάμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να ξαναγυρίσουμε εκεί. Όλοι έχουν τις ευθύνες, όχι όλοι τις ίδιες, αλλά όλοι έχουν ευθύνες. Αυτοί οι οποίοι διοίκησαν σε εκείνο το διάστημα την ομάδα. Άσχετα αν κάποιοι εμφανίζονται σαν να μην έχουν καμία ευθύνη και εμείς εδώ και τα λοιπά και αυτό. Λοιπόν, για τα εισιτήρια τα είπαμε. Ναι, πιστεύω ότι θα έχει εκδοτήριο. Πιστεύω ότι θα έχει εκδοτήριο, παιδιά, γιατί δεν θα είναι μόνο ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, δεν θα είναι μόνο με GovWallet και τα λοιπά. Μάλλον δεν θα είναι καν με GovWallet. Οπότε θα έχει εισιτήρια και στο εκδοτήριο, αυτό πιστεύω. Πέρσι, στο μάτς με το Γάλλιο στην Καρδίτσα, αυτό έχει ισχύσει. Αυτό ρωτάει και ο φίλος μου ο Νίκος. Αν έχουμε κάνει νεότερο για τα εισιτήρια, λέει, γνωρίζω ότι αφορά καθαρά την Καρδίτσα, λέει, η έκδοσή τους, αλλά αν έχουμε κάποια ενημέρωση, όχι. Και με την Καρδίτσα που μίλησα κιόλας, με την αναγέννηση, με έναν άνθρωπο εκεί της αναγέννησης, μου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι. Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News. Πρώτο κομμάτι, Yellow News, εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα μέχρι τις 6 Χρήστος Γκάλης. Σας κατάει στην τροφιά με το μπασκετικό κομμάτι του Yellow News. Επανάληψη μετά, 6 με 9. Στις 9, Δημήτρης Ωσανλής και πάλι, εδώ στο στούντιο του Yellow Radio. 10 η ώρα η μετάδοση.

0: Πολύ Άρης, από Νίκο Παπαδόπουλο, απεσταλμένο του ραδιοφώνου μας στην Ιταλία. Να θυμίσω τους χορηγούς μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Και Άκανθος καφές αγροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αυτά από μένα για την ώρα. Θα τα ξαναπούμε και το βράδυ. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή, η μαραθώνια εκπομπή, διευρυμένη εκπομπή Yellow News. Ήταν 2 ώρες στο ποδόσφαιρο και πάμε για 2 ώρες στο μπάσκετ.

Εντάξει, η μέρα είναι του ποδοσφαίρου. Ο Άρης έχει φιλικό και τι φιλικό κιόλας με την Νάπολη. Είναι ίσως το, όχι ίσως, είναι το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι που έχει δώσει ο Άρης σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Είναι ένα crash test που αρέσκομαι να λέω εγώ, δηλαδή είναι ένα τεστ όπου θα δοκιμάσει ο Άρης τις δυνάμεις του. Το σημαντικότερο όμως, αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει εμάς, αλλά κυρίως, ξέρετε, και θα πέσει το μάτι του Γρηγορίου, του προπονητή, είναι ότι σε τέτοια δυνατά φιλικά παιχνίδια φαίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι αδυναμίες και τα λάθη της ομάδας. Δηλαδή, ό,τι έχεις κάνει λάθος θα το πληρώσεις. Ό,τι αδυναμία έχεις και προσπάθησες να το μακιγιάρεις ή να το καλύψεις με μεσοβέζικες λύσεις, θα το πληρώσεις κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους. Σε χαμηλότερης δυναμικότητας αντιπάλους σίγουρα μπορείς να το ξεπεράσεις το πρόβλημα. Με τέτοιους όμως αντιπάλους, με καλές δυνατές ομάδες, ό,τι αδυναμία ή ό,τι λάθος έχει γίνει θα φανεί πολύ πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βαθμό.

Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 4 καθυστερήσαμε λίγο να μπούμε. Έπρεπε να γίνουν και κάποια τηλεφωνήματα. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι ρεπορταζιακό. Ο Άρης έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Υπολείπονται δύο, αλλά ξέρουμε πότε θα γίνουν. Πρώτη είναι αυτή του Θανάση Αντετοκούνμπου. Τυπική διαδικασία, θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Και η δεύτερη είναι του ξένου παίχτη, ο οποίος όμως ξέρουμε ότι θα το δει λίγο ο Σπανούλης, ο προπονητής, στη διάρκεια των φιλικών αγώνων.

Συγγνώμη για την νέα διακοπή, αλλά έπρεπε να γίνει μια εργασία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή 23 λεπτά μετά τις 4. Yellow News στο μπάσκετ. Έχουμε, είπαμε λίγο όσον αφορά τα θέματα της ειδησιογραφίας. Από αύριο έρχεται, από μεθαύριο ξεκινάνε οι αφίξεις των παικτών. Ξεκινάνε να έρχονται οι παίχτες του Άρη. Και αφού περάσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα αρχίσουν και τις προπονήσεις. Είπαμε το πρώτο διάστημα τις προπονήσεις θα κάνει ο Ηλίας Καντζούρης, ο οποίος για αυτό το διάστημα αποδεσμεύεται από την Εθνική Ελλάδος, καθώς έχει πάει στη θέση του Λιμιάτης. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι μόνιμο, δεν νομίζω όμως, ή θα είναι για αυτό το διάστημα, προκειμένου η ομάδα του Άρη να έχει έναν προπονητή, θα έχει τον Καντζούρη, τον ανταυτού του Σπανούλη, για τις πρώτες προπονήσεις και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια.

Τελευταία εκπομπή όσον αφορά αυτή την εβδομάδα, παιδιά, το ξέρετε πολύ καλά. Θα σταματήσουμε λόγω της γιορτής της Παναγίας. Πέμπτη και Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπές. Επιστροφή από Δευτέρα, που ξεκινάνε και τα επίσημα παιχνίδια όσον αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα. Τη Δευτέρα θα έχουμε κανονικά εκπομπές. Λοιπόν, όποιος θέλει, έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Σήμερα που είναι τελευταία μέρα πριν φύγουμε για την Παναγία, είχαμε όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη ενδιαφέρουσες συζητήσεις όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Μπορείτε να μπείτε και εσείς τώρα, να βγείτε στον αέρα και να πείτε την άποψή σας. 2-3-10-32-88-28 το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής. Μπαίνετε, λέτε την άποψή σας, το συζητάμε. Απλούστατα, αν υπάρχει συμμετοχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, όχι τίποτα άλλο, για να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο όσο δυνατόν σε περισσότερους ακροατές να ακουστούν. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-32-88-28.

0: Έχουμε εδώ το φίλο τον συνονόματο, ο οποίος δεν είναι σταθερός ακροατής της εκπομπής. Μου θέτει δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι θα γίνει με τον Peter Long? Καλά, μια χαρά. Εσύ τι λες να γίνεται? Λες να γίνεται κάτι? Είπαμε, Peter Long, είπαμε, μια χαρά, παίχτης του Άρη, δεν τον θέλεις? Άμα δεν τον θέλεις, να το ξανασκεφτούμε, ρε φίλε, συνεννοούμαστε. Και όσον αφορά για το δεύτερο εδώ που σε πιάνω, ότι δεν είσαι ακροατής εκπομπής, λοιπόν, άμα είσαι ακροατής εκπομπής, θα το ήξερες ότι είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε ξένο παίχτη. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, φίλε, είσαι ο, το μικρό σου.
1: Από Γιάννητσα, Νίκος.
0: Γεια σου, ρε Νίκο, από Γιάννητσα.
1: Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, για το μπάσκετ θέλω να πω εγώ τη γνώμη μου. Τώρα δεν ξέρω αν θα κράξει ο κόσμος, ας πούμε, και τα σχετικά. Κατά την άποψή μου, καλό παιδί ο Τανούλης, τον αγαπάμε, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να βρει χώρο σε φετινό ρόστερ. Ούτε αυτός, ούτε ο Στέλιος, ούτε ο Λευτέρης.
0: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, πώς είπαμε το μικρό σου από το Γενιτσά?
1: Νίκος.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Πρώτον, δεν έχεις πτυχίο προπονητή, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Δεύτερον, ξέρεις ότι ο Άρης θα δίνει δύο παιχνίδια μέχρι και τον Ιανουάριο την εβδομάδα, συνεχόμενα χωρίς διακοπή?
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Μέσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ξέρεις ότι... Α, και μετά δεν σταματάει, γιατί όσο προχωράς θα έχεις... Απλώς θα έχεις μια διακοπή 15 ημερών, λέμε τότε, για το κύπελο που θα παίξεις και μετά για τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, που πάλι περισσότεροι σου παίχτες, αρκετοί σου παίχτες, θα φύγουν σε εθνικές ομάδες. Εσύ πιστεύεις ότι σε όλο αυτό το διάστημα θα τη βγάλεις καθαρή, δηλαδή οι παίχτες σου θα είναι όπως θα είναι τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν?
1: Θεωρώ ότι με τους υπόλοιπους παίχτες, ναι, το ρόστερ αντέχει να βγάλει τις δύο διοργανώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, το κύπελο δεν το μετράω.
0: Συγγνώμη, θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά δεν αντέχει να βγάλει κανένα ρόστερ. Εδώ βλέπεις ρόστερ πολύ μεγαλύτερα και σε μέγεθος και σε αξία όσον αφορά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, και με τρία παιχνίδια την εβδομάδα αποδεκατίζονται, δεν τους μένει παίχτης. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όλοι οι παίχτες, άσχετα εάν στο δικό σου μάτι δεν φαίνονται ικανοί να ανταγωνιστούν, όλοι οι παίχτες έχουν κάποιο ρόλο. Σε μια ταινία δεν παίζουν μόνο οι τρεις πρωταγωνιστές. Εντάξει. Είναι από πίσω και οι άλλοι ηθοποιοί, είναι από έρχονται και από πίσω και οι κομπάρσοι. Λοιπόν, σε μια ομάδα δεν είναι μόνο η πεντάδα που βλέπεις που αγωνίζεται. Είναι από πίσω άλλη μια πεντάδα. Είναι από πίσω άλλη μια πεντάδα.
1: Τι κλείσαμε?
0: Λοιπόν, και επειδή το έργο το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας ο Σπανούλης, αλλά και ο Ζήσης, γιατί ο Σπανούλης το έχει παίξει αυτό το έργο, αλλά το έχει δει και σαν προπονητής, και ο Ζήσης το έχει παίξει και τώρα σαν μάνατζερ το βλέπει, γι' αυτό και γεμίζει την ομάδα, έτσι ώστε εσύ ο ίδιος όταν θα παίξει το καρδίτσα Άρης και θα έχεις κάποιους παίχτες τραυματίες ή κάποιο παίχτη κουρασμένο, μη μου βγαίνεις εδώ πέρα και μου γκρινιάζεις και λες καλά ρε, ντραπήκαρα από το Σιάο να πάρουν πέντε φράγκα να πάρουν ακόμα ένα παίχτη έτσι για να υπάρχει. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Οπότε όλοι είναι απαραίτητοι.
1: Εντάξει, εγώ αυτό λέω, θεωρώ ότι... Αυτή είναι, ρε παιδί, μια άποψή μου, γιατί τώρα άμα δεν είναι για έναν κι ο άλλος, αν τους έχεις το ρόστερο τους εκπληρώνει. Και αυτοί να κάθονται για όποτε...
0: Εσύ λες, εσύ βλέπεις να έχει γενικότερα ο Άρης πρόβλημα με λεφτά?
1: Πώς?
0: Επομένως, τι συζητάμε τότε? Ας τα παιδιά εκεί να δεις που κάποτε θα χρειαστούν. Λοιπόν, τι γίνεται στα Γιάννητσα, πόσοι βαθμοί είναι, 40 είναι τώρα?
1: Όχο, έχουν βαρέσει ζέστες.
0: Έχουν βαρέσει ζέστες. Κράτα ψηλά τη σημαία του Άρη εκεί στα Γιάννητσα, γιατί πρέπει να γίνουμε περισσότεροι. Έτσι δεν είναι?
1: Πού, στα Γιάννητσα?
0: Ναι.
1: Τι... Όχι, στα Γιάννητσα δεν υπάρχει το πρόβλημα. Μην
0: α, είμαστε πολλοί στα Γιάννητσα.
1: Καλά, τώρα εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν τα προβλήματα. Στα δυτικά της Θεσσαλονίκης και τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως Πέλας δεν έχει κάποιο, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Τους ανταγωνιζόμαστε τους φαοξίδες, σε αριθμό.
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα.
1: Κάθε μέρα ανοιχτά είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Κουπερτρία εδώ στα Γιάννητσά. Και σήμερα, αν θέλεις, πέρα να δεις το ματάκι με την Νάπολη.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, αλλά με έχει χώσει ο Σανλής. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Έγινε.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Παιδιά, όλοι οι παίκτες έχουν τον ρόλο τους μέσα στην ομάδα. Όλοι οι παίκτες θα χρειαστεί να βοηθήσουν κάπου. Ο φίλος ο Μάκης από τη συννεφιασμένη και βροχερή Νορβηγία. Ανυπομονούμε να δούμε το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στο μπάσκετ. Και μην ξεχνάμε, η ομάδα τώρα χτίζεται. Μην αρχίσουμε την κρίνια και την προπονητική με την πρώτη και μερικές τραβές. Τα καλύτερα έρχονται χρόνο με το χρόνο. Φίλε Μάκη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο φίλος ο Απόστολος από το Χορτιάτι μας στέλνει την καθημερινή του καλησπέρα. Ο φίλος ο Σωκράτης, βλέπω τον αγώνα Under 16 της Εθνικής για να πάρω λίγο μυρωδιά από μπασκετάκι, μιας και έχουμε δρόμο ακόμη για να δούμε τον μεγάλο Άρη. Ήθελα να μείνω και στα σχόλια τι άρρωστη είναι η Κράζουν Φουλ, το Σπανούλι και τα παιδιά της Under 16. Περίμενε λίγο, βάζουμε μια ανωτελεία, φίλε Σωκράτη. Έχουμε έναν φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου ρε Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, είσαι ο?
2: Ο Κώστας είμαι που περιμένω.
0: Α, το... ο Κώστας που σε ξέχασα. Ναι, ναι, έχουν πέσει πολλά στο μυαλό μου, σε ξέχασα.
2: Ρε, πάνω στο δρόμο σήμερα.
0: Ναι, ναι, θα το φροντίσω από εβδομάδα όμως, όχι τώρα.
2: Καλά,
0: όχι τώρα.
2: Και να δούμε.
0: Λοιπόν, ακούω για μπάσκετ.
2: Η ομάδα από Δευτέρα θα συμμαζευτεί που λένε.
0: Ναι, θα και μαζευτεί, όχι θα συμμαζευτεί.
2: Ορίστε.
0: Θα μαζευτεί, λέω, δεν θα συμμαζευτεί.
2: Ναι, θα συμμαζευτεί, όχι, φυσικά. Ναι. Και από εκεί και ξέρα βλέπουμε, βλέποντας και κρίνοντας.
0: Ναι.
2: Να δούμε κανένα φιλικό που έχει προγραμματιστεί και όχι πολλά λόγια φέτος. Όλοι προσγειωμένοι.
0: Καλά και να πεις μεγάλα λόγια, έτσι αλλιώς τα λέει η ομάδα, είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα πάει φέτος για να κατακτήσει το EuroCup.
2: Τα ένερα κοστίζουν ακριβά, δεν λέει.
0: Εντάξει, έτσι. Έχει πρόβλημα με τα λεφτά ο Σιάου, ό,τι
2: όχι,
0: ήθελε ο Σπανούλης δεν το πήρε.
2: Δεν είναι τα θέματα λεφτά τώρα. Απλά είναι να βρούμε τη χημεία.
0: Αυτό λέει, τώρα θα το παλέψει ο Σπανούλης και θα βρούμε τη χημεία.
2: Όλα έρχονται. Εσύ όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Έγινε Χριστό.
0: Έγινε φίλε Κώστα, ναι, γεια. Ήταν ο φίλος ο Κώστας, τον οποίο έχω αθετήσει πολλές φορές το ραντεβού, να περάσω λίγο κάτι να μας δώσει τέλη μας, μένα και τον Σανλή.

Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στο μήνυμα του φίλου του Σοκράτη. Τι άρρωστοι είναι αυτοί? Κράζουν για το σπανούλι. Παιδιά 16χρονα είναι. Δεν έγινε και κάτι αν δεν βγουν πρώτοι. Και θυμήθηκα, λέει, τους αγώνες της Under 18 που έπαιζε ο Χατζηλάμπρου και σε κάθε post, αν και σχεδόν σε όλους τους αγώνες ο καλύτερος παίκτης, είχε αρνητικά σχόλια για το πρόσωπό του, μόνο και μόνο επειδή είναι παίκτης του Άρη. Μιλάμε για παιδάκια. Τι να πω, είναι... Ναι, εντάξει, δεν κάνουν καλό, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι στον επαγγελματικό αθλητισμό θα τα έχεις και αυτά. Δεν γλιτώνει κανένας, ούτε καν τα 16χρονα, από την κριτική των άρρωστων μυαλών. Δεν βλέπω συμμετοχή σήμερα, δεν... Ντεφορμέ είστε, δεν σας βλέπω σήμερα να θέλετε. Εντάξει, λογικό είναι, πάρα πολλοί φεύγουν, ξεκινάνε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας λέει, για να κάνουμε και λίγο χιούμορο, εγώ που έχω πτυχίο προπονητική, με χαροποιεί το γεγονός που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε ομάδα για τον Ελάιζα. Φίλε, πρώτον, να σε ρωτήσω. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ελάιζα ήθελε όντως να φύγει με το χέρι στην καρδιά? Γιατί άμα ήθελε να φύγει, φίλε Ανδρέα, ο Ελάιζα θα είχε φύγει. Τα έκανε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, θα είχε φύγει. Θα πήγαινε ακόμα, δηλαδή θα σου έλεγε πάω στον Ηρακλή. Εντάξει, ήταν μια γκρίνια της στιγμής όσον αφορά, γιατί είδε να φορτώνεται η θέση και σου λέει... Προφανώς έχει πέσει τηλεφώνημα από τον Σπανούλη στον μάνατζερ να τον πει, έλα, μάζεψε το να. Εντάξει, εδώ δεν περισσεύει κανένας, η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα έχουν χρόνο και ρόλο όλοι τους.

Βλέπω πολλοί στέλνετε μηνύματα, λίγοι όμως παίρνουν το τηλέφωνο. Μετά, παιδιά, μην μου ζητάτε τις επόμενες. Μετά θα υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν συζητήσεις. Μην με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε να. Να μιλήσουμε τώρα. Ανοιχτές τώρα οι τηλεφωνικές γραμμές. Ο φίλος ο Γιάννης. Τον Ιούνιο του 25 ο Άρης πήρε το Πανελλήνιο τίτλο στους Πέδες νικώντας τον Ολυμπιακό στη Μυτιλήνη. Πώς έγινε τον Αύγουστο του 26 να μην έχουμε ούτε ένα στην Εθνική που παίζει τώρα? Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω το υλικό που είχαμε. Δεν ξέρω το υλικό που υπάρχει τώρα στην Εθνική. Αλλά φίλε Γιάννη, στείλε μου την ερώτηση όταν θα έχω κάποιον από τις ακαδημίες του Άρη και ιδιαίτερα τον κύριο Κεσαπίδη, ο οποίος είναι ο γενικός προπονητής των ακαδημιών του Άρη, οπότε θα ξέρει για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα στην Under 16.

Ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, καλή Παναγία. Να έχουμε, προηγουμένως είπα κάτι, αν δεν υπήρχε ο Άρης στον μπάσκετ δεν θα υπήρχε και τίποτα άλλο. Άλλωστε εμείς κάνουμε μεγάλη εβδομάδα στο ποδόσφαιρο και ανάσταση στο μπάσκετ. Φίλε, στο μπάσκετ αναστήθηκε στα τελευταία χρόνια, τώρα εκτοξεύεσαι. Εκτοξεύεσαι στην κυριολεξία, εκτοξεύεσαι σε πολύ υψηλά στρώματα, τα οποία για δεκαετίες τα ονειρευόσουν και δεν υπήρχε. Τα ονειρευόσουν μόνο. Και δεν μπορούσες να τα πλησιάσεις. Εκτοξεύεσαι. Έχεις κάνει ένα super team όλο τριγύρω και τώρα χτίζεις μία ομάδα. Και να σας πω, λίγοι το συζητάτε γιατί λίγοι το έχετε δει. Δεν έχετε δει ότι η ομάδα που κάνει αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης έχει βάθος Ευρωλίγκας. Φίλε Γιάννη, φίλος του μεταξάησε. Άσε τον άνθρωπο, κάνει διακοπές, πήγε στη Χαλκιδική. Λοιπόν, αλλά προφανώς είσαι φίλος του μεταξά. Για να τον ξέρεις ή τον ξέρεις από την εκπομπή. Λοιπόν, αλλά σου υπόσχομαι ότι την ερώτησή σου την έχω σημειώσει και θα τη ρωτήσω όταν θα έχουμε με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε τον Ανδρέα τον Κεσαπίδη.

0: Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Είσαι ο το μικρό σου.
1: Ο Παναγιώτης από τις Σέρες.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη από τις Σέρες.
1: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά.
1: Φίλε μου, μήπως ξέρεις τα μαυροσκόφια αν θα μεταδοθούν τηλεοπτικά?
0: Νομίζω ότι θα μεταδοθούν τηλεοπτικά, ναι.
1: Θα μεταδοθούν, δεν ξέρεις βέβαια από ποιο κανάλι.
0: Όχι, μέσω διαδικτύου στο YouTube.
1: Α, μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κάτι που πιστεύεις για τα άλλα budget.
0: Τι, ποια άλλα budget?
1: Δηλαδή, αν έκλεισαν οι ομάδες, να μας κάνει ο κύριος Κουβάτς μια... Όταν θα...
0: Για το ελληνικό πρωτάθλημα ή για το EuroCup?
1: Το πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρει να βγω το πολύ τρίτος.
0: Και τέταρτος να βγει στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα αλλάξει τίποτα?
1: Εντάξει, είναι μια ικανοποίηση.
0: Είναι μια ικανοποίηση. Αν πάρεις όμως, άμα πάρεις το EuroCup και παίξεις στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση.
1: Είναι. Αλλά και το εγχώριο είναι...
0: Μάλιστα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Η Μπουργκ, ξέρω εγώ, πέρυσι πήρε το EuroCup. Εντάξει, ήταν να παίξει στην Ευρωλίγκα. Μετά στο πρωτάθλημα το παρατήσαν. Βγήκε 6η, 7η, 8η. Παίζει κανένα ρόλο?
1: Τώρα Θεσσαλονίκη, ξέρεις ότι υπάρχουν... Να μην λέω τώρα ονόματα, δεν θέλω.
0: Βρε, πες ονόματα, πες. Δηλαδή, τι θα σε πει τίποτα ο Παοκτσής επειδή πήρε το EuroCup και βγήκε πέμπτος? Τι θα σε πει?
1: Είναι καλό όμως.
0: Εσύ θα παίζεις με το σπαθί σου στην Ευρωλίγκα και αυτός όλο το καλοκαίρι θα παρακαλά να τον βάλουν το παράθυρο. Τι άλλο?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά είναι καλύτερο να κάνεις δύο νίκες στα play-off μέσα στην έδρα του. Και αυτό είναι μια ικανοποίηση.
0: Μάλιστα. Εγεί τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό θέλω.
0: Αυτό θες. Εντάξει, τόσα χρόνια να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια και ιδιαίτερα ο νομός Ερών. Δεν ξέρω, πρέπει, είναι μοιρασμένος ο νομός Ερών ή είναι παραπάνω αυτή?
1: Φίλε, εγώ έτσι όπως το βλέπω είναι μοιρασμένος.
0: Σέρες, ναι.
1: Είναι μοιρασμένος. Αυτοί
0: έχουν πιο πολύ δύναμη στην καβάλα.
1: Ναι, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ και τα τοπικά ακόμα, ναι, παίζουν. Καλά κάνει ο κύριος οι επενδυτές του Άρη που επενδύουν στο μπάσκετ τους παίκτες, αλλά πρέπει να επενδύσουν και αλλού.
0: Όπως?
1: Π.χ. σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσείς ένας έγκριτος δημοσιογράφος,
0: ναι,
1: που σε θαυμάζω, με έχεις δει και από κοντά με το αναπηρικό καρουτσάκι με. Με θυμάσαι σίγουρα. Αλλά πρέπει να ανέβουμε και λίγο και σε άλλα επίπεδα, φίλε μου.
0: Συμφωνώ.
1: Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι πρέπει.
0: Ωραία.
1: Παντού να παίζει ο Άρης.
0: Παντού. Όσο ανεβαίνει θα παίζει παντού.
1: Ένα παράδειγμα που εσύ το είπες και καλές διακοπές να έχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Μετά τη Δευτέρα θα ανοίξει ο σταθμός.
0: Ναι, τη Δευτέρα.
1: Πώς θα ακούμε εμείς τα νέα του Άρη?
0: Καλά, τρεις μέρες θα κάνεις νηστεία. Θα κάνεις νηστεία τρεις μέρες.
1: Δεν αντέχω, φίλε.
0: Θα αντέξεις.
1: Αν δεν ακούσω κίτρινο χρώμα 24 ώρες.
0: Θα βάζει ο Σανλής, μπορεί να βάλει επαναλήψεις.
1: Επαναλήψεις.
0: Ναι.
1: Άντε μπράβο, έτσι να σε χαρώ εγώ.
0: Έγινε φίλε, έγινε.
1: Ευχαριστώ.
0: Yeah. Ήταν ο φίλος από τις Σέρες, πάμε σε έναν άλλον. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι ο το μικρό σου.
2: Γιώργο το λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνείς ή από...
2: Θεσσαλονίκη, ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Πάντως, φίλε Γιώργο, δεν ξέρω τι εικόνα έχεις για τους άλλους νομούς, αλλά αν μου έλεγε κάποιος ότι στα τρία πρώτα τηλεφωνήματα, ο ένας είναι από τα Γεννητσά και άλλος από τις Σέρες,
2: ναι,
0: θα του έλεγα πλάκα κάνεις, άστο.
2: Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη είμαστε βολεμένοι, εξαφανίζονται όλοι, εντάξει, καλά κάνουν. Εντάξει, έχουμε δίπλα εδώ ένα σωρό μέρη για να πάμε. Να κάνουμε. Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω σε αυτό το αναπάντητο ερώτημα. Θα μου πεις τώρα ποιος είσαι εσύ και θα απαντήσεις, γιατί δεν παίζουν οι μικροί και τα σχετικά και πού είναι τα παιδιά στην εθνική παιδών, εκπαίδων και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Για μένα η απάντηση είναι πολύ απλή και πολύ λογική. Ας δούμε τις προηγούμενες ομάδες στην εθνική εκπαίδων, παιδών,
0: ναι,
2: τώρα έχει και άντερ 19, άντερ 20, ποιοι ήταν τότε και ποιοι παίξαν. Αν βρεις πάνω από τρεις παίκτες στις εθνικές του τότε να έχουν παίξει και όχι να έχουν πρωταγωνιστήσει, να έχουν κάνει μεγάλα πράγματα, τότε θα καταλάβεις ποιο είναι και το μέλλον των παιδιών αυτών. Γιατί το μέλλον τους είναι προδιαγεγραμμένο, ότι θα έχουν μικρή συμμετοχή, λίγο χρόνο, δεν θα είναι δυστυχώς ποτέ πρωταγωνιστές. Η απάντηση πάλι είναι απλή, με τόσους ξένους δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν έτσι όπως προχωρούν σε κάποιες άλλες χώρες. Επίσης οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα είναι σχεδόν μίας χρήσης, με τα πρώτα αποτελέσματα σιγά μην κάτσει να βάλει ο άλλος 18 χρονών παιδί και 19. Εδώ Σαμοντούροφ που ήταν σάρωνε στις ηλικίες του, είναι, θα μου πεις δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, γιατί να μην παίξει στον Παναθηναϊκό. Γιατί να μην παίξει. Τόσοι και τόσοι παίζουν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξουν τα παιδιά. Και έχει μεγάλη διαφορά, ακόμα και εσύ σκέψου, γιατί σε παρακολουθώ και γνωριζόμαστε, για ποια ονόματα λέγατε πριν 3-4 χρόνια, δικαίως βέβαια, ναι. Και πού είναι αυτά τα ονόματα που λέγατε πριν 3-4 χρόνια. Πού παίζουν, γιατί δεν παίζουν και τι εξέλιξη είχαν τα παιδιά. Όχι ότι κατηγορώ τα παιδιά. Τα παιδιά είναι μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο να παίξουν μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό οφείλεται και στους προπονητές και στους 6 ξένους και σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει αυτή η συζήτηση είναι πολύ απλή για μένα τουλάχιστον και απορώ γιατί δεν την έχει καταλάβει ο κόσμος. Τι περιμένει να δει 17 και 18 χρονών παιδί να παίζει στον Ολυμπιακό, τον Άρη, του Ινάεκ, τον Μπάοκ, την οποιαδήποτε, ούτε στην Καρδίτσα δεν θα παίξει 18 χρονών παιδί.
0: Ναι, αλλά στο παρελθόν όμως πιτσιρικάδες 18-19, όχι 17, δηλαδή τώρα φαντάσου, ο Στογιάκοβιτς μπήκε και έπαιξε κατευθείαν στον Μπάοκ.
2: Πόσους ξένους είχε τότε?
0: Τόσους πόσους είχε? Τρεις.
2: Γι' αυτό έπαιζε, φίλε. Ναι. Γι' αυτό έπαιζε. Ο Ντόντσιτς να ήταν στην Ελλάδα δεν θα έπαιζε. Δεν θα έπαιζε. Επίσης, για να το αφήσουμε αυτό, για να μην κάνω το γνώστη τέλος πάντων, μια άποψη λέω.
0: Καλά, μια συζήτηση κάνουμε, εντάξει, μην είναι.
2: Μακάρι να βγούνε παιδιά, μακάρι και ο κύριος Μεταξάς που υποστηρίζει και το γνωρίζω και εγώ και είναι πάρα πολύ καλός, να βγάλουμε παιδιά και να τα χειροκροτούμε και όλα καλά.
0: Ναι, απλώς ο Μεταξάς τώρα δεν ασχολείται, να ξέρεις. Το έχει πάρει ΚΑΕ. Μέχρι
2: κανένας,
0: τώρα ήταν, μέχρι το Ιούνιο.
2: Κανένας Αριάνος δεν μπορεί να πει ότι δεν ασχολείται με τον Άρη. Όχι, δεν το λέω για το συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κάνει ούτε μεταγραφές, ούτε οργανωτικά, ούτε τίποτα. Εντάξει.
2: Αυτά είναι δικά του.
0: Ναι, ότι πάει να δει, να πήγε, να δει τι είναι το Χατζηλάμπο, την εθνική.
2: Δεν έχω γνωρίσει Αριανό που να μην ασχολείται.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό εγώ που θέλω να πω είναι το εξής. Όλο το μέλλον για μένα, για τον Άρη, τον μπασκετικό, είναι να πάρει ένα-δυο περίπτερα μέσα στην έκθεση, να κάνει προπονητικά. Μόνο αυτό θα δώσει αξία στην ομάδα. Αξία στην ομάδα δεν είναι ούτε να πάμε μια χρονιά στην Ευρωλίγκα, ούτε να πάρει στο Eurocup, ούτε τίποτα για μένα.
0: Ναι.
2: Οι βάσεις είναι να κάνεις υποδομές, να έχεις κόσμο, να έχεις παιδιά που παίζουν για τον Άρη, να έχεις έρισμα στην κοινωνία, να έχεις ρεύμα στην κοινωνία. Δηλαδή τώρα βλέπουμε άλλους που κάνουν προπονητικά, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Άρης πρέπει μέσα στο κέντρο εκεί στη ΔΕΘ να στήσει δύο περίπτερα, να βάλει μέσα 8 γήπεδα προπονητήρια και να μαζεύει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Και ισπανικό είναι.
0: Απλώς τα φίλε να διευκρινίσουμε κάτι. Ο ΠΑΟΚ, ο Μιστακίδης, όχι ο ΠΑΟΚ, δεν κάνει προπονητήριο για τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Έκανε προπονητήριο, δεν ξέρω τώρα αν θα το προχωρήσει. Δεν ξέρω αν διάβασες. Τα βρήκε με τον Εστέχνη. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί το γήπεδο και θα πληρώνει ένα ποσό.
2: Λοιπόν, ό,τι είναι. Να σου
0: ναι,
2: πω όμως
0: δεν έκανε, μην κάνεις το λάθος, πρόσεξε γιατί το κάνουν πολύ. Δεν έκανε προπονητήριο για τα παιδιά, για τις ακαδημίες. Έκανε προπονητήριο για την πρώτη ομάδα για να μην χρησιμοποιεί το γήπεδο γιατί δεν τα είχε βρει με τον Ερσιτέχνη.
2: Ακόμα και αυτό είναι περιουσιακό στοιχείο. Μένει στην ομάδα, είναι πάγιο περιουσιακό στοιχείο.
0: Καλά, δεν σου λέω να μην έχουν οι ομάδες προπονητήρια.
2: Εγώ να σου πω το άλλο. τόσο καιρό λέμε, για μένα το Palendespor μια χαρά είναι. Αν μπορούσε να πέσει και να ξαναχτιστεί ακόμα καλύτερα, αλλά ακόμα και έτσι είναι μια χαρά. Τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε δύο οικόπεδα, να στήσουμε δύο μπαλόνια όπως στήσαν οι ιδιώτες και μπράβο τους.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ κάτω στα Λιώσια έχει μπαλόνι. Και έχει μέσα 3-4 γήπεδα. Εμείς δεν μπορούσαμε τόσα χρόνια. Όλο λέμε το γήπεδο και το γήπεδο. Άσε το γήπεδο, εντάξει. Το ναι. γήπεδο, οκ. Okay.
0: Σε αυτό μπαλόνι. Δεν έχεις άδικο.
2: Δηλαδή τώρα,
0: τόσα, το τελευταίο το... γήπεδο που έγινε στον Άρη ήταν κάτω από τη θύρα 1 που έγινε ανακαίνιση εκείνο το γήπεδο το Νάτσις από εποχής Λάσκαρη. Και μετά ξανά έγινε.
2: Ακριβώς. Σωστά τα λες.
0: Δεν έγινε άλλο.
2: Εγώ σου λέω, άσε το χάρι.
0: Τώρα απλώς φυτοζούσες ρε φίλε, δεν ήξερες άμα έχεις ομάδα του χρόνου.
2: Να
0: τώρα.
2: Σου πω κάτι, αυτό είναι λάθος φίλε μου καλέ να το λέμε. Ναι. Δεν χρειάζονται όλα τα πράγματα χρήματα για να γίνουν. Δεν γίνονται όλα με τα χρήματα. Γίνονται και με σχέσεις και με συνδέσεις και με χορηγούς και με πολιτικούς. Γίνονται, είναι πολύπλευρο ένα θέμα που μπορείς να λύσεις, ένα πρόβλημα που μπορείς να λύσεις. Έχει διάφορες λύσεις. Δεν είναι μαθηματικά ούτε αριθμητική, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν έχεις τα χρήματα. Βρες ένα οικόπεδο, δώσε ένα ποσοστό κέρδους, βρες τρόπο. Δεν γίνεται ο Χατζιβρέτας δυτικά να έχει εγκαταστάσεις. Μπορεί να μην είναι δικές του, αλλά σήκωσε ένα γήπεδο ο άνθρωπος, έτσι, ένα προπονητήριο.
0: Και έχει μια φούσκα, έχει κάνει ανακοίνωση του
2: σχολείου. Δεν είναι
0: σχολείο.
2: Φούσκα του Χατζιβρέτα, δεν είναι φούσκα, μια χαρά είναι. Δεν είναι φούσκα.
0: Ναι. Αλλά εγώ νομίζω φούσκα έκανε στα νέα όχι, όχι. του Ευόσμου.
2: Όχι, είναι τύπου Κατσάνιο. Πιο μικρό βέβαια. Είναι ένα γηπεδάκι μπάσκετ κανονικών διαστάσεων. Κλειστό, ναι. κανονικό. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει φέτος πώς θα πάει η ομάδα, πόσους θα βάλει ο Τολιόπουλος. Εμένα με ενδιαφέρει να δοθεί αξία στο σύλλογο. Και αξία δίνεται με τέτοιες κινήσεις.
0: Με την ανάπτυξη των...
2: Βέβαια, με πράγματα που θα μείνουν στο σύλλογο.
0: Ναι.
2: Γήπεδο, μακάρι να κάνουμε. Μπορεί και να μην κάνουν. Άστο εκεί, μέσα στο κέντρο. Είναι καλό που είναι μέσα στο κέντρο. Άρης είσαι, δεν είσαι Χωριατήλα. Με Μες. Όλο το σεβασμό, δεν υπονοώ κάτι.
0: Μες.
2: Είσαι Άρης, κέντρο της πόλης. Ωραία. Από εκεί και πέρα τι κάνεις. Πρέπει να βρεις χώρους να κάνεις γήπεδα. Μπορείς να κάνεις ένα προπονητήριο δυτικά και ένα ανατολικά. Δηλαδή τι, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε γήπεδο 12.000 θέσεων όταν δεν έχουμε να κάνουμε προπόνηση. Και δεν λέω για

0: Τι να μην το πάρει.
1: Όχι, τεκβοντορέ, ενώ όργανη γυμναστική το είχε κάποιο.
0: Ναι,
1: ό,τι αλλά όταν
0: είναι.
1: Λειτουργεί η έκθεση τα μαζεύουν και φεύγουν.
0: Μια εβδομάδα είναι, φίλε μου, ένας μήνας. Μάζεψε τα και εσύ.
1: Καλά,
0: και
1: δεν είναι ένας μήνας. Έχει και άλλες εκκλαδικές. Ακόμα η αγρότικα είναι μεγάλες εκθέσεις που
0: χρησιμοποιούν. Εντάξει, τώρα μιλάμε ακόμα, ακόμα και η διεθνής έκθεση το Σεπτέμβριο με το ζόρι γεμίζει τα περίπτερα.
1: Ναι, αλλά φαντάσου τώρα. Ναι, αλλά είναι δύο μήνες το καλοκαίρι, γιατί θέλει ένα μήνα πιο μπροστά να ετοιμαστούν. Θα έχει δύο μήνες.
0: Χριστό μου, ας είναι δύο μήνες. Ας είναι δύο μήνες και να το έχω εγώ 9 μήνες. Δηλαδή δεν θα με πειράξει να το
1: έχω. Αυτό σου λέω ότι δεν μπορείς να το έχεις 9 μήνες και το έχεις μάλιστα και στην καλύτερη περίοδο που κορυφώνουν τις διοργανώσεις. Εκεί Φεβρουάριο που πέφτει, Φεβρουάριο-Μάρτιο, είναι νυμφακόμα. Δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο δεν το έχεις.
0: Εντάξει, εγώ είμαι και άνθρωπος που δεν δέχομαι εύκολα το δεν γίνεται. Γι' αυτό σου
1: μαζί
0: λέω,
1: σου, μαζί σου να βρουν
0: γιατί
1: άλλη λύση.
0: Γιατί πολλές φορές λέμε δεν γίνεται και τσουπ ξεφυτρώνει ένας άλλος.
1: Μπορούν ρε φίλε να πάρουν το υπόγειο του Παλέντεσφορ που είναι όσο ένα γήπεδο, εντάξει, και να το κάνουν εκεί να βάλουν μπασκέτες. Υπάρχουν λύσεις. Εντάξει, εντάξει, τώρα μην
0: απλώς,
1: το...
0: Εγώ λέω ότι όταν ζητάς λίγα, γιατί αυτό ναι. που ζητάς γήπεδο, γήπεδο, γήπεδο,
1: ναι.
0: χάνεις και τα πολλά. Πρέπει να ζητάς πολλά. Για να πάρεις κάτι, έστω. Εμείς τι κάναμε τόσα χρόνια, ζητούσαμε γήπεδο-γήπεδο και σου λέει η σάλα Νίκος Γκάλης. Εντάξει.
1: Καλά, πρέπει να ξέρεις και τι ζητάς. Εντάξει,
0: εντάξει, πρέπει να ξέρεις τι ζητάς και να το ζητάς συνέχεια. Είτε ναι. είμαι εγώ πρόεδρος, είτε εσύ, είτε ο ένας, είτε ο άλλος. Να υπάρχει μια συνέχεια. Ελπίζω φέτος, όχι φέτος, με την καινούργια διοίκηση, γιατί να σου πω κάτι, οι Αμερικάνοι δεν πετάνε λεφτά εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι... Κάποιο πλάνο υπάρχει σίγουρα. Κάποιο πλάνο υπάρχει σίγουρα. Δηλαδή πιστεύω εγώ ότι κάποια στιγμή θα πούνε θα χτίσουμε εκεί αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Γιατί δεν τα δίνουν έτσι τα χρήματα οι Αμερικάνοι δεξιά και αριστερά.
1: Μάλιστα. Έγινε αυτό. Φίλε. Έγινε.
0: Καλά.
1: Άντε, καλά.
0: Γεια σου. Γεια.
1: Λοιπόν, ήταν και ο φίλος και με αυτόνα θα βάλω μια ανωτελεία στη συζήτηση που έχουμε, στην ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε για διάφορα θέματα για το μπάσκετ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούγατε, ναι, τον κράτησα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Δεν, κάποιοι παίρνατε, σας ακούω. Φίλε, δώσε μου λίγο δευτερόλεπτα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να

0: στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
1: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τώρα το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παιδιά, πατήστε το κουμπί που σας λέει για να συνδεθείτε στο στούντιο. Μην παίρνετε εκτός στο στούντιο. Λοιπόν, λέω για το φίλο τώρα που παίρνει τηλέφωνο.

0: Έχουμε έναν φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Χρήστο.
0: Ναι, καλησπέρα, είσαι ο.
1: Λοιπόν, αυτοί που με ξέρουν, δεν θέλω να πω το όνομά μου στον
0: αέρα. Πες το ψευδόνυμο, το nickname, πες. Έλα.
1: Ο Κανένας.
0: Ο Κανένας, γεια σου, Κανένα.
1: Λοιπόν, με απογοήτευσες,
0: ναι,
1: με αυτό που είπες, ότι δεν γίνεται στην έκθεση. Που έπρεπε εσείς και από άλλους δημοσιογράφους δικούς μας τα άκουσα, και με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Μόνο του Ισπανού τα γένια δεν γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι κάνουν γήπεδο εκεί που απογορευότανε.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω πολυκοσμίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς λέμε εκ των προτέρων, που έπρεπε το αντίθετο να λέμε, ότι δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, κανένας.
1: Γιατί το κάνετε αυτό το
0: κανένας,
1: πράγμα.
0: Κανένας. Περίμενε. Λοιπόν. Μέλος του ερασιτέχνη είσαι?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στη γενική συνέλευση που πρέπει να γίνει τώρα τον Σεπτέμβριο, έλεγα να πάρεις την απάντηση. Εντάξει.
1: Κοίταξε, άμα θέλουν να βρούμε 1000 δικαιολογίες βρίσκομαι.
0: Εγώ δεν σε μιλάω. Εγώ δεν σου μιλάω ούτε.
1: Τώρα ο Άρης να μην μπορεί να πάρει ένα κομμάτι μέσα στην έκθεση δίπλα στο Παλέντε Σπορ. Ένα κομμάτι και να χτίσει γήπεδο και να γκρεμίζει το παλέ.
0: Νόμιζα ότι μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Βεβαίως σοβαρά μιλάμε.
0: Α,
1: δεν
0: μάλιστα.
1: Γίνεται αυτό και οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουνε.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτά που λέμε, ρε Χρήστο? Αντί εσείς οι δημοσιογράφοι να πιέζετε, κάνετε το αντίθετο, ρε Χρήστο.
0: Εντάξει, άμα είναι να μιλάμε.
1: Με στεναχωρεί αυτό το πράγμα, ε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται μια ομάδα για να καθορίζει την επικοινωνία του. Δεν έχει επικοινωνία ο Άρης, δεν ακούγεται πουθενά.
0: Ναι.
1: Πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ωραία.
1: Αυτοί που διοικούν τι κάνουν, δεν μπορώ να. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι. Απλά πράγματα είναι.
0: Το Yellow Radio δηλαδή δεν είναι επικοινωνία του Άρη.
1: Είπες.
0: Το Yellow Radio δεν είναι επικοινωνία του Άρη.
1: Με ένα ραδιόφωνο.
0: Α, με ένα ραδιόφωνο.
1: Άλλο πράγμα χρειάζεται, μες. Δεν χρειάζεται μόνο το
0: εσύ
1: ραδιόφωνο.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή πού μιλάς?
1: Για σκέψου να μην ήταν και αυτό το ραδιόφωνο, ε. Για σκέψου.
0: Μες.
1: Αλλά όλος ο κόσμος, ακούνε οι Αριάνοι, όλοι οι άλλοι ακούνε...
0: Εγώ το σκέφτομαι, εσύ δεν το σκέφτεσαι.
1: Για όνομα του Θεού, ρε Χρήστο.
0: Μες.
1: Άλλη επικοινωνία λέμε. Να
0: ωραία.
1: Ακούγεται σε όλη την Ελλάδα ο Άρης. Να κάνει έργα απάνω στην Αριδαία. Κάποτε ήταν όλοι Αριανοί. Και τώρα λόγω του Παναθηναϊκού από την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά τους γίνανε Αριανοί όλοι. Εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε στο ομάδες προπονητήρια να προπονούνται και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι το πράγμα. Άμα πάει έτσι που πάει, τα Γιαννιτσά κάποτε ήταν 90% όλοι Αριανοί. Και κοντεύουν τώρα να είναι μισή-μισή μες στα Γιαννιτσά.
0: Oh.
1: Για να βρεις παοξή τότε,
0: ναι,
1: δεν υπήρχε. Και μας φάγανε με την προπαγάνδα. Αυτά κάνει η ομάδα, ο σύλλογος, όχι η ομάδα. Κάνει τίποτα από αυτά τα πράγματα? Δεν κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε φίλε, έγινε. Λοιπόν, ήταν ο φίλος. Εντάξει, ήθελα να τα πει, να ξεσπάσει ρε παιδί. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.

Έχουν έρθει ορισμένα δικά σας και πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Το μήνυμα του φίλου του Σοκράτη το διάβασα. Το φίλο του Ηρακλή, αυτό που είπε ότι το μπάσκετ εκτοξεύεται, δεν έχει διανοηθεί ακόμα ο λαός του Άρη, το πόσο αλλάζει πλέον ο σύλλογος και το πόσο λογικό μετά από τόσα δύσκολα χρόνια. Και δεν είναι χρόνια, φίλε Ηρακλή, είναι δεκαετίες. Δεν το έχει καταλάβει, δεν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι το μπάσκετ περνάει σιγά σε άλλο επίπεδο. Θα πρέπει να περάσουν 2-3 χρόνια για να αντιληφθεί αυτό που γίνεται στο μπάσκετ.

0: εσείς που παίρνετε γραμμή, παιδιά, πατήστε το κουμπί για να συνδεθείτε. Σας λέει, ακούστε λίγο τι σας λέει η φωνή. Σας λέει, για να συνδεθείτε στο στούντιο, πατήστε τον αριθμό 3 είναι, νομίζω 3 είναι. Ή το 2, το 2 ή το 3, δεν θυμάμαι. Πατήστε το, παίρνετε τηλέφωνο και χτυπάει έξω στη γραμματεία. Δεν μπορώ να πάω εγώ στη γραμματεία να απαντάω εκεί για να το στέλνω στο στούντιο. Εσύ που παίρνεις τηλέφωνο ή εσείς που παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, πατήστε το κουμπί για να συνδεθείτε. Α, μπράβο, νάτος, ορίστε. Καλησπέρα.
1: Χρήστο,
0: ναι.
1: Εγώ παίρνω να σου πω ότι είναι το 2, αλλά πατάει ο κόσμος το 2, αλλά δεν μπαίνει γραμμή μέσα. Δεν το κάνει μόνο σήμερα, πάρα πολλές φορές το κάνει. Παίρνει
0: ο κόσμος
1: το 2 και δεν μπαίνει γραμμή μέσα. Να πείτε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
0: Θα πω τώρα τον τεχνικό να το δει.
1: Έγινε,
0: σε ευχαριστώ, γεια. Εντάξει, άμα είναι το πρόβλημα του τηλεφωνικού κέντρου, τότε δεν μπορώ, τι να σας πω. Έχετε δίκιο.

0: Έχουμε ένα φίλο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, αν είναι εύκολο, κλείσε το ραδιόφωνο με το οποίο μας ακούς και θα μας ακούς μέσα από το τηλέφωνο. Ωραία.
1: Ήθελα να ξεκινήσω από το πρώτο θέμα.
0: Το μικρό σου καταρχήν, το μικρό σου.
1: Λέγομαι Βάκης.
0: Γεια σου κύριε Βάκη.
1: Λοιπόν, για το πρώτο θέμα σχετικά με τους νέους, με τα νέα παιδιά που έθεσε ένα ερώτημα και είπε γιατί ενώ πήραμε το πρωτάθλημα στη Μυτιλήνη, τελικά δεν έχουμε κανένα παίχτη στην Εθνική Παίδων.
0: Ναι, πέρσι.
1: Ήθελα να πω την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Πιθανώς, εμείς να είχαμε μια καλή ομάδα σημειωτέων. Ο Ανδρέας ο Κισαπίδης είναι γιος ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου.
0: Ναι.
1: Αυτό το αφήνουμε αυτό. Μήπως εμείς είχαμε 3, 4, 5 μέτριους ως καλούς,
0: ναι,
1: και ο αντίπαλός μας είχε έναν σούπερ και οι υπόλοιποι ήταν μέτριοι. Οπότε είναι λογικό να πάρουμε το πρωτάθλημα μεν, αλλά οι άλλες οι ομάδες να έχουν έναν παίχτη καλό, ο οποίος προωθείται. Τι έχεις να πεις?
0: Δεν το ξέρω. Δεν ήξερα την ομάδα. Ήξερα 2-3 παίχτες και δεν ξέρω γιατί αυτοί οι παίχτες.
1: Μπράβο. Γενικά μιλάω.
0: Ναι,
1: γενικά
0: μιλάμε. Αλλά σου λέω, με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε τον Κεσαπίδη, θα το ρωτήσουμε.
1: Ναι. Και δεύτερον, να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν ταλέντα. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Σερβία πλέον. Ο τελευταίος είναι ο Αβδάλας. Αν βρεις κάποιον άλλον την τελευταία πενταετία, ο οποίος να μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα, μπορείς να μου τον πεις.
0: Όχι, ο Αβδάλας. Στην Ελλάδα, στη Σερβία δεν ξέρω.
1: Και από τη Σερβία βλέπουμε. Ο Ερυθρός Αστέρας και οι Παρτιζάν έχουν από 19 ξένους. Πλακώνονται ανάμεταξύ τους οι Αμερικάνοι στην Παρτιζάν, ο ένας με τον άλλο. Δεν υπάρχουν Σέρβοι. Ούτε Έλληνες πλέον. Μ' ακούς?
0: Σε ακούω με προσοχή.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι. Είναι δηλαδή σπάνιο φαινόμενο Έλληνας νεαρός μπασκεμπολίστας. Δεν έχω δει κανέναν. Δεύτερον, ήθελα να αναφέρω την περίπτωση Νουά.
0: Ναι.
1: Έλεγες εσύ και όλοι μας, και εγώ ακόμη, και οι διοικούντες, ότι στη νέα σεζόν θα έχουμε 5 Νουά.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανέναν. Και αν μου πεις ότι αυτοί που από αυτούς που πήραμε είναι ακόμα καλύτεροι από τον Νουά, επειδή τους 3-4 τους έχω δει σε πολλά μάτς, δεν νομίζω να είναι Νουά. Άσχετα αν παίζουν σε άλλη θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω δει το Γιώβιτς στους τελικούς τώρα που έγινε η Μπάγερ με την Άλμπα, σε καμιά περίπτωση πιο πολύ φέρνει Άντζουσιτς παρά Νουά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω δει και τον Μπίρτς σε πάρα πολλά, μα δεν ξέρω θα τον έχεις δει και εσύ.
0: Ναι, στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, καλός παίκτης, όχι Νουά. Μπορεί να παίρνουν και σε
0: Ευρωλίγκα. Α, ο Νουά δηλαδή είναι καλύτερος και από τον Μπίρτς.
1: Ναι, ναι.
0: Και από τον Μόργαν. Ναι.
1: Από τον Μόργαν έχω μία, δεν είπα Μόργαν.
0: Ναι.
1: Δεν είπα Μόργαν.
0: Δεν είπες, μου είπες το Δημητρίγεβιτς. Ναι.
1: Ναι. Και ένα τρίτο για να μην κρατάω το τηλέφωνο. Διαφωνώ μόνο με αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ ήταν ο καλύτερος παίχτης Έλληνας της περσινής σεζόν. Αν μου πεις κάποιον καλύτερο, θα το δεχτώ. Ο Σλούκας, μιλάμε, δεν έπαιξε ούτε στα μισά μάτς. Για πες μου κανέναν Έλληνα καλύτερο από τον Μήτρου Λόγκ.
0: Καλύτερο Έλληνα του πρωταθλήματος, λες εσύ?
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι λάθος να θέλουμε να κρατήσουμε το Στέλιο, τον Μπουλιανίτη, τον Μποχορίδη και τα λοιπά, τα οποία είναι καλά παιδιά.
0: Οπα, κύριε Βάκη. Κανένας δεν είπε ότι θα μείνει αυτός, θα φύγει αυτός. Το πλάνο είναι ότι μένουν όλοι. Εντάξει, γι' αυτό λίγο σε διορθώνω το σκεπτικό σου. Δεν φεύγει κανένας για να μείνει ο άλλος. Μένουν όλοι.
1: Χριστό.
0: Ναι, τώρα σε μπέρδεψα, αλλά σου λέω λάθος ο σκεπτικό σου. Ναι, αλλά μένουν όλοι. Όλοι μένουν.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγει κανένας για να μείνει ο άλλος, να αδειάσει θέση.
1: Άκουσα τις ανακοινώσεις αφήξεων από το δασκάλου και δεν είναι μέσα αυτός.
0: Ποιος?
1: Ο μόνος που δεν είναι. που ένας θα έρθει το Σάββατο, ο άλλος την Κυριακή. Ο
0: μα
1: άλλος,
0: για τους ξένους παίκτες, δεν είναι για τους Έλληνες. Αυτός και σπίτι έχει εδώ και...
1: Εντάξει, ναι. Σε ευχαριστώ για, για την ώρα που μου έδωσε.
0: Οι ξένοι έρχονται λίγο νωρίτερα για να τους βρουν σπίτι, να τακτοποιηθούν και να περάσουν εξετάσεις. Ναι. Κάποιοι όσοι παίζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρέπει να τους βγάλουν και δελτίο. Πρέπει να περάσουν και εξετάσεις και από την Ομοσπονδία. Κατάλαβες, οι Έλληνες δεν χρειάζονται.
1: Και μια τελευταία, μια τελευταία κουβέντα να πω, γιατί τη συζητάω και με τους φίλους μου. Ναι. Δεν συμφωνώ με το Ζήση και με το Σπανούλη σε μερικά πράγματα, αλλά θα τους στηρίξω μέχρι εκεί που δεν πάει. Παρότι είμαι 81 χρονών είμαι.
0: Να τα, όχι απλώς να τα κατοσύζεις, τα χιλιάσεις.
1: Λοιπόν,
0: πραγματικά δεν μου το έλεγες, δεν θα σε έκανα 81, 50 θα σε έκανα, συμμαθητή μου θα σε έκανα. 81 δεν θα σε έκανα.
1: Ναι, έχω κάποιους φίλους που αν με ακούσουν θα σου πούνε ποιος
0: να
1: είμαι.
0: Τους στείλεις χαιρετίσματα τους φίλους σου. Πες χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τάσο, τον Νίκο, πες για να σε ακούσουν.
1: Α, σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια.
0: Πες τους ρε χαιρετίσματα, μην κλείνεις.
1: Ναι.
0: Τους φίλους σου. Στους φίλους, ποιο φίλο σου, σε ποιο φίλο σου.
1: Έχω φίλο, πολύ φίλο τον Τάσο τον Αβάνογλου.
0: Στον Αναστάση τον Αβάνογλου χαιρετίσματα.
1: Ναι, παίζαμε μαζί. Είμαι της γενιάς και λίγο μεγαλύτερος.
0: Έπαιζες και εσύ μπάσκετ μαζί με τον Αβάνογλου.
1: Με τον Αβάνογλου, με τον Γιάννη τον Χόρτη, πήραμε πρωτάθλημα.
0: Τα χαιρετίσματά μου στον πρώην πρόεδρο. Έχω καιρό να το
1: δω. Α, μπράβο, στο Γιάννη τον Χόρτη. Και να σου πω μια πληροφορία, ο άλλος ο φίλος τους, ο πολύ καλός, ο Γιώργος ο Σουντουλίδης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Φατσικά στο γνωρίζω, δεν έχω σχέση.
1: Έχει πρόβλημα σοβαρό υγείας, να το ξέρουν αν δεν...
0: Περαστικά του, γερός να είναι ο άνθρωπος.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, Χρήστο, να σε καλά. Έγινε κύριε Βάκη, έγινε.
1: Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια.

Ο φίλος ο Γιάννης επιστρέφει. Το θέμα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σημαντικό. Ο Σιάου πρέπει να πιστεί, να επενδύσει σε site, βλέπεις τι γίνεται. Τώρα, κοίταξε να σου πω, φίλε Γιάννη, είναι κάποια πράγματα δεν θέλω να τα πω στον αέρα, αλλά έχει site το οποίο είναι φύλλα προσχήμενο στο Σιάου, όχι στον Άρη, στο Σιάου. Εντάξει. Το έχει ο φίλος του. Ή μάλλον συνεργάζεται ο φίλος του, ο κολλητός του. Αλλά, γιατί όχι, για να μην επενδύσει. Αυτό δεν λέμε όχι, να επενδύσει. Να επενδύσει, παιδιά. Ο φίλος ο Παναγιώτης, επειδή οι κεραίοι έρχονται και παρέρχονται, αν ο Άρης βγάλει 5 παίχτες δικούς του από τα σπλάχνα του και χαμηλώσει τον μπάτζε, δεν θα μπορέσει να κάνει γήπεδο μπάσκετ η ομάδα. Αυτό λέω, άλλοι τόσα χρόνια πάνε με Ζάσταβο και άλλοι με Φεράρι. Να το κατάλαβα, ο Άρης είναι μεγάλος και έχει μεγάλη δύναμη. Απορώ πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα. Βοήθαμε λίγο, Παναγιώτη, γιατί λίγο κάπως έχασα. Έχω καιρό να διαβάσω μηνύματα, οπότε λίγο κάπως έχασα. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι εννοείς. Και κυριότερα αυτό εδώ πέρα, ότι εάν βγάλει 5 παίχτες θα πρέπει να κάνει χαμηλότερο μπάτζετ για να χτίσει γήπεδο, δεν το ξέρω. Πάμε σε άλλο Παναγιώτη. Σεβασμό στην ηλικία και στην άποψη, αλλά τον μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον ταχύτητα και ο Νουά είναι παίκτης άλλης φιλοσοφίας, άλλου τύπου, προπονητή και άλλου μπάσκετ. Και εφόσον ο κύριος Ευγενές Γύρης γνωρίζει από μπάσκετ, δικαιολογείται να έχει αυτή την άποψη και αυτή την κριτική ματιά. Ναι, εντάξει. Επειδή προφανώς δεν ασχολείται πολύ με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, στέκεται στο τι έχει δει μέχρι τώρα, φίλε Παναγιώτη, άλλος Παναγιώτης είναι αυτός, και όχι στο τι θα δει, στέκεται στο τι έχει δει. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ μαζί του, πιστεύω ότι οι περισσότεροι παίκτες που πήραμε είναι καλύτεροι του Νουά. Αλλά όλα θα κριθούν μέσα στο γήπεδο.

Πάμε στα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Σούρια. Γεια σου ρε φίλε Σούρια. Ο φίλος ο Ζαχαρίας. Ο Νουάλη δεν είναι ο καλύτερος από τους ξένους που ήρθανε. Όλοι σχεδόν παίκτες Ευρωλίγκας. Οπότε έχεις καλύτερο ρόστερ. Δεν έχεις μόνο 5 νουά, έχεις 6. Απλούστατα λίγο εδώ ο φίλος ο κύριος Βάκης κάνει ένα λάθος. Αυτά που είχε πει ο Ζησής ήταν στο plan B. Δηλαδή ότι άμα δεν ερχόταν ο Σπανούλης τη χρονιά αυτή. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σπανούλης τα πλάνα άλλαξαν. Πάμε σε άλλο πλάνο. Πάμε σε πλάνο no budget. Ό,τι θέλει ο Σπανούλης.

Ένα καλό ερώτημα, φίλος ο Χριστός. Δεν ξέρω πότε θα βγουν τα μεμονωμένα εισιτήρια όσον αφορά το EuroCup, γιατί έχει βγει το πρόγραμμα, αλλά πιστεύω όμως ότι μετά το 15 Αύγουστο ή στις πρώτες μέρες εκεί, στα 17-18, θα βγούνε. Θα βγούνε, φίλε, συνονόματε. Α, δεν είσαι συνονόματος, είσαι Χρυσόστομος. Εντάξει, απλώς έγραφες, νόμιζα πως έγραφες Χρήστος, αλλά είναι Χρυσός. Χρυσέ, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα βγούνε, αλλά δεν θα αργήσουν να βγούνε. Δεν θα αργήσουν να βγούνε, γιατί πλέον το πρόγραμμα του EuroCup έχει βγει. Μήπως περιμένουν το πρόγραμμα του ΕΣΑ, και το πρόγραμμα του ΕΣΑ όμως θα βγει το Σεπτέμβριο. Άρα είναι πολύ αργά, δεν νομίζω να περιμένουν το πρόγραμμα του ΕΣΑ. Πιστεύω ότι μέχρι τις 20 του μηνός, δηλαδή τις 20 Αυγούστου, θα έχουν βγει τα εισιτήρια όσον αφορά το EuroCup, τα μεμονωμένα, δηλαδή αυτά που έχουν περισσέψει από τα 6.000 και κάτι, να βγουν 1.500, 1.000 εισιτήρια, γιατί μην ξεχνάτε ότι η ΚΑΕ έχει κάποιες ανάγκες, έχει χορηγούς, έχει παίχτες, δηλαδή τον παίχτη θα τον πεις πάρε μια πρόσκληση να έρθει να σε δει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, η γυναίκα σου ή το παιδί σου. Καταλάβατε κι εσείς ότι όλα αυτά μειώνουν τη χωρητικότητα του γηπέδου. Τι έγινε, φίλους? Δεν σε έριξα εγώ, μόνος σου έπεσες. Μόνος σου έπεσες, φίλε.

31 λεπτά μετά τις 5, πάμε λίγο και στα δικά σας μηνύματα που μαζεύονται σιγά σιγά. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει, έχουμε κανένα νέο από τις μεταγραφές παιχτών στις ακαδημίες, φίλε Τσάρτζιν, περιμένω, όχι δεν έχω, όταν θα ολοκληρωθεί όμως αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε εδώ τον Κισαπίδη, θα τον ρωτήσουμε όσον αφορά για τις μεταγραφές που έχει κάνει φέτος ο Άρης στις ακαδημίες. Κοίταξε, μην περιμένεις, τα χειρά ονόματα όπως με το Χατζηλάμπρου συμβαίνουν σπάνια. Τώρα, δηλαδή μια φορά στα 3-4 χρόνια υπήρχε ένας καλός παίχτης τον οποίο δεν τον πήρε ο Άρης. Προσπάθησε, πάλεψε. Αλλά θα βγει καλύτερα ο Κεσαπίτης και θα μας φύγει. Τώρα, ο φίλος ο Κυριάκος λέει: ακόμα και στην περίοδο της ΔΕΤ δεν χυμίζουν τα περίπτερα. Τουλάχιστον ένα περίπτερο μπορεί να απομονωθεί και να ενωθεί με το γήπεδο. Με πώς να ενωθεί. Βοήθησε με λίγο. Πώς θα ενωθεί το γήπεδο με το περίπτερο. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις, φίλε Κυριάκο.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος μας βοηθάει στην ενημέρωσή σας. Δεν τα κατάφερε η Εθνική Παιδών. Εντάξει, τώρα σε αυτές τις ηλικίες, φίλε, τι να σου πω τώρα, είναι, πώς το πούμε, πάλεψε σε λιοντάρι η Εθνική Παιδών, αναλύγησε 92-80 από την Λετωνία. Και έτυχαν οι Σπανός 14, Χαραλαμπίδης 6, Σπανούλης 11, Χριστοδούλου 4, Καραβασίλης Αδανόμοπουλος, Μπάρλος 9 με 1, πρέπει να είναι ο γιος του Μπάρλου αυτού. Και οι Λετωνοί εδώ λένε ότι έχουν δύο πολύ καλούς παίχτες, Γιάχοβιτς και Μπερούε, 54 πόντους και οι δύο μαζί.

Ναι, τώρα σε αυτές τις ηλικίες καταλαβαίνετε ότι όλες οι ομάδες έχουν από ένα-δύο καλούς παίκτες, κερδίζει αυτή που έχει τρεις. Εντάξει. Ο φίλος ο Μιχάλης μπαίνει γι' αυτό στην κουβέντα για το θέμα του ΝΟΑ, δεν το χειρίστηκαν καλά. Επίσης υπάρχει ερωτηματικό για το θέμα του Μήτρου Λόγκ. Δεν υπάρχει κανένα ερωτηματικό, φίλε, για το θέμα του Μήτρου Λόγκ. Προφανώς δεν ακούς καθημερινά την εκπομπή, αυτό λέω. Δεν υπάρχει κανένα ερωτηματικό. Μήτρου Λόγκ είναι παίκτης του Άρη. Αν κάτι αλλάξει, θα το μάθει πρώτα ο Άρης και μετά θα το μάθουμε και εμείς. Αλλά προς στιγμή είναι παίκτης του Άρη. Εντάξει, όσον αφορά για τον ΝΟΑ, αν δεν το χειρίστηκαν, προφανώς υποψιάζουμε ότι θα τον ήθελε στην ομάδα και νομίζω ότι περισσότερο ο ΝΟΑ ήθελε να φύγει. Έτσι όπως το σχεδίαζε δεν του βγήκε, γιατί περίμενε όντως με τα νούμερά του να βρει συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Δεν τον πήρε η αγαπημένη του Βιλερμπάν, γιατί κακά τα ψέματα. Εντάξει, καταλαβαίνετε εσείς ότι είναι σε ένα σύλλογο, μεγάλωσε, ανδρώθηκε, έπαιξε σε κορυφή επίπεδο με το συγκεκριμένο σύλλογο, έφυγε στο εξωτερικό, αναζήτησε χρήματα, παχυλά συμβόλαια, τα πήρε. Τώρα σε μια καλή μπασκετική ηλικία ήθελε να γυρίσει στην Βιλερμπάν. Δεν τον πήρε η Βιλερμπάν. Τον πήρε η Μάλαγα. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα. Απλούστατα, αν ήμουν εγώ στη θέση τους, θα επέμενα πιο πολύ με λεφτά. Και άμα δεν μου δίνει η Μάλαγα λεφτά, θα έλεγα στον παίχτη να βρει κάπου αλλού. Προφανώς δεν ήθελα να κάνω κακό στον παίχτη. Και προφανώς δεν ήθελαν να τραβήξουν την υπόθεση στα άκρα, γιατί αν πάει καλά ο ΝΟΑ, ο Άρης έχει τα δικαιώματά του στην Ελλάδα. Και φέτος η πιο αξιόλογη πρόταση που υπήρχε στο ΝΟΑ ήταν τη ΣΑΕΚ. Οπότε να καταλάβουμε και εμείς ότι στην Ελλάδα πουλούσε όπου έπαιξε ο ΝΟΑ. Στο εξωτερικό δεν πούλησε.

Έχουμε και το φίλο τον Ντένις. Γεια σου ρε Ντένις, τι γίνεται? Η αρπαγή της έκτασης της ΔΕΘ έγινε επί δικτατορίας του Μεταξά. Τώρα που υποτίθεται έχουμε δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπουν την ιδιοκτησία μας και να πάρουν πίσω το Χαριλάου? Έλα μου φίλε Ντένις, με μπέρδεψες. Είχαμε γήπεδο εκεί στην έκθεση και μας το πήραν το γήπεδο εκεί και μας δώσαν το γήπεδο στην Χαριλάου. Άρα τώρα να τους δώσουμε πίσω το Χαριλάου και να πάρουμε την έκθεση, αυτό προτείνεις? Ναι, απλώς δεν ήταν μέσα στην έκθεση, να σου συντριβάνει το γήπεδο μας παραδίπλα. Δεν ξέρω τι να σου. Δεν ξέρω.

Δεν βλέπω κανένα νεότερο μήνυμα στο chat του YouTube. Παιδιά, είπα ότι οι μηνύματα με nickname δεν διαβάζω ή αποφεύγω να διαβάζω, εκτός αν είναι κάποιος που τον ξέρω. Εντάξει, τώρα μην μου διαμαρτύρεστε και μου λέτε γιατί διαβάζω, το έχουμε πει. Γράφτε με ονοματεπώνυμο και συζητάμε κανονικά. Στέλνετε στο Viber, συζητάμε κανονικά. Τώρα να συζητάμε με όταν μου γράφεις σε λένε Άρης, εντάξει, Άρης θηρατηρία. Εντάξει, τι να συζητήσουμε. Εντάξει, τα nickname αυτά τα χρησιμοποιούν συνήθως όσοι έχουν δόλο και όχι όσοι θέλουν να μιλήσουν σοβαρά.

Έχουμε ξέρουμε τώρα το πρόγραμμα των αφήξεων όσον αφορά τους ξένους παίχτες. Παιδιά, οι Έλληνες μένουν εδώ, οι περισσότεροι έχουν σπίτια εδώ, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος τι να ανακοινώσουν. Εντάξει, μπορεί να έρθουν και μια μέρα πριν την προπόνηση. Οπότε, καταλαβαίνετε, για το φίλο το κύριο Βάκη λέω ότι δεν υπάρχει λόγος να ανακοινωθεί η αύξηση των Ελλήνων παικτών. Των ξένων που έρχονται για πρώτη φορά για να τακτοποιηθούν, να τους περάσουν να παίξουν, να τους βγάλουν δελτία. Γι' αυτό έρχονται οι ξένοι παίχτες νωρίτερα σε σύγκριση, μια-δυο μέρες σε σύγκριση με τους Έλληνες. Οι Έλληνες έρθουν την ημέρα που είναι να ξεκινήσουν οι εξετάσεις, γιατί θα περάσουν οι ιατρικές εξετάσεις αυτοί. Απλούστατα, οι Έλληνες δεν έχουν ανάγκη να βγάλουν δελτίο, ή μάλλον οι ξένοι που έχουν παίξει και την περασμένη χρονιά στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να βγάλουν δελτίο. Την πρώτη φορά παίζεις. Αλλά νομίζω ότι και οι 7 ξένοι παίκτες του Άρη για πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα. Άρα, ναι, κάποιοι είχαν έρθει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω εάν ισχύει εκείνο το δελτίο ή θα χρειαστεί να ξαναπεράσουν από εξετάσεις πάλι από την Ομοσπονδία για να βγάλουν καινούριο. Γιατί μιλάμε τώρα, θα μου πείτε, για τον Μπίρτς. Ναι, έχει όμως πολλά χρόνια που έπαιζε στην Ελλάδα ο Μπίρτς.

Ο φίλος Κωνσταντίνος, σενάριο να πάει Μάλαγα τελικό με ΑΕΚ και να κάνει τρελό παιχνίδι ο Βουνουά για να κερδίσει Μάλαγα και να χτυπάει ΑΕΚ το κεφάλι της που δεν μπορούσε να τον πάρει. Μα δεν μπορούσε να τον πάρει ΑΕΚ, γιατί ο παίκτης είχε υπογράψει τριετές κλειστό συμβόλαιο. Δεν μπορούσε να τον πάρει με τίποτα η ΑΕΚ. Οπότε δεν θα χτυπάει η ΑΕΚ το κεφάλι της. Μάλλον η ΑΕΚ πρέπει να χτυπάει το κεφάλι της, γιατί επέμενε σε μια υπόθεση στην οποία ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να τον πάρει. Αυτό σίγουρα τον ήθελε, σίγουρα τους άρεσαν, σίγουρα, αλλά η ΑΕΚ επέμενε σε μια χαμένη υπόθεση. Αυτό είναι. Είναι μεγάλο λάθος της ΑΕΚ. Και ξέρει ότι του χρόνου άμα πάει να τον πλησιάσει για να τον πάρει, θα τον πάρει ο Άρης. Τελείωσε. Ανάβει κουβέντα, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει. Ο Άρης θα κατεβαίνει σαν εισάξιος διεκδικητής σε όλους τους θεσμούς που θα μετέχει πρωτάθλημα EuroCup και κύπελο και Ευρωλίγκα του χρόνου. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα, φίλε, εντάξει, εσύ είσαι σκεπτόμενος ή μάλλον μου φαίνεσαι σοβαρός για να μην λέμε τα πράγματα. Κύπελο και EuroCup είσαι εισάξιος με όλους τους ανταγωνιστές σου. Στο πρωτάθλημα είσαι πίσω ακόμα. Και το έχω πει γιατί είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς σίγουρα τον Ολυμπιακό που έχει ολοκληρώσει το ρόσερ του, πιστεύω και τον Παναθηναϊκό ο οποίος τώρα το ολοκληρώνει. Έχουν περισσότερο βάθος, έχουν περισσότερη ποιότητα. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, δηλαδή από του χρόνου, ναι, θα συμβαίνει αυτό. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα από αυτούς, εντάξει. Έχεις λεφτά όπως αυτοί, έχεις ανθρώπους καλό προπονητή όπως αυτοί, τα έχεις όλα, ό,τι έχουν και αυτοί. Απλώς τώρα χτίζεις την ομάδα των επόμενων χρόνων. Δεν τη χτίζεις ή μάλλον δεν πας να κλέψεις τίποτα. Δηλαδή με χαμηλότερο επίπεδο ομάδα να διεκδικήσεις κάτι. Όχι. Δεν το πας με την ομάδα σου την οποία τη χτίζεις τώρα, του χρόνου θα είναι ακόμα πιο ισχυρή και θα τους βλέπεις στα μάτια όλους και δεν θα φοβάσαι τη σειρά των αγώνων. Τώρα, για να διεκδικήσεις πρωτάθλημα πρέπει να είσαι, να μπορείς να κερδίσεις Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ίσως τρεις, ίσως πέντε αγώνες. Δεν μπορείς να τους κερδίσεις. Εγώ πιστεύω. Εντάξει, ο Σπανούλης μπορεί να έχει διαφορετική άποψη ή κάποιος άλλος. Εγώ, παιδιά, αυτό πιστεύω. Ότι στους πέντε αγώνες δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό που έχει σχεδόν ολοκληρώσει το ρόσερ του και εγώ το θεωρώ πολύ γεμάτο. Παναθηναϊκό, περίμενε. Αυτό.

ο φίλος ο Ντένις. Για να δούμε τι. Ο coach που είχες καλεσμένο προχθές είπε ότι έχουμε 20-30% πιθανότητα. Εντάξει. Εσύ αν το βλέπεις ρεαλιστικό, ότι 20-30% πιθανότητα για να πάρεις το πρωτάθλημα, τι να σε πω τώρα. Δεν ξέρω. Δεν έχεις λιώσει σαν τον Ολυμπιακό, ακόμα τουλάχιστον. Λέει ο φίλος ο Σοκράτης. Δεν είναι μόνο, ρε παιδιά, ο Λιόλιος. Δεν είναι μόνο η διαιτησία. Σίγουρα θα παίξει ρόλο και η διαιτησία. Αλλά μην ξεχνάμε το εξής, ότι έχουν πιο γεμάτες ομάδες. Πήρες καλούς παίκτες, πήρες Ευρωλίγκες. Πήρες παραπάνω από το επίπεδο που έλεγε και ο φίλος μας ο κύριος Βάκης. Εγώ πιστεύω, ο κύριος Βάκης δεν το πιστεύει, από το επίπεδο που έλεγε ότι θα πάρει του Νουά. Πήρες πολύ μεγαλύτερο επίπεδο παίκτες. Λέω το εξής όμως, ότι και αυτοί που πήρες δεν είναι αρκετοί για να χτυπήσεις Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ακόμα. Του χρόνου βλέπουμε, παιδιά. Φίλε Νικόλα, είδα το επίθετο, δεν το διάβασα σωστά, έτσι λίγο μετά και το μυαλό και μου θύμισε ένα φίλο μου, εγώ διάβασα Καρυπίδης, Νικόλος Καρυπίδης, και πήγε το μυαλό μου σε ένα φίλο Νίκο Καρυπίδη, το λέω, καμιά σχέση με τον πρόεδρο Συνωνυμία, και λέω τι θέλει αυτός, λέω, αφού δεν είναι Αριανός, γιατί στέλνει μήνυμα, και μετά είδα ότι δεν είναι Καρυπίδης το επίθετο, είναι διαφορετικά. Λοιπόν, ωραία, εγώ φταίω για το λάθος που έκανα στο μάτι. Σίγουρα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις αν κάτι ο προπονητής δεν το προκύψει όπως το σχεδίασε. Έχουμε όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό, γνωρίζουμε το επίπεδο των δύο ομάδων της Αθήνας και της ΑΕΚ που έπεται και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να διορθώσει τα κακό κείμενα τα περσινά, έχει οργανωθεί και με χαρακτηριστικό και οι δύο ομάδες έχουν πάρει από ένα εξαιρετικό playmaker. Συμφωνώ, φίλε, μαζί σου. Λοιπόν, φίλε Νικόλαε, αλλά σου λέω το εξής. Είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν και περισσότερους καλύτερους παίκτες από σένα και καλύτερης ποιότητας παίκτες από σένα. Δηλαδή εσύ πήρες, γιατί δεν μπορούσες να πάρεις άλλο, από τη μέση και κάτω της Ευρωλίγκας, και ο Ολυμπιακός πήρε και ο Παναθηναϊκός από τη μέση και πάνω της Ευρωλίγκας. Αυτό θέλω να σου πω. Γι' αυτό και δεν μπορείς να τους χτυπήσεις σε σειρά αγώνων. Απλά σε ένα παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν. Πλέον όλα μπορεί να γίνουν. Έχεις πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε σειρά αγώνων δεν μπορείς να τους χτυπήσεις. Ο φίλος, όχι, δεν θα είσαι εύκολη λία, φίλε Άλτζη. Δεν θα είσαι καθόλου εύκολη λία και δεν νομίζω να περάσει κανένας από τους δύο από το παλέ. Δεν θα περάσει. Χρήστο, χωρίς να παρεξηγηθούμε, αλλά πιστεύω οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί το τι γίνεται ακόμα και σήμερα στον μπασκετικό αρ. Γιατί να μην... Και εγώ το πιστεύω ότι δεν έχουν αντιληφθεί. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχει ανέβει πάρα πολλά επίπεδα. Εντάξει. Και ότι έχουν πάρα πολλά επίπεδα. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έχεις ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Δηλαδή έχεις επίπεδα να φτάσεις, να ανέβεις για να φτάσεις στο top. Και ο φίλος ο Χάρης λέει, περσινή Βαλένθια ίδιο budget. Παιδιά, η Βαλένθια είχε μία ομάδα η οποία δούλευε, η ίδια ομάδα, 3-4 χρόνια. Την ίδια ομάδα ακριβώς την είχαμε αντιμετωπίσει εμείς στο EuroCup της Βαλένθια. Δεν ήταν μία ομάδα η οποία στήθηκε την τελευταία στιγμή. Στο λέω, μην τρελαίνεστε. Το ότι έκανε η ομάδα αυτή η Βαλένθια, μπράβο τους το έκανε. Αλλά βρήκε τον Παναθηναϊκό
αν ήταν κάποια άλλη ομάδα, δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτή την ανατροπή που έκανε η Βαλένθια. Σου λέω, η Βαλένθια έχει μια ομάδα την οποία τη δούλευε πόσα πολλά χρόνια. Και είδες ότι με την πρώτη επιτυχία αυτή η ομάδα της Βαλένθια διαλύθηκε. Δεν έμεινε τίποτα, ούτε ο προπονητής. Συμφωνούμε, το δέσιμο της ομάδας είναι το α και το ω.

Η αντίπαλος εθνικής παιδών για τις θέσεις 5-8 που θα παίξει θα είναι η... Ποιο θα είναι το... θα προκύψει από τα ζευγάρια Ρουμανία, Γαλλία, Λιθουανία, Γερμανία. Θα αντιμετωπίσει την Πολωνία. Την Πολωνία την Παρασκευή θα είναι το παιχνίδι για τις θέσεις 5-8.

Και σήμερα ολοκληρώθηκε η εκπομπή Yellow News. Δύο ώρες ήταν, δύο ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Σήμερα, να αξιολόγω και μας βοήθησε και η δημοσιογραφία, ανοίξαμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Ακούσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Λοιπόν, ανανεώνουμε μαζί το ραντεβού για την Δευτέρα και πάλι λίγο μετά τις 4. Βέβαια, εκεί θα είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα, γιατί στις 6 ώρα θα υπάρχει το παιχνίδι του Άρη. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα έχουμε ρεπορτάζ. Από την Τρίτη ουσιαστικά θα μπούμε και πάλι στο ρεπορτάζ του μπασκετικού.

0: όμορφη και δροσερή ημέρα. Όπως σου παρακολουθεί Γιάννης δασκάλου, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.

0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
16: GPS και βυθόματο έχεις.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
16: GPS λογικό έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Το κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέχρι που... μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της τρέχουσας ραδιοφωνικής σεζόν. Ξέρετε, για εμάς τους ραδιοφωνατζίδες η ραδιοφωνική σεζόν ξεκινά τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη και τελειώνει εδώ, περίπου στα αρχές μέσα Αυγούστου. Επομένως, τελευταία εκπομπή σήμερα. Θα τα πούμε, θα αποχαιρετιστούμε και πρώτα ο καλός ο Θεός. Στις 31 του Σεπτέμβρη εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας. Ο Yellow Radio εννοείται ότι θα είναι εδώ απίκο από βδομάδα καθημερινά. Τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 4 μέρες, ο Yellow θα ξεκουραστεί και αυτός. Χορηγοί της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος προσφέρουν εδώ και 50 χρόνια μια γλύκα στην καθημερινότητά μας. Μας δίνουν την δυνατότητα να ζούμε όμορφες στιγμές από νωρίς το πρωί με το καφεδάκι μας, αρτοποιήματα, πολύ ωραία μαγειρεμένα γευματάκια για όσους δεν προλαβαίνουν λόγω δουλειάς να μαγειρέψουν, υπέροχα γλυκάκια, τελείωτα, μαγικά παγωτά. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι. Υπάρχει λόγος που λέμε εδώ και 50 χρόνια ραντεβού στο Μίλτο, ναι. Κοντά μας εννοείται ότι βρίσκεται η αλλοπλαστική αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας, μία είναι η επιλογή και αυτή λέγεται Alloplast. Κοντά μας είναι και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ό,τι αφορά τον κλιματισμό, ειδικά αυτή την εποχή τα καινούργια κλιματιστικά της νέας γενιάς, το Σύμπα και Κάριερ, αλλάζουν το κλίμα στο χώρο σας και οι Άριες εγγυάται μια εξαιρετική συνεργασία για να πνέει φρέσκος αέρας στον προσωπικό σας χώρο. Μέχρι τις 2 και σήμερα λοιπόν συμμετέχετε στην εκπομπή με μηνύματα 6936-512-099. Στέλνετε μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook και εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή για να μπορείτε να απολαμβάνετε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό από τους ανθρώπους του Yellow. Καλή ακρόαση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχω βάλει σήμερα, ποιος διάολος μπήκε μέσα μου, αλλά αυτό που έβαλα μάλλον δεν είναι σωστό και θα πάω κατευθείαν στο επόμενο. Θα παίξουμε μουσικούλες και σήμερα διαφορετικές στη συνέχεια της εκπομπής, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα σας έχω και σήμερα τα ωραία σας. 31 Αυγούστου, παιδιά, το κάνω συνέχεια αυτό το λάθος. Έχει κολλήσει το 31 Σεπτεμβρίου, Βασίλη. 31 Αυγούστου είναι το wishful thinking. 31 Αυγούστου θα είμαι εδώ, παιδιά, όχι 31 Σεπτεμβρίου. Μην μπερδεύεστε. Ευχαριστώ, Βασίλη. Το έκανα και χθες και προχθές. Ο Βίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα για το WNBA και το τι γίνεται εκεί. Ναι, εκεί υπάρχει λίγο διαφορετικός ρατσισμός. Ειδικά η Κέιτλιν Κλάρ και κανένα δυο ακόμα, η Σόφι Κάνιγχαμ και κανένα δυο ακόμα έχουν μπει στο μάτι εκεί, επειδή είναι λευκές και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει ξεσπάσει εκεί με αντίστροφο ρατσισμό. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αργό για τα γούστα μου το γυναικείο μπάσκετ. Και δεν θα ήθελα να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ναι, βλέπω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο

0: Παύλο, δεν ξέρω γιατί πρέπει να το κάνω αυτό που λες. Διάβασα το άρθρο του Νίκου του Παπαδογιάννη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει όμως να έχω στομαχικές διαταραχές. Μπόλη και αγάπη στο φίλο μου το Χάρη που εύχεται τα καλύτερα. Θα τα πούμε, παιδιά, θα έχουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για ευχές και για πολλά. Γεια σου Κρίς, ευχαριστώ. Φιλιά στο φίλο μου τον Λεωνάρντο. Πάλι μπερδεύτηκα όντως, φίλε μου Λεωνάρντο. 31 Αυγούστου θα είμαι πίσω, όχι Σεπτεμβρίου. Μην ανησυχείτε. Το ραδιοφωνικό ραντεβού, φίλη μου Ευαγγελία. Καλή δουλίτσα εκεί και να είσαι καλά. Αύγουστο, Αύγουστο, Νίκο, Αύγουστο, 6 Σεπτέμβρη. Χαιρετώ και τον φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Πολύ καλή φίλε Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ, την είχα υπόψη μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Κατευθείαν θα σας πάω Ιταλία μεριά. Σήμερα το βράδυ εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα του Άρη, για τον κύριο Γρηγορίου και τους παίκτες του. Ο Άρης αντιμετωπίζει την Νάπολη. Ένα φιλικό παιχνίδι πολύ υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας. Σίγουρα το φιλικό με την υψηλότερη ένταση και βαθμό δυσκολίας που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Άρης. Οι κυτρινόμαυροι θα κληθούν να δοκιμαστούν σε ένα πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό επίπεδο απέναντι σε μια πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα. Αλλά είναι πολύ καλό το ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς, αλλά κυρίως ο προπονητής, να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα λίγες μόνο ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στην Ιταλία, μαζί με την ομάδα, απεσταλμένος του γέλο, είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και φυσικά θα του δώσουμε την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη μεριά για να μας δώσει το όποιο ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει από την ομάδα και όχι μόνο, και από Ιταλία για το φιλικό, αν έχει κάποια πλάνα ή οτιδήποτε, αλλά κυρίως από το αν υπάρχει κάτι στο μεταγραφικό πεδίο που πάντα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νίκο μου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα την Νάπολη, καλημέρα.
0: Πώς είναι η όμορφη Νάπολη? Καταρχήν, βγήκατε καθόλου έξω? Είχατε καθόλου χρόνο να βγείτε να δείτε πράγματα? Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση την προηγούμενη φορά που είχα πάει, το γεγονός ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Ήταν βρώμικη η πόλη, μου το εξήγησαν τους λόγους, αλλά δεν ξέρω, έχεις εικόνες από την Νάπολη, τι λένε?
1: Λοιπόν, αρχικά πριν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε και τους χορηγούς.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, πάντα.
1: Την παρουσία μας εδώ πέρα στην Νάπολη, το Γιώτα Αλεξανδρίδης και Ελαστικά Παπαφλωράτος, και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα εξιστορήσω ότι η χθεσινή μας συζήτηση στο ραδιόφωνο, για να δείξω και λίγο τη διαφορά ηλικίας, όχι ότι είσαι μεγάλος ιδιαίτερα, εντάξει.
0: Όχι, είμαι πολύ μεγάλος και πρέπει και να την
1: δεν είσαι πολύ μεγάλος,
0: κάνω ό,τι νομίζεις. Είμαι στο έλεος σου.
1: Χθες λοιπόν έλεγα στο Γιάννη, του έλεγα, επειδή τώρα λόγω και Νάπολη, έλεγα στο Γιάννη χθες όταν τελείωσε εγώ το κουμπί και έμπαινε αυτός εκεί που κάναμε την αλλαγή της Σκοπιάς, λέω, θυμάμαι, λέω, όταν ήμουνα έφηβος, λέω, και σε άκουγα τότε που ήταν ο Άρης Ευρωλίγκα, που είχες πάει για το παιχνίδι με την Νάπολη και έλεγε στο ραδιόφωνο ότι το βράδυ δεν είναι να κυκλοφορείς. Δηλαδή αυτό για κάποιο λόγο το κουβαλούσα χρόνια μέσα. Mm-hmm. Και τώρα που ήρθε η ώρα να βρεθούμε εδώ πέρα στην Νάπολη, σε θυμήθηκα πάλι πάρα πολύ έντονα. Βέβαια, για να πάω σε αυτά που με ρώτησες πριν, το πρόβλημα τα σκουπίδια παραμένει ακόμα, δηλαδή μιλάμε για μια πολύ βρώμικη πόλη. Mm-hmm. Είναι χειρότερη από Θεσσαλονίκη.
0: 100%. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Και είναι, πρόσεξε, δεν είναι μόνο ότι βλέπεις σκουπίδια παντού, είναι ότι είναι και μυρωδιά στην πόλη.
0: Μου το είχαν εξηγήσει αυτό το θέμα. Ναι. Ήταν το κομμάτι, είναι πολύ βαθύ το θέμα, είναι κομμάτι χιτά, τα δικαιώματα, τα σκουπίδια, ποιος τα μαζεύει, ποιος τα εκμεταλλεύεται, και από πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια μαγική λέξη που είναι πάνω από την Νάπολη και ύπταται, και πρόκειται για μια εταιρεία κακοποιών, η οποία δεν χρειάζεται καν από το τηλέφωνο, από το όνομα, γιατί μπορεί να σε τσιμπήσουν όπως είσαι εκεί.
1: Άσε για να μην μπλέκουμε τώρα.
0: Δεν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είμαστε για τέτοια. Πολύ βρώμικη πόλη, και όταν αυτή η δυσοσμία συνδυάζεται με την ανυπόφορη ζέστη και την κουφόβραση
0: και η υγρασία.
1: Εγώ σου λέω, χθες το απόγευμα όταν φτάσαμε, τέτοια ζέστη στη Θεσσαλονίκη φέτος δεν έχει κάνει.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ακόμα και το βράδυ που βγήκαμε λίγο, ας πούμε, για να φάμε κάτι, δεν μπορούσες να περπατήσεις πάρα πολύ. Ενώ είναι μια ωραία πόλη κατά τα άλλα.
0: Η Δρόμη πολύ όμορφη είναι και έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη Θεσσαλονίκη, η Νάπολη. αλλά έχει τρομερά άσχημο κλίμα, κουφόβραση και πάρα πολύ έντονη βρωμιά, δυστυχώς.
1: Και είναι μια πόλη που χωρίς να έχω πάει βέβαια Αργεντινή, μόνο από φωτογραφίες και βίντεο, θυμίζει πάρα πολύ την Buenos Aires.
0: Καλά πλάκα κάνεις. Από τη μέρα που ήρθε ο Μαραντόνα και μετά, το αποτύπωμα που άφησε είναι παντού. Είναι πραγματικά σαν να είσαι σε ένα μικρό κομμάτι του Buenos Aires.
1: Είναι τα σοκάκια, ο τρόπος που είναι διακοσμημένα. Είναι ότι αναδύωστε να βλέπεις την τοιχογραφία του Μαραντόνα. Είναι ότι στα μαγαζιά που περάσαμε χθες από ένα πολύ κεντρικό σημείο εδώ κοντά που μένουμε, όλα τα μαγαζιά έχουν ή μια φωτογραφία του Μαραντόνα ή θα έχουν κάτι στο μενού του με Μαραντόνα.
0: Και δηλαδή, γνώρισα το γιο του, Γνώρισα το γιο του.
1: Όντως.
0: Ολόιδιος. Μιλάμε, ολόιδιος. Γνώρισα το γιο του, είχε έρθει στο Νάπολι Άρη στο γήπεδο. Ολόιδιος. Ήταν ο Μαραντόνα, εγώ έπαθα σοκ.
1: Στα πόδια δεν νομίζω, στην πρόσωπο ναι.
0: Ένα, όπως λένε οι φήμες, από τα πολλά παιδιά που έχει αφήσει πίσω του.
1: Καλά, ναι, δεν νομίζω να είναι μόνο ένα.
0: Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Το νόμιμο.
0: Ναι.
1: Το νόμιμο, λοιπόν. Το απόγευμα, η ομάδα δεν είναι εδώ πέρα φυσικά. Η ομάδα είναι στο καστέλο της Άγκορα, το οποίο είναι 2 ώρες από εδώ. Και σε ένα υψόμετρο περίπου στα 1000 μέτρα, κάτι λιγότερο από 1000 μέτρα, αν και από ό,τι είδα τον καιρό, και εκεί πέρα δεν είναι ότι θα έχει και ιδιαίτερη δροσιά. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε και το παιχνίδι θα εξαχθεί 9 η ώρα Ιταλίας και δεν θα εξαχθεί νωρίτερα για να καταπολεμηθεί όσο.
0: Νίκο, δεν υπήρχε περίπτωση το μάτς αυτό να γίνει 6, 7 ή 8 η ώρα τοπική. Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση. Δηλαδή θα κάνατε κάθε 10 λεπτά cooling break εκεί.
1: Ούτε 9 η ώρα νομίζω.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ.
1: Απλά εκεί επειδή είναι λίγο πιο ψηλά, θα είναι σίγουρα καλύτερη για τους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε στην Νάπολη έχει δώσει τέτοια ώρα τις προηγούμενες μέρες άλλα 2 διεθνή φιλικά παιχνίδια στο Καστέλο της Άγκρο με την Σέλτα και με την Οσασούνα. Με την Οσασούνα την περασμένη Τετάρτη κέρδισε 2-1, με τη Σέλτα το περασμένο Σάββατο 1-1. Είναι και για την Νάπολη η δική της πρόβα τζενεράλε σήμερα.
0: Η Νάπολη θα είναι με full roster, Νίκο, ή θα υπάρχουν απουσίες?
1: Έχει κάποιες απουσίες, κυρίως και για να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και ο Αλέγκρι, όπως διαβάζουμε τα ρεπορτάζ των Ιταλών, έχει προβλήματα στην άμυνα. Και αυτός, δηλαδή...
0: Να του δανείσουμε εμείς κανένα αμυντικό για το σημερινό φιλικό. Έχουμε τον Γκένσεν.
1: Έχει τραυματισμούς και αυτός. Δηλαδή έχασε και τον Μαριανούτσι, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Θέλτα. Είναι εκτός ο Μπεουκέμα, ο Μποντιόρνο. Είναι εκτός ο Λουκάκο, ο οποίος εδώ έχει δρομολογηθεί η πώλησή του στη Φενέρ, αποχωρεί από την Νάπολη. Έχει κάποια θεματάκια. Εντάξει, δεν είναι βέβαια και άδειος. Γιατί σύμφωνα με τα όσα γράφουν Ιταλοί, ο Μερέτο, πολύ γνωστό στο τέλος του πρωτοφύλακας, είναι κατά τα δοκάρια. Ο Ντι Λορέντζο, την Ατσόλα με τον Ραχμάνι και τον Ράφα Μάριν θα είναι τετράδα στην άμυνα. Μάλιστα, οι Ιταλοί γράφουν σήμερα το πρωί ότι ο ιδιοκτήτης της Νάπολη, ο Ντι Λορέντζο, είχε μια συνάντηση με τον Ντι Λορέντζο και του είπε ότι εσύ θα αποφασίσει πότε θα φύγει, γιατί υπήρχε ένα θέμα σου ότι είχε να κάνει με το μέλλον του. Εδώ είναι το σπίτι σου, πες πόσο καιρό θα μείνει.
0: Τρομερός παίκτης.
1: Πολύ καλός ο Ντι Λορέντζο και από τους, είναι σήμερα κατατεθέν για την Νάπολη. Για εμάς τους φίλους του Manchester United, το McTominay και αυτός θα είναι στο βασικό σχήμα.
0: Πεκταράς. Απορώ πως έφυγε από τη United. Τέλος
1: πάντων. Ο Αγκουίσα και ο Λομπότκα θα είναι στη μεσαία γραμμή. Άλλος πρώην της United, ο Χόιλουντ, πολύ καλός επιθετικός.
0: Δεν ήταν αυτός για United. Συγγνώμη κιόλα, δεν είναι για το επίπεδο τη Μάντσεστερ.
1: Δεύτερη επιλογή, μωρέ. Εντάξει, δεύτερη επιλογή χωρούσε.
0: Θα μπορούσε, εντάξει. Στην Νάπολη είναι μια χαρά, οκ okay, και αυτά. Για Μάντσεστερ United, συγγνώμη, αλλά με του εκπληκτικού φόρ που έχουμε δει στη United τώρα, όταν έχει παίξει εκεί ο Ρουντ, ο Φανέσαρο κλπ. Και ο Ρούνε. Και όλοι οι παιχταράδε. Τώρα εντάξει, με τον Χόλιν βασικό, που πάζε μα τώρα. Κάτσε εκεί πέρα λίγο στη γωνία.
1: Λοιπόν, Χόιλουντ για την Νάπολη πάντως μια χαρά της πέφτει.
0: Σούπε.
1: Με Άλισο Σάντος και Πολιτάνο να είναι οι δύο εξτρέμ. Αυτή είναι η πιθανή εντεκάδα της.
0: Νίκο, μιλάμε για τρομερή ποιότητα, έτσι. Ποιοτικότατη εντεκάδα, όχι ποιοτική.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ντε Μπρόινε. Είναι αυτό ένα ερωτηματικό.
0: Το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά.
1: Πλωμό το βλέπω και
0: στην ηλικία που είναι, με το παγκόσμιο που είχε πίσω του. Δεν ξέρω αν έπαιξε τα προηγούμενα φιλικά. Θεωρώ ότι χρειάζεται ειδική μεταχείριση ο συγκεκριμένο παίκτη, όπω χρειάζεται ειδική μεταχείριση για παράδειγμα ο δικό μα Φαμπιάνο. Αλλά
1: ναι, εντάξει.
0: Λόγω του ότι δεν έχουμε επιλογέ παίζει.
1: Αλλιώ ναι, παίζει γι' αυτό το λόγο άλλο του Βραζιλιάνου. Στα 35 πλέον ο Άρης δεν μπορεί να βασιστεί ο Φαμπιάνο. Αυτό είναι.
0: Σαφώ και πρέπει να αποτελεί μια πολύ ποιοτική εναλλακτική του λύση.
1: Η Νάπολη, η οποία παίζει την επόμενη εβδομάδα με την Τζένοα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Οι Ιταλοί, βάσει των όσων αναφέρουν στο ρεπορτάζ του, το μετράει πολύ ο Αλέγκρι το σημερινό φιλικό. Γι' αυτό μάλλον θα κατέβει με του. Με τους βασικούς του. Ο Άρης και αυτός με τους βασικούς του στο σημερινό μάτς, όπως τον είδαμε άλλωστε να παρατάσσεται και στα 3 από τα 4 φιλικά που έχει παίξει μέχρι στιγμής, βγάζω το Φιλιππό με τον Πασαριακό το περασμένο Σάββατο, όπου ο Γρηγορίου ξεκίνησε με τις εφεδρίες του, να το πω έτσι, γιατί ήθελε να φρεσκάρει τους υπόλοιπους εν ώψη του απόψινου αγώνα. Σωστό. Η διαφορά που ίσως πιθανό βασικά να δούμε στο σημερινό Φιλιππό για τον Άρη ως προς τη διαχείριση του Γρηγορίου είναι ότι σε αντίθεση με τα άλλα φιλικά, μάλλον δεν θα μοιράσει τα ημίχρονα. Δηλαδή θα τους πάει τους βασικούς για 60-70 λεπτά και μετά ίσως πάει σε πιο μαζικές αλλαγές. Γιατί πλέον δεν έχει και νόημα.
0: Έχει και λογική, Νίκο, γιατί πλησιάζουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή τώρα ο παίκτης ένα 60 λεπτό, 65 λεπτό πρέπει να το έχει σε φουλ ρυθμό.
1: Μα πρέπει να τους δει και σε τέτοια διάρκεια μέσα στο παιχνίδι για να δει πώς θα τα αποκρίνει.
0: Και μάλιστα σε ένα πολύ υψηλή ένταση παιχνίδι, έτσι, σε ρυθμό που δεν θα βρει εύκολα ο Άρης τώρα στα κοντά.
1: Είναι και ο αντίπαλος ο οποίος αναγκάζει τον Άρη να πάρει το
0: παιχνίδι. Ακριβώς.
1: Αναφέρεσαι και εσύ πολύ σωστά. Βέβαια, περιμένουμε μέσα στο ματς ίσως να δούμε την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο μικρών, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου την επόμενη Δευτέρα με την αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε ίσως βρει κάπου μέσα στο παιχνίδι ο Γρηγορίου την ευκαιρία να τεστάρει και δύο μικρούς μαζί σε ένα σχήμα με βασικούς για να δει πώς ανταποκρίνονται. Είναι ερωτηματικό το ποιος θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της Δευτέρας με την αναγέννηση Καρδίτσας στην Ευκαρπία. Οι τρεις επιλογές που στις οποίες οι δύο κερδίζουν είναι ο Κάμτσης, ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας. Δηλαδή από αυτούς τρεις τους δύο θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας. Ίσως σήμερα δείξει κάτι παραπάνω από τις σκέψεις του. Μια πιθανή εντεκάδα για το μάτς είναι Διούδης κατά τα δοκάρια, Φατιγκά δεξιά, Κέρκεζ αριστερά, Φαμπιάνο με Γένσεν τα στόπερ. Φαίνεται προφανώς εδώ αποτυπώνεται και το πρόβλημα, η έλλειψη βάθους στην άμυνα και ακόμα περισσότερο στους αναπληρωματικούς, όπως το είδαμε το περασμένο Σάββατο με τον Πασεραϊκό. Ο Ράτιτς σίγουρα στη μεσαία γραμμή, ο παρτενέρ του παίζεται, δηλαδή αν θα βάλει τον Βοριατζίδη, ο Γαλανόπουλος, νομίζω ότι σε αυτούς τους δύο θα παίξει.
0: Νομίζω με Γαλανόπουλο θα τον δούμε το Ράτιτς παρτενέρ σήμερα. Γιατί...
1: αυτό θέλω να πιστεύω, εκτός αν βάλει τον Βοριατζίδη λόγω κυπέλου. Ίσως αν κάνει αυτό και βάλει το μικρό λόγο του κυπέλου. Ο Βασίλειο δεν είναι ακόμα έτοιμος, το έδειξε και το Σάββατο για να παίξει βασικός. Ο Γκάρε με τον Γιαννιώτα θα είναι σίγουρα οι δύο εξτρέμ και οι δύο σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Έχουν κάνει τα νούμερα του. Ο Γιαννιώτας ειδικά στην προετοιμασία έχει 2 γκολ και 3 ασίστ. Αν άλλος παίχτης με άλλο όνομα τα έχει αυτά τα νούμερα, θα μιλούσαμε νομίζω πολύ διαφορετικά.
0: Ο Γιάννης έχει ένα καλό. Είναι πάρα πολύ δουλευταράς, προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του και είναι και τέτοιος ο σωματότυπος του. Δηλαδή, αν κάτσεις και μιλήσεις με τον φίλο στον Αντώνη Σαριόγλου, που επί πολλά χρόνια τον είχε σε ατομικές προπονήσεις, είναι εξαιρετικά τα εργομετρικά του και γενικά αυτό είναι που του δίνει την δυνατότητα να είναι πάντα φρέσκος. Είναι πάρα πολύ καλός στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, χωρίς υπερβολή, και πέρυσι νομίζω και φέτος, είχε τα καλύτερα εργομετρικά από όλο το ρόστερ. Γιατί είναι αυτό που λες εσύ, προσέχει τον εαυτό του, δεν βγαίνει από το πρόγραμμά του με τίποτα.
0: Αλλά ο Γιάννης πρέπει να είναι μια ποιοτική εναλλακτική λύση για τον κανονικό Άρη, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, εννοείται αυτό. Και στην κορυφή της επίθεσης σίγουρα θα είναι ο Καντεβέρη και περιμένουμε να δούμε, και εκεί υπάρχει, ας πούμε, ένα δεύτερο ρευματικό συνεδρικάδα και τα δύο στον άξονα. Αν θα βάλει τον Μύρ για να δει σε μεγαλύτερη διάρκεια αυτό το δίδυμο που σκόπιμα τσέκαρε στα τελευταία 25 λεπτά του κλικού με τον Πασεραϊκό, δηλαδή τον Μύρ Καντεβέρη, επειδή του λείπει τώρα Κουάμε και θα του λείπει για τον επόμενο μήνα, ψάχνει. Και ήταν ένα πολύ καλό δίδυμο στο προηγούμενο φιλικά για τον Γρηγορίου. Ψάχνει τώρα τον αντικαταστάτη του. Ή το Μύρ Καντεβέρη το δοκίμασε γιατί το πιστεύει. Αν δεν βάλει το Μύρ και τον κρατήσει για τη διάρκεια του μάτς, μπορεί να βάλει τον Μπουσαΐντ. Δεν βλέπω κάτι άλλο που μπορεί να κάνει. Αν ο Παλάσιος ήταν πιο έτοιμος, θα σου έλεγα να βάλει τον Γκαρέ στο 10 και τον Παλάσιος δεξιά. Γενικότερα επιλογές υπάρχουν.
0: Στην εξίσωση ο Μωρόν δεν μπαίνει.
1: Για δεκάδα δύσκολα όχι. Δύσκολο το κόβω για την δεκάδα. Ο Μωρόν δεν έχει δώσει στο Γρηγορίου το ερέθισμα να.
0: Κατανοητό.
1: Να προβληματίζεται για το αν θα τον βάλει στην αρχή δεκάδα ή όχι, γιατί κακά τα ψέματα δεν πατάει καλά μέχρι στιγμής στην προετοιμασία και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Πιθανή παρουσία και του Καρυπίδη και του Ρέγε σήμερα στο φιλικό. Αυτό είναι οι πληροφορίες. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Δεν επιβεβαιώνεται και από τον Άρη, αλλά είναι πιθανό αμφότεροι να ταξιδέψουν σήμερα για την Νάπολη και για το Καστέλο της Άνδρο, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι και να επιστρέψουν αύριο. Περισσότερο, εδώ που τα λέμε βέβαια, παρότι μιλάμε για ένα σπουδαίο φιλικό, δεν είναι μόνο το ότι η δυναμική του αντιπάλου κόντρα στην οποία θα μετρήσει και εσύ και τις δυνάμεις σου και την ετοιμότητά σου, είναι και το εμπορικό της υπόθεσης, αλλά κατά τα ψέματα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι στο μεταγραφικό. Τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω και στον Καρυπίδη και στον Λίγης, γιατί ο Άρης έχει καθυστερήσει πλέον επικίνδυνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση του ρόστερ και κυρίως της αμυντικής του γραμμής. Είμαστε Τετάρτη, σε 10 μέρες η ομάδα παίζει το πρώτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα και ο Άρης αυτή τη στιγμή στην άμυνα πάσχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό λένε και πολλά παιδιά εδώ, ότι δεν είναι έλλειψη άμυνας, δεν είναι έλλειψη βάθους, είναι έλλειψη άμυνας γενικότερα. Δηλαδή,
1: η αλήθεια είναι ούτε βάθος έχεις, ούτε ποιότητα έχεις. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα στην άμυνα αυτή τη στιγμή. Διότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το αρχικό πλάνο του Άρη ήταν ότι ο Φαμπιάνο θα έχει έναν υποστηρικτικό ρόλο τη μια σεζόν, γιατί έχει φτάσει πλέον τα 35. Άρα θέλουμε δύο στόπερ. Και την ίδια στιγμή αναγκάζεσαι να έχεις βγάλει όλη την προετοιμασία με τον Φαμπιάνο και τον Γιένσεν.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ πάντως, Νίκο, τον Άρη. Πάντα καθυστερούσε να κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει καθυστερήσει τόσο. Και δεν θυμάμαι ποτέ. Δηλαδή, okay, κυνηγάς να πάρεις έναν-δύο πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όπως το παλικάρι από την Watford ως δεξί fullback. Αξίζει τον κόπο να περιμένεις, αλλά έπρεπε να έχεις έναν παίκτη. Δηλαδή, όπως αυτόν που λέγαμε που πήγε στην Ομόνια τελικά και κατέληξε. Έπρεπε να έχεις έναν παίκτη ως εναλλακτική λύση. Έπρεπε να βρεις μια τέτοια λύση για να μπορείς να διευκολύνεις τον προπονητή. Γιατί ο προπονητής ασφαλώς και δεν μιλάει και δεν παραπονιέται ιδιαίτερα. Γνωρίζουν όλοι ότι έχει θέμα στην προετοιμασία της ομάδας. Αλλά έχει φτάσει η ομάδα 5 μέρες πριν το επίσημο παιχνίδι της και να μην έχει τώρα τα 3/4 ουσιαστικά της άμυνας. Τι να πω. Δεν βλέπω, δεν ξέρω. Υπάρχει άγχος και πίεση στον οργανισμό. Δηλαδή λένε ότι τι κάνουμε, έχουμε αργήσει, γρήγορα να πάμε να τελειώνουμε.
1: Καλά, προφανώς και αντιλαμβάνονται ότι έχουν αργήσει. Δηλαδή, άμα δεν το αντιλαμβάνονταν, θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το θέμα για τον Άρη σε αυτή τη φάση, Γιάννη, είναι επειδή άργησε και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, το θέμα είναι να μην πέσει σε λάθη. Γιατί αυτή η πίεση μπορεί να τον οδηγήσει εύκολα σε λάθη και το έχουμε ξαναδεί όταν ο Άρης έχανε χρόνο και πιεζόταν να κάνει μια απόφαση. Κάποιες φορές έπαιρνε και λάθος αποφάσεις. Τώρα το θέμα είναι για τον Άρη να μείνει ψύχρεμος και να διαλέξει σωστά. Και δεν μιλάμε για μια-δυο, μιλάμε για 4 κινήσεις τουλάχιστον πίσω στην άμυνα. Αν πάμε με βάση την ποδοσφαιρική λογική, ο Άρης τι θέλει, ένα δεξιμπακ, δύο αριστερά και δύο στόπερ. 5 κινήσεις. Αυτό το οποίο έχει ως εναλλακτικό πλάνο, το λέγαμε και χθες, που εμένα προσωπικά ως άποψη δικιά μου δεν με ψήνει, είναι να πάρει δύο δεξιά μπακ, να πάρει ένα αριστερό και να έχει το Φατιγκά Μπαλαντέρ για τα δύο άκρα της άμυνας. Για μένα είναι λάθος. Αν είναι λογικό το να έχεις έναν δεξιοπόδαρο για τα αριστερά, θα το κάνουν περισσότερες ομάδες. Άρα δηλαδή οι άλλοι είναι χαζοί που έχουν δύο αριστεροπόδαρα στην άμυνά τους και εμείς είμαστε έξυπνοι να πάμε να βάλουμε ένα δεξιοπόδαρο. Δεν γίνεται.
0: Νίκο, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο Άρης έφτασε σε αυτό το σημείο σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού, κυρίως λόγω οικονομικής αδυναμίας. Δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εξήγηση. Το λέω διότι έτσι πιστεύω ότι.
1: Την οικονομική αδυναμία, όταν την αναφέρεις, θα στηβάλω εγώ την οικονομική αδυναμία σε περιπτώσεις που τον Ιούλιο κοστίζαν πολύ και ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία να τις περιμένει τον Αύγουστο που πέφτουν τα κασέ κάποιων παιχτών πολύ καλών.
0: Αυτό λέω.
1: Υπήρχαν και περιπτώσεις παιχτών που μπορούσες να αποκτήσεις τον Ιούλιο, π.χ. όπως ο Ζουκούρα από τη Young Boys, mm-hmm. που ο Ρέγες ήταν αυτός που έκοψε τη μεταγραφή γιατί θεώρησε ότι ο Άρης μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Μπορούσε ο Άρης για να διευκολύνει τον εαυτό του, γνωρίζοντας ότι έχει να κάνει κάμπο κινήσεις στην άμυνα, να κάνει 2-3. Backup, δηλαδή να πάρω τον backup του δεξιμπακ, να πάρω τον αναπληρωματικό τον αριστερό μπακ και να πάρω και ένα στόπερ.
0: Νίκο μου, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Δεν μπορούσε. Έπρεπε για μένα. Δεν είναι θέμα. Έπρεπε να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Και να πάρει χρόνο για να πάρει έναν πολύ καλό πρώτη γραμμή κεντρικό αμυντικό και ένα πολύ καλό πρώτη γραμμή αριστερό μπακ που μπορεί τον Ιούλιο να σου πέφτει να κρυβεί, αλλά τώρα τον Αύγουστο να ρίχνει και αυτή λίγο τα κάσα του και να τα πιο δελεάσει.
0: Εγώ λέω.
1: Άρα, είχες άνεση χρόνου.
0: Εγώ λέω, μακάρι εδώ που φτάσαμε 12 Αυγούστου να γίνουν τέτοιες επιλογές που θα είναι αλφάδι και θα μας βγουν στο 100%.
1: Πρέπει να γίνει πλέον, να σου
0: αν γίνει αυτό. Θα ξεχάσουμε πολύ γρήγορα τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα. Αν όμως δεν συμβεί.
1: Θα μετριάσει κάπως την καθυστέρηση και θα πεις ότι εντάξει, άξιζε στο τέλος που καθυστέρησε, άργησε, δεν θα αλλάξει αυτό, αλλά άξιζε.
0: Παίρνεις μεγάλο ρίσκο όμως. Μεγάλο ρίσκο.
1: Κάνεις σε αυτό το σημείο και δεν κάνεις σε καλές επιλογές, τότε το κακό θα είναι διπλό. Ξεκάθαρα.
0: Θα μπορούσε να είναι στην ομάδα, δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει ότι ο Μπράμπετς ζητούσε πάρα πολύ έντονο να επιστρέψει πίσω. Δηλαδή.
1: Θα σου πω με τον Μπράμπετς τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Μπράμπετς γενικά θέλει να γυρίσει πολύ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει και σπίτι στη Θέρμη. Mm-hmm. Και ο Μπράμπετς στο μυαλό του, όχι στο μυαλό του, ο Μπράμπετς η επιθυμία του είναι να κατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ακόμα και όταν τελειώσει την καριέρα του. Όχι στην Τσεχία, την οποία κατάγεται και είναι η πατρίδα του. Θέλει εδώ πέρα να μεγαλώσουν τα παιδιά του, του αρέσει πάρα πολύ. Στον Μπράμπετς είχε γίνει κρούση από τον Ηρακλή και το σκεφτόταν πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Αλλά ο Μπράμπετς ήταν σε μια λογική ότι αν με πάρουν τηλέφωνο, εγώ γυρνάω. Δηλαδή ήθελε να γυρίσει πολύ στον Άρη. Ναι. Όπως στεναχωρέθηκε και πολύ που έφυγε πέρυσι.
0: Και δεν τον πήρε κανείς.
1: Κοίτα, μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες δεν είχε πάρει κανένας.
0: Εγώ τώρα... σήμερα θα τον έπαιρνα, να ξέρεις, πριν το φιλικό. Αλήθεια στο λέω, γιατί με τον Μπράμπετς είναι από τις επιλογές. Και συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω αν έχεις σουτρό το χρόνο. Γιατί,
1: όχι.
0: Ο Μπράμπετς είναι από τις επιλογές που πεκταράς δεν είναι. Ξέρεις όμως ότι παίρνεις μια αξιόπιστη λύση, ένα backup, και ξέρεις τι περιμένεις, πού να βασιστείς. Αυτό για έναν προπονητή στις 12 Αυγούστου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Γρηγορίου θα έλεγε ότι, OK, δεν έχω πίσω τον Μαλντίνι, το σκορεμένο, αλλά έχω τον Μπράμπετς και μπορώ να ξέρω τι θα κάνω με αυτόν.
1: Ξέρεις, για μένα ο Μπράμπετς θα έπρεπε να αποκτηθεί, θα μπορούσε βασικά, το έπρεπε αυτό, θα μπορούσε να αποκτηθεί ως ο αντιρρόους στο περσινό.
0: Να χαρώ το, φίλο μου τον Νίκο.
1: Αυτό. Δηλαδή, όπως είχα το Ρόους πέρυσι ως μια backup επιλογή που δεν μου κόζει και πολύ, έτσι να έχεις και τον Μπράμπετς.
0: Ήταν μια αξιοπρεπής backup επιλογή, έτσι ο Ρόους. Αξιοπρεπέστατη backup επιλογή. Άσχετα με τα υπόλοιπα που λέμε κλπ.
1: Άλλο και το κομμάτι. Εμείς κρίνουμε το τι κάνει με στο γήπεδο. Δάσε το τι έγινε με το γιο του, που είναι και ένα πολύ ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα. Okay, και ήταν λάθος του. Ναι. Πολλές φορές. Αλλά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρόους, στο τέλος, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τον Άλβαρο και τον Σούντμπεργκ, πάλι καλά που δεν έφυγε. Ναι. Γιατί στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Σε αυτή τη λογική, ο Άρης θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα, έχοντας έτσι κι αλλιώς και ένα διάβλο με τον Μπράμπετς. Okay, ότι να πάω τον πάρω, να έχω ένα backup, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με την ομάδα του εκεί.
1: Έχει. Ναι. Έχει. Αλλά άμα τον έπαιρνε τηλέφωνο, εγώ νομίζω ότι ο Μπράμπετς θα έβρισκε και το.
0: Θα έβρισκε και τρόπο να. Okay,
1: να το λύσει και να. Γιατί σου λέω, σκεφτόταν έντονα και βέβαια θετικά την ανεπίσημη κρούση που του έκανε ο Ηρακλής μέσα στον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Okay,
0: εντάξει. Τώρα ξέρεις, τα συζητάμε εμείς λίγο. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να λέμε, η ομάδα καθυστέρησε πάρα πολύ και μακάρι οι επιλογές να βγουν. Αλλά κάνουμε μια συζήτηση που έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι κουραστική. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι ρεαλιστική, ποδοσφαιρική. Δηλαδή, όσο πιο ρεαλιστική μπορεί να γίνει. Κάτι άλλο έχουμε, Νίκο, από τα μεταγραφικά μέτωπα, κάτι άλλο το οποίο έτσι επιπρόσθετα να είναι κάτι καινούριο στοιχείο, ή είμαστε εν αναμονή όπως ήμασταν και το προηγούμενο διάστημα?
1: Κοίτα, νομίζω ότι σήμερα δύσκολα θα προκύψει κάτι λόγω και του ταξιδιού που θα κάνει ο Ρέγιος με τον Καρυπίδη στην Ιταλία. Κατά πάσα πιθανότητα, δεν το δίνω ακόμα δεδομένο, θα το δούμε και το βράδυ για το φιλικό. Από αύριο, μάλλον, πάνε οι εξελίξεις. Μέχρι και χθες το βράδυ, τουλάχιστον, δεν είχαμε κάτι καινούριο, κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι από αύριο, αν δεν γίνει κάποια έκπληξη σήμερα, πάμε πάλι σε μια φάση που περιμένουμε να κλείσει ο Άρης, να αρχίσει να κλείνει βασικά τα πολλά μέτωπα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή στην αμυντική του γραμμή.
0: Ναι. Νίκο, 10 η ώρα το μάτς, ώρα Ελλάδος. Ραδιοφωνικά θα το έχουμε φυσικά.
1: Ζωντανά θα είμαστε από εδώ. Θα τα πούμε και συνέχεια τη ημέρα και στην εκπομπή του Δημήτρη το μεσημέρι με νεότερο ρεπορτάζ.
0: Θα μας έχεις και κάποια έτσι μετά το μάτς συνεντευξούλα κλπ. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε. Εντάξει, okay. Ας τελειώσει πρώτα το παιχνίδι.
0: Με το καλό.
1: Αν δεν έχουμε λιποθυμίσει τη ζέστη, νομίζω κάτι.
0: Επιστροφή αύριο το μεσημέρι Ελλάδα.
1: Η αποστολή γυρίζει αύριο αργά μεσημερά και εμείς γυρίζουμε νωρίς απόγευμα.
0: Ωραία. Αύριο. Νίκο, καλή μετάδοση, καλή συνέχεια, καλή υπομονή.
1: Ξανά το Γιώτα Αλεξανδρίδης και ελαστικά Παπαφλωράτος, τους χορηγούς με την παρουσία μας εδώ πέρα στην Ιταλία. Περισσότερα και μέσα στη μέρα εδώ από την Νάπολη.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα, καλή συνέχεια για χαρά. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο τα είπαμε, τον απεσταλμένο του Yellow Radio στην Νάπολη για το σημερινό φιλικό. Παιδιά, θα μπορούσα να κάνω μαγιά και να πω ναι, εννοούσα τον μπαμπά τον Μαλντίνι και όχι τον μικρό, τον Πάολο, τον Τζέζαρε. Τον παρέζηχα στο μυαλό μου που τον χάσαμε και πρόσφατα και είπα Μαλντίνι. Αλλά καταλάβατε όλοι τι θέλω να πω. Και όταν έχεις... Δεν ξέρω, αλήθεια δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Το πρόβλημά μου είναι ότι, και δεν έχει να κάνει με την τριβή του ρεπορτάζ του καθημερινού στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ που έχω καθημερινή τριβή μπορώ να ξέρω σε πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο σκέψης, εκτέλεσης, δράσης του οργανισμού που λέγεται Καϊάρης. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι τη λογική και τον τρόπο και το πώς λειτουργεί το ποδοσφαιρικό του μέσα σε αυτό το κομμάτι. Θα μου πεις, τώρα δεν το κατάλαβες, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Μιλάμε για φέτος τώρα, μην γυρίζουμε πάλι στα προηγούμενα. Είναι ένα έργο που το έχουμε δει. Όταν όμως υπάρχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα στην αμυντική σου γραμμή, υπάρχει ένας παίκτης τον οποίον τον είχες εδώ κάποια χρόνια, ο οποίος είχε μια αξιοπιστία στο παιχνίδι του, και μιλάω για τον Γιακούμπ Μπράμπετς, ο οποίος γνωρίζει την ομάδα, την νοοτροπία, την πόλη. Έχει και τη θέληση να γυρίσει, άρα τον έχεις σύμμαχο και θα διευκολύνει με τον δικό του τρόπο την επιστροφή του και τον επαναπατρισμό του στον Άρη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην πηγαίνει σε μια τέτοια επιλογή, η οποία βρες τις καλύτερες μετά. Ναι, βρες καλύτερες επιλογές. Βάλε τον Μπράμπετς με τον Φαμπιάνο στον πάγκο και παίξε με δύο άλλους. Περιμένεις και τελευταία στιγμή και θα φθηνίνουν και θα τους πάρεις φθηνά. Αλλά έχει ένα υλικό πάνω στο οποίο να μπορείς να βασιστείς, να χτίσεις, να δουλέψεις, να παλέψεις. Δηλαδή, από το να πάω σε μια αμφιβόλου ποιότητας επιλογή ενός παίκτη που δεν τον πολύ ξέρω, τον έχω δει με κασέτες και scouting reports κλπ. Και θα τον πάρω και μέχρι να ενισχυθεί και μέχρι να το μάθει αυτά τα συνηθίσει. Ο Μπράμπετς είναι plug and play. Το κουμπώνεις και παίζει. Και ξέρεις τι να περιμένεις, ξέρεις ποιες είναι οι αδυναμίες του, ξέρεις ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Δεν θα συστηθεί τώρα. Τον ξέρει και ο Γρηγορίου καλά. Δηλαδή, με τη λειψανδρία που φαίνεται να υπάρχει, ή μάλλον με την δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει στον τρόπο απόκτησης παικτών στην άμυνα, με αυτή την γυμνή αμυντική γραμμή, που τουλάχιστον λένε στο ποδόσφαιρο ότι από εκεί ξεκινά το κτίσιμο μιας ομάδας, εμείς έχουμε πάει πάλι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω και feedback, να ξέρετε. Δηλαδή, άκουσα πριν, χθες νομίζω, τον Δημήτρη Σανλή να λέει ότι κάποια στιγμή τον είδανε, τον συναντήσανε τον κύριο Ρέγκες και τους είπε ότι να, δεν κλείσαμε κάποιο παίκτη για οικονομικά, άλλα χάλασαν εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί όλες οι ομάδες, και δεν αναφέρομαι σε αυτές που έχουν βαρύ πορτοφόλι και θα μπορέσουν να πάνε να κάνουν μια μεταγραφή 2-3 εκατομμύρια ανά πάσα στιγμή. Όλες οι ομάδες αποκτούν παίκτες με διάφορα βαλάντια, και μικρότερα από τον Άρη και μεγαλύτερα από τον Άρη. Δεν μπορεί να έχει φτάσει η 12η Αυγούστου, να έρχεται ο Άρης τη Δευτέρα να παίξει ένα επίσημο παιχνίδι, έστω με μια ομάδα η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της, να αναγίνει στην καρδίτσα και που ουσιαστικά εντός έδρας θα το παίξει. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις, να έχεις τέτοιες σοβαρότατες ελλείψεις στην αμυντική σου γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, το να το συζητάμε και να το λέμε δεν έχει καμία σημασία. Ας γίνουν τώρα οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν άμεσα. Εδώ δεν έχει δικαίωμα να λαθέψει ο Άρης. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να αποκτηθεί ένας παίκτης με τη λογική ότι περιμέναμε για να πάρουμε τους καλούς παίκτες πιο φθηνά και να μας βγει άνθρακας ο θησαυρός. Εγώ τον Μπράμπετς θα τον έπαιρνα ούτως ή άλλως στην ομάδα, στο ρόστερ. Θεωρώ ότι είναι μια μονάδα που θα μπορούσε να προσφέρει αξιοπιστία και πράγματα στον κύριο Γρηγορίου. Καλύτερα ξέρουν μάλλον αυτοί που χαράσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά είναι πάρα πολύ εύλογη απορία ανθρώπων που δεν είναι πλέον απορία, είναι κάτι παραπάνω από απορία, να έχουμε φτάσει 12 Αυγούστου και η ομάδα να προσανατολίζεται να πάρει δεξιά μπακ ενώ δεν έχουμε αριστερό. Δηλαδή, να προσπαθούμε να κάνουμε αλχημίες. Εντάξει, ο Φατιγκά είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά, οκ, okay, το δέχομαι αυτό. Αλλά δεν μπορείς να βασιστείς, να τον βαφτίσεις ντε και καλά καθαρό μου αριστερό μπακ. Πάρε ένα αριστερό μπακ, κράτα και έναν μικρό, έχει το Φατιγκά Πασπαρτού όταν χρειαστεί, και πάρε και ένα δεξί μπακ. Τέλος πάντων, οκ, τα καλύτερα ελπίζω και εύχομαι να είναι μπροστά. Ο φίλος ο Γιάννης έχει διαφορετική άποψη για τον Μπράμπετς. Δεν τον εκτιμά καθόλου από ό,τι καταλαβαίνω μέσα από το μήνυμά του.

κρατούσε κορμό και αυτό είναι θετικότατο. Μέχρι την τελευταία στιγμή να πάρει παίκτες. Δεν καταλαβαίνω, φίλε Γιάννη, ακριβώς το μήνυμά σου. Να σου πω την αλήθεια, έχει διάφορα συντακτικά λάθη. Δεν βγάζω πολύ νόημα. Ο φίλος ο Νίκος από το Ηράκλειο Κρήτης ρωτά, ο Πραξιτέλης ο Βούρος τι προκαταβολή να χρειάζονται για να σου βγάλει την προετοιμασία και να τον έχεις τρίτο μετά. Του όφι εννοείσαι. Δεν ξέρω, φίλε Νίκο. Το παιδί αυτό για κάποιο λόγο το έχω συνδεδεμένο με εύκολες κάρτες, αλλά οπωσδήποτε από το να μην έχω κανέναν, πολύ καλύτερα να είχα έναν Έλληνα παίκτη, ο οποίος νομίζω ότι θα ερχόταν και με μεγάλο κέφι να παίξει τον Άρη. Τέλος πάντων, κάτι θα είχα. Κάτι θα έπρεπε να έχω. Κάτι θα έπρεπε να έχω. Να μην πρέπει να βασιστώ σε ένα παιδί σαν το Φαμπιάν, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να αντέξει το σκάρι τις κακουχίες αυτές. Και στο μπάσκετ, κύριε Γιάννη μας, οι πρώτοι παίκτες που συμφώνησαν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Χαραλαμπόπουλος και Λίντελ, που θεωρητικά και οι δύο έρχονται για rotation. Δηλαδή η ομάδα ξεκίνησε να στείνει τον πάγκο της και μετά πήγε στους βασικούς. Βέβαια και όλες τις περιπτώσεις τελείωσε γρήγορα και όποιον θέλει τον πήρε. Κοίταξε, Ηρακλή, είναι λίγο διαφορετικό το μπάσκετ. Τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης προσπαθούσε να κινηθεί πάρα πολύ έξυπνα, χαμηλά ραντάρ, να μπει σφήνα, να πάρει κάποιον παίκτη, να έχει καλή σχέση με κάποιους ατζέντιδες για να πάρει κάποιο παίκτη που θα τον χτίσει και θα αποτελέσει βήμα ο Άρης για να ανέβει παραπάνω. Αυτά πλέον δεν ισχύουν. Ο Άρης φέτος βγήκε με ένα τέτοιο πορτοφόλι στην αγορά, που κάθε παίκτης που πήρε αποκτήθηκε για τη θέση του και για το ρόλο του, και ήταν η πρώτη επιλογή του Άρη. Η πρώτη μεταγραφή που έγινε φέτος, να ξέρετε, ήταν αυτή του Μοκόκα, άσχετα με το ότι ανακοινώθηκε τελευταία, ή μάλλον πρώτη τελευταία, γιατί θα ανακοινωθεί μία ακόμη. Αλλά στο μπάσκετ τι ισχύει? Βγαίνουν στην αγορά νωρίς, πρώτον οι ομάδες που ξέρουν τι θέλουν, και δεύτερον οι ομάδες που έχουν χρήματα να πάρουν αυτό που θέλουν. Ο Άρης, η μοναδική επιλογή που έκανε και ήταν η δεύτερη επιλογή, ήταν, επαναλαμβάνω, στη θέση του Ασόδιου, που αντί για τον Ρόμπινσον, που ήταν η πρώτη επιλογή της Παρή, ήταν ο Ρόμπινσον και ο Μόργαν. Ο Ρόμπινσον είπε όχι, ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα και στην Παρή, κατευθείαν ο Άρης έκλεισε τον Μόργαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι φέτος ο Άρης πήγε και πήρε τους παίκτες που ήθελε στο μπάσκετ, γιατί είχε την οικονομική δύναμη να το κάνει. Αυτό το κάνουν στο ποδόσφαιρο κάποιες ομάδες. Κάποιες άλλες περιμένουν καραμπόλες, γιατί βλέπεις τι γίνεται. Υπάρχουν αποκλεισμοί, υπάρχουν ομάδες που προσδοκούν σε κάποια έσοδα, τα οποία όταν δεν τα έχουν από συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έρχονται αποκλεισμοί, αναγκάζονται να πουλήσουν κάποιους παίκτες και να εξορθολογήσουν κάπως τα οικονομικά τους. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικά. Στο μπάσκετ δεν είναι. Αλλά για να επιστρέψω στον ποδοσφαιρικό Άρη, κανένας δεν είχε την απέτηση να βγει ο Άρης στην αγορά και να πει θέλω την ποιότητα, την αφρόκρεμα του αριστερού μπακ, των κεντρικών αμυντικών κλπ. Μπορούσε όμως, όταν έχεις έναν τεχνικό διευθυντή που λέγεται Ρέγες, που υποτίθεται ότι έχει ένα όνομα, μια επιρροή, ένα ειδικό βάρος. Το φαίνεται από το συμβόλαιο που έχει με τον Άρη. Και όταν από την αρχή της χρονιάς ο προπονητής έχει εντοπίσει τις αδυναμίες περσινές, έχει στοχεύσει, έχει κάνει τις εισηγήσεις του, δεν μπορεί να φτάνει 12 Αυγούστου και να έχεις αυτήν την εικόνα και τη λειψανδρία στην αμυντική σου γραμμή. Θα το δεχόμουν, θα το αποδεχόμουν, αν έβγαινε η ομάδα και έλεγε ότι ξέρετε κάτι, δεν θα μπορέσω να κινηθώ στα στάνταρ μου ή όπως θα ήθελα, λόγω οικονομικών αδυναμιών, ή να μην το πει επίσημα, να το περάσει με κάποιο τρόπο. Αυτό κάνουμε εμείς, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Θα μπορούσε η ομάδα επικοινωνιακά να το περάσει αυτό το πράγμα. Έξυπνα, σε εσάς, ενημερωτικά. Ή να πάει σε κάποιες safe, φθηνές επιλογές και να περιμένει να πάρει τους βασικούς, σε πάση περιπτώσει. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ας ελπίσουμε να... Επαναλαμβάνω, ας ελπίσουμε φέτος τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν υψηλές οι προσδοκίες και χαμηλές οι πτήσεις. Ας ελπίσουμε να γίνει το ανάποδο. Αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, ελπίζω και χαίρομαι και εύχομαι να έχεις πάντα έτσι θετική διάθεση
με ωραία γκυφάκια και χιούμορ και λοιπά, αλλά δεν μπορώ να, μπω, να ακολουθήσω τη διαδικασία αυτή δημόσια, να το ξέρεις. Είπαμε. Δεν... Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί είναι εποχή. Το δέχομαι εποχιακός, το δέχομαι απόλυτα. Μαζί σου. Ο φίλος εδώ λέει: καλημέρα Γιαννάρα, έχουμε μπροστά μας την καλύτερη ομάδα από τότε που ανεβήκαμε. Είναι κρίμα να τα χαλάσει η διοίκηση με μη προσθήκη σε αυτές τις δύο θέσεις. Με δύο παίκτες πρώτης ποιότητας θα δούμε φοβερά πράγματα. Φίλε, δεν ξέρω. Χαίρομαι καταρχήν που έχεις μια τόσο μεγάλη αισιοδοξία για την ποδοσφαιρική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εκτιμώ κάποια πράγματα από αυτά που είδα στα μέχρι τώρα φιλικά και εκτιμώ την ποιότητα κάποιων συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών που υπάρχουν και θεωρώ ότι αν ο Άρης όντως είχε ποιότητα και αριθμό παικτών ικανό στην άμυνα θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό σύλλογο και πολλά υποσχόμενο. Κατά την ταπεινή μου άποψη θα μπορούσε η ομάδα να έχει και κάποιες διαφορετικές επιλογές, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά της χάφα, αλλά okay, εντάξει, δεν είμαστε άσχημα. Πιστεύω ότι είναι ωραίο να συναντώ έτσι τόσο αισιόδοξους φίλους. Μακάρι να πάνε τα πράγματα όπως τα περιμένεις. Ο φίλος ο Τέο λέει: υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος να αναφέρεται ο κύριος Ρέγες στην όποια επικαιρότητα της ομάδας? Ο άνθρωπος είναι απλά αόρατος και εξυπηρετεί τα θέλω του Καρυπίδη. Καμιά σοβαρή ποδοσφαιρική προσωπικότητα δεν συνεργαζόταν με το σύμβουλο διοίκησης. Το ρόλο αυτό, ο τελευταίος που τον υπηρέτησε ήταν ο συγχωρεμένος ο Μυροφορίδης. Αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, γι' αυτό και δεν άντεξε τότε. Θέλεις να πεις ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τον κύριο Ρέγες, φίλε, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα της ομάδας? Αν δεν κάνω λάθος είναι ο τεχνικός διευθυντής. Αν δεν κάνω λάθος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω πόσο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του και τα θέλω του Καρυπίδη, αλλά αμείβεται αδρά για αυτό το πράγμα. Όσο είναι σε αυτή τη θέση ο κύριος Ρέγγες, θα πρέπει να υπόκειται και στην ανάλογη κριτική. Δεν ξέρω αν του αρέσει να είναι γλάστρα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα του τέριαζε. Δεν έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό προφίλ και βιογραφικό που να μπορεί να τον εντάξει στην διαδικασία των γλαστρών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσο υπάρχει αυτή η θέση, αυτός ο ρόλος και αυτός ο άνθρωπος εκεί να εκπροσωπεί τον Άρη σε οτιδήποτε, θα τον αναφέρουμε γιατί έχει την ευθύνη. Όταν είσαι διακοσμητικός ή νιώθεις ότι είσαι διακοσμητικός ή νιώθεις ότι δεν θέλεις να είσαι εκεί που είσαι ή εν πάση περιπτώσει αν λες ότι εγώ είμαι υπάλληλος του Καρυπίδη θα τα παίρνω και θα κάθομαι και πάλι πρέπει να σηκώσεις το βάρος της ευθύνης που σου αναλογεί.

Το φετινό δεν έχει προηγούμενο, δεν υπάρχει και η δικαιολογία της έλλειψης χρόνου λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Προφανώς άλλα είναι τα κριτήρια για το σχεδιασμό και τη σειρά των μεταγραφών. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε αυτά τα άλλα που λες, Κώστα, αν δεν είναι οικονομικά. Να κάνει ο σταθμός μια συνέντευξη στο Ρέγιες για να μας αναλύσει τον τρόπο σκέψης του. Πιστεύεις, φίλε Γιώργο, ότι δεν το σκεφτήκαμε ή δεν το έχουμε προτείνει? Συνέντευξη σε εμάς. Συνέντευξη όλους έπρεπε να έχει κάνει ο τεχνικός διευθυντής. Καλησπέρα, τι σας κάνει εντύπωση? Ο κ. Καρυπίδης δεν είχε κάνει δήλωση ότι αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε και δεν υπάρχουν πια λεφτά? Κάνω λάθος? Δεν έχω τέτοια δήλωση, Καρυπίδη. Καμία τέτοια δήλωση δεν έχω. Αν το είπε σε κάποιον άλλον διπλανό, παραδιπλανό ή το μετέφερε σε κάποιον φίλο του στο τηλέφωνο ή οτιδήποτε, δήλωση τέτοια επίσημη από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΑΡΙΣ δεν υπάρχει. Ο Στέλιος συμφωνεί για τον Μπράμπετς ότι θα έπρεπε να έρθει. Το κακό είναι ότι θα πάρουμε λιγότερους παίκτες αυτούς που χρειαζόμαστε και πιθανότητα με αλχημίες θέσεων μπορεί να μην πάρει καν αριστεροπόδαρο μπακ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει η χρονιά Αλέξανδρε χωρίς να πάρει αριστερό μπακ. Τι να σου πω. Ο φίλος ο Βασίλης κάνει πλάκα, λέει τα παιδιά του Ντιέγκου όσα και αν είναι θα βολευτούν. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό που σταμάτησε το πακέτο η Χατζηβασιλείου. Ρε Βασίλη. Ναι, τέτοιος ήσουν, να δρέψε λίγο. Έλα Θανάση, μην είσαι επικριτικός τώρα. Κάναμε μια κουβέντα για τη Manchester United, αμέσως εσύ να βγάλεις την αντι-Manchester διάθεσή σου. Είπαμε, μπορεί να είμαστε Liverpool, αλλά τα μεγάλα μεγέθη και τις ομάδες τις πολύ μεγάλες πρέπει να τις σεβόμαστε. Κώστα μου, καλημέρα αγαπητέ. Ναι, είναι πιο Χριστογκάλι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φέτος το καλοκαίρι είναι κανονικός ευτύχης μπλέτσας. Παιδιά, τα εισιτήρια της Δευτέρας, μίλησα χθες με τον Δημήτρη Ρωσανλή. Η ΠΑΕΑΡΙΣ μέχρι χθες δεν είχε ενημέρωση για τα εισιτήρια της Δευτέρας. Είναι μια ευθύνη της ομάδας της Γηπεδούχου, που είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την Αναγέννηση Καρδίτσας για εισιτήρια. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει και δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν βγει εισιτήρια. Δεν ξέρω τώρα, υπήρχαν και πολλά σοβαρά προβλήματα εκεί, διοικητικά, οικονομικά. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Αλέξανδρο. Ναι φίλε, για τελευταία εκπομπή εδώ είμαστε. Να αγάπη και στον Αλέξανδρο τον Πόχο. Να σε καλά φίλε Αλέξανδρο, και εσύ καλή ξεκούραση. Μέσα σε αυτό το τοπίο ο Αβραάμ Γκραντ τι ακριβώς έρχεται να κάνει? Είναι κάτι που η ΚΑΕ το είχε προαναγγείλει. Η ΠΑΕ, συγγνώμη, το είχε προαναγγείλει ότι θα έρθει και θα μας δώσει το στίγμα του, το τι ακριβώς θα κάνει, ποιος θα είναι ο ρόλος του. Θα υπάρξει ενημέρωση, θα υπάρξει κάποια συνέντευξη τύπου, θα ξεκαθαριστεί ακριβώς ο ρόλος του, οι αρμοδιότητές του και ο λόγος της παρουσίας του. Για να σταματήσουμε να κάνουμε συνειρμούς και υποθέσεις. Στα χάφ έχουμε μόνο Ράσιτς. Μπορεί σε ποσότητα να έχουμε, αλλά σε ποιότητα έχουμε μόνο Ράσιτς. Αν δεν τον πουλήσει, λέει ο Νίκος. Δεν νομίζω, φίλε, ότι ο Ράσιτς θα πωληθεί. Νομίζω ότι ειδικά στο φετινό Άρη ο Ράσιτς δεν τον ακουμπάς καθόλου. Ο ίδιος το έλεγε. Ποιος το έλεγε και σε ποιον το έλεγε? Υπάρχει δήλωση Καρυπίδη καταγεγραμμένη ότι ό,τι ξέρατε ξεχάστε το κλπ. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ μέσα από το μικρόφωνο. Μπορεί να είναι και έτσι όπως τα λέτε, αλλά δεν μπορώ να ασπαστώ μια τέτοια δήλωση όταν δεν υπάρχει.

0: μια ομορφιά, μια άγρια ομορφιά η Νάπολη. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Για να καλησπέρα, ποιοτικά με τη φυγή μου, πιστεύεις είμαστε ok? Ναι φίλε Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά στη θέση 4, είμαστε τούμπανο. Και με την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο που θα είναι τελευταία, δεν βλέπω πολλές ομάδες να έχουν μια τριάδα τετράδα αθλητών όπως η Robinson Earl, AJ Lidl, Θανάση Αντετοκούνμπο και Κώστα Χαραλαμπόπουλο μπορεί, και Βασίλη Χαραλαμπόπουλο συγγνώμη, που μπορεί πολλές φορές να πάει και στο 4, αν και δεν είναι τεσάρι. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι φιλαδάμε, έχεις δίκιο. Όντως δεν έχουμε ακούσει τη φόρμουλα του κυρίου Ρέγες πέρα μιας δήλωσης γραπτής μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ. Να σε καλά φίλε Αποστόλη, τα λέμε ξανά 31 Αυγούστου. Ο φίλος έβγαλε άχρηστο Χόγκλα Μπασίρου και λέει για Αράζ σου πέρσι όλοι τον έβριζαν. Έρε τι τραβάμε. Εντάξει, αυτό είναι στα πλαίσια της υπερβολής, οπωσδήποτε. Είναι στα πλαίσια της ατμόσφαιρας της ψυχολογίας που έχει δημιουργηθεί στην Παϊάρης. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα. Θα πάμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και φυσικά θα περάσουμε και στα μπασκετικά μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας μέχρι τώρα και για την ποιότητα των μηνυμάτων σας. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά μιλάμε για ποδόσφαιρο και είμαστε τόσο κύριοι όλοι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Και αυτό είναι κάτι που θέλω. Την εγώ την προσφέρουν σε εσάς, θεσσαλοπλαστεία Αμίλτος, την προσφέρουν σε εσάς. Εννοείται η αλλοπλαστική αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και εννοείται ότι κοντά μας είναι και οι Άριες, ο μεγάλος σας και πολύ ισχυρός σας συμπαίκτης και σύμμαχος σε ό,τι αφορά την θέρμανση, αλλά κυρίως αυτήν την εποχή την ψύξη. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την τελευταία ώρα της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Όπω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ λοιπόν, όπως λένε και τρυπάρες.
1: Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές.
0: Εδώ στον Yellow Radio 101,7.
1: Εδώ το τώρα ζητιανεύει λίγη πίκρα από χθες.
0: Ως και τις δύο μαζί.
1: Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές.
0: Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις.
1: Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει, δεν κερδίζει ποτέ.
0: Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Το σημερινό φιλικό Νάπολι Άρης στις 10 είναι αυτό που μας κράτησε μέχρι τώρα. Από αύριο θα είμαστε σχεδόν σε καλοκαιρινό mood. Εσύ μπορεί να θες να φύγεις από την ομάδα για το ρεπορτάζ. Αυτό όμως ποτέ δεν φεύγει από σένα.
1: Οι νύχτες δεν διψάνε για άλλες άγριες γιορτές. Μονάχα σκέχτρα.
0: Από το Σεπτέμβρη που επέστρεψα και ξαναμπήκα στο team του Yellow Radio.
1: Πεθαίνουν οι σταγμένοι τελευταίοι εραστές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει.
0: Σχεδόν πώς ήμουνες είναι ρε παιδί μου.
1: Εδώ οι μέρες ταξιδεύουν.
0: Σχεδόν ένας χρόνος, 10 μήνες. Για να μην πω 11.
1: Εδώ οι σκέψεις ζωντανεύουν ναυάγια.
0: Κάναμε παρέα πολλές εκπομπές. Παρακολουθήσαμε πολλά πράγματα. Κυρίως κοσμογονικά στο μπάσκετ. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μαζί με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια, την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Το μπάσκετ είναι αυτό που έχει δώσει το έναυσμα για τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία. Και μέσα σε αυτό υπάρχει και η ευχή και η ελπίδα, η κρυφή, να μπορέσει να επηρεαστεί θετικά και να τραβήξουν οι εξελίξεις μπροστά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, εκεί όπου δεν υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά ελπίζουμε να δούμε μια φορά την άλλη όψη του νομίσματος, να έχουμε χαμηλές αγωνιστικές προσδοκίες και να πάρουμε περισσότερα από αυτά που περιμένουμε. Συνήθως συνέβαινε το αντίθετο. Καλή ξεκούραση σε όλες και σε όλους. Ήδη στέλνετε και ευχές. Θα ήθελα εν ώψη της νέας ραδιοφωνικής σεζόν, καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν η σεζόν μας μέχρι τώρα, από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα από την εκπομπή. Παράπονα, παρατηρήσεις, κάπου που πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην επόμενη χρονιά. Γενικότερα, οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει το προϊόν και την εκπομπή, με χαρά θα περιμένω να το ακούσω. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μου πείτε πώς ήταν και η φετινή χρονιά μέχρι τώρα, δηλαδή πώς περάσατε, πώς ήταν τα πράγματα για εσάς, αν η εκπομπή ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας και αν όχι, τι πρέπει να αλλάξει για να ανταποκριθεί.
2: Είμαι στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε!
0: Και βέβαια, όλοι ευχόμαστε κάποια στιγμή, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, να βάλουμε αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή και να παίζει λούπα και να πάμε όλοι κάτω στην πόλη, εκεί προς Λευκό Πύργο μεριά. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Μηνύματα που έχουν έρθει. Hey! Ο Κωνσταντίνος λέει ότι εγώ πιστεύω ότι φέτος, παρόλο την όποια καθυστέρηση μεταγραφών, θα έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Έχω μια αίσθηση τέτοια, ρε Κωνσταντίνε. Μπορεί να είναι απλά η προσδοκία μου, αλλά κάπως έτσι νιώθω κι εγώ, για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νεκροί Βεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε
0: σκοπό. Ο Βέλος Αποστόλης.
1: Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά.
0: Ζητά από όλους να γραφτούμε στον Αλφα Σίγμα και να δείξουμε τη δυναμική μας.
1: Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρδί.
0: Και φυσικά μετά έχει ένα μήνυμα υπεράσπισης του κυρίου Καρυπίδη, λέγοντας ότι μακάρι να βρεθεί ο Μεγιστάνας και εκεί να γίνει, να αλλάξουν τα δεδομένα μας, θα πω εγώ. Μπόλι για αγάπη στο Στέλιο, λέει τέλεια μουσική, Άρης και τρύπες, καλές διακοπές, καλή επιστροφή. Καλά, μην νομίζετε, θα πηγαίνει, ερχόμαστε, εδώ θα είμαστε. Ο Δημήτρης, ένα υπέροχο φάντασμα του Μπράλου. Σούπερ 3 Πάτρας μου δείχνει το σηματάκι και λέει στην Κεφαλονιά κάνει τα μπάνια και μ' ακούει. Βόλη και αγάπη, φίλε Δημήτρη, τι ωραία παραλία, τι όμορφο νησί, τι πετσιά είστε εκεί κάτω η Πελοποννήσοι. Την αγάπη μου σε όλα τα φαντάσματα του Μπράλου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Σε ευχαριστούμε Τζόνι για αυτά που μας προσφέρεις και για αυτό που είσαι. Καλά να περάσεις φίλε. Τι όμορφα λόγια φίλε Γιάννη. Πάντα είσαι πολύ γενναιόδωρος μαζί μου. Σε βαθμό που γίνεσαι ρε φίλε υποκειμενικός. Αλλά ειλικρινά σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και για τα όμορφα λόγια σου. Να περνάτε και εσείς όμορφα με το κορίτσι σου εκεί που είστε στην όμορφη Θάσο. Ο Δημήτρης λέει ότι είναι έξυπνη η επιλογή του Σπανούλη να αφήσει μια θέση ξένου ελεύθερη, ώστε να κρίνει μέσα από τα φιλικά σε ποια θέση θα χρειαστεί προσθήκη. Αν δεν κάνω λάθος, θα συμπέσει η τελική επιλογή με τα κοψίματα των ομάδων του NBA. Δημήτρη, καλημέρα. Δεν υπάρχει ξένη ελεύθερη θέση ξένου ελεύθερη στον Άρη. Ο Άρης θα χρησιμοποιεί 6 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή έχει 7 υπογεγραμμένα συμβόλαια ξένων. Δεν έχει γίνει επί τούτου περιμένοντας τα κοψίματα του NBA, γιατί θα έχει 8 ξένους παίκτες. Το αν θα χρειαστεί να κάνει ο Άρης κάποια προσθήκη, οποιασδήποτε φύσεως προσθήκη, ξένου ή οποιοδήποτε άλλου παίκτη, θα κριθεί ξεκάθαρα από το πρόσωπο που θα δείξει η ομάδα στην προετοιμασία, από τη χημεία που θα βγάλει και από τις πιθανές αδυναμίες που μπορεί να βγουν. Όταν μια ομάδα κάνει τόσες πολλές επιλογές νέων παικτών, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάτι να μην πάει σωστά. Υπάρχει στον Άρη σοβαρό αυτό το ενδεχόμενο. Μακάρι να βγουν και οι 10-11 επιλογές που έγιναν. Δεν ισχύει πάντα. Αν διαπιστωθεί αδυναμία, φίλε Δημήτρη, ο Άρης θα κάνει οποιαδήποτε προσθήκη χρειαστεί. Απλά να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει δηλαδή κενή θέση ξένου. Δεν άφησε καμία κενή θέση ξένου ο Σπανούλης. 6 ξένους ο Άρης θα χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα. Απεριόριστους ξένους μπορεί να χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 7 ξένους. Αν διαπιστωθεί αδυναμία, θα κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Αυτή είναι η λογική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μωράκια στη φωτιά για την κομματάρα που μας προσέφεραν. Πάμε σε κάποια άλλα καρντασάκια τώρα, τα οποία και αυτά έχουν δώσει κομματάρες όμορφες, όπως αυτή που ακούτε τώρα. Τα ξύλινα τα σπαθάκια μας είναι αυτά. Έτσι για την αδρυναλίνη σας φροντίζω, ναι.
3: Να την ξεχάσω τη ζωή και να ξυπνάω κάθε μέρα νεκρός. Όσο κι αν το θέλεις δεν μπορείς.
0: Να μας πάει ο Άρης. Ταξίδι στο κέντρο της γης αν γίνεται. Γεια σου φίλε Θανάση. Μερικές φορές διαφωνούμε λέει, αλλά αυτό είναι υγεία. Θα ήθελα αν γίνεται να έχουμε κάποιες φορές και καλεσμένους, θα μιλάμε περισσότερο για τακτική. Καλά να περνάς. Αγάπη φίλε Θανάση, ευχαριστώ για το μήνυμα και για το ότι αναγνωρίζεις και τα θετικά και τα αρνητικά της εκπομπής. Πραγματικά είναι υγεία η διαφωνία. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη υγεία η διαφωνία, φίλε Θανάση. Δεν έχω ποτέ, δεν υποστηρίζω ποτέ ότι είναι η δική μου γνώμη σωστή. Υποστηρίζω πάντα μια γνώμη και προσπαθώ να έχω επιχειρήματα για την γνώμη που παραθέτω. Δεν έχω πει ποτέ ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν διάφορες οπτικές που βλέπουμε όλοι μας τα πράγματα. Απλά είναι διαφορετική η οπτική μας. Άλλοι δικαιωνόμαστε από την ομάδα και τα αποτελέσματα, άλλοι δεν δικαιωνόμαστε με βάση αυτά που πιστεύαμε. Δεν θα ήταν υγιές να συμφωνούμε όλοι με όλα. Αυτό σημαίνει σε καθεστωτικές καταστάσεις και δεν είναι ωραία τα καθεστώτα. Καθεστώς θέλουμε να γίνει ο Άρης αγωνιστικά, όπως ήταν κάποτε μπασκετικό καθεστώς. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξουν οι ισορροπίες που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον όμως ο Άρης αναπτύσσει μια δυναμική που μας επιτρέπει να ελπίζουμε. Κατά τα άλλα, η διαφωνία απόψεων με επιχειρήματα και σεβασμό χωρίς ειρωνίες και προσβολές είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σε ένα πράγμα πρέπει να συμφωνούμε όλοι, ότι ο Άρης είναι πάνω από όλους και όλα, πάνω από πρόσωπα και καταστάσεις. Ο Άρης είναι ένα μικρό κομμάτι της ζωής μας, είναι ένα κομμάτι που κουβαλά ο καθένας μέσα του με το δικό του τρόπο και πρέπει να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε και να το προστατεύουμε όσο μπορούμε ο καθένας. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιάννη, τον ευχαριστώ για τα πολύ ωραία του λόγια και για τις ευχές του για καλές διακοπές. Ευχαριστώ φίλε Γιάννη επίσης για τα πολύ όμορφα και πλούσια σχόλιά σου για την εκπομπή. Γιάννη καλησπέρα, μια υπέροχη χρονιά με τον επανερχομό σου, με πολλά πάνω και κάτω και με πολύ χαρά που καθημερινά εισπράταμε την καθαρότητα της άποψής σου και το έξω από τα δόντια που λένε keep going. Πλακώσανε τα πετσιά του δασκάλου σήμερα. Ο Χρήστος θα ήθελε περισσότερο μπάσκετ στην εκπομπή και λιγότερα και λίγα περισσότερα insights από την ομάδα. Ενώ οι πολλές αναδρομές στις δόξες κάποιες φορές γίνονται κουραστικές, καλή ξεκούραση και καλές διακοπές. Έχετε μεγάλη χρονιά, λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστώ. Περισσότερο μπάσκετ. Οκ. Τα insights. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εκεί υπάρχει και ένα θέμα ισορροπιών και χειρισμού, να ξέρετε. Οι ομάδες είναι σαν τις οικογένειες, είναι σαν τα σπίτια. Πολλές φορές δεν αποτελούν τα πάντα προϊόν ρεπορτάζ και δημοσιοποιήσεως. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν φορές που μια οικογένεια θα μαλώσει μεταξύ της. Δύο παίκτες μπορεί να έρθουν σε μια αντιδικία. Δεν μπορεί αυτό να είναι θέμα συζήτηση σε μια εκπομπή. Καταλαβαίνετε. Με χαρά να δημοσιοποιήσουμε άλλες τέτοιες εσωτερικές διαμάχες άλλων ομάδων. Καταλαβαίνεις θέλω να πω και καταλαβαίνω τι θες και εσύ Χρήστο. Μήνυμα ελήφθη. Ευχαριστούμε πολύ. Μέρες αργίας δεν θα έχουμε εμείς. Οι μέρες διακοπών θα έχουμε. Αλλά τα διάφανα κρίνα είχαν βγάλει αυτή την κομματάρα που λέγονται μέρες αργίας και την απολαμβάνουμε.

Την αγάπη μου στη φίλη μου τη Στέλλα, η οποία ζητά 3 ώρες αντί για 2 ώρες. Δεν είναι εύκολο καθημερινό το 3 ώρες ρεπορτάζ, αγαπημένη. Νομίζω ότι το πρόγραμμα του Γέλλου είναι έτσι δομημένο που τα 2 ωράκια είναι όσο σφιχτά πρέπει και όσο γρήγορα πρέπει. Για τις γραμμές επικοινωνίας το έχω πει. Θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος, δεν είμαι θειασότης αυτών των εκπομπών. Κάποιες εκπομπές φυσικά έχουν το χρόνο τους και τις γραμμές επικοινωνίας. Αν υπάρχουν κανόνες και σωστός έλεγχος από τον παραγωγό το ραδιοφωνικό, μπορεί να λειτουργήσει. Προσπαθώ πάντως να τις αφήνω για άλλες εκπομπές που εδώ και χρόνια το κάνουν και το κάνουν σωστά. Και φυσικά η Στέλλα μας δίνει πολύ ωραία, πολύ ωραίο feedback για τις μουσικές. Το παλεύουμε. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη, για τις ευχές για ξεκούραση και για να έρθουμε δυνατοί για μια σπουδαία μπασκετική χρονιά. Πιστεύω ότι θα πάρουμε 8ο ξένο. Κάτι μου λέει ότι ο Σπανούλης θα φέρει ακόμα ένα καλό καθαρό πεντάρι και όχι τριάρι. Όπου διαπιστωθεί κενό και δυσλειτουργία, φίλε Βασίλη, θα υπάρξει και παρέμβαση. Άλλωστε, με την επιστροφή από τις διακοπές, να ξέρετε, στα μέσα του Σεπτέμβρη θα έχουμε εδώ μια εκπληκτική συνέντευξη που ουσιαστικά θα είναι μια συνέντευξη εφόλησης ύλης του Νίκου του Ζήση, έτσι. Σας την έχουμε προαναγγείλει, την έχουμε προγραμματίσει με τον Νίκο το Ζήση και θα την κάνουμε. Ο General Manager της Καϊάρης θα έχει να πει πάρα πολλά. Θα είναι για σας εδώ καλεσμένος στο στούντιο του Γέλλο για 2 ώρες στα μέσα του Σεπτέμβρη, λίγο πριν την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας. Θα έχουν γίνει και κάποια φιλικά, θα έχουμε να πούμε πράγματα. Το συγκρότημα 2002GR είναι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ όμορφο. Πολύ χαρακτηριστικό. Καταλαβαίνεις δηλαδή κατευθείαν ποιοι είναι οι 2002GR με το που σκάει πρώτη νότα. Αυτή είναι η μαγική αυλή. Ένα πολύ χαρακτηριστικό του τραγούδι.

0: Το τι να σου προσφέρω της μαγικής αυλής, έτσι. Μαγική αυλή ήταν το άλμπουμ. Υπάρχει και το κομμάτι, αλλά αυτό είναι το τι να σου προσφέρω. Από 2002 GR. Αγαπημένη μπάντα. Διαχρονική. Γεια σου Γιάννα, με τις μουσικάρες μόνο ο Άρης, λέει ο Λουκάς. Γεια σου Λουκά μου. Στις διακοπές μου που έχουν τελειώσει ήδη, το καλύτερο ίσχυ της ημέρας ήταν ξημερώματα ακούγοντας κονσέρβα την εκπομπή σου. Αν κανένα βράδυ δεν έχεις τι να κάνεις, άκου το παλικάρι, κρατάει καλή παρέα. Καλή ξεκούραση και να γυρίσεις πίσω γερός και δυνατός. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Θα κάνουμε φέτος ωραία πράγματα. Ελπίζω και θα ψήσω τον κύριο Γαβριλίδη να κάνει ο Yellow Radio ένα πολύ ωραίο πάρτι και να παίξουμε εκεί μουσικές live. Αλλά να είμαστε όλοι σε ένα μαγαζί, σε ένα ωραίο μέρος και να παίξουμε μουσικάρες και να γουστάρουμε. Και εννοείται ότι φέτος πάλι εκεί κοντά στις γιορτές θα κάνουμε την ολονύχτια γιορτινή εκπομπάρα. Φίλη μου Κωνσταντίνα, το σημερινό φιλικό Νάπολη Άρης, εκτός από τη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση του Yellow Radio από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Nova Sports Prime. Και τηλεοπτική εικόνα και ραδιοφωνική και μπόλικο ρεπορτάζ μετά το μάτς από το Yellow Radio. Θεολόγια, εσείς πετσίδες, καλό σκύλο, το ξέρουμε αυτό. Γιάννη, άμα κάνεις κάτι τέτοιο θα σας πάρουμε τις πέτρες, να ξέρεις. Την αγάπη μου στην κυτρινόμαυρη Μηχανιώνα και στον καλό μου το φίλο τον Τέο που εύχεται τα ωραία. Μεγάλη αγκαλιά φίλε, 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός. Ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει: το μόνο που θα ήθελα από το σταθμό τη νέα ραδιοφωνική χρονιά είναι περισσότερη ενημέρωση για τον ΑΣ Άρης. Καλησπέρα και καλές διακοπές. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Οι άνθρωποι του Εραστέχνη Άρη κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια γενικότερα σε πολλά θέματα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα και προσπαθούν να λύνουν ζητήματα καθημερινά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, και επειδή όλα αυτά πρέπει να ακούγονται και πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με τον κόσμο του Άρη, γιατί πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει, ευχόμαστε να μας δώσουν τη δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας, πιο πλούσιας, πιο γρήγορης, πιο άμεσης και καθημερινής αν γίνεται. Μακάρι να υπάρξει και μια εκπομπή, να δοθεί δυνατότητα για μια εκπομπή στην οποία ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι του ΑΣ να συμμετέχουν, να την κάνουν οι ίδιοι ακόμα καλύτερα, και ας είναι εβδομαδιαία. Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι. Μιλάμε για την κομματάρα από τα παλιά.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού.
0: Ο Ντένις δεν θέλει πολλά, αφού έρχεται καλές διακοπές. Λέει κατάκτηση EuroCup και πρωτάθλημα. Ας τους άλλους να μαλώνουν για το κύπελο. Να μην πάρουμε και το κύπελο του Ντένις. Να κάνουμε το τρέμπλ. Σε τέτοια διάθεση λέει με βάζει η μουσική που παίζεις. Να χαρώ το φίλο μου. Ο Νίκος λέει ότι είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα σεζόν στο ποδόσφαιρο, διότι είδαμε για πρώτη φορά να γίνεται σωστή προετοιμασία. Έχουμε ένα προπονητή που εργάζεται με μεράκι και ασχολείται με όλους τους παίκτες, ψάχνοντας να δει τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας από αυτούς. Καλή χρονιά στο ποδόσφαιρο, χωρίς τραυματισμούς και άλλα πρώτα. Και λίγο αλήθεια λένε, μπουχτίσαμε από την καρυπιδολογία λίγο λιγότερη την επόμενη χρονιά, ο Νίκος. Μακάρι φίλε όλα να πάνε καλά στο ποδόσφαιρο, να μειωθεί πολύ η καρυπιδολογία. Θα πρέπει να βοηθήσει πολύ και ο ίδιος ο κύριος Καρυπίδης βέβαια για να την αποφεύγουμε. Και μακάρι το ποδόσφαιρο και οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα να αποτελούν την ευχάριστη νότα. Πολύ και αγάπη στο Δημήτρη που μόνο για τη Λίβερπουλ διαφωνεί με μένα. Είναι η μοναδική ομάδα που υποστηρίζω στον πλανήτη, φίλε Δημήτρη. Η μοναδική ομάδα που αγαπάω στον κόσμο είναι η Λίβερπουλ. για πολλούς λόγους. Και σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια που λες, σχεδόν με βρίσκεις άριστο εκτός από τη Λίβερπουλ. Ο Στέλιος λέει επίσης, καλό είναι Γιάννη που έχεις τέτοια άποψη για τις γραμμές, χωρίς γραμμές η εκπομπή σου. Μια χαρά, λέει, την υποστηρίζεις. Αυτό πιστεύω και εγώ, Στέλιο. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή θα κάνουμε βέβαια την εξαίρεση, αλλά... Καλές διακοπές, Γιάννη. Θα μπορούσες μετά από αγώνα μπάσκετ να κάνεις 3ωρο που θα έχει πιο πολύ ρεπορτάζ. Σε άλλες μέρες λέει 4ωρο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε λίγο θα με βάλεις να κάνω καθημερινό ραδιομαραθώνιο. Ευχαριστούμε την κομματάρα αυτή που παίζει στα αυτάκια μας και πάμε σε άλλη κομματάρα τώρα που θα παίξει στα αυτάκια μας. Ντομένικα. Και το άλμπουμ και ο τίτλος του κομματιού «Μαγικός». Μέσα στη βοή του δρόμου. Κομματάρα. Υπάρχει χρήση να ακούσουμε και κάνα από πίσα και πούπουλα, λέει ο φίλος ο Άρχων. Η αλήθεια είναι, Άρχων, ότι δεν είμαι γνώστης του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης μπάντας. Είναι λίγο πιο... Δεν είναι τόσο συμβατική. Γεια σου, φίλε Κώστα. Δεν γνωρίζω. Σίδερο, τσιμέντο, χώμα και γυαλί. Μοιάζει τούτη γη σαν μαγική αυλή. Και η συνέχεια που θυμίζει Άρη. Και εσύ που μιλάς, τα όνειρα δεν είναι πια για εμάς. Γεια σου, ρε Αδαμάκο. Ο Κωνσταντίνος εύχεται καλή άδεια και καλή ξεκούραση. Γρήγορα με υγεία πίσω στις επάλξεις. 100 πλάς μέρες για τη νυχτερινή σου εκπομπή που είναι συλλεκτική. Καλές βουτιές. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνουμε το πάρτι και θα είναι χειμερινό ωραίο. Να τρέξει λίγο χρονιά και θα το φτιάξουμε. Εκεί λίγο πριν τις γιορτές, κάπου εκεί. Κάνα Νοέμβριο, μέσα στο κρύο, να έρθουμε να ζεσταθούμε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Έχουν φτερουγήσει σύννεφα μέσα στη δύση. Ο φίλος εδώ γράφει για πρώτη φορά σε αριανό ραδιόφωνο. Σε εκπομπή, μήνυμα. Αφήστε τα όλα, λέει, αφήστε τις γκρίνιες σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Στηρίξτε τον Άρη όπως ξέρουμε μόνο εμείς. Άρης γεννιέσαι και δεν γίνεσαι. Μόνο εμείς μπορούμε να αλλάξουμε την ομάδα ενός ανθρώπου και να γίνει Άρης. Χαιρετίσματα στον Λάζαρο Παπανικολάου, τον καλύτερο υπεύθυνο ασφαλείας και πιο έντιμο άνθρωπο που πέρασε τον Άρη. Έχω χρόνια να το δω τον Λάζαρο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Καλησπέρα και καλές διακοπές, λέει ο Σπυρίδων. Και εγώ, λέει, του Νόας Μπέτερ ένα πάρτι, το περιμένω. Εκεί στο μαγαζί του Δημήτρη, λέει, έτσι για την κούτρα. Κάτσε καλά, ρε Σπυρίδωνα. Να βάλουμε φυλακή του Χατζηθανασίου, επειδή θες εσύ, δηλαδή. Αστείευομαι, λέει, φύγαμε για βουνού ή μπάνιο και βάμος για μια καλή καινούρια χρονιά για εμάς και την ομάδα. Αμήν, φίλε Σπύρο. Φίλε, λέει, αν πάει καλά η ομάδα, όλες οι εκπομπές θα γίνουν πιο απολαυστικές, χωρίς γκρίνια και μιζέρια. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι κι εσείς. Χρειάζεται, φίλε. Για μένα η αξία του ρεπορτάζ, η αξία του ραδιοφώνου, η αξία, αν θέλεις, ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, και εμείς στον Άρη γενικώς είμαστε αρκετά δοκιμασμένοι στα δύσκολα, είναι πολύ σημαντικό το πώς διατηρούμε το κλίμα αισιοδοξίας, το επίπεδο τοξικότητας όταν έρχονται τα άσχημα αποτελέσματα, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν σύλλογος άσχημες στιγμές, στα καλά, στα εύκολα, στις νίκες, αυτόματος πιλότος είναι. Πάει μόνο του το αεροπλάνο. Όταν όμως έρθουν οι αναταράξεις, εκεί φαίνεται πραγματικά η αξία και του ραδιοφώνου και του Yellow ως μέσο που, αν μη τι άλλο, είναι δοκιμασμένο σε πολύ χοντρά δύσκολα, όχι σε απλά δύσκολα. Και καταλαβαίνετε πως εκεί όλοι μας πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και περισσότερο υπεύθυνοι. Και επαγγελματίες εννοείται, ναι. Λάθη θα γίνουν, το λέγει και ο Βασίλης άλλωστε.
2: Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει.
0: Για να δε σου εύχομαι καλές διακοπές με υγεία, να περάσεις καλά, να αποφορτιστείς και ραντεβού πάλι 31 Αυγούστου. Γεια σου φίλε Ντίμη. Καλησπέρα από τον Κούρι. Μην παραγγέλνετε ρε κουφάλες, αφού δεν είσαι σπίτι και πάμε τα δέματα βόλτα να πάρουν αέρα. Αχ, ήθελα να το πω ο Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γεια σου ρε Μπιλάρα. Δεν πιστεύω να κάνετε εκείνο το τη μούφα που κάνουν κάποιες εταιρείες courier. Περάσαμε, δεν σας βρήκαμε, λέτε να το πάρετε και δεν έχουν έρθει ποτέ. Έτσι Μπίλι, σπαθή. Να χαρώ το φίλο μου. Χαιρετώ την Παρασκευή τη φίλη μου από τον κίτρινο χορτιάτη. Τραγουδάρες πάλι, χθες το ποσίδι κολυμπάω και τσουπ, βλέπω το Χαραλαμπόπουλο. Δεν άντεξα, λέω Βασίλη, καλώς όρισες στην πόλη του Θεού. Να έχεις υγεία, καλή σεζόν. Σου χαρίστηκε λίγο, με ευχαρίστησε. Του λέω μπρέλα να πάρεις, λέει για τον ήλιο, όχι λέω για το χιόνι. Φέτος σε κάθε μάτσα θα χιονίζει χαρτάκια και πέθανε στα γέλια. Α, ναι, ναι, εκεί είναι ο Μπίλης. Θα το συναντήσω αν είναι εκεί. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια Παρασκευή και για το γυναικείο μπάσκετ. Θα υπάρξει κάποια χορηγία φέτος και κάποια υποστήριξη από τον κύριο Σιάο. Από του χρόνου η ομάδα θα είναι δική του και θα μπει σε άλλες ράγες. Γεια σου γλυκιά μου Ερέτα. Και σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια και για τις ευχές και για τα σχόλια. Το μαράκι έχει παραγγελία. Το μαράκι είναι η σιωπηρή πλειοψηφία της εκπομπής, η οποία γενικώς δεν ζητάει πράγματα, δεν ζητάει τραγούδια και τώρα ζητάει ένα τραγούδι, οπότε είμαι υποχρεωμένος να το παίξω. Μαρία, επειδή δεν το θυμάμαι απ' έξω το κομμάτι, ελπίζω να είναι έτσι up tempo, έτσι μου βάλεις κάτι το οποίο θα είναι χαλαρό. Για να σε ακούσω. Το επόμενο είναι για σένα Μαρία. Ο φίλος λέει ότι λέει ωραία λόγια για την εκπομπή. Την αγάπη μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Συνέχισε να ακούς το Yellow Radio γενικότερα. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο σε μια πόλη που ζούσε το όνειρο του μια πόλη μια ομάδα, είχε επιλέξει να είναι η αντίσταση σε αυτό. Επομένως αξίζει της εμπιστοσύνης σας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αυτό θέλει να κάνει εκπομπή, να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί και να δίνει έναν διαφορετικό τόνο. Αν θεωρώ ότι υπάρχει γόνιμο έδαφος και προοπτική σχεδιασμού κατασκευής νέου παλέντε σπορ εντός πλαισίου και του σχεδίου αναπλάσεως της ΔΕΘ. Όχι, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό, η αλήθεια είναι, και θεωρώ πως δεν θα γίνει, καλέ μου φίλε. Ορίστε, τα υπόγεια ρεύματα. Μαράκι για σένα. Ωραίο είναι, ναι, το θυμήθηκα, μια χαρά. Κομματάρα.

0: Δημήτρη, πιστεύω ότι έτσι όπως δημιουργούνται οι καταστάσεις
1: στα δυο στα βράχια του αορά.
0: Στη ΔΕΘ.
1: Μη με στολές και μια γλυκιά λύθη της λησμονιάς. Στις μοναξιάς το κόκκινο από αίμα πήγα κάτω.
0: Ο Άρης θα προσπαθήσει να τεντώσει ό,τι όρια έχει τα επόμενα χρόνια για να φτιάξει το Palette Sport όσο πιο σύγχρονα γίνεται, να το εξυπηρετήσει όσο περισσότερα χρόνια μπορεί άμεσα και να δημιουργήσει και προϋποθέσεις για τον κόσμο του εκτός παλέ, για να αξίζει και η επένδυση που θα γίνει από την ΚΑΕ. Θεωρώ ότι σύντομα, στην επόμενη πενταετία, εξαετία, το θέμα νέου γηπέδου θα τεθεί. Θα τεθεί, αλλά εκτός ΔΕΘ. Αυτό πιστεύω. Με 31 Αυγούστου θα είμαι δίπλα σας, θα είμαι. Όχι Σεπτέμβριο.

υπέροχα. Κώστας Τουρνάς, μην της το πεις, καλλιτεχνάρα, αγαπημένος. Γεια σου Στεφανέ. Τα εισιτήρια πόρτες για τους αγώνες Eurocup θα τα ανακοινώσει η ΚΑΕ, φίλε. Νομίζω ότι όλα αυτά στο τέλος του μήνα θα έχουν ξεκαθαρίσει. Να έχετε την εφαρμογή της ΚΑΕ, κατεβάστε τη στο κινητό σας και νομίζω ότι θα έχετε ενημέρωση για όλα.

Και άλλα πολλά ωραία μηνυματάκια έχω για σας. Άλλα δύο τραγουδάκια και με αυτά θα κλείσουμε την εκπομπή. Την αγάπη μου στο Γιάννη από την Πράγα. Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα, λέει. Άντε λίγο παραπάνω rock και metal. Καλή ξεκούραση και λιγότερη γκρίνια και μιζέρια στον κόσμο γενικότερα. Η Πίσα Κυπούπουλα λέει είναι μπαντάρα. Θα το έχω υπόψη μου και θα την βάλω στο ρεπερτόριο, αγαπητέ. Το ζήτησε κι άλλος φίλος. Το θέτει σωστά, λέει. Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας. Στα καλά πάει στον αυτόματο, το λέει η δουλειά. Την αγάπη μου στο Μάριο. Τον ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Γιώργος, φλαράκι μου, Γαβριλίδης. Το βάλσο των αδερφών Κατσιμίχα είναι την αγάπη μας για τον Άρη, ένα τραγούδι να αντιπροσωπεύει. Καλές διακοπές. Να το βάλω, θα το βάλω και αυτό. Θα το βάλω λοιπόν. Δώσε μου λίγο χρόνο. Εδώ θα σταματήσει ο Κωστάκης και θα μπει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ μαγικό, πολύ αγαπημένο. Ξεκινάει λίγο πιο χαμηλά, αλλά είναι κομματάρα. Πρέπει να το βάλω. Έχει ζητηθεί. Είναι η Μπλε. Όταν δεν βρίσκονται στη Βουλή είναι μια χαρά, όταν έχουν μικρόφωνο και τραγουδούν. Κομματάρα είναι, αφήστε το τώρα παιδιά, μην ψάχνεστε.

0: Πολύ πολύ ωραία. Και πάμε στο επόμενο που το ζήτησε ο Γιωργάρας, ο φίλος μου. Ήθελε να πάμε σε ένα τραγούδι τέτοιο. Το βάλς των ονείρων είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Λόγω ονόματος κερδίζει αυτή. Όπου Μαριάννα υπάρχει αδυναμία.
1: Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ.
0: Ο Γιωργάρας αυτό το λέει για τον Άρη.
1: Άλλαξαν όλα, αλλάξαμε κι εμείς κι εσύ που είχε.
0: Αισιοδοξία για το γυναικείο μπάσκετ από Γιάννη. Αγάπη από τον Ηλία. Θέλει το καράβι του νότου.
1: Έχεις διαπασόν τη μουσική.
0: Από, θέλει μάσκες το καράβι του νότου. Δεν προλαβαίνουμε, αγαπητή Ηλία. Ήρθες πολύ αργά στην παρέα.

0: Φίλε Κρίση, άκουσα να σου πω κάτι. Περιγράφεις τόσο ωραία την καθημερινότητά σου και είναι τόσο ανθρώπινο και ωραίο το μήνυμά σου. Είπαμε για τις διαφωνίες τις πολιτισμένες και με επιχειρήματα είναι πάντα επικοδομητικές. Αν υπάρχει πραγματική αγάπη για το κοινό μας αντικείμενο, θα χαρώ πάρα πολύ και να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά. Χαίρομαι που βοηθάω την καθημερινότητά σου με τον τρόπο που περιγράφεις. Σε κάποια από τα μάτια σου, Άρη, στο παλέ με πολύ χαρά έλα να τα πούμε από κοντά.
1: Αν κάτι σε πειράζει να το λες και όχι να σωπαίνεις και...
0: Ωραία φωνή, πιτσιρίκα.
1: Θα σμίγουμε, θα στείνουμε.
0: Τι να κάνουμε, ο Γιώργος, το φιλαράκι μου, είναι ευαίσθητο αγόρι. Θα σας κλείσω όμως με άλλο τραγούδι, να ξέρετε. Το κλείσιμο θα είναι... πολύ ωραίο, πολύ εννοώ και φάτο. Να περάσουμε όμορφα όσοι φύγουν και όσοι πάμε, τόσοι να γυρίσουμε. Πιστεύεις αν δεσμεύσουμε την έκθεση IKEA θα διαφερθεί ο Σιάο για μπάλα, μπάσκετ κλπ. Και ο Γιάννης. Είναι ένα ωραίο project, φίλε. Έχει ψωμάκι. Έχει ψωμί και είναι... μπορεί να οδηγήσει κάπου. Να είσαι καλά, φίλε Μιχάλη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για το δεύτερο σχόλιο. Διακοπές στο Ράγεβο έβαλα χθες, δεν προλαβαίνω σήμερα. Διακοπές θα πάμε, το τελευταίο τραγούδι θα είναι σε αυτό το στυλ, παιδιά, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαριανούλα την Κατσιμίχα για την υπέροχη τραγουδάρα της. Και τώρα, παιδιά, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Αυτό θα είναι το τελευταίο κομμάτι.
2: Για μένα μόνο θέλω.

Εύχομαι να περάσετε δηλαδή πολύ γεμάτα, να ξεκουραστείτε ό,τι και αν κάνετε. Είτε πάτε κάπου πανέμορφα, είτε είστε εδώ. Ψυχική ηρεμία. Και να προσδοκούμε όλοι σε μια καλύτερη χρονιά. Μακριά από άσχημες ειδήσεις. Μακριά από τοξικότητα. Μακριά από κακοψυχία, παλιανθρωπιά. Και την καινούργια σεζόν τη ραδιοφωνική, ξέρετε, να λέμε λίγα παραπάνω ευχαριστώ, λίγα παραπάνω συγγνώμη όταν χρειάζεται, να λέμε σ' αγαπώ στον Άρη ακόμα περισσότερα.

Δεν είναι και love radio. Αν και αυτό μπορώ να το κάνω, να ξέρεις Αποστόλη. Με την καψούρα έχω μεγάλη σχέση μουσικά, να ξέρεις. Και σε ελληνικό και σε ξένο ρεπερτόριο. Μπορώ να καταστρέψω κάνα που έχει χωρίσει ή να ξανακάνω να ερωτευτεί κάποιος ο οποίος είναι στο 50-50. Να ξέρεις δηλαδή, παίζω εύκολα. Ελπίζουμε σε χρονιά με κούπα φέτος, με το καλό να έρθει. Γεια σου Στεφ, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Φιλιά στο νησί, στη Λευκάδα. Άξιζε τον κόπο να τα ακούσουμε, όπως αξίζει τον κόπο να ακούσουμε φυσιά. Ρε παιδιά, και αυτό δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, πού πας? Πού πας? Μέσα στο νερά. Πού πας, αν δεν τα ακούσεις αυτό? Γίνεται? Πέφτει το βραδάκι. Α, μην ακούσεις λίγο έτσι. Πιάνει η δροσιά. Φατμέ. Λίγο, όχι πολύ. Φυλάκι. Α, φυλάκι δώστε μου. Και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Φιλιά στον Δημήτρη. Φιλιά στον Τηλέμαχο. Εγώ κι εσύ. Φιλιά στον Γιαννάρα. Μόνοι πάνω στη γη. Μ' αρέσει που παρά δύο, παρά τρία στέλνετε όλοι μηνύματα και ζητάτε τραγούδια. Μ' αρέσει. Μόνοι στη γη. Κώστα, θα αναλάβω προσωπικά το θέμα. Δεν φεύγω από το γέλο αν δεν υπάρξει νέο ιδιοξιακό καθεστώς και στην ΠΑΕ. Μόλις έρθει θα σας χαιρετήσω και θα φύγω. Θα έρχομαι να κάνω μουσικές εκπομπές μόνο. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Ευχαριστώ Αντώνη για τα όμορφα λόγια. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα και τη συντροφιά. Λοιπόν, αυτά. Εγώ και εσύ, εσύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Καθημερινά 12 με 2. Ευχαριστώ ιδιαίτερως για την εμπιστοσύνη και για τη συνεργασία και τους ανθρώπους του Yellow Radio. Θα τα ξαναπούμε 31 Αυγούστου εδώ από τα RGNA μας. Ακολουθεί ο Δημήτρης ο Σαλής. Βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στο γραφείο. Δύο ώριτσες ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ. Μετά από μη δουλμένος.

Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και να τα ξαναπούμε. Φροντίστε τους εαυτούς σας, την αγάπη μου και στον Γιώργο τον δάσκαλο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους χορηγούς που υποστηρίζουν την εκπομπή και θα συνεχίζουν να το κάνουν. Τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλλοπλαστ και τους φυσικά, την Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη σας, την Ψήξη και τη Θέρμανση. Πρώτο ο Θεός, 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Αν χρειαστεί κάτι, μπορεί να ξανασκάσουμε μύτη, ελπίζω όχι. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους και σε όλους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είμαστε γεροί να τα ξαναπούμε 31 Αυγούστου. Μέχρι τότε, να είστε

0: και 39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια.

0: παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
2: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσιογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Και σήμερα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια θα έχουμε μια επανάληψη και στις 9, πάλι εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο του Yellow Radio, 9 το βράδυ, 10 η ώρα η αναμέτρηση ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη, τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Άρη, θα το ακούσετε ζωντανά εδώ στο Yellow Radio από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τα καθιερωμένα, μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Μπορείτε και μέσα από εκεί να μας παρακολουθήσετε. Ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, το κορυφαίο στο είδος του. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό που σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Είναι το Σαββατοκύριακο που είναι και της Παναγίας το Σάββατο. Πολύς ο κόσμος στη Χαλκιδική. Όσοι είστε κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, η επιλογή σου για καφεδάκι, για σνακ, για πρωινό, έτσι, πολύ ποιοτικά τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται στο Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι, να τα πάρουμε τα θέματα. Την πρώτη ώρα θα πούμε έτσι λίγο τα ποδοσφαιρικά, θα πούμε λίγο για μεταγραφές, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Και μετά τις 3 θα κάνουμε σύνδεση με Ιταλία, θα κάνουμε σύνδεση με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει το αγωνιστικό ρεπορτάζ για το σημερινό φιλικό με την Νάπολη. Τι περιμένουμε να δούμε ως εντεκάδα από την πλευρά του Μιχάλη Γρηγορίου, βάσει των όσων έχουμε δει και στα προηγούμενα 4 φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο Άρης. Θυμίζω ότι πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Την προσοχή Δευτέρα, σε 5 μέρες δηλαδή, ο Άρης αντιμετωπίζει την Καρδίτσα, την αναγέννηση Καρδίτσας, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Για το κύπελο Ελλάδος η αναμέτρηση. Σίγουρα η Καρδίτσα, μην έχοντας κάνει πολλές κινήσεις και γενικότερα έχοντας ξεκινήσει καθυστερημένα το σχεδιασμό της, φαντάζει εύκολος αντίπαλος, αλλά ξέρετε ότι όλα εξαρτώνται από τι θα κάνεις και εσύ μες στο γήπεδο. Και φυσικά πολύ κοντά είναι πλέον και το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Σε 10 μέρες η αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Τρίπολη για την πρεμιέρα της Super League. Όλα αυτά πλησιάζουν. Ο χρόνος έρχεται. Η ομάδα έχει φανερά κενά που δεν έχει καλύψει. Και φυσικά αυτά είναι το θέμα της συζήτησης που κάνουμε καθημερινά. Έτσι, όχι μόνο σήμερα. Καθημερινά η κουβέντα, η συζήτηση για το τι γίνεται, για το πού βρίσκεται η ομάδα, για το πότε θα καλύψει αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν στην άμυνά της κυρίως. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας, στα αριστερά, στα δεξιά. Εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο ζήτημα για την ομάδα του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα ότι στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας επιτέλους θα είχαμε κάποια κίνηση, θα είχαμε κάποια ανακοίνωση, κάποια συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν 1-2 περιπτώσεις που προχώρησαν λίγο περισσότερο, αλλά ξέρετε ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει το φετινό καλοκαίρι, ό,τι και να πεις ότι κάτι προχώρησε, μέχρι να υπάρξει η επίσημη ενημέρωση, η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης, κρατάμε μια αλφα επιφύλαξη. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όχι, δεν την κρατάμε για να μην πούμε ψέματα εμείς και μας ακούσει κάποιος και πει είπατε ψέματα, αλλά γιατί περιμένουμε να γίνει και στην πραγματικότητα, έτσι, να βγει στην αλήθεια, να υπάρξει το οτιδήποτε για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο με τη σειρά τα θέματα. Ξανά το αγωνιστικό ταφήνω, θα πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο μεταγραφικό. Ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή εξετάζει όλες τις περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν και είναι ανοιχτές. Είτε έχει ασχοληθεί μαζί τους το προηγούμενο διάστημα, είτε δεν έχει ασχοληθεί. Δηλαδή, ακόμα και περιπτώσεις παικτών με τους οποίους ασχολήθηκε για λίγο, το άφησε το θέμα, πήγε σε κάτι άλλο, επιστρέφει, εφόσον και εκείνοι δεν έχουν βρει κάποια ομάδα. Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να πάρει κάποιον παίκτη, κάποιους παίκτες, οι οποίοι ή δυνατόν να έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή, είμαστε σε ένα σημείο που δεν έχει, θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη το περιθώριο να πάρει παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό και θα χρειαστούν χρόνο. Αν ήταν να πάρει τέτοιους παίκτες, έπρεπε να τους πάρει νωρίτερα, να τους πάρει μέσα στον Ιούλιο, να έρθουν, να κάνουν προετοιμασία, να είναι με την ομάδα εδώ περίπου ένα μήνα και να μιλάμε τελείως διαφορετικά. Εφόσον αυτό δεν έχει γίνει, η προσπάθεια είναι να πάρει παίκτες οι οποίοι θα έχουν έναν αλφα αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα, αν δεν πάρει τέτοιους παίκτες, θα μου πείτε πάλι δεν πήρε. Λέω ποια είναι η προσπάθεια. Λέω τι προσπαθεί να κάνει. Το αν θα τα καταφέρει ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Είναι άλλη συζήτηση ότι θα καταφέρει ή όχι. Έχω ξαναπεί ότι το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο των τελευταίων χρόνων που υπάρχει ενημέρωση τόσο με το σταγονόμετρο. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερη ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ. Βασικά δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, έτσι, το ενημέρωση είναι το λιγότερο. Το ενημέρωση είναι το λιγότερο. Κινητικότητα δεν υπάρχει όσον αφορά τις θέσεις της άμυνας, όπου εμφανίζονται τα μεγαλύτερα κενά για την ομάδα. Εγώ πάλι ξέρετε πώς κάποια πράγματα τα βλέπω. Δηλαδή βλέπω δεξιά και αριστερά τώρα να γράφεται μήπως θα πάρουμε το δεξιμπάκ για να πάει ο Φαντιγκά αριστερά. Τα θεωρώ αστεία όλα αυτά. Το θεωρώ αστείο να πεις ότι θα πάρω κι άλλο δεξιμπάκ και άλλο δεξιμπάκ για να παίξει ο Φαντιγκά αριστερά. Δηλαδή έχεις έναν παίκτη, ο οποίος είναι δεξιμπάκ, ο οποίος όταν παίζει εκεί είναι καλός, από τον οποίο περιμένεις περισσότερα πράγματα τη νέα σεζόν. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα κανονικά από την αρχή, πρώτη μέρα είναι εκεί και εσύ αντί να επενδύσεις πάνω σε αυτόν τον παίκτη, λες θα φέρω κάποιον άλλο να παίξει δεξιά και θα πάει αυτός αριστερά. Εντάξει, νομίζω ότι φαντάζει αστείο. Όποιος το σκέφτεται αυτό και το περνάει στο μυαλό του και θεωρεί ότι αυτό είναι μία λύση, το θεωρώ αστείο. Άλλο να χρειαστεί μέσα στη σεζόν. Άλλο να έχω δύο αριστερά μπακ και κάτι να γίνει, κάτι να έχουν ένα τραυματισμό, μια τιμωρία ή οτιδήποτε και να αναγκαστώ να βάλω το δεξί μπακ αριστερά. Και άλλο να πω ότι σχεδιάζω και θα πάω έτσι. Όπως το ίδιο λέω και για το κέντρο της άμυνας. Άλλο να λέω ότι έχω και τον Γένσεν, έχω και τον Χόγκλα, αν χρειαστεί ως εναλλακτικές λύσεις. Και άλλο να λέω ότι θα στηριχτώ σε αυτούς για το κέντρο της άμυνας. Δεν ξέρω. Είναι στο μυαλό μου έτσι όπως τα ακούω, έτσι όπως τα εισπράττω, προβληματισμός υπάρχει. Υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Και ξέρετε κάτι άλλο. Αν ξεκινήσει η ομάδα καλά, δηλαδή με αυτό το ρόστερ που έχει, με αυτή την ομάδα που έχει, πάρει την πρόκριση με την Καρδίτσα, που αυτό είναι και το αυτονόητο, κερδίσει, ξέρω εγώ, την Καλαμάτα, κερδίσει και τον Όφη, δεν σημαίνει ότι έγιναν όλα σωστά. Στην τύχη είναι πάλι. Αν δεν τα καταφέρεις, έτσι. Είτε τα καταφέρεις, στην τύχη είναι. Είτε το ένα, είτε το άλλο. Δεν είναι ότι εσύ σχεδίασες σωστά, τα έκανες όλα όπως πρέπει και περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σωστό σε κάθε περίπτωση. Ότι εγώ τα κάνω όλα, τα κάνω σωστά, όσο γίνεται. Εντάξει, γιατί βλέπετε, παιδιά, ότι δεν το λέω σαν δικαιολογία για εμάς, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι δεν γίνονται πάντα όλα όπως ακριβώς τα υπολογίζεις. Μπορεί κάτι να το έχεις ενημερώσει, να το έχεις, συγγνώμη, να το έχεις κάνει σωστά απόλυτα. Και να μην σου βγει. Δεν σημαίνει ότι αν το κάνεις, θα κάνεις όλα σωστά, θα σου βγει και σίγουρα. Αυτό νομίζω είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν για να δούμε το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Όταν λέμε, ρε παιδιά, δεν έχουμε ενημέρωση, δεν λέμε ότι δεν είναι τελείως. Δεν έχουμε την ενημέρωση την οποία, ας πούμε, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να το πω έτσι. Θα μου πεις, ξαναλέω, η ενημέρωση είναι το τελευταίο. Την κινητικότητα δεν έχουμε την ίδια. Όσον αφορά την άμυνα, δηλαδή, αν είχε πάρει δύο αμυντικούς, δύο να είχε πάρει και να περίμενε τους υπόλοιπους, θα έλεγε ότι τουλάχιστον έχει μια φτιάξει μια κατάσταση, το έχει πάει μέχρι ένα σημείο και περιμένει να προσθέσει τους υπόλοιπους παίκτες. Θα έμοιαζε πιο φυσιολογικό. Εμείς εδώ έχουμε το τίποτα. Στην άμυνα ο Άρης δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι είναι η τελευταία στην οποία περιμένουμε κάτι να γίνει. Έχω μία... Να δω τώρα αυτό που λέμε έχουμε, δεν έχουμε ενημέρωση. Έχω μία αλφα πληροφόρηση ότι μέχρι και το Σάββατο και μέχρι και το 15 Αύγουστο δηλαδή περιμένουν πράγματα οι άνθρωποι της ομάδας βάσει της ενημέρωσης που έχουν από τον Καρυπίδη και τον Ρέγες, αλλά ξαναλέω, μέχρι στιγμής το βλέπουμε, έτσι, βλέπουμε τι γίνεται, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Εντάξει, παιδιά, αν δεν πάρει παίκτες, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται, είμαστε σε μια φάση που τι να συζητήσουμε δηλαδή. Αν πει κάποιος, θα πάρει ξέρω ένα κεντρικό αμυντικό μόνο. Ή θα πάρει ένα αριστερό μπακ μόνο. Ή δεν θα πάρει καν αριστερό μπακ, θα πάρει ένα δεξί και θα βάλει το Φαντιγκά εκεί. Είναι αστεία αυτά, ρε παιδιά. Αυτά είναι αστεία. Δηλαδή, όπως και να τα βάλεις κάτω να τα δεις, είναι αστεία. Πυροβολείς τα πόδια σου. Πώς το λένε, καταστρέφεις ό,τι προσπαθείς να φτιάξεις, ό,τι προσπαθεί να φτιάξει ο προπονητής μαζί με τους παίκτες. Το καταστρέφεις, το διαλύεις. Το διαλύεις. Και ευελπιστείτε τόσο πάντα αποτελέσματα για να μην υπάρχει γκρίνια. Και τι να πεις σε αυτό που γκρινιάζει, δηλαδή γκρινιάζει κάποιος για όλα αυτά. Τι να του πεις σε αυτό που γκρινιάζει. Δεν πειράζει, πώς το λένε, μην γκρινιάζεις γιατί. Τι να μην γκρινιάξει. Πέρασαν οι ημερομηνίες, πέρασαν. Ναι, ναι. Έχω συνειδητοποιήσει ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια σίγουρα, λοιπόν και στο τρίτο με τον Όφη, η ομάδα θα παίξει με αυτούς τους παίκτες. Με τους ίδιους παίκτες. Θα είναι ο Γένσε στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά θα παίξουν ο Κέρκε Ζήου Αντωνιάδης, εκτός αν φέρει αυτό το δεξιμπάκ που συζητάει και λέει ότι πλησιάζει. Φέρει το δεξιμπάκ και στείλει το Φαντιγκά να παίξει αριστερά. Μέχρι να φέρει αριστερό μπάκ. Αν και όταν και εφόσον. Είναι πολλά, πολλά και διάφορα τα οποία μπαίνουν στην εξίσωση και στην κουβέντα τη δικιά μας. Απλά ξέρετε, δεν έχεις να πεις κάτι, δεν έχεις να πεις κάτι παραπάνω. Δεν έχεις να πεις κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα, να πω ότι υπάρχει ένα δημοσιεύματα από την Ισπανία όσον αφορά το θέμα του Κάρλες Πέρεθ και της Θέλτα. Απλά, αν δεν φύγει κάποιος από τη μεσοπαιδευτική γραμμή της ομάδας, τώρα να πάρουμε τον Πέρεθ, να τον πάρουμε σαν δεκάρι. Άρα να πούμε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει του Μάνου, που έτσι κι αλλιώς φάνταζε δύσκολο από την αρχή, και να πάρουμε τον Κάρλες Πέρεθ για δεκάρι, δηλαδή να πάρουμε κι άλλον παίκτη μπροστά μεσοπαιδευτική γραμμή, ενώ πίσω δεν έχουν πάρει κανέναν. Δεν ξέρω, παιδιά, με ποια λογική γίνονται αυτά. Δεν λέω, μπορεί να βοηθήσει ο παίκτης. Μπορεί ο παίκτης να έρθει, να μπει, να μην έχει τα προβλήματα που είχε πέρσι, έχει πλέον, πώς το λένε, δέσει με την ομάδα περισσότερο, να μπει και να βοηθήσει, κάτι να κάνει. Αλλά δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Μην τον πάρεις. Μείνε με αυτούς που έχεις. Χίλιες φορές μείνε με αυτούς που έχεις μπροστά και πάρε 2-3 πίσω που τους χρειάζεσαι, παρά να μου πεις ότι θα πάρεις κι άλλους μπροστά και πίσω δεν θα έχεις τίποτα. Δεν ξέρω. Έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, να έχει σχέση με τον Γκαρέ. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει σχέση με τον Γκαρέ. Αυτό είναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Μου φαντάζει πολύ περίπλοκο να έχουμε κάνει τόσο μακρινή σκέψη. Δηλαδή ότι ο Γκαρέ τελειώνει το συμβόλαιό του, τελειώνει ο δανεισμός του, μήπως δεν μπορέσουμε να τον κρατήσουμε, οπότε να πάρουμε κάποιον άλλον παίκτη για να καλύψουμε τη θέση. Δηλαδή μου φαντάζει πολύ, όταν βλέπω ότι δεν κάνουμε αυτά που είναι αυτονόητα για σήμερα, για χθες, και κοιτάμε 6 μήνες μπροστά, αυτά δεν τα πολύ πιστεύω. Να ξέρετε. Δεν τα πολύ πιστεύω. Θα βγει, παιδιά, ο Παπαδόπουλος θα βγει. Ο Νίκος θα τον έχουμε μετά τις 3. Μετά τις 3 θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, θα μας δώσει και την αποστολή. Ποιοι είναι οι παίκτες που ταξίδεψαν για την Ιταλία, ποιοι παίκτες θα χρησιμοποιηθούν. Νομίζω ότι πέραν των τραυματιών, δηλαδή του Κουαμέ, του Ματάρτιάμ, του Νίνκ και του ανέτοιμου Χόγκλα, οι υπόλοιποι όλοι πρέπει να ταξίδεψαν για την Ιταλία. Όλοι οι υπόλοιποι. Μα όλα τα κάνεις με κίνδυνο να κρυθείς. Δηλαδή, μακάρι να μην έχουμε τραυματισμούς, μακάρι να μην έχουμε προβλήματα. Αν σου τύχει όμως, και επειδή το έχουμε ξαναπεί ότι πάντα σε χτυπάει εκεί που πονάς, η μοίρα σε χτυπάει και το πρόβλημα σε χτυπάει εκεί που πονάς. Πού πονάς, στον τερματοφύλακα, εκεί θα σε χτυπήσει. Πού πονάς, στο κέντρο της άμυνας, εκεί θα σε χτυπήσει. Στο φορ. Όπου πονάς, εκεί σε χτυπάει. Όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες του πλανήτη γίνεται αυτό. Σε όλες τις ομάδες του πλανήτη γίνεται το ίδιο πράγμα. Όπου έχουν το πρόβλημα, εκεί εμφανίζεται κι άλλο. Δεν ξέρω, είναι πολλά, πολλά και διάφορα, μεγάλη κουβέντα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε πει κι άλλες φορές. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που λέτε από Δευτέρα ή κλείνουν δύο παίκτες και τα λοιπά, τα έγραφαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι τις πληροφορίες τις παίρνουν από τον ίδιο τον Καρυπίδη. Έτσι τουλάχιστον μας έχει μάθει αυτά τα χρόνια. Αυτοί έγραφαν, αν θυμάστε, ότι έρχονται παίκτες, κλείνουν μέχρι τη Δευτέρα κτλ. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. ευελπιστώ, τώρα που θα κλείσουμε το ραδιόφωνο για δύο μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, τέχνη το Σαββατοκύριακο μέσα, τέσσερις μέρες να πω, και θα ψήφουν 17 Αυγούστου, να γίνουν τώρα οι μεταγραφές. Ας μην χρειαστεί να τις πούμε καν τις μεταγραφές. Να τις πούμε μια και καλή από Δευτέρα που θα επιστρέψουμε. Να γίνουν όλες μαζεμένες οι μεταγραφές, αυτές δύο-τρεις τέσσερις, και να μην χρειαστεί να πούμε τίποτα. Ξαναλέω, μην πάρεις κανέναν μπροστά. Κανέναν. Κανέναν. Κράτα αυτούς που έχεις, να μην φύγει κανένας και πρόσεχε τους παίκτες που χρειάζεσαι στην άμυνα. Αυτό. Ναι, για την Καβίτσα τώρα και εγώ τι άλλαξε προπονητή. Πήρε τον Αμανατίδη. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε και με την Καβίτσα, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με την Καρδίτσα. Μια ομάδα δηλαδή που ξεκίνησε προετοιμασία την προηγούμενη Δευτέρα, έχει κάνει μια εβδομάδα πέντε προπονήσεις εκεί στην Καρδίτσα και τώρα μαζεύει παίκτες, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτήν την ομάδα. Δεν. Δηλαδή είναι παράλογο να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτήν την ομάδα. Εγώ περιμένω από τον Άρη να είναι σοβαρός, να είναι αυτός που πρέπει, να προσέχει, να πάρει τους παίκτες που χρειάζεται και να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, για εισιτήρια δεν έχω κάποια ενημέρωση για το μάτς με την Καρδίτσα. Και εκεί καθυστέρηση έχουμε. Δεν πιστεύω να φάμε καμιά φόλα και εκεί. Να μην βγουν τίποτα εισιτήρια. Αν και το έχω ξαναπεί, μου φαντάζει πολύ περίεργο να μην υπάρχουν εισιτήρια ενώ η ίδια η Καρδίτσα επέμενε να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να πάνε οι φίλοι του Άρη και να αποκομίσει έσοδα. Ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς το έργο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Καθώς και η ίδια είναι παντελώς ανέτοιμη και παίζει και με τον Άρη, ήθελε να γίνει στη Θεσσαλονίκη το παιχνίδι για να αποκομίσει περισσότερα έσοδα. Αυτό. Εντάξει, ο Ρέγκης δεν ξέρω αν είναι θετικός. Πάντως για τον Πέρεθ, σίγουρα είναι θετικός. Ήταν θετικός σε όξανα πιο Γρηγορίου για τον Πέρεθ. Θεωρούσε ότι μπορεί να κάνει μια πολύ καλύτερη χρονιά σχέση με πέρσι. Από όσο τον είχε στο τελείωμα τη σεζόν. Βέβαια, αυτό που σας λέω, πριν έρθει ο Παλάσιος. Πριν δηλαδή η ομάδα πάρει τον Παλάσιος, είχε πει στον Καρυπίδη και στο Ρέγκες ότι δεν τον χαλούσε αν μπορεί η ομάδα να πάρει ξανά τον Κάρλες Πέρεθ. Ξαναλέω, πριν πάρει η ομάδα τον Παλάσιο. Τη στιγμή που πήρε τον Παλάσιος, καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολή να μπει στη διαδικασία να πάρεις ένα ακόμα παίκτη εκεί. Ακόμα και αν πιστεύεις ότι το βάλεις δεκάρι, ότι θα μπορέσει να αποδώσει σαν δεκάρι και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καλά, μα γίνει καμιά μαγεία με την Καρδίτσα, παιδιά. Τώρα δεν, ούτε συζήτηση δεν θέλω να κάνω. Τι να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Τι να συζητήσω. Τι μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορούμε κάτι να συζητήσουμε. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Ναι. Έχει κάποιες εξελίξεις η Καρδίτσα, ρε παιδιά, αλλά τώρα σήμερα τις έχει τις εξελίξεις και παίζει τη Δευτέρα. Τι θα κάνουν δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Θα κάνουν μαγικά. Δεν έχω λόγο να κάτσω να ασχοληθώ με το τι θα κάνει η Καρδίτσα. Εγώ ασχολούμαι με το τι δεν κάνει ο Άρης. Έτσι, με το τι δεν κάνει ο Άρης. Εκείνο με πονάει. Εκείνο με πειράζει. Εκείνο με ενοχλεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Μυρ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Άσχετα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία τον ακολουθούν, που τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει, ο Μύρη είναι ένας παίκτης ο οποίος πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να τη βοηθήσει στην ομάδα. Αλλά από το να πάρω το Μύρη, προτιμούσα να μην τον πάρω και να έχω πάρει αυτούς τους αμυντικούς οποίους χρειάζομαι, αν έχω πρόβλημα. Γιατί δεν έδωσα τα χρήματα για τον Μύρη. Τζάμπα τον πήραμε. Τζάμπα δηλαδή ήρθε ο Μύρη. Χωρίς χρήματα. Έτσι, λίγο να το καταλάβω. Ας μην τον παίρναμε τον Μύρη. Έχουμε παίκτες μπροστά. Μέτριους κάποιους, οκ. Okay. Πεχτάρα ξαναλέω είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι πεχτάρα. Αλλά αν μείνω με το Μυρ και δεν πάρω τους αμυντικούς που χρειάζομαι, όσο πεχτάρα και να είναι ο Μυρ, το πρόβλημα θα το βρίσκω μπροστά μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα χαραμίσω και την πεχτάρα Μυρ, αν δεν έχω πάρει τους παίκτες που χρειάζομαι πίσω, για να είναι η ομάδα μου δεμένη και να είναι αυτή που πρέπει. Είναι έτσι δεν είναι. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Ναι, δεν μπαίνω στη διαδικασία ακόμα να δω για Καλαμάτα. Έχουμε ακόμα να δούμε για Καλαμάτα. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, για τον αντίπαλο στο πρωτάθλημα. Τώρα βλέπουμε το σημερινό φιλικό με την Νάπολη. το παιχνίδι που ακολουθεί με την Καρδίτσα, το οποίο είναι για το κύπελο, νοκάουτ, μια και έξω το παίζεις και, και τελειώνεις το, το παιχνίδι. Αυτά είναι, εκεί πέφτει το, το ενδιαφέρον μας. Έτσι. Υπάρχουν ερωτήματα που γίνονται για το πώς ας πούμε περιμένουμε την ομάδα να, την, να τη διαχειριστεί ο προπονητής. Παιδιά, ο προπονητής τη διαχειρίζεται την ομάδα, νομίζω, με τα δεδομένα τα οποία έχει, με τους παίκτες τους οποίους έχει, με τα κενά τα οποία έχει, τη διαχειρίζεται μια χαρά την ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να τη διαχειριστεί καλύτερα κάποιος την ομάδα με αυτά τα δεδομένα τα οποία έχει. Την ξέρετε την άποψή μου για τον προπονητή. Την έχω πει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε ο Καρυπίδης να του δώσει την ευκαιρία και να τον κρατήσει και για τη νέα σεζόν. Ότι θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θα ζήσει το όνειρό του στον Άρη και θα δουλέψει όσο δεν πάει και θα προσπαθήσει. Όσο δεν πάει, θα δουλέψει και θα προσπαθήσει. Αλλά αν δεν του δώσει τα υλικά τα οποία πρέπει, όσο καλός μάγειρας και να είναι, το αποτέλεσμα μόνο αποτύχει μπορεί να στο φέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο αποτύχει μπορεί να στο, να στο φέρει. Είχα και ένα φίλο ο οποίος μου λέει, ρε εσύ μου λέει, στόπερ έχουμε, λέει, Φαμπιάνο, Χόγκλα, Μπασίρου, όχι Μπασίρου, συγγνώμη, Χόγκλα, Ελαρκώστα Γένσεν, Ματάρτιαμ, Κάμτσι. Πόσους θέλεις, λέει, κεντρικούς αμυντικούς. Α, έτσι λέω, άμα το πάμε έτσι, παιδιά, και αριστερούς μπάκια έχουμε δύο. Τον Κέρκες και τον Αντωνιάδη, δεν χρειάζεται. Άντε ένα δεξιμπάκ ακόμα να χρειαζόμαστε. Εκτός αν πούμε ότι ο Χαρούπας είναι το δεύτερο δεξιμπάκ, ούτε δεξιμπάκ χρειαζόμαστε. Με αυτή τη λογική δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Έχουμε παίκτες. Έχουμε παίκτες όπως τη θέλουμε την, την ομάδα. Έχουμε παίκτες όπως πρέπει να είναι το, το ρόστερ ενώπιση νέα σεζόν. Έχουμε παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, θα μπορέσουν να διεκδικήσουν, θα μπορέσουν να. Μα είναι, ξέρετε κάτι, είναι και αμαρτία. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μία να λες ότι έχω μια μεσοπαιδευτική γραμμή γεμάτη με πολλούς παίκτες. Άλλους καλούς, άλλους μέτριους. Έτσι δεν είναι όλοι, πώς το λένε, οι top. Αλλά έχω μια γεμάτη. Ας είχαμε και δύο κεντρικούς αμυντικούς ακόμα και ας μην ήταν top. Ας ήταν απλή κανονική κεντρική αμυντική. Ψιλοσοβαρά το έλεγε, η αλήθεια είναι. Όχι τόσο στην. Να σου πω ότι ψιλοσοβαρά και στην πλάκα όμως. Δηλαδή, πώς το εννοώ. Ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που η πλάκα μοιάζει σοβαρή και το σοβαρό μοιάζει πλάκα. Όταν είμαστε 12 Αυγούστου και δεν έχουμε πάρει έναν παίκτη. Έναν. Να έχουμε πάρει. Ένα αριστερό μπάκι για ένα κεντρικό αμυντικό. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Έτσι, σχεδόν. Ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ένα καλοκαίρι λοιπόν σχεδόν πέρασε και η ομάδα δεν έχει πάρει έναν αμυντικό. Το μόνο αμυντικό που υπέγραψε συμβόλαιο μαζί του είναι ο Ματάρτιαμ. Που του υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτός. Δεν έχει πάρει αμυντικό. Δεν ξέρω, είναι. Ξέρεις, κουβέντα που λέμε και. Δηλαδή, παιδιά, ερωτήσω, ο Μπράμπετς αν μας κάνει. Μας κάνει ή δεν μας κάνει ο Μπράμπετς. Ελεύθερος είναι ο Μπράμπετς. Είναι κάπου ο Μπράμπετς και μας περιμένει να τον φωνάξουμε για κούμπελα πίσω να παίξει την ομάδα. Αφού έφυγε ο Μπράμπετς, τον αφήσαμε ελεύθερο και πήγε στη Ριάβε, στην Πορτογαλία. Και έπαιζε κανονικά. Δεν ξέρω φέτος αν παίζει, αλλά έπαιζε κανονικά, παίζει. Τι θα πει μας κάνει, δεν μας κάνει. Δεν είναι κάπου και μας περιμένει και είναι θέμα δικό μας να τον φωνάξουμε. Έλα Γιακούμπ να παίξει τον Άρη, ξανά. Λοιπόν. Εντάξει, τι θα κάνουμε σήμερα με την Νάπολη. Παιδιά, η Νάπολη είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Κόντα σε ένα δυνατό αντίπαλο και για την Νάπολη είναι πρόβα τζενεράλ και για τον Άρη είναι πρόβα τζενεράλ και για την Νάπολη είναι πρόβα τζενεράλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχουν βγει τα εισιτήρια για την Καρδίτσα, το επαναλαμβάνω. Η πληροφορία που είχα χθες είναι ότι μάλλον δεν θα είναι αναγκαστικά στο GovWallet, δεν θα χρειάζεται να μπουν στο GovWallet. Αλλά να το λέω έτσι, ότι δεν έχουμε και να είναι, λες να το γυρίσω έτσι για να αλλάξει το... Η κατάσταση, δεν έχουμε κενά. Λοιπόν, πλήρες είμαστε σε όλες τις θέσεις. άντε να χρειαζόμαστε ένα φόρο ακόμα. Έτσι, να τα λέω ανάποδα από ό,τι είναι. Να τα λέω ανάποδα και να ελπίζουμε ότι θα γίνει, έτσι. Θα το γυρίσουμε το έργο. Θα το γυρίσουμε. Δεν έχει σήμερα κάποιο παιχνίδι. Για να δω λίγο. Νομίζω σήμερα είναι το Super Cup το ευρωπαϊκό. Ναι. Παρίσι Ζερμένα στον Βίλα στις 10 η ώρα, την ώρα δηλαδή που παίζει Νάπολι Άρης, παίζουν και Παρίσι Ζερμένα στον Βίλα, ενώ νωρίτερα είναι το Super Cup το ελληνικό στις 8, αν τα είδα σωστά. ΑΕΚ Όφη στις 8 η ώρα. Πρωταθλητής και κυπελούχος παίζουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν είδατε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες των ομάδων μας, των δύο, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πολύ μέτριος Ολυμπιακός. Πραγματικά πολύ μέτριος Ολυμπιακός στο παιχνίδι το χθεσινό. Δεν ξέρω. Αυτό... Εσύ δεν μπίσου, πώς σε λένε, αυτό που κολλάει τώρα. Αν είμαι εγώ κνήτης, και τι κνήτης να είμαι, 51-52 χρονών, αυτό που κολλάει πάλι τώρα, πού σου ήρθε αυτό πραγματικά τώρα και το γράφεις. Μεγάλη πλάκα έχει. Αλλά λέμε τώρα, εσύ πήγες στο τελείως άσχετο, άντε και είμαι και. Τι σχέση γι' αυτό. Λοιπόν, ο Χόγκλα είναι η αλήθεια σε σχέση με τον Γένσεν είναι πιο center back. Αν δείτε δηλαδή στην προϊστορία του, αν μπείτε μέσα να δείτε το βιογραφικό του, έχει παίξει κεντρικός αμυντικός πολλές φορές ο Χόγκλα. Σε σχέση δηλαδή με τον Γένσεν είναι πιο center back, απλά δεν είναι ακόμα έτοιμος. Στοχεύει να είναι στην αποστολή στο μάτς με την Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρω για να παίξει κιόλας και τα λοιπά, αλλά να είναι στην αποστολή στο μάτς με την Καλαμάτα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Χόγκλα. Αυτός ο στόχος. Προπονείται κανονικά από την στιγμή της επιστροφής της ομάδας από την Ιταλία στην Ελλάδα, από το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Προπονείται κανονικά ο Χόγκλα και στοχεύει εκείνο το μάτς να είναι στην αποστολή, γιατί το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αν δείτε δηλαδή το βιογραφικό του, θα δείτε ότι πέραν από αμυντικό χαφ έχει παίξει και στόπερ και δεξί στόπερ και αριστερό στόπερ. Το λέω σε σχέση με τον Γένσεν, έτσι. Σε σχέση με τον Γένσεν, ο Χόγκλα είναι πιο κεντρικός αμυντικός. Αλλά δεν είναι κεντρικός, δεν είναι η θέση του η βασική. Δεν είναι η βασική του θέση. Και δεν τους έχει φέρει και τους παίκτες να κάνουν και προετοιμασία. Να. Λοιπόν, για τις ομάδες που έλεγα τις ελληνικές, ο Ολυμπιακός, πώς φαίνεται ότι δεν τον ενίσχυσε όπως θα έπρεπε ο φίλος μας, ο Μαρινάκης εκεί με τον Μεντιλίμπαρκο, γι' αυτό τα ακούει κιόλας και τον βλέπω. Νάτος. Α, είναι σκέτο μπίσου. Ήθελα καιρό να σε ρωτήσω, μοιάζει για κλασικός κουκουέ. Πώς είμαι δηλαδή και μοιάζω σαν κλασικός. Για δώστε να το καταλάβω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι. Άσχετα αν ψηφίζω ή όχι, ότι δεν είμαι, δεν μοιάζω. Α, πού μοιάζω, πού, πώς. Με ξεχωρίζει, έχω καμιά ταμπέλα στο κεφάλι. Μου κάνει εντύπωση. Εξήγησε το μου λίγο, γιατί εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν μοιάζω καθόλου. Αυτή είναι η δική μου λογική. Και άσχεται από τα υπόλοιπα που συζητάμε. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν θα φανεί η γύμνια μας σήμερα ή όχι. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία είναι top στο πρωτάθλημά της, δεύτερη τερμάτισε πέρσι, πολύ δυνατή ομάδα, έκανε και κάποιες καλές κινήσεις, άλλαξε προπονητή, πήρε τον Αλέγκρι, ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Γενικά είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν και πάλι το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Και στην Ευρώπη όπου παίζει θα πάει καλά η συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ξέρω, είναι... Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν θα φανεί η γύμνια μας ή όχι σήμερα. Η γύμνια υπάρχει πάντως. Το ότι έχουμε τα κενά αυτά είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να φανεί με την Νάπολη ή να παίξουμε κάποια άλλη ομάδα και να μην φανεί. Είναι δεδομένο. Είναι 100%. Είναι 100%. Δεν ξέρω. Είναι... όπως το βλέπει ο καθένας. Ναι, όχι, εγώ για τον Ολυμπιακό τώρα πάμε, παιδιά, δεν ενισχύθηκε. Δηλαδή, πάρε ένα φορ δεύτερο, ρε φίλε. Έχεις αυτό τον Ερκαμπή, του βγαίνει η ψυχή, του βγαίνει η γλώσσα να παίξει και δεν έχεις πάρει ένα δεύτερο παίχτη. Ένα δεύτερο φορ. Να πώς κράζουμε εμείς και οι Ολυμπιακοί, αυτά δεν βουλεύω. Τα είπε και ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω. Το Μεντιλίμπαρ τον ακούσατε χθες τις δηλώσεις που έκανε στο παιχνίδι μετά το μάτς με την Αϊμέγγεν. Ότι ναι, η προετοιμασία και οι παίκτες και ποιους είχαμε και ποιους δεν είχαμε. Τα είπε ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρετε γιατί τα είπε ο Μεντιλίμπαρ? Γιατί την ψηλιάζεται τη δουλειά. Ότι μόλις γίνουν και κανένα δυο γκέλες θα πάρει τη βόλτα του. Τον βλέπω να τον ψάχνουμε, να τον βρούμε τον Παρβαμέντι. Γι' αυτό τα είπε. Λοιπόν. Εσύ Μούσα, αχ, αυτό το πονηρό λες, γι' αυτό μας έχει αφήσει την γυμνή την ομάδα. Να τους. Ο άλλος λέει, Κρίνη, η Κρίνη τι είναι, Τόλη? Κρίνη δεν έχουμε καμία σχέση με την Κρίνη, μην μας ξαναπείς Κρίνη. Αρετσιανοί είμαστε από την Αρετσού. Άκου Κρίνη. Είμαστε από την Αρετσού. Μούση λέει γυαλιά, Κουκουέ και Άρης. Τι άλλο λέει, μόνες ιδεολογίες που δεν τους νοιάζει νίκη. Πολύ, πολύ καλό αυτό. Πολύ μου άρεσε. Πολύ μου άρεσε. Αχ. Δεν χάνει ομάδα, δηλαδή. Και αν δεν χάσει ομάδα, τι θα γίνει σήμερα? Εγώ λέω κερδίσουμε σήμερα 0-1. 0-2 την Νάπολη. Τι θα γίνει, θα σημαίνει ότι δεν έχουμε κενά? Δεν, τα αποτελέσματα είναι για να τα βλέπει ο προπονητής. Για να. Ξέρετε κάτι, τι θέλει η ομάδα? Η ομάδα θέλει παίκτες οι οποίοι το καλό είναι να έχουν προετοιμασία. Αυτό. Να έχουν ομάδα, είτε να τους πάρει σαν δανεικούς, είτε σαν ελεύθερους, αλλά να ήταν σε ομάδα, να έκαναν προετοιμασία και μετά να μείναν ελεύθεροι. Τέτοιους παίκτες θέλει. Αν δεν βρει όμως, μπορεί να πάει περνώντας ο χρόνος, πώς το λένε, πιεζόμενη, να πάει σε επιλογές διαφορετικές. Υπάρχει και αυτό. Που θα χρειαστούν χρόνο για να είναι έτοιμοι. Πάντως, να πω κάτι. Φέτος είναι πραγματικά η πρώτη χρονιά που η ομάδα κράτησε έναν κορμό. Τώρα τον κράτησε λίγο αναγκαστικά, κράτησε έναν κορμό από μέση και μπροστά. Δεν πρέπει, ρε παιδιά, αυτό να το βοηθήσει και με τους υπόλοιπους παίκτες που χρειάζεσαι? Ξέρω εγώ, δεν πρέπει. Δεν έχουν βγει διαιτητές. Πού βγήκαν διαιτητές, παιδιά, δεν το ξέρω. Η Λάρισα τι έκανε τα τρίκαλα χθες? Είδες, τώρα το θυμήθηκα. Για να δω. Α, 0-4, εύκολα κιόλας. Στα τρίκαλα. Η Λάρισα, μάλιστα. Παπαγεωργίου, Αντράντας, Παπαγεωργίου, Πινακάς. Μάλιστα. Δεν βλέπω πάντως διαιτητές τώρα, και το φίλο που ρωτούσε για τους διαιτητές, δεν βλέπω να έχουν βγει διαιτητές. Για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Τι για το δικό μας παιχνίδι. Ναι, δεσαι Κώστα, δεν το λέω τώρα, απλά το ανέφερα για τον Ολυμπιακό, γιατί πραγματικά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς γίνεται να μην την έχεις ενισχύσει την ομάδα. Και δεν ξέρω, και αυτοί οι παίκτες που έχει πάρει δεν υψίουν καθόλου του Ολυμπιακού. Καθόλου. Έχει ένα-δύο που είναι καλή, αλλά πολύ μετρημένο. Και ο Παναθηναϊκός έκανε. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελείως καινούργια ομάδα. Αυτό έχει το πρόβλημά του. Μα ναι, τον κορμό τον κρατήσαμε. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχουμε έναν κορμό ο οποίος. Έναν κορμό ο οποίος. Φαίνεται μες στο γήπεδο ότι βρίσκονται μεταξύ τους. Αρκετά δηλαδή, έχουν δουλέψει με τον προπονητή από πέρσι στο ίδιο πλάνο, στο ίδιο σχέδιο. Και ήθελε η ομάδα κάποιες κινήσεις για να γεμίσει το ρόστερ. Αυτό χρειαζόταν η ομάδα. κάποιες κινήσεις για να γεμίσει το ρόστερ. Λοιπόν. Α, μάλιστα, Αποστολή. Σε πήραν τηλέφωνο δηλαδή. Που μου είχε δώσει τον. Ο Αποστολής είναι από τα παιδιά που μου έδωσαν τον αριθμό μέλους χθες. Και τον έδωσα εγώ στους υπολείπους για να κάνουν τις εγγραφές τους. Σε πήραν τηλέφωνο να δουν αν τους γνωρίζεις. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Όχι να ψαχτούν να δουν τι και πώς. Άλλοι και αυτοί τώρα. Άλλοι και αυτοί. Ας ψαχτούν να δουν. Λες και άμα έρθουν τρεις που δεν είναι αριανοί να γίνουν μέλος του ΑΣΜΑΡΙΣ, κάτι θα γίνει. Θα διαλυθεί το σύμπαν. Θα ελέγξουν τον ΑΣΜΑΡΙΣ αν έρθουν και γραφτούν 5 ή 10 που δεν είναι άριες. Δηλαδή, και μας δώσουν λεφτά. Αυτό πάλι. Ναι, να αποφεύγουμε να το δίνουμε. Να μην μπορεί να γραφτεί κανένας. Να περιμένουμε πότε θα βρεθεί κάποιος στα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ ή πότε θα πάει ο Χρήστος ο Βλάχος σε κάποια περιοχή που θα είναι κάποιος για να γραφτεί. Να μην γράφεται κανένας άλλος. Ωραία λογική. Κάτι τους αρπάξω κι αυτούς μου φαίνεται. Το θέλουν το άρπαγμά τους. Το χρειάζονται. Καλά, δεν φταίει, ρε παιδιά, τώρα. Αυτό είναι θέμα λειτουργίας. Αυτό είναι θέμα λειτουργίας. Κάντε πάντως αυτό που πρέπει. Έχει δίκιο ο φίλος, γιατί το λέει και στο mail που ήρθε. Τι λέει ακριβώς, για βοηθήστε με, ρε παιδιά, λίγο για να δώσουμε μια λύση. Γιατί χθες, Παναγιώτη, εσύ είσαι ένα από τα παιδιά που σου έδωσα χθες τους κωδικούς. Να, ο ένας από αυτούς που σου έδωσα είναι αυτό του Αποστόλη. Λάβαμε τι, στο επόμενο στάδιο ζητήθηκε βεβαίως απαιτεί από... Ναι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θα πάρουν τηλέφωνο στον Παναγιώτη και ποιο άλλο έδωσα, στον Αποστόλη, συγγνώμη, και ποιο άλλο έδωσα τον κωδικό. Αν μπορείς, Αποστόλη, πες μου, σε παρακαλώ, με ποιον μίλησες για να βγάλω την άκρη. Για πες μου λίγο, σε παρακαλώ, με ποιον μίλησες και σου είπα αυτό το πράγμα. Να μην δίνετε τον κωδικό και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα αυτά, ενώ δεν είναι δικιά μας δουλειά, για να βοηθήσουμε... Ξέρω, για να βοηθήσουμε το κάνουμε, δεν το κάνουμε για κάποιον άλλον. Ναι, ρε Κωνσταντίνε, πόσους δηλαδή θα μπουν για να εγγράψουν και τι θα έρθουν, θα έρθουν δηλαδή χίλια άτομα να γραφτούν στον ΑΣΥΓΜΑ για να κάνουν τι. Τι μπορούν να κάνουν να γραφτούν στον ΑΣΥΓΜΑ, θέλω να μου εξηγήσετε. Πραγματικά, Κωνσταντίνε μου, σ' αγαπάω. Πες μου, τι πιστεύεις ότι θα κάνουν. Γράφτηκαν χίλιοι παοξίδες στον ΑΣΥΓΜΑ, χίλιοι Ολυμπιακοί, χίλιοι Παναθηναϊκοί. Τι μπορούν να κάνουν δηλαδή στον ΑΣΥΓΜΑ αν γραφτούν όλοι αυτοί. Μπορούν να ανατρέψουν κάτι, να διαλύσουν κάτι. Θα μας τρελάνετε, ρε παιδιά. Πού τα βρίσκουμε και τα λέμε αυτά. Αν θέλει κάποιος να πάει, αν θέλει κάποιος να γραφτεί, ας έρθει να γραφτεί. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Τι θα κάνουν δηλαδή αν γραφτούν. Να ξέρετε κάτι, έτσι, αυτά είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Αυτά είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Και δεν με νοιάζει, ας μην είναι, ας έρθει να γραφτεί ένας και να πληρώσει τη συνδρομή του και ας μην είναι αριανός. Και τι έγινε δηλαδή, τι θα γίνει. Να καταλάβω. Θα το ψάξω, θα το δω. Θα το δω το θέμα το συγκεκριμένο, γιατί ξαναλέω, δεν μ' αρέσει η λογική αυτή. Η λογική αυτή δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Μάλιστα. Γράφτηκε, λέει, για ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού για παίκτη του Άρη. Okay. Ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό το ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού και ποιος είναι αυτός ο παίκτης? Αυτά θα μας τα πούνε ή γράφουμε κάτι για να γράψουμε? Sky πρόταση, μάλιστα. Πέρσι ήταν βασικός, φέτος μάλλον δύσκολο θα κρατήσει τη θέση του. Ποιος είναι αυτός που ήταν βασικός πέρσι και φέτος δύσκολο θα κρατήσει τη θέση του στην εντεκάδα? Για να σκεφτούμε λίγο. Για σκεφτείτε λίγο την εντεκάδα του Άρη. Ποιος ήταν βασικός από αυτούς που είναι στην εντεκάδα του Άρη και δύσκολο θα κρατήσει τη θέση του φέτος? Μην κάνεις ο Μωρόν. Έτσι, άλλη περίπτωση. Ο Μωρόν τελείως. Άμα είναι ο Μωρόν, άλλη φάση. Να έρθει πρόταση για τον Μωρόν. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάποια. Ούτε από τον ατζέντη του. Θα το δούμε. Ναι, πέραν του Μωρόν και εγώ δεν σκέφτομαι κάποιον άλλον. Πέραν του Μωρόν δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον. Ποιος κατεβαίνω, τι σχέση έχει ρε παιδιά? Φοπιάνο. Φαντικά τι σχέση έχει? Και γιατί δεν είναι δύσκολο τη θέση του Φαντικά? Επειδή θα φέρουμε άλλα δύο δεξιά μπακ σε αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία, να μην έχουμε αριστερό μπακ και να φέρουμε άλλα δύο δεξιά? Είμαστε ικανοί να το κάνουμε και αυτό. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά. Μάλιστα. Να, εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Μου λέει: είχα ζητήσει και εγώ από τον Γιάννη να ρωτήσει τους ακροατές για δύο αριθμούς. Μπήκε στη διαδικασία την ώρα της εκπομπής, βρήκε, μου έστειλε. Φαντάζομαι όταν τους πήραν τηλέφωνο δεν επιβεβαίωσαν ότι με γνωρίζουν, ενώ έκαναν τον κόπο να στείλουν τους αριθμούς τους. Δεν είχα κάποιο νεότερο για την έτσι και την εγγραφή μου στον αριστέχνη. Δηλαδή προσπαθεί να εγγραφεί και δεν εγκρίνουν το αίτημα, αλλά κάνουν το αντίθετο, λέει ο Δημήτρης. Από πότε κιόλας, Δημήτρης, το έκανε? Τώρα κοντά την. Πότε ακριβώς, την Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη? Όχι, εσύ, τι δύναμη να έχουν στη συνέλευση με την ψήφο τους, δηλαδή. Θα δουν 100 παοξίδες και θα ψηφίσουν κάτι άλλο από αυτό που θέλουν. Δηλαδή, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα. Ανοίξτε τη διαδικασία να μπορεί να εγγραφεί ο κόσμος. Μην τρελαθούμε. Βρήκαμε τώρα πάλι κάτι για να αρχίσουμε τα δικά μας. Λοιπόν, είπα, θα πω αγωνιστικά τη δεύτερη ώρα, είπαμε. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο, μετά τις 3, και θα τα δούμε. Ένα λεπτάκι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το... Το δικό σου το πολύ έδωσα, έδωσα δύο άλλα ονόματα. Εντάξει παιδιά, πάντως όποιοι έχετε πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία, στείλτε μου μήνυμα για να δούμε τι θα κάνουμε. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber για να δούμε τι θα κάνουμε για να το λύσουμε. Εγώ λέει, όταν έκανε εγγραφή, επειδή δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς έπρεπε να κάνω, έβαλα δύο τυχαία ονόματα και το δέχτηκα κανονικά. Εντάξει παιδιά, να σας πω κάτι. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Μόλις είχαν ανοίξει. Okay. Παιδιά, ακόμα και στον ΑΣ αυτόν, εγώ όταν έχω κάτι να πω το λέω. Θέλει πολύ δουλειά και ενασχόληση. Να κάτσεις να ασχοληθείς. Και αν δεν μπορείς εσύ να ασχοληθείς, που και αυτό φαντάζει λογικό, να έχεις ανθρώπους να μπορούν να ασχολούνται πραγματικά και να τρέχουν πράγματα. Έτσι, θέλει ενασχόληση, θέλει προσωπική ενασχόληση. Οτιδήποτε θέλει προσωπική ενασχόληση. Το ίδιο ισχύει για τον ΑΣ. Δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα χωρίς να υπάρχει προσωπική ενασχόληση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γράφω το λέω στο δικό του ΑΣΥΓΜΑ, δεν θα γραφτούν στο δικό μας. Πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό 100%. Πρέπει η διαδικασία να απλοποιηθεί. Και αυτό που έκανα χθες που έστειλα τους κωδικούς, το έκανα για να βοηθήσουμε. Για καλό το κάναμε. Να μπορέσουν να γράφουν. Δηλαδή κάθονται, ακούνε το ραδιόφωνο. Μπαίνουν εδώ μέσα. Είναι σε εκπομπές μας. Συζητάμε μαζί τους. Κάνουμε και. Θέλουν να γραφτούν στον ΑΣΥΓΜΑ και πρέπει να. Ψάξουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω, λέει, κάτι βάση καταστατικού. Δημήτρη, θα τα δω τώρα. Δεν μπορώ να το ξαναδώ. Θα τα δούμε. Τα είπα για τον ΑΣΥΓΜΑ, παιδιά, μην τα ξαναπώ. Και για τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά, Δημήτρη, και στους υπόλοιπους που στείλατε μήνυμα. Θα το δω. Ναι. Πολλά mail για επιβεβαιώσεις, λέει ο φίλος μου Αποστόλης εδώ, και τα δέχτηκα. Οκ. Εντάξει, τώρα ασχολήθηκα παραπάνω, αλλά επειδή το έκανα εγώ χθες, θα το δω ξανά. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε, συνδεόμαστε με Ιταλία, συνδεόμαστε με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει το αγωνιστικό ρεπορτάζ για το σημερινό φιλικό της ομάδας του Άρη με την Νάπολη. 10 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδος η αναμέτρηση, Νάπολη Άρης. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε με τον Νίκο για το παιχνίδι το σημερινό. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάρα τα μηνύματά σας είτε κάτω το post εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής, και εκεί ό,τι δούμε θα το διαβάσουμε και θα το σχολιάσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.

0: Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου.

0: αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
5: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
5: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
5: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
13: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
14: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
15: Μεϊμάρις.
16: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή. Αρχίζει το μάτς. Έχουμε φιλικό παιχνίδι σήμερα. Φιλικό παιχνίδι Νάπολη Άρης, το οποίο ξεκινάει στις 10 η ώρα. Οπότε εγώ θα σας κρατήσω συντροφιά από τώρα μέχρι και μετά το παιχνίδι, το 12.30, μία παρά τώρα, μία. Θα δούμε πόσο θα μας πάει. Να έχουμε και τις δηλώσεις και όλα τα μεθεπόμενα, τα μεθεόρτια της σημερινής αναμέτρησης. Φιλικό παιχνίδι τελευταίο για το φετινό καλοκαίρι για την ομάδα του Άρη, τελευταίο και για την Νάπολη. Είναι συνδυασμός και για τις δύο ομάδες. Είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα στην Ιταλία. Φυσικά θα μας το μεταδώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Θα μας μεταδώσει το παιχνίδι, θα μας μεταδώσει την αναμέτρηση. Έχουν βγει από ό,τι έχω δει και οι εντεκάδες, οπότε σε λίγο θα τον έχουμε τον Νίκο για να μας τα πει αναλυτικά όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν στη σημερινή αναμέτρηση για την ομάδα του Άρη. Η βασική ενδεκάδα για τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του δεδομένα. Θα ασχοληθούμε αρκετά φυσικά με το παιχνίδι πριν ξεκινήσει, αλλά έχουμε και τις ειδήσεις. Έχουμε αρχικά και την ενημέρωση από την ΠΑΕΑΡ όσον αφορά τη συμφωνία με τον Γερεμή, τον παίκτη τον οποίο περιμέναμε, τον Γερεμή Πετρής, τον δεξιό μπακ από την Watford. Η ενημέρωση που υπάρχει από την ΠΑΕΑΡ είναι ότι υπάρχει συμφωνία και με την αγγλική ομάδα, αλλά και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Βγήκαν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καρδίτσα, η ενημέρωση, χάρτινα τα εισιτήρια. Όπως σας είχα πει, καθώς το παιχνίδι είναι στην έδρα ομάδας η οποία δεν αγωνίζεται στη Super League, τα εισιτήρια είναι χάρτινα με τον παλιό τρόπο. Μπορείτε να τα πάρετε και από την μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης και αύριο και μεθαύριο την Παρασκευή, αλλά και τη Δευτέρα μέχρι κάποια ώρα, και μετά από τα εκδοτήρια θα θυμηθούμε παλιές εποχές, όπως γινόταν παλιότερα, που πήγαινες και έπαιρνες το εισιτήριό σου είτε από το γήπεδο νωρίτερα, είτε από τα εκδοτήρια πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτό θα ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση. 15 ευρώ γενική είσοδος από την Καρδίτσα για τους φίλους του Άρη, οι οποίοι θα θελήσουν να βρεθούν την επόμενη Δευτέρα, την προσεχή μάλλον Δευτέρα, στην αναμέτρηση, την πρώτη επίσημη της φετινής σεζόν για την ομάδα του Άρη. Φυσικά εσείς μας παρακολουθείτε, παιδιά, με όλους τους τρόπους. Μπορείτε και μας ακούτε φυσικά στα ραδιόφωνά σας και ιντερνετικά με όλους τους τρόπους, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube, το live, το οποίο το έχω ξεκινήσει. Το ξεκίνησα και λίγο νωρίτερα, δεν πειράζει. Το ξεκίνησα από τώρα. Θα το πάμε σε ρί με Νίκο Παπαδόπουλο στη μετάδοση του αγώνα. 10 η ώρα Ελλάδος ξεκινάει το παιχνίδι. 10 η ώρα Ελλάδος ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα στη Νάπολη και τον Άρη στο Τεόφιλο Πατίνι, όπως λέγεται το γήπεδο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και ο τελικός του Super Cup, του ελληνικού Super Cup, δηλαδή του πρωταθλητή με τον Κυπελούχο. Παίζουν η ΑΕΚ με τον Όφι, το παιχνίδι το οποίο γίνεται στην Κρήτη. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία προηγείται 1-0 στην αναμέτρηση απέναντι στον Όφι. Το παιχνίδι είναι στο δεύτερο ημίχρονο, στο 56 συγκεκριμένα είναι η αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 του Όφι στο παιχνίδι το Super Cup, το τελικό του Super Cup, ο οποίος γίνεται στην Κρήτη, επαναλαμβάνω. Θα σας ενημερώσω φυσικά για την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ευχαριστώ και τους φίλους οι οποίοι ήδη μπαίνουν και στέλνουν τα μηνύματά τους, οι οποίοι μας παρακολουθούν την σημερινή εκπομπή. Είπαμε λίγο, δεν είναι ακριβώς εκπομπή, είναι η παρουσίαση εδώ για το φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Άρη με την Νάπολη. Για να δούμε αν θα τον έχουμε τώρα τον Νίκο, για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση. Να καταφέρουμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας. Λοιπόν, εγώ μέχρι να έχουμε τον Νίκο, να πούμε λίγο για την μεταγραφή την οποία μας ενημέρωσε ο Άρης για την οριστική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, με τον Γερεμή Πετρής, ο οποίος θα έρθει αύριο στην Θεσσαλονίκη, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης, ο παίκτης θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Λίγο εδώ τώρα πάλι μας πιάνει λίγο μια τρέλα με το πόσα δώσαμε, πόσα δεν δώσαμε, αν δώσαμε τόσα, αν δώσαμε άλλα. Παιδιά, αυτό σας έχω πει και άλλες φορές, ότι είναι και για άλλους λόγους κάποιες φορές παρουσιάζονται κάποια πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ο παίκτης συμφώνησε,
συμφωνήσαμε και με την ομάδα, τη Watford, και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με μεταγραφή. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ξαναλέω, από την ΠΑΕ Άρης. Δεξιός μπακ, φυσικά ο Γερεμή Πετρής, τα έχουμε πει λίγο και τις προηγούμενες ημέρες. Θυμίζω, ξεκίνησε την πορεία του από τις μικρές ομάδες της Μονακό πρώτα, τις πολύ μικρές, και συνέχεια της Παρί, γιατί είχα διαβάσει για την Παρί. Στην Παρί βρέθηκε αργότερα, ξεκίνησε από τις μικρές ομάδες της Μονακό, ο Γερεμή Πετρής, και στη συνέχεια έκανε διάφορες μεταγραφές, βρέθηκε σε διάφορες ομάδες, αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες, μέχρι να βρεθεί το προηγούμενο καλοκαίρι στην Watford. Το προηγούμενο καλοκαίρι τον πήρε η Watford με ένα ποσό 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό ξόδεψε, σύμφωνα και με το transfer market, η Watford, για να τον πάρει από τη Σαρλερουά. Τον παίκτη, ο οποίος πέρσι με την αγγλική ομάδα έπαιξε συνολικά 18 παιχνίδια, 17 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελο. Είχε παίξει νωρίτερα και 7 παιχνίδια, είχε προλάβει να παίξει και 7 παιχνίδια με τη Σαρλερουά και στο Βέλγιο και στην Ευρώπη. Συνολικά αγωνίστηκε 1568 λεπτά την περσινή σεζόν, κυρίως ως δεξιός μπακ. Έπαιξε και σε διάφορες άλλες θέσεις, δηλαδή βλέποντας λίγο την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε και σαν δεξιός μέσος και σαν κεντρικός αμυντικός και σαν αριστερό μπακ, από μία φορά βέβαια, στις υπόλοιπες παρουσίες του για την ομάδα της Watford. Ναι, παιδιά, ο παίκτης είναι δεξί μπακ, το είπαμε. Τώρα, μέχρι να έρθει το αριστερό μπακ, δεν θα είναι το περίπλοκο να πάει στα αριστερά ο Φαντιγκά, όπως είχε κάνει και πέρσι. Να πάει στα αριστερά ο Φαντιγκά και να παίξει δεξιά ο Πετρής, ή να πάει αριστερά ο Πετρής, γιατί έχει παίξει κάποιες φορές αριστερά ο παίκτης. Αλλά όλα αυτά έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα δούμε.

Λοιπόν, είπαμε και για τα εισιτήρια, την ανακοίνωση που βγήκε από την ΠΑΕ Άρης και όχι από την ΠΑΕ Καρδίτσα, όσον αφορά τα εισιτήρια της αναμέτρησης της προσεχούς Δευτέρας. Να την διαβάσω λίγο την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Λοιπόν, η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων για το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού τη Δευτέρα στις 6 ώρα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η τιμή των εισιτήριων 15 ευρώ γενική είσοδος. Τα εισιτήρια είναι μόνο σε χάρτινη μορφή και ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει την ταυτότητα μαζί με το εισιτήριο για την είσοδό του στο γήπεδο. Να το θυμάστε, παιδιά. Να έχετε μαζί σας και την ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό έγγραφο στα χέρια σας, προκειμένου να βρεθείτε στο γήπεδο για να δείτε την αναμέτρηση. Αύριο και μεθαύριο από τις 10 το πρωί ως 7 το απόγευμα από το Άρης FC Store θα μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας και τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι από το Άρης FC Store. Και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι την έναρξη του αγώνα, στις 6 δηλαδή, από τα εκδοτήρια του γηπέδου, μόνο με μετρητά. Και αυτό διευκρίνηση. Η αγορά των εισιτήριων γίνεται μόνο με μετρητά. Και τα εισιτήρια δεν διατίθενται ηλεκτρονικά. Αυτές είναι οι υπόλοιπες διευκρινήσεις, οποίες κάνει η ΠΑΕ Άρης για τον κόσμο. Όσον αφορά τα εισιτήρια του αγώνα με την Καρδίτσα, τη Δευτέρα στις 6 η ώρα. Αυτή η αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, δίνω λίγο χρόνο στον Νίκο προκειμένου να διορθώσει λίγο το θέμα με το ίντερνετ, γιατί έχουμε ένα θέμα με το ίντερνετ στο γήπεδο το Τεόφιλο Πατίνη, στο γήπεδο της Ιταλίας. Να δούμε αν θα μπορέσει να το λύσει ο Νίκος για να κάνουμε κανονικά και εμείς τη μετάδοσή μας, να μην έχουμε πρόβλημα. Οπότε του δίνω λίγο χρόνο και πάμε να σας πω εγώ την ενδεκάδα με την οποία θα αγωνιστεί ο Άρης στη σημερινή αναμέτρηση. Έχουμε την ενδεκάδα και για τους Ιταλούς, να τα μεγαλώσω λίγο για να τα βλέπω. Λοιπόν, ο Άρης αγωνιστεί με τον Διούδικα από τα δοκάρια. Ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα είναι ο Φαντιγκά, αριστερά ο Κέρκες. Στα χαφ, Ράτσιτς και Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Πρώτη φορά μαζί, ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου, ο Ράτσιτς ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά. Και στην επίθεση, ο Καντεβέρε με τον Μυρ. Λογικά ο Καντεβέρε λίγο πιο πίσω από τον Μυρ, όπως έπαιξαν και στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ομάδα του Πανσεραϊκού. Από την άλλη πλευρά, η Νάπολη με Μερέτ, Γκίλμουρ, Μακτόμινεϊ, Ραχμάνι, Μάριν, Χόιλουντ, Πολιτάνο, Ντιλορέτζο, Άλισον, Σπινατσόλα και Αγκίσα. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα της Ιταλίας. Αρχηγός ο Ντιλορέτζο φυσικά. Πολλά χρόνια στην ομάδα της Ιταλίας. Από την άλλη, στον πάγκο ο Άρης έχει Μπαρμπόπουλο, Γαλανόπουλο, Δόνι, Διαλό, Αλφαρέλα, Βοριαζίδη, Κάμτσι, Παλάσιος, Χαρούπα, Μπουσαΐντ, Μωρόν, Μάικιτς και Αντωνιάδη. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα του Άρη. Δηλαδή ουσιαστικά που δεν πήγαν οι τραυματίες και ο Παπασαραφιανός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην αποστολή της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, οι Ιταλοί έχουν στον πάγκο Πουγκέσε, Κοντίνι, Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού, Γκαροφάλο, Ντεμπρόινε, ένα από τα μεγάλα ονόματα της Ιταλικής ομάδας, Κεντίρα, Ολιβέιρα, Μπαρίντο, Λούκα, Νασιμέντο Τζιοβάνε, Βεργκάρα, ο Μπαρετίν, Μαζόκι, Περέιρα, Πρίσκο, Λομπότκα, Λάνκ και Φολορούντσο. Αυτή είναι στον πάγκο για την Ιταλική ομάδα. Με διαιτή της αναμέτρησης τον Τζουζέπε Μαρία Μάντσο και βοηθούς τον Πιερπάρντο Βιτάλε, τον Κριστιαν Ρομπιλότα και τέταρτος ο Φάμπιο Ροζάριο Λόγκο. Επαναλαμβάνω λοιπόν την δεκάδα του Άρη, Διούδης κατά τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Γένσε στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Κέρκες, στα χαφ Ράτσιτς και Μπασίρου, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Καντεβέρε με το Μυρ στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Αυτή είναι η εντεκάδα των κιτρινόμαυρων. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αν μας βοηθήσει λίγο το ίντερνετ, γιατί βλέπω ότι έχει τα ζητήματά του. Το ίντερνετ είναι κάποια γήπεδα, είναι σε κάποια μέρη που δεν σε βοηθάει πάντα η σύνδεση. Θα περιμένουμε να το λύσει το πρόβλημά του ο Νίκος για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Σε ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε σε λίγο να τον έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο από το Τεόφιλο Πατίνη, όπως λέγεται το γήπεδο. Νομίζω τώρα ότι πρέπει να τον έχουμε. Κάτσε να κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή για να δούμε αν μπορούμε να τον ακούσουμε τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
1: Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πολύ δυνατά η μουσική. Εγώ δυσκολεύομαι να σε ακούσω.
0: Εμείς ακούμε πολύ καλά πάντως. Εμείς ακούμε πολύ καλά.
1: Την ώρα του αγώνα θα ελπίζω ότι θα την κλείσουν, οπότε θα μπορώ να σε ακούω κι εγώ καλύτερα. Καλησπέρα από το Τεόφιλο Πατίνη, το στάδιο εδώ πέρα στο Καστέλ Ντι Σάγκρο. Περίπου 2 ώρες έξω από την Νάπολη, που σε μισή ώρα θα ξεκινήσει η μεγάλη φιλική αναμέτρηση του Άρη με την Νάπολη. Το παιχνίδι με το οποίο πέφτει και η αυλαία στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων για το φετινό καλοκαίρι. 5 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν με την αναγέννηση καρδίτης για το κύπελο στην Ευκαρπία. Μια αυλαία που πέφτει και για την Νάπολη, η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία της και τα διεθνή φιλικά που έδωσε εδώ πέρα στην επαρχία, να το πω έτσι, της ευρύτερης περιοχής της, της Νάπολη, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινά τις υποχρεώσεις για τη Serie A με αντίπαλο την Τζένοα. Το τρίτο διεθνές φιλικό των Ιταλών μετά από το 2-1 με τον Σασούνα την περασμένη Τετάρτη, πριν εβδομάδα εδώ πέρα στο Τεόφιλο Πατίνι, και εκείνο το περασμένο Σαββάτο το 1-1 με την Θέλτα πάλι στο Καστέλ Τη Σάγκρο. Γεμάτο το γήπεδο, 7.000 φίλοι της Νάπολη έκαναν αυτή την απόσταση 2 ώρων για να βρεθούν εδώ και να παρακολουθήσουν την πρόβα Τζενεράλε της ομάδας του Μασιμιλένο Αλέγκρι, ο οποίος και αυτός, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχει τα θέματα του, ό,τι έχει να κάνει με το αμυντικό του κομμάτι. Ο Άρης κατεβαίνει με την καλύτερη δυνατή δεκάδα, μπορεί να παρατάξει αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Γρηγορίου στο απόψινό φιλικό με βάση και τη δυναμικότητα του αντιπάλου, γιατί είναι η πρόβα Τζενεράλε για τους κεντρινόμαυρους. Ο Διούδης κατά τα δοκάρια, ο Φαμπιάνο δεξιά, ο Κέρκε στα αριστερά, ο Φαντικά στα δεξιά, ο Κέρκε στα αριστερά, ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί για τον Έλληνα τεχνικό. Στην μεσαία γραμμή ο Ράτσης με τον Μπασίρου τελικά, τον Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα εξτρέμ και τον Μύρο, όπως λέγαμε το μεσημέρι, μαζί με τον Καντεβέρη να είναι το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης. Μπαρμπόπουλος, Γαλανόπουλος, Δόνης, Διαλό, Αλφαρέλα, Βορειαζίδης, Κάμτσης, Παλάσιος, Χαρούμπας, Μπουσαΐτ, Μωρόν, Μάικιτς, Αντωνιάδης, αναπληρωματική εκτός ο Παπασαραφιανός, ο ανέτοιμος Χόγκλα, ο Ντιόπ και οι τραυματίες Κουαμέ και Ματάρ Τιάμ. Για την Νάπολη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Μερέτ, Γκίλμορ, Μακτόμινεϊ, Ραχμάνι, Μαρίν, Χόιλουν, Πολιτάνο, Ντι Λορέντζο, ο Σάντος, ο Σπινατζόλα και ο Αγκουισά, η 11 για τον Ιταλό τεχνικό που έχει στον πάγο μεταξύ άλλων και τον Κέβιν Ντεμπρόινε, ενδεχομένως να το φέρει στη διάρκεια του αγώνα και αυτόν στο παιχνίδι. Πουγκλιέζε, Κοντίνι, Μιλίκοβιτ, Σάβιτ, Γκαροφάλο, Κεντήρα, Ολιβέιρα, Μπαρίντο, Λούκα, Τζιοβάνι Βεργκάρα, ο Μπαρετίν, Ματσόζι, Περέιρα, Πρίσκο, Λομπότκα, Λάγκ και Φολορούντσο, η αναπληρωματική για τους Ιταλούς. Με πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες από αυτές που βιώναμε στην Νάπολη από χθες. Έχει δροσιά, είναι πάρα πολύ καλά, είναι γύρω στους 23-24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Κάστελ της Άγκρο, και γι' αυτό άλλωστε επιλέγει και η Νάπολη για την προετοιμασία της και για τα φιλικά της περίπου στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Είναι ένα μικρό χωριό για να καταλάβει και ο κόσμος, το οποίο έχει και κατοικίες για την ομάδα της Νάπολη, πολυτελέστατες. Απόλυτη οργάνωση με πάρκινγκ για τον κόσμο, με fan zone, με αναμνηστικά, με security, με όλα. Είναι ένα επαρχιακό γήπεδο, ένα γήπεδο προετοιμασίας, αλλά ένα γήπεδο που στέκεται και στη Super League 1, το Τεόφιλο Πατίνι, το οποίο έχει πάρει το όνομά του από έναν γνωστό Ιταλό ζωγράφο, ο οποίος ήταν γεννημένος και μεγαλωμένος στην Νάπολη. Και γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο τον τίμησαν εδώ πέρα οι ντόπιοι, δίνοντας το όνομά του στο γήπεδο. Δημήτρη.
0: Πολύ ωραία, Νίκο. Θα σε αφήσουμε. Θα συνδεθούμε και πάλι περίπου 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για τη μετάδοση. Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Εντάξει, λίγο. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μας σύνδεση με την Ιταλία. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας μεταδώσει το παιχνίδι της Νάπολη με τον Άρη. Πάμε να σας θυμίσω λίγο τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Εγώ να πω και τους χορηγούς της μετάδοσης. Το Γιώτα Αλεξανδρίδης, Ελαστικά Παπαφλωράτος και Τσομάκος Τζουέλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που είναι μαζί μας, που μας στηρίζουν, και την παρουσία του Νίκου στην Ιταλία για να μας μεταδώσει το παιχνίδι. Θυμίζω λοιπόν τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Μας είπε ο Νίκος, εγώ τις υπενθυμίζω. Διούδης κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, δεξιά Φαντικά, αριστερά Κέρκες, Ράτσιτς και Μπασίρου στα χαφ, ο Γκαρέ δεξιά, αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Καντεβέρε με το Μυρ στην επίθεση για την ομάδα του Άρη. Με δύο επιθετικούς λοιπόν θα παίξει ο Άρης και στο σημερινό παιχνίδι, όπως είχε κάνει και στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας. Τα πρώτα φιλικά που έδωσε ο Άρης χρησιμοποιώντας Κουαμέ και Καντεβέρε τότε. Τώρα δεν έχει Κουαμέ γιατί είναι τραυματίας, είναι εκτός για την ομάδα για το επόμενο διάστημα. Ο Μυρ ήταν αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα ξεκινάει ως βασικός για την ομάδα του Άρη ο Ράφα Μυρ. λογικά στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας πίσω του τον Κατεβέρε. Και για τους Ιταλούς, Μερέτ, Γκίλμουρ, Μακτόμινεϊ, Ραχμάνι, Μάριν, Χόιλουντ, Πολιτάνο, Ντι Λορέντζο, ο Σάντος, ο Σπινατσόλα και ο Αγκουισά. Αυτή είναι η 11 για την Ιταλική ομάδα. Το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα, όπως μας είπε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, είναι γεμάτο το γήπεδο. 7.000 φίλοι της Ιταλικής ομάδας έχουν ταξιδέψει από την Νάπολη για το Καστέλο της Άγκορ. Είναι περίπου 1,5 με 2 ώρες η απόσταση για να είναι εκεί και να δουν από κοντά την ομάδα τους. Για τρίτη φορά την είχαν δει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια τα οποία έδωσε με δύο ισπανικές ομάδες και πλέον τώρα αντιμετωπίζει τον Άρη τελευταίο παιχνίδι και για τους ίδιους. Βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία στέλνετε και στο chat. Ας ρίξουμε έτσι μια ματιά μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχουμε ώρα μπροστά μας. Ο Χάραλαμπος στέλνει την καλησπέρα του, όπως και ο Μπίλι. Υπάρχει περίπτωση να βάλει κεντρικό αμυντικό τον Φαντιγκά. Κεντρικό αμυντικό τον Φαντιγκά, για ποιο λόγο να βάλει κεντρικό αμυντικό τον Φαντιγκά? Κεντρικός αμυντικός παίζει ο Γένσεν δίπλα στον Φαμπιάνο, όπως τον δοκιμάζει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο Άλεξ λέει γιατί Μπαρμπόπουλο και όχι Παπασταφιανό. Ήθελε να πάρει τον Μπαρμπόπουλο, ήθελε να πάρει τον τερματοφύλακα. Δεν πήρε τον Παπασταφιανό, δεν νομίζω ότι αυτό είναι θέμα. Τώρα Κέρκες αντί Αντωνιάδη, παιδιά, τον θεωρεί πιο έτοιμο το Κέρκες, το είπαμε και το μεσημέρι. Τον θεωρεί πιο κανονικό παίκτη, πιο έτοιμο. Ο Αντωνιάδης είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει υπογράψει καν το επαγγελματικό του συμβόλαιο ακόμα με την ομάδα. Έτσι, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιεί τον Κέρκες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτό το παιχνίδι δοκιμή για το παιχνίδι κυπέλου. Η δοκιμή για το παιχνίδι κυπέλου ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα είναι δοκιμή για το πρωτάθλημα επί της ουσίας. Παίζει με την ομάδα που θεωρεί την πιο δυνατή τη δεδομένη χρονική στιγμή ο προπονητής του Άρη. Ο Μάστρο λέει: μόνο πάγκο στην Νάπολη κοστίζει όσο η βασική ενδεκάδα του Άρη. Εντάξει, παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα για μια ομάδα, την Νάπολη, η οποία αγωνίζεται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα της χώρας της. Μόνιμη πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα της χώρας της. Τι να λέμε τώρα, να πούμε ποια είναι η Νάπολη και ποια είναι η δυναμική της. Την ξέρουμε νομίζω όλοι πάρα πολύ. Δεύτερη τερμάτισε πέρσι στην Ιταλία. Εντάξει, δεν το πάλεψε πάρα πολύ για το πρωτάθλημα, γιατί ήταν πολύ δυνατή πέρσι η Ίντερ, η οποία το κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δεν θα μπορούσε να το διεκδικήσει εύκολα οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά η Νάπολη είναι σταθερά μία από τις πρωταγωνίστρες του Ιταλικού πρωταθλήματος και στην Ευρώπη. Πάει αρκετά καλά. Πρόπερσι και πάρει και το πρωτάθλημα. Θυμίζω, το παιχνίδι μεταδίδεται και τηλεοπτικά. Κανονικά από την Nova μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι το επιθυμείτε, από το Nova Sports Prime, το οποίο αυτή τη στιγμή μας δείχνει το Άρης Πανσεραϊκός με τον Μπομπίκα κιόλας. Ήταν η φάση με Μύρ και Καντεβέρε, συνεργασία των δύο και το πλασέ του Καντεβέρε εκεί υποπίεση που τον μπλόκαρο ο τερματοφύλακας. Εκεί θα μεταδοθεί το παιχνίδι και μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι θέλετε. Όσοι δεν θέλετε, μπορείτε να το ακούσετε. Ο Μάικιτς όχι, είναι κανονικά στην αποστολή ο Μάικιτς, γιατί δεν έχει πρόβλημα. Την είπα την αποστολή της ομάδας, είναι κανονικά και ο Μάικιτς μέσα και ο Μπαρμπόπουλος. Έχει τρεις τερματοφύλακες στην αποστολή ο προπονητής του Άρη και γι' αυτό ο φίλος ρώτησε νωρίτερα γιατί είναι ο Μπαρμπόπουλος και δεν είναι ο Παπασαραφιανός το ερώτημα που έκανε. Αυτή είναι η επιλογή του προπονητή της ομάδας, του Μιχάλη Γρηγορίου. Να πω ότι στο Super Cup ο Όφης σοφάρισε 1-1. Το γκολ που είχε πετύχει νωρίτερα η ΑΕΚ και προηγήθηκε, ο Όφης σοφάρισε σε 1-1. Ο Κοστούλας είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το γκολ. Όχι, ο Κοστούλας πέτυχε δεύτερο γκολ. Μετά το 1-1 του Όφη. Και δεύτερο γκολ για το... Ο Ανδρούτσος σοφάρισε και πέτυχε δεύτερο γκολ Όφη. Απλά το ελέγχει για offside. Ελέγχεται για offside. Μάλιστα. Ο Όφη ουσιαστικά το γύρισε το παιχνίδι να δούμε αν θα μετρήσει κιόλας το γκολ. Ή θα δοθεί offside. Μάλιστα, βλέπω τώρα εδώ. Τι βλέπω κι εγώ τη φάση. Δεν μου φαίνεται εμένα να υπάρχει offside έτσι όπως Το βλέπω τώρα να επηρεάζει εκεί ο Σχέλης, αν επηρεάζει έναν παίχτη. Ποιος είναι αυτός ο παίχτης ΣΑΕΚ? Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο παίχτης ΣΑΕΚ. Αυτό πάντως είναι το ερώτημα. Εγώ δεν βλέπω κάποιο offside. Να δούμε τι θα δώσει. Το βλέπω. Δύο πολύ ωραία γκολ έβαλε. Το δεύτερο είδα βασικά. Είναι αλήθεια και νομίζω ότι είναι το πρώτο γιατί τα βάλει γρήγορα. Λοιπόν, μάλιστα τον καλεί να το δει στο βάρο τον διαιτή τον Παπαπέτρου. Για να δούμε. Για να τον καλεί ο βαρίστας, θεωρεί ότι επηρεάζει τη φάση. Επηρεάζει τον αντίπαλο ο Σχέλης. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα πούν, αν θα μετρήσει ή όχι. Το δεύτερο γκολ το οποίο πέτυχε Όφη. Ήταν πίσω με 1-0. Ισοφάρισε 1-1. Με τον Ανδρούτσο 2-1. Με τον Κοστούλα. Και αναμονή αν θα μετρήσει το γκολ. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Ναι, από το Nova Sports Prime, το παιχνίδι του προχειρήτη του Άρη, παιδιά, είναι από το Nova Sports Prime θα μεταδοθεί. Ο τελικός του Super Cup μεταδίδεται από το Sky. Βλέπουμε εδώ τώρα τη βλέπει, την ξαναβλέπει τη φάση ο Παπαπέτρου. Ο οποίος έχει πάει στο VAR και τώρα επιστρέφει και μετράει τον γκολ κανονικά. Μετράει τον γκολ του Όφη, 2-1 λοιπόν. Όφη στο 80 είναι το Super Cup. Και Όφη το γυρίζει το παιχνίδι από 1-0 που έχανε. Προηγείται πλέον με 1-2 τη ΑΕΚ. Μπράβο τον Όφη. Τι να πω. Μπράβο. Αν καταφέρει να τερματίσει δεύτερη, να κατακτήσει δεύτερη διοργάνωση μετά το κύπελο πέρσι κόντρα στον ΠΑΟΚ, να πάρει και το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Εγώ, μπράβο, έχω να του πω. Λοιπόν, μερικά μηνύματα εδώ, φίλος ο Αλέξανδρος. Αληθεύει ότι υπάρχει συμφωνία με την Κότοφ. Ναι, παιδιά, είναι ενημέρωση από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ λέει ότι υπάρχει συμφωνία και ότι ο παίκτης έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Σας το είπα και νωρίτερα για τον Γερεμή Πετρής. Μία μεταγραφή για την ομάδα του Άρη στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Αριστίνς χρειαζόταν τις μεταγραφές στην άμυνα έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Αύριο έρχεται το παίκτη, θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει για 4 χρόνια, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με την ενημέρωση της ΠΑΕ. Γρήγορα και οι υπόλοιπες ενισχύσεις. Έτσι ακριβώς. Ο Άγης στέλνει την καλησπέρα του μπαλκόνι, λέει μπυρίτσα και αναμονή για το μάτς. Αριανάρα μας έκλεισε στο σπίτι. Ο Πετρής Πεκταράς λέει άντε και σάλα, λέει ο Άγης. Είναι καλός παίκτης ο Πετρής, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Και είναι και το θετικό της υπόθεσης ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει ρυθμό, ήταν στην ομάδα της Γουότοφ, έχει κάνει προετοιμασία. Οπότε αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Λέγαμε ότι θέλει ο Άρης οι παίκτες οι οποίοι θα πάρει να έχουν ρυθμό, να έχουν προπονήσεις στα πόδια τους. Ο Πετρής είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προπονούνταν κανονικά με την Γουότοφ και αυτό είναι το σημαντικό στην υπόθεση. Σύμφωνα, παιδιά, με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, η μεταγραφή θα κοστίσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αυτή είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης. Δεν το έχω ξαναπεί γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε και λέει καλά, εσείς είπατε και δεν είπατε. Παιδιά, σε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να ενημερώσει κάποιος άλλος πέραν από την εκάστοτε ΠΑΕ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη μεταγραφική εξέλιξη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ευελπιστούν ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουν έρθει τουλάχιστον άλλοι δύο παίκτες. Αυτό υπάρχει σαν πλάνο. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι το καλοκαίρι δεν μας έχει πάει καλά. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν ή όχι. Είμαστε σε αναμονή για να το δούμε. Ο φίλος ο Αντώνης, βλέπω τώρα στην υβριδική του Sky, λέει ότι θα δείξει το καρδί Τσάρι τη Δευτέρα, αλλά μόνο στην υβριδική. Ανακαίνιση καρδίτσας Άρης μόνο στην υβριδική. Παιδιά, δεν το γνωρίζω. Έτσι, δεν το γνωρίζω. Για να το λέει πάντως, αυτό θα ισχύει. Ο Ιωάννης Ναι. Καταλαβαίνεις, Ιωάννη μου, ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε καθόλου, ούτε να το πούμε στον αέρα, ούτε τίποτα. Δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε καθόλου το θέμα. Μακάρι να μείνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, πραγματικά δεν θέλω να το ακουμπήσω καθόλου το θέμα. Δηλαδή, βλέπω κάποιους οι οποίοι ακουμπάν τέτοια θέματα, ρε φίλε, με υγεία κτλ. Είναι νομίζω ό,τι χειρότερο. Ο Ιωάννης έγινε η μεταγραφή του Πετρίς. Σωστή κίνηση. Λέει, χρειάζονται και άλλες στην άμυνα. Ελπίζω η εικόνα μας στο φιλικό με την Νάπολη να είναι καλή και να πάρουμε καλό αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 17 λεπτά. Ο Γιώργος, πρόβα Τζενεράλε, περιμένω να δω κάποιο διάστημα μαζί Φαμπιάνο Βοριαζίδη Κάμτσι. Δεξί μπακ που έρχεται, ίσως στείλει Φαντιγκά αριστερά. Όχι ίσως. Δεδομένο το θεωρώ, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, μέχρι να έρθει το αριστερό μπακ που θα πάρουμε, θα στείλει το Φαντιγκά αριστερά. Και επειδή τώρα κάποιοι φίλοι ρωτούν, αν πάρουμε και ένα καλό αριστερό μπακ, ποιος θα παίζει δεξιά, ο Φαντιγκά ή ο Πετρίς? Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Θα αποφασίσει ο προπονητής του Άρη. Και πέρσι είχαμε Φαντιγκά και Τεχέρο. Άσχετα τώρα ο Τεχέρο που δεν μας βγήκε πολύ καλός, που μας εκνεύριζε και με κάποια πράγματα που έκανε. Ένας έμπειρος παίκτης ήταν, όταν τους πήραμε και τους δύο, Φαντιγκά και Τεχέρο, τι λέγαμε? Είναι δύο παίκτες οι οποίοι διεκδικούν και οι δύο τη θέση του βασικού στο δεξιάκρο της άμυνας και θα αποφασίζει ο προπονητής. Το ίδιο θα ισχύσει και τώρα. Ας πάρει και το αριστερό μπακ, παιδιά, και τα βλέπουμε μετά. Ο Κώστας, ξέρουμε, λέει, ποιοι χρηματοδοτούν την Νάπολη. Αυτοί, λοιπόν, όταν κάνουν μια προσφορά, δεν μπορείς να την αρνηθείς. Αυτοί, λες, την χρηματοδοτούν. Ο Κώστας, όχι μπράβο, λέει, μόνο βλέπω πέμπτη θέση Ζόρικα φέτος. Καλά, παιδιά, εγώ λέω μπράβο για το σημερινό παιχνίδι. Τώρα να βρίσκεσαι πίσω με 2-1. Με 1-0, συγγνώμη, κόντρα στην ομάδα την πρωταθλήτρια και να το γυρίζεις στο μάτς, να πετυχαίνεις δύο όμορφα γκολ και να προηγείσαι, αξίζει τον μπράβο και το παίρνει από μένα. Δεν κατάλαβα. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, παιδιά. Δεν είναι αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ μια ομάδα. Εδώ είναι θέμα του τι βλέπουμε. Και βλέπουμε τον Όφη να στέκεται στα ίσια απέναντι στην ΑΕΚ και νωρίτερα έχει ευκαιρίες να σκοράρει. Πολύ καλός ο Αϊτόρ. Καλό, ο Αϊτόρ είναι. Πεχτάρα, η αμφιβολία ήταν σε τι κατάσταση βρίσκεται λόγω και των τραυματισμών που είχε. Αυτό ήταν το ερωτηματικό. Ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, το ξέραμε από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Ο Χάρης Βάμος, λέει. Ο Ευάγγελος, άντε, λέει, καψούρα, ας δούμε λίγο μπάλα για 2 ώρες. Μη λες, λέει, για τα 2 εκατομμύρια. Τι να λέω, παιδιά, αυτή είναι η ενημέρωση της Παϊάρης. Τι να πω εγώ και να μην πω. Πω εγώ δεν πω. Ποια Νάπολη, λέει, και ποιο Αλέγκρι. 0-3 ημίχρονο, 2-4 τελικό. Γιατί να φάμε 2-4 ημίχρονο, ρε, εσύ? Γιατί μας έριξες έτσι? Δες, λέει, τον γκολ της ισοφάρισης του Όφη, φοβερή συνεργασία, τέλειο πλασέ. Αν μείνει το 2-1, είναι μεγάλη μαγιά τους. Όπως είπες, 2 τρόπαια σερή θα έχουν να τα βλέπουμε μέσα αυτά. Φυσικά, παιδιά, εγώ και για μας το λέω. Αλλά είναι και μαγιά δικιά τους, τι να κάνουμε. Δηλαδή, επειδή δεν τους συμπαθούμε, θα σβήσουμε την πραγματικότητα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Τώρα, πώς είναι ο αντίπαλος, έπαιξε σοβαρά ο αντίπαλος, δεν έπαιξε σοβαρά ο αντίπαλος, ήταν, σε τι κατάσταση ήταν. Αυτά είναι, παιδιά, στην άκρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν καταφέρει και το πάρει και το Super Cup μετά το κύπελλο που πήρε πέρσι, θα είναι μαγιά του. Στο 87 είναι το match. 2-1 προηγείται η ομάδα του Όφη. Και το ότι λέμε μπράβο στον Όφη δεν σημαίνει ότι προσεμβρίζουμε την ομάδα μας. Λέμε μπράβο σε κάτι που βλέπουμε από μια ομάδα η οποία είναι αντίπαλός μας στο πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής. Αξίζουν τα μπράβο, λέει, αλλά το γκολ είναι πεντακάθαρο offside για μένα. Όχι, Ηρακλή, εγώ τώρα τέτοια γκολ offside δεν τρελαίνομαι, να ξέρεις. Τώρα, μην μου πείτε πάλι αν θα το δίνανε σε εμάς ή όχι. Πιθανόν να μας το δίνανε. Μας έχουν δώσει πολύ χειρότερα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ο Άγγελος λέει διπλό-διπλό και λίγο κλίμα από το γήπεδο. Θα το πάρουμε το κλίμα σε λίγο και πάλι από τον Νίκο, μας το έδωσε ήδη νωρίτερα. Ο Χάρης 1926 λέει: Νάπολη, επιβάλλεται να τους βιδώσουμε. Α, επειδή είναι 1926, όχι για κάτι άλλο. Ο Γιάννης, άντε να δούμε την αρρώστια μας τη μεγάλη. Φιλιά σε όλους. Από το Γιάννη, την Αθανασία και το Γιώργο. Γιάννη, Αθανασία και Γιώργο, τα φιλιάκια από εμάς. Ακόμα είστε στη βιοτεχνία και δουλεύετε? Άμα είστε ακόμα εκεί, καλό κουράγιο. Ο Ανδρέας λέει: Μέταλλο νικητή, λέει Όφη. Το αντίθετο, λέει, με εμάς. Το μόνο που έχει απομείνει στον Άρη είναι ο κόσμος, το οποίο και αυτός έχει αρχίσει να απομακρύνεται λόγω της μόνιμης στασιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Και ο Ευάγγελος λέει: Σε εμάς θα είχαν βρει ανάποδο πλάγιο 4 λεπτά πριν. 100%. 100%. Έχεις δίκιο, λέει εδώ ο φίλος. Λέει, είμαι συγκρατημένος λόγω έδρας. Αλλά λες, λόγω έδρας, παιδί μου, να βάλουν δύο γκολ και αυτοί κατακαημένοι τώρα. Μην τους αφήσουμε έτσι και δεν βάλουν δύο γκολ. Οκ. Κυριάκος από το κεντρικό. Βουπερτάλ, επιστρέψαμε, Κυριάκος, ο Βουπερτάλ. Άρης βλάβει και ο Ιωάννης λέει: εννοείται τον offside, επηρεάζει τη φάση. Μην ξεχάσει η ΑΕΚ να στηρίξει Λανουά και Έλληνες διαιτητές. Οκ. Okay. Κοίτα, κάνει μια κίνηση, αλλά εμένα τώρα. Οκ, okay, μου φαίνεται πολύ εύκολο έτσι να κυρώσει ένα γκολ από Κυριακή πίσω, Κυριάκο, στο Βούπερταλ. Άντε ρε, Κυριάκο. Τελειώσαν οι διακοπές. Καλά ήταν. Καλά πέρασε, φαντάζομαι. Επιστροφή τώρα στη βάση. Επιστροφή στην πραγματικότητα. Λοιπόν, σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι στην Ιταλία. Νάπολι Άρης. Να θυμίσω τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Την εντεκάδα του Άρη βασικά. Ο Άρης με Διούδικα από τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Κέρκες. Ράτσιτς και Μπασίρου στα χαφ. Δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας. Και ο Καντεβέρε με το Μυρ στην επίθεση. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Άρη στο σημερινό φιλικό με την Νάπολη. Ξεκινάει σε περίπου 10 λεπτά, ενώ στο 90 είναι η αναμέτρηση του Super Cup, ο τελικός του Super Cup στην Κρήτη. Παραμένει το 1-2 υπέρ του Όφη. Προηγήθηκε και 1-0. Δύο γκολ για τον Όφη από Ανδρούτσο και Κοστούλα. Και προηγείται τώρα. Ενώ τώρα κάνει λάθος ο Μουκουντή, αλλά πρόλαβε ο τερματοφύλακας και βγήκε γρήγορα τη ΑΕΚ. Ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να είναι ο Στρακώσια. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας, ένας διαφορετικός μου φάνηκε. Ο Γιάννης λέει, είπαμε, λέει δουλειά, αλλά όταν παίζει Αργιανάρα σταματάνε τα ρολόγια. Έτσι, Γιάννη μου. Ο Παναγιώτης, έχουμε σκοπό να βαφτίσουμε, λέει, τον Κέρκες επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ο Κέρκες. Δεν λέω ποιο επίπεδο, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ο Κέρκες. Και σε σχέση με τον Αντωνιάδη αυτή τη στιγμή, θεωρεί ο προπονητής ότι είναι πιο έτοιμος και γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτόν. Τώρα, μην τα πούμε πάλι. Τα έχουμε πει, τα έχουμε υπεραναλύσει. Τα έχουμε υπεραναλύσει. 8 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Κρήτη. Και παίζεται το πρώτο λεπτό. Με τον Όφη να συνεχίσει να προηγείται με 2-1. Ο φίλος λέει, πέσαμε, λέει, Β' και πήγαμε, λέει, 5.000 κομμάτια στην Πάτρα. Ποιο Όφη, λέει, άσε μας τώρα, λέει, καραμπόλα κυπελούχη. Συγγνώμη, παιδιά. Καραμπόλα κυπελούχη, ξεκαραμπόλα κυπελούχη. Το πήραν τώρα, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε μίζερος, ούτε να κυνηγάω τους άλλους. Ο Άλεξ λέει, 800.000, λένε οι Άγγλοι ότι δώσαμε. Καλό είναι να μην διαραίουν, συγγνώμη, ισχυρισμοί της ΕΠΑΕ, περίγελου κάθε επικραμένου. Θα το δούμε, Άλεξ μου. Πού το λένε οι Άγγλοι, το είδες κάπου? Για στείλτο μου. Καλή σεζόν να έχουμε, λέει ο φίλος ο Flipside. Και καλησπέρα σε όλους από τη Σύφνο, ο φίλος ο Άγγελος. Από τη Σύφνο, ε. Ο Μαργαρίτης λέει, βλέπω τον Κέρκης να παίρνει τη θέση του Ρόουζ. Τι να γίνεται δηλαδή, κεντρικός αμυντικός? Δεν νομίζω να γίνεται κεντρικός αμυντικός. Για την καρδίτσα που ρωτάει πάλι εδώ ένας φίλος, είπαμε στο Άρης FC Store, στην μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης, αύριο από τις 10 έως τις 7 το απόγευμα, το ίδιο και μεθαύριο, την Παρασκευή. Σαββάτο όχι, είναι της Παναγίας έτσι κι αλλιώς το Σαββάτο. Οπότε Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, από την μπουτίκ και από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι την έναρξη του αγώνα, από τα εκδοτήρια του γηπέδου του Μακεδονικού. Καλησπέρα από το Μόναχο εδώ ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλησπέρα και σε εσένα, Μιχάλη, από το Μόναχο. Τα χαιρετίσματά μας και σε εσένα. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο και πάλι. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μας είχε πει το μεσημέρι ότι και κάποιοι φίλοι του Άρη είχαν ταξιδέψει σήμερα για την Νάπολη, για να βρεθούν στην Ιταλία και να παρακολουθήσουν το φιλικό παιχνίδι της ομάδας. Θα μας τα πει στη συνέχεια. Δεν μας άκουγε μάλλον και πολύ καλά νωρίτερα λόγω της φασαρίας η οποία υπήρχε στο γήπεδο. Ελπίζουμε στην επόμενη σύνδεσή μας να είναι καλύτερη. να μην υπάρχει τόσο πολύ φασαρία, να μπορούμε να τον ακούσουμε κανονικά τον Νίκο και να ακούσουμε φυσικά και τη μετάδοση της αναμέτρησης. Για όσους δεν το βλέπουν τηλεοπτικά το παιχνίδι, θα μπορέσουν να το ακούσουν είτε και μέσα από το YouTube να μπορέσουν να το δουν. Δεν ξέρω αν πήγε ο Καρυπίδης τελικά, θα μας τα πει ο Νίκος. Σε λίγο θα τον έχουμε πάλι τον Νίκο, να μας πει αν πήγε ο Καρυπίδης ή ο Ρέγες, κάποιος από τους δύο, και είναι παρόν στο φιλικό παιχνίδι το σημερινό, το τελευταίο της ομάδας. Ο Τζιμάρας λέει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να μην γίνει καμία κίνηση αμυντικά και να παίξουμε τη σεζόν με αυτούς που έχουμε. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι εννοούμε να μην γίνει άλλη κίνηση αμυντικά? Με ποιους να παίξουμε δηλαδή? Με έναν κεντρικό αμυντικό? Δεν νομίζω. Η ομάδα θα πάρει κανονικά, πιστεύω, σίγουρα έναν κεντρικό αμυντικό. Εγώ περιμένω και δύο να πάρει. Σίγουρα θα πάρει έναν. Λοιπόν, τεράστια ευκαιρία βλέπω χαμένη από τον Έφελ, ήταν offside. Ο Ισέκα. Σηκώθηκε το σημεάκι με το που τελείωσε η φάση. Αλλά η Άκη τώρα παίζει όλοι μπροστά. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε από τα 8 που έχει δείξει ο διαιτητής αναμέτρησης. Όφη συνεχίζει να προηγείται 2-1 στον τελικό του Super Cup. Η Άκη έχει βγει όλη μπροστά. Βλέπω και Ζήνη, βλέπω και Γιώβιτς και Βάργα βλέπω. Φουλ επίθεση παίζει η Άκη τώρα. Κίτρινη κάρτα στο Μάνταλο, ο οποίος για να σταματήσει τη φάση έκανε φάουλ και πήρε την κίτρινη κάρτα. Ο Πέτρος Μάνταλος. Βλέπω τώρα και κάποιες φωτογραφίες που μας έχει στείλει ο Νίκος. Θα πάμε τώρα σε δευτερόλεπτα και πάλι στον Νίκο Παπαδόπουλο και στην Ιταλία, για να τον ακούσουμε και φυσικά να του δώσουμε τον λόγο και να ακούσουμε και τη μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Νάπολη. Νάπολη και τον Άρη, τελευταίο φιλικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες στο φετινό καλοκαίρι. Την προσεχή Δευτέρα ο Άρης θα παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Ο φίλος ο Λάζαρος, δεν αντέχω λέει όλη αυτή τη μύρλα. Τι σας νοιάζει, λέει, αν πήρε 400 ή 700, λέει, κάτι. Στο κάτω-κάτω είπε από την τσέπη σας τα παίρνει, λέει, σοβαρευτείτε, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Λάζαρε μου, το είπα και πριν. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να πάρουμε τους παίκτες. Όλα τα υπόλοιπα. Ο φίλος λέει, είμαι αισιόδοξος για φέτος. Άντα, Γιαννάρα μου, το 0-3 στην Περούτζια, λέει, θυμάμαι ο φίλος ο Μιχάλης. Βιντεάρα της πάει πάντως, λέει, να τα λέμε όλα. Ο Μπάμπης από. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Από Κουτσουπιά. Πού είναι η Κουτσουπιά, ρε? Παρέα με τσιπούρα, μύδια και σαρδέλα, ο Γέλο, λέει ο Μπάμπης, μάλιστα. Και 5.000 στην Πάντα και 30.000 στο Άκα, δυστυχώς δεν υπάρχουν πρωταθλήματα και κύπελα οπαδών. Αλλά μόνο μάλλον και σε αυτά δυστυχώς υποφέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται να μειώνουμε την επιτυχία του Όφη, λέει ο επόμενος. Σε φίλος, καλός κακός, λέει, πήρε δύο τίτλους στο ποδόσφαιρο, όταν εμείς έχουμε να πάρουμε τόσα χρόνια. Αυτό ισχύει, αυτό είπα και εγώ και νωρίτερα. Δεν υπάρχει λόγος να μειώνεις τον άλλον, δεν μεγαλώνεις εσύ αν μειώνεις τον άλλον. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι ανέκαθεν. Ανέκαθεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν μεγαλώνεις εσύ αν μειώνεις τον άλλον. Εσύ μεγαλώνεις αν μεγαλώνεις εσύ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε Λάρισα, Θεσσαλία ή Κουτσουπιά, μάλιστα. Θα πάμε σε Νίκο Παπαδόπουλο. Τον περιμένω να κάνει τη σύνδεσή του για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Ήρθε να μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία. Θυμίζω η χορηγή μετάδοση της αναμέτρησης της σημερινής στο Ιώτα Αλεξανδρίδης, Αλαστικά Παπαφλωράτος και Τσομάκος Jewels. Είναι η χορηγή της μετάδοσης του σημερινού αγώνα. Λοιπόν, πρέπει να τον έχουμε τον Νίκο και πάλι. Νίκο, καλησπέρα. Νίκο, δεν ξέρω να μας ακούς.
1: Μπορώ να σας ακούσω.
0: Νίκο, λίγο τώρα... Δεν μας βοηθάει λίγο η σύνδεση, δεν ακούγεσαι καλά. Έλα, Νίκο.
1: Δεν βοηθάει η σύνδεση.
0: Όχι, λίγο κόβεται τώρα. Για πάμε να σε ακούσουμε.

0: στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζήνη σοφαρίζει σε 2-2 τον τελικό του Super Cup. Τι πράγμα είμαστε. Τον πιάσαμε στο στόμα μας τον ιστορικό Όφη. Τον κάναμε μία χαψιά. Μία χαψιά τον κάναμε. 2-2 λοιπόν, και πλέον είναι στο 1ο λεπτό της παράτασης στο παιχνίδι. Λογικά πάμε σε. Της κανονικής διάρκειας, συγγνώμη. Λογικά πάμε σε. Πέναλτι απευθείας θα πάμε. Ή δεν έχει παράταση, δεν ξέρω. Γιατί βλέπω αλλάζει και τον τερματοφύλακα. Βάζει το 300. Βγάζει τον Χριστακόπουλο και βάζει τον 300. Ο προπονητής της ΑΕΚ. Λοιπόν. Να δούμε αν τον έχουμε πάλι τον Νίκο. Να περιμένουμε να κάνει τη σύνδεση για να τον ακούσουμε και να μπορέσουμε να ακούσουμε την μετάδοση της αναμέτρησης ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Άρη στη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Άγγελε, είσαι στο γήπεδο, γιατί βλέπω στέλνεις ωραίες φωτογραφίες από το γήπεδο. Ο φίλος μου Άγγελος. Ας μας πει αν είναι στο γήπεδο. Έχει τελειώσει το παιχνίδι στην Κρήτη. Ισοπαλία 2-2 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Ισοφάρισε η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ο Όφη το έχασε το Super Cup, τουλάχιστον για την ώρα, στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με τον γκολ του Ζήνη. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Παραμένουμε σε αναμονή για να μπει ο Νίκος. Για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Τι έγινε και με το ίντερνετ, αυτό το Καστέλο ντι Σάγκρο, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Νίκο, έλα.
1: Δημήτρη, με ακούς?
0: Ναι, σε ακούμε καλά, Νίκο, ακούμε καλά. Πάμε.
1: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, σταμάτησα η μουσική, σταμάτησα και τα πανηγύρια, γιατί στην πιτσουσία σε αυτό το οποίο έκανε η Νάπολη είναι να στήσει ένα. Αμάρια, συνάδελφε, να πω. Έσπασε το στάνο, συνάδελφε. Να στήσει μια μικρή παύλα παρουσίαση της πρώτη.
0: Νίκο, δεν μας βοηθάει. Νίκο, με ακούς. Νίκο, με ακούς. Δεν ακούγεται καλά. Κόβεται συνεχώς. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο ίντερνετ έχεις, δοκίμασε το άλλο ίντερνετ. Γιατί αυτό που έχεις δεν ακούγεται.
1: Να κάνω μια προσπάθεια πάλι να κάνω refresh.
0: Ναι, δοκίμασε, γιατί κόβεσαι συνέχεια. Κόβεσαι συνεχώς. Πάμε. Λοιπόν. Δεν μας βοηθάει το ίντερνετ, όπως βλέπετε κι εσείς. Να δούμε αν θα τα καταφέρει στη συνέχεια ο Νίκος για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε κανονικά, για να πάμε λίγο να το βλέπω εγώ το παιχνίδι, γιατί ξεκινάει σε λίγο. Ξεκινάει σε λίγο η αναμέτρηση ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Μεταδίδεται και στο Nova Sports Prime τηλεοπτικά για όσους θέλουν να το δουν από εκεί. Βλέπουμε ότι είναι στο ξεκίνημα η αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και περιμένουν το OK για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Άρης φοράει αυτές τις φανέλες της με τη ρίγα την πλάγια. Αυτές είναι οι φανέλες τις οποίες φοράει ο Άρης. Ξέρω τώρα αν κρατάνε ενός λεπτού σιγή για κάποιο λόγο. Αυτό μου φαίνεται από την εικόνα την οποία βλέπω. Περιμένοντας να συνδεθεί και πάλι ο Νίκος, για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Κανονικότατη είναι, φίλε, η Νάπολη. Πάνε απευθείας πέναλτι, έτσι, ωραία. Παιδιά, στο βλέπετε το παιχνίδι και ας με ενημερώνετε. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα και τα δύο παιχνίδια. Έχω βλέπω το παιχνίδι του Άρη, περιμένοντας τον Νίκο. Οπότε ας με ενημερώσετε για τον τελικό του Super Cup. Ποιος το πήρε τελικά, 2-2 έληξε το παιχνίδι. Πάει κατευθείαν στα πέναλτι, δεν έχει παράταση.

0: κανονική διάρκεια 2-2 με την ισοφάριση στο 98, στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων από την ΑΕΚ με το Ζήνη. Γι' αυτό μπήκε και ο Στρακώσια για τα απέναντι. Βλέπω υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βλέπουμε τον Ιταλό διαιτή, ο οποίος κάτι συζητάει εκεί με τους παίκτες των δύο ομάδων και ετοιμάζεται για να σφυρίξει και να ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση στην Ιταλία. Νάπολι Άρης. Το παιχνίδι ξεκίνησε μόλις. Με τον Άρη να είναι στη σέντρα και αν θέλει να βγει μπροστά με μια βαθιά παλιά του Ράτσιτς για τον Γιαννιώτο, το οποίο θέλει να μπει στη φάση, αλλά δεν προλαβαίνει. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας των Ιταλών. Από αυτή τη βαθιά παλιά του Ράτσιτς. Με build-up προσπαθεί η ομάδα της Νάπολη να ανεβάσει την μπάλα. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη ψηλά. Και τώρα θα δώσουν συνέχεια με το out, με πάσα για τον τερματοφύλακα της Ιταλικής ομάδας, ο οποίος γεμίζει. Λοιπόν, για να δούμε αν τον έχουμε τον Νίκο. Έλα, Νίκο. Ο Νίκος με τον που πήγε να μπει, έπεσε και πάλι. Ας περιγράψω λίγο μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Η μπάλα γυρίζει πίσω από τον Φαμπιάνο για τον Διούδη και αυτός για τον Γένσεν. Γένσεν και πάλι πίσω για τον Διούδη, ο οποίος τώρα θα γεμίσει ψάχνοντας τον Καντεβέρο, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε και από αυτόν και από τον Μύρ, βγήκε ο τερματοφύλακας της Νάπολη και γέμισε σε ένα μέρος που βρίσκεται μόνο, σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Γένσεν, ο οποίος ζήνει στον Φαμπιάνο. Ο Άρης θέλει να βγει μπροστά τώρα από τα δεξιά, με τον Γκάρε να χάνει την μπάλα. Και αυτή πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα των Ιταλών.
1: Δημήτρη,
0: Νίκο. Έλα, Νίκο, σε ακούμε τώρα, πάμε.
1: Δημήτρη.
0: Έλα, Νίκο, σε ακούμε κανονικά.
1: Ωραία, καλά.
0: Νίκο, πάλι δεν ξέρω γιατί κόβεται τώρα. Το ίντερνετ του γηπέδου έχει πρόβλημα, το δικό σου ίντερνετ. Δεν ξέρω ποιο ίντερνετ έχει πρόβλημα, αλλά κόβεται λίγο, δεν είναι σταθερή η μετάδοση.
1: Το ίντερνετ το δικό είναι χειρότερο από το ίντερνετ του γηπέδου, οπότε...
0: Πού πήγατε, πού πήγα να το κάνω αυτό το φιλικό, ρε, δεν έχει ίντερνετ, είναι δυνατόν, η Ιταλία δεν έχει ίντερνετ. Θα τρελαθούμε τώρα.
1: Σε πολύ καλές εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτές της Νάπολη είναι ένα γήπεδο που όπως έλεγα και πριν στέκεται άνετα σε πρώτη κατηγορία Ελλάδος. Πέναντι από τον Τιούδη μπάλα, στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, η οποία ανήκει στην Νάπολη το τέταρτο λεπτό. Ο Ράσμους Χόιλουντ σε ένα κερό το οποίο δημιουργήθηκε από την αριστερή πλευρά άμυνας του Άρη. Σε πολύ πλονεκτική θέση, μια δράνεια της άμυνας του Άρη.
0: Λοιπόν, Νίκο, να κλείσουμε λίγο τη σύνδεση και Νίκο, θα δοκιμάσουμε με Viber. Κλείσ' το λίγο και δοκιμάζουμε με Viber. Λοιπόν, τον κλείνουμε λίγο τον Νίκο γιατί δεν ακούγεται καλά, να κάνουμε μια δοκιμή. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε, αν μπορέσουμε να τον ακούσουμε έτσι καλύτερα, τι να κάνουμε, δεν μας βοηθάει το ίντερνετ. 0-0 είναι το παιχνίδι στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Στο Τεόφιλο Πατίνι στην Ιταλία, όπου γίνεται σημερινή φιλική αναμέτρηση. Τέταρτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Άρη στην Ιταλία. Για να δούμε αν είναι καλύτερα έτσι. Έλα, Νίκο.
1: Ελπίζω από εδώ να τα πάμε καλύτερα. Ελπίζω από εδώ να τα πάμε καλύτερα.
0: Πάλι λοιπόν, λίγο ασθενής.
1: Μια πάσα για τον Καντεβέρε. Όχι.
0: Πάμε, Νίκο. Πάμε.
1: Και σου λέω, είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω, γιατί είμαι συνδεδεμένο στο δίκτυο του γηπέδου. Το δικό μου το ίντερνετ είναι χειρότερο. Εδώ πέρα πάνω ψηλά. 4G δίνει πάνω στα βουνά εδώ.
0: Πάμε
1: πέρα
0: να δούμε.
1: Στην περιοχή της, πάμε της Νάπολη. Πάμε να δούμε και στη συνέχεια θα κάνουμε προσπάθεια πάλι. Πάντως είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εδώ πέρα, οι οποίοι βρίσκονται εδώ για το παιχνίδι, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο 5ο λεπτό. Θυμίζω τις εντεκάδες Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ο Άρης με δύο δικά τα δοκάρια, Φατιγκά δεξιά, Κέρκες αριστερά, Φαμπιάνο Γένσε στην τόπερ, ο Ράτσι τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Γιαννιώτας με τον Καρέ στα εξτρέμ, ο Καντεβέρε μαζί με τον Μύρ το δίδυμο μπροστά. Ο Καντεβέρε λογικά θα είναι αυτός που θα κινείται λίγο στο πίσω για την Νάπολη. Ενώ τώρα διαμαρτυρίες, όπως μπορεί να ακούσετε, του φάουλ του Γιαννιώτα πάνω στον Ντι Λορέντζο. Η οπαδή της Νάπολη και ένα τέτοιγμα φάουλ πάνω στον Τίνο Πέρε από το Μακτόμινεϊ, το πρώην χαφ της Manchester United. Για την Νάπολη, η 11 του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για το σημερινό, για την πρόβα Τζενεράλε της Νάπολη, με Ρετ, Γκίλμορ, Μακτόμινεϊ, Ραχμάνι, Μαρίν, Χόιλουντ, Πολιτάνο, Ντι Λορέντζο, Άλισον Σάντος, Πινατσόλα και Αγγιστά είναι η βασική για τους γηπεδούχους. Στον πάγκο Kevin De Bruyne είχαμε ένα φαντασμαγορικό σόου πριν από τη σέντρα, ένα δεκτέταρτο πριν τη σέντρα. Η Νάπολη παρουσίασε όλο το ρόστερ μαζί με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εν ώψη της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα και αποθεώθηκαν όλοι και κυρίως ο Kevin De Bruyne και ο Ράσμους Χόιλουντ, όπως και ο Ντι Λορέντζο και ο Σπινατσόλα, που είναι έτσι από βαριά να πούμε της Νάπολης, δευτεραθλήτριας Ιταλίας, η οποία την νέα σεζόν αγωνίζεται στη League Phase του Champions League με την κόκκινη της εμφάνιση. Η Νάπολη με την κλασική του ριγέ με μαύρο σορτσάκι, ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Το πέμπτο φιλικό και για τους δύο, για τον Άρη είναι το τρίτο επιταλικό εδάφους με Αταλάντα και Μόντσα στο δεκαήμερο που έμεινε στην Πρέσια, στη Βόρεια Ιταλία, σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο με 7.000 φίλους της Νάπολη να δίνουν το παρόν και κάποιους του Άρη, είναι εδώ πέρα λίγο πιο κάτω από εμάς, κάποια παιδιά τα οποία φορούν τις ομάδες με τους δικούς τους. Ήρθαν κάποιοι από Θεσσαλονίκη, άλλοι μόνιμοι κάτοικοι Ιταλίας και δεν έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι, έστω και είναι κανένα δύο ωραία απόσταση από την Νάπολη. Ο Ράτσιτ θα παίξει για τον Φαμπιάνο, τώρα όλη η Νάπολη πίσω από την μπάλα. Ο Φαμπιάνο δεξιά για τον Φατιγκά. Φατιγκά κρατάει ο Φατιγκά με πέφτει του. Γυρίζει στον Μπασίρου. Ο Διούδης τώρα με την μπάλα. Διούδης για τον Φαμπιάνο. Μια παλιά για τον Καρέ. Δεν μπορεί να κατεβάσει ο Αργεντινός. Ελέγχει η Νάπολη με ένα πλάγιο το οποίο έχει από τα αριστερά. Σε ένα 4-3-3. Όπως παίζουν οι Ναπολιτάνοι με τον Ντι Λορέντζο τώρα από τα δεξιά, σημαία της Νάπολη, σύγχρονη σημαία της Νάπολη. Με τον Ντε Λαουρέντις, όπως γράφουν τα τελικά ρεπορτάζ, του δίνει σε συνομιλία που είχαν χθες το βράδυ το ελεύθερο να μείνει αυτός όσο θέλει. Ο Χόιλουντ θα βγει ένας ωραίος ιδιασμός μπροστά με τον Μακτόμινεϊ. Από τα αριστερά η Νάπολη στη γωνία της περιοχής. Ο Άλισον ψάχνει χώρο για το σουτ, θα το κάνει μπάλα out. Κόρνερ τελικά. Βρήκε σε σώματα η προσπάθεια από τον μεσοεπιθετικό, τον Άλισον. Από τα αριστερά. Κόρνερ για τους Ιταλούς. Εκτελείται πλασαριστά όλος ο Άρης σε θέση άμυνας. Έξω από την περιοχή τώρα η μπάλα. Μακτόμινεϊ γεμίζει, πισωδοκάρι από μάκρυνση σε δεύτερο χρόνο με δεύτερη προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη. Η Νάπολη επιμένει, η σέντρα, νέα απομάκρυνση από το Γένσεν, Καντεβέρε προσπαθεί να κατεβάσει. Δεν μπορεί ο Άρης να απομακρύνει καλά, όπως ο Κέρκες είναι αυτός που θα διώξει. Και πάλι η Νάπολη με την μπάλα. Πιέζουνε με τους Πινατσόλα. Πινατσόλα κινείται από τον αριστερό πλάγιο διάδρομο. Ο Άλισον, ωραία ενέργεια, ντουμπλάρισμα, πίσω η μπάλα και τις επιθυμίες για τις περίτερες ενέργειες των παιχνών του Αλέγκρι από τον κόσμο της Νάπολη που έχει γεμίσει το Τεόφιλο Πατίνι. 7.000 και κάτι φίλοι της Νάπολη σε ένα πολύ ωραίο κόμπλεξ με το γήπεδο, με το, είναι το προπονητικό επί της ουσίας της Νάπολη, με πολυτελείς κατοικίες περιμετρικά για την ομάδα.
0: Να πω, Νίκο, ότι τελείωσε το Super Cup. Το Super Cup πήγε στα πέναλτι. 5-4 όφι κατέκτησε το Super Cup. Επικρατώντας 5-4 στα πέναλτι.
1: Φάουλ για την Νάπολη από τα αριστερά. Σφυρίζει τώρα ο διαιτητής. Εθελείτε το φάουλ. Πίσω δουλάρι. Μια κεφαλιά πάλι. Ο Φαμπιάνο αυτή τη φορά με το κεφάλι. Ο Γιαννιώτας πάει να φύγει. Φάουλ το δίνουν. Το δίνει ο διαιτητής του αγώνα. Και κατοχή είναι για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας πήγε να φύγει στο transition από τον άξονα. Κέρδισε το φάουλ. Στο 11ο λεπτό.
0: Να πούμε και τους χορηγούς της μετάδοσης. Τσομάκος Jewels, ελαστικά Παφλωράτος και βεβαίως, το Γιώτα Αλεξανδρίδης. Έλα.
1: Στα πρώτα 10 λεπτά δύο μεγάλες φάσεις για την Νάπολη με τον Άλισον και τον Χόιλουντ. Ο Άρης μέχρι στιγμής δεν έχει χαρτέρι να πλησιάσει την περιοχή της Νάπολη που πάλι είναι στην επίθεση. Ο Άρης σε θέση άμυνας για ακόμα μία φορά. Η σέντρα στην περιοχή, περνάει από όλους, out για τον Άρη. Όρθιος ο Μιχάλης Γρηγορίου, καθιστός ο Μαριάνο Αλέγκρι. Αναλαμβάνω σε πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες από αυτές που επικρατούν μέσα στην πόλη της Νάπολη, όπου είναι ασφυκτική η ζέστη. Γι' αυτό άρχισε και η Νάπολη έχει κατασκηνώσει εδώ πέρα στις τελευταίες δύο εβδομάδες και δίνει τα φιλικά της παιχνίδια. 22 βαθμούς δίνει το θερμόμετρο. Κέρκες από τα αριστερά, στο ύψος μεσαίας γραμμής. Πιέζεται από τον Αγκισά, γυρίζει στον Ράτσιτς. Ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο δεξιά για τον Γκαρέ. Γκαρέ πάνω το Σπινατσόλα. Πίσω στο Φατιγά, ο Μπασίρου. Ο Γένσεν για τον Φατιγά. Πιέζει πολύ η Νάπολη, προσπαθεί ο Άρης με build-up να χτίσει από πίσω και σπάει τις δύο από τις τρεις γραμμές των Ιταλών. Ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά, Γκαρέ από τα δεξιά. Ο Αργεντινός τριμπλάρει, αποφεύγει το Σπινόλα, η σέντρα για το Γιαννιώτα. Μπερδεύονται της Νάπολη με στην περιοχή. Πιέζει ο Γιαννιώτας όπως ο Μακτόμινεϊ υπό την πίεση του Γιαννιώτα θα απομακρύνει την μπάλα στην πρώτη ωραία επίθεση του Άρη με ωραία ανάπτυξη από πίσω για τους κυτρινόμαυρους που πάλι έχουν την μπάλα. Από τα αριστερά με τον Κέρκες να παίρνει από τον Γένσεν. Γένσεν και πάλι χαμηλώνει ο Μπασίρου. Ο Ράτσις μένει πιο ψηλά. Μπασίρου έδειξε μια, όχι τόσο, μια εικόνα όχι έτοιμου παίκτη στο παιχνίδι με τον Μπασαραϊκό το περασμένο Σάββατο. Τον εμπιστεύεται ο Γρηγορίου στο αποψινό φιλικό, στην αποψινή πρόβα Τζενεράλε. Ο ένας από τους δύο παίκτες που το φετινό καλοκαίρι έρχονται, κάνουν το δρομολόγιο Γουότφορντ Θεσσαλονίκη, μετά και από ότι έχουμε πλέον και τον Ζερεμί Πετρίς, που είναι γνωστόν από το απόγευμα θα αγωνιστεί στον Άρη, έχοντας συμφωνήσει την επόμενα 4 χρόνια. Γιαννιώτας για τον Μύρ, με τη μία ο Μύρ υποπίεση τον Καντεβέρη που κατεβάζει, φεύγει ο Γιαννιώτας Ράτσιτς, με τη μία πάρα πολύ ωραία κάθετη για τον Φατιγκά από τα δεξιά. Φατιγκά η σέντρα μες στην περιοχή, κακό γύρισμα του Βέλγου, στην απέναντι πλευρά κυνηγάει ο Ράτσιτς. Θα την προλάβει, όχι, δεν την προλαβαίνει. Είναι πλάγιο για την Νάπολη. Πάλι ο Άρης με πολύ καλή ανάπτυξη. Πάλι από τα δεξιά κιόλας. Με το Φατιγκά και τον Γκαρέ να παίζουν πάρα πολύ καλά από εκεί. Το πλάγιο τώρα. Με τον Ντι Λορέντζο. Η Νάπολη μπροστά, κλέβει ο Φατιγκά. Για να δούμε πάλι τον Βέλγο. Φτάνει στη μεσαία γραμμή. Ο Κέρκες δίνει στο Γένσεν Μπασίρου. Ο Μπασίρου Θα αλλάξει παιχνίδι, Φατιγκά, Φαμπιάνο. Ανεβάζει γραμμές στην Νάπολη, μπάλα πάει στον Διούδη με το Χόιλουντ. Διούδης είναι για τον Γκαρέ, έρχεται ο Καντεβέρε. Ελέγχουν με το Σπινατσόλα. Πίσω η μπάλα τώρα στον Μερέτ. Διεθνής, αν θυμάμαι καλά. Ο Γκίλμουρ για το Μακτόμινεϊ. Μπάλα πάλι στο μισό της Νάπολη που δυσκολεύεται απέναντι στον τρόπο που έχει στηθεί ο Άρης στις γραμμές του Άρης. Μακτόμινεϊ. Γκίλμουρ. Μακτόμινεϊ. Ραχμάνι. Δεν μπορεί να μπορεί να βρει εύκολα διαδρόμους. Γι' αυτό πάει και σε μακρινή παλιά. Ο Φαμπιάνο με το κεφάλι. Ο Άλισον γυρίζει πίσω και πάλι στο σετ παιχνίδι Νάπολη. Στο 17 είμαστε. Το 0-0 παραμένει. Ωραία παλιά για τον Τιλορέντζο, αλλά πολύ δυνατή. Δεν μπορούσε να την προλάβει. Παλιά που έγινε από τον Πολιτάνο. Δεξιό εξτρέμ. Η Νάπολη είναι out για τον Άρη. Ο Γιέσεν στο ελεύθερο για τον Διούδη. Πάλι Νάπολη με την μπάλα. Πίσω στην αμυνά της. Πινατσόλα. Αλλάζει παιχνίδι για τον Άλισον. Σάντος. Λάθος που γίνεται πάνω στο πρεσάρισμα του Άρη στο μεσαίο τρίτο. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Με Φατιγκά. Ο Μερέτ. Ντι Λορέντζο γυρίζει την μπάλα. Η Νάπολη από τα δεξιά. Διαγώνια. Ο Γκίλμουρ. Έξω από την περιοχή του Άρη. Η Νάπολη. Πινατσόλα. Μακτόμινεϊ. Με τον Μπασίρου πάνω του. Σπινατσόλα και πάλι. Γκίλμουρ. Γκίλμουρ έξω από την περιοχή. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Νάπολη. Όλος ο Άρης στο χαμηλό μπλοκ. Ένα σου. Την μπάλα γκολ. 1-0 Νάπολη. Εντυπωσιακό τέρμα. Και κακή αντίδραση του Διούδη. Ο Ραχμάνι, αν δεν κάνω λάθος. Με το νούμερο 15. Με το νούμερο 13. Με το νούμερο 13. Ναι, ο Ραχμάνι. Ένα πάρα πολύ δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Ανοίγει το σκορ στο 19. 1-0 η Νάπολη με το Ραχμάνι. Είχε πολλά σώματα μπροστά του Διούδης, αλλά μπορούσε να τη δράσει καλύτερα.
0: Εντάξει, ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Στο κέντρο της εστίας. Το σούτ ήταν στο κέντρο της εστίας τώρα. Μπορούσε καλύτερα ο Διούδης σίγουρα να τη δράσει.
1: Μπορούσε πολύ καλύτερα να τη δράσει. Είχε σώματα μπροστά του, ναι, αλλά και πάλι. Σίγουρα μπορούσε, ίσως να μην το περίμενε κιόλας. Από μια πολύ μακρινή προσπάθεια του Ραχμάνι, λοιπόν, ο οποίος ανέβηκε πολύ ψηλά. Η Νάπολη παίρνει το προβάδισμα στο 19ο λεπτό. 1-0. Ένας αμυντικός είναι αυτός που λύνει το γόρδο δεσμό, στόπερ της. Ένα μηδέν Παρτενοπέη. Κέρκιες, Γιαννιώτας. Πιέζεται, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου. Πλάγια για την Νάπολη τα δεξιά μας όσο μπαγκού του Άρη. Φτηνό γκολ θα πω εγώ, επέτρεψέ μου. Μπορούσε ο Άρης να χειριστεί καλύτερα αυτή τη φάση. Και χαμήλωσε πολύ, αλλά θα μπορούσε να πιέσει λίγο παραπάνω. Κλέβει τώρα ο Μπασίρου, αλλά θα πάρει ο Χόιλουντ και με τη μία παίζει στην απέναντι πλευρά. Πολύ ωραίο κατέβασμα από το Σάντος. Ντι Λορέντζο. Μερέτ. Ραφα Μάριν. Αγκισά. Γκίλμορ μετά μπροστά για τον Χόιλουντ. Καρμαρίνος προσμένος πάνω. Γένεσεν φάουλ. Γυρίζει τη φάση νωρίτερα ο διαιτητής. Στο 21ο λεπτό, το 19 θυμίζω, με το τέρμα του Αχμάνη, 1-0 η Νάπολη. Κατοχή ξανά για τους γηπεδούχους. Ο Ραχμάνη πίσω στον Μερέτ. Θυμίζω ότι και για την Άπολη και για τον Άρη είναι μια πρόβα τζενεράλε και αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα μέχρι στιγμής. Ο Γιαννιώτος, ωραία ενέργεια, αποφεύγει έναν, αλλά δεν αποφύγει δύο. Τον κόβει ο Αγκισά από την αριστερή πλευρά. Έφυγε ωραία τον Πολιτάνο, αλλά ο Αγκισά βγήκε στη διαγώνια κάλυψη και του έκλεισε το διάδρομο. Πήρε Άρη στο πλάγιο.
0: Να θυμίσουμε ότι χορηγοί της μετάδοσης είναι τα ελαστικά Παπαφλωράτος, το Γιώτα Αλεξανδρίδης και Τσομάκος Τζουέλς. Έλα, Νίκο.
1: Αγκισάν για τον Σάντος. Με τη μία πήγε να βρει τον Μακτόμινη στην κάθε κίνηση. Κλέβει ο Άρης. Γένσεν πετάει στον χώρο για τον Καντεβέρε. Ο Ραχμάνη θα απομακρύνει. Και όπως ο Πολιτάνο έμπειρα όμως στον Ράφα Μαρίν, τον έτερο στόπερ της Νάπολη. Έχει κοντά του τον Γκίλμορ, θα προτιμήσει τον Μακτόμινε. Γκίλμορ τώρα στο χώρο του κέντρου. Κοντινή πάσα εσωτερικά για τον Αγκισά. Ο Σάντος. Μακτόμινε. Παίζει πολλούς, πέσαμε σε διαστήματα η Νάπολη. Βγαίνει, κλείνει μέσα και ο Αγκισά και ο Μακτόμινε και ο Γκίλμορ. Μαρίν. Τη Λορέντζο. Πολιτάνο από τα δεξιά με τον Κέρκες. Κλείνει το Πολιτάνο, γυρίζει στο Ραχμάνη. Στο 23, 1-0 από το 19. Μακτόμινε, ωραία ο Γένσεν. Ο Ράζ δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Πάλι ο Γένσεν πετάει για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Μυρ, που δεν έχει καταφέρει να φανεί μέχρι στιγμής. Πατιγκά. Παμπιάνο για τον Ράτσιτς. Γένσεν. Κέργες. Γιαννιώτας από τα αριστερά. Όρδιος πλέον και ο Αλέγκρι. Γιαννιώτας. Βασίρου. Γκαρέ που έχει κλείσει εσωτερικά και ίσως είναι αυτό που λείπει μέχρι στιγμής, θα θέσει τη γνώμη από τον Άρη, επειδή έχει γεμίσει, ναι, πολύ τον άξονα η Νάπολη. Ο Άρης δεν έχει στο χώρο του κέντρου, ο Ράτσης δεν μπορεί μόνος του μέχρι στιγμής να κατεβάσει μπάλα, δηλαδή ίσως ένα σχήμα με ένα φορ και έναν πιο δημιουργικό μέσο να εξυπηρετεί περισσότερο στις μεταβάσεις του Άρη επιθετικά. Το περιμέναμε, το λέγαμε και μέσα στο μεσημέρι, ότι μπορεί να κατεβάσει το δίδυμο Καντεβέρε Μυρ. Δεν του βγαίνει πάντως μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει τόσο καλές μεταβάσεις από τον άξονα και γιατί ο Ράτσης επί της ουσίας παλεύει μόνος του, μιας και δεν μπορεί ο Μπασίρου να συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και η Νάπολη βγάζει πολλούς παίχτες εσωτερικά και έτσι δυσκολεύεται πολύ ο Σέρβος. Ο Άρης πάλι από τη δεξιά πλευρά. Γκαρέ, Ράτσιτς πίσω στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γένσεν. Τρεις φάσεις η Νάπολη στο μάτς με Χόιλουντ, Σάντος και τον γκολ του Ραχμάνη. Ο Άρης δύο καλές κατεβασιές από τα δεξιά, χωρίς όμως τελική προσπάθεια μέχρι στιγμής στα καρέ του Μέρετ. Πατάει ωραία ο Γκαρέ, ο Καντεβέρε για τον Γκαρέ, αλλά άργησε ο Γκαρέ να πάει πάνω στην μπάλα. Πάλι κλέβει η Νάπολη από τα αριστερά. Μακτόμινε για την Ατσόλα. Ο Σάντος τον πιέζει ο Ράτσιτς. Πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Άρης αυτή τη φορά από τα δεξιά. Ρίζει και ο Ντι Λορέντζο γρήγορα, ο οποίος ανέβηκε τη δεξιά πλευρά. 25 λεπτά στο Τεόφιλο Πατίνι. Νάπολη Άρης 1-0. Τελευταίο φιλικό προετοιμασίας, φινάλε στην προετοιμασία του Άρη απόψε, από αύριο κύπελο. Καθώς από αύριο θα μετράει 4 μέρες για το πρώτο με επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Κέρκες από τα αριστερά, το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο μισό του Άρη, Κέρκες, Γιαννιώτας με τον Τιλορέτζο να του παίρνει εύκολα την μπάλα. Γκίλμορ παίζει ωραία στο χώρο, στο ανέσμα του Πολιτάνο. Δεν υπήρχε Κέρκες εκεί. Πολιτάνο αποφεύγει το Γένσεν, αλλά χαμηλώνει ο Γιαννιώτας πιο γρήγορα από τον Κέρκες και κόβει τον Πολιτάνο. Σωτήρια, γιατί απέφυγε το Γένσεν και βγήκε σε θέση εξέλιξη με τον Διούδη. Πολύ σωστή αμυντική συμπεριφορά του Γιαννιώτα εδώ πέρα σε αυτή την επίθεση της Νάπολη και στο κενό λόγο Κέρκες από εκείνη την πλευρά. Γκαρέ. Γκαρέ από τα δεξιά, πάνω το Σπινατσόλα. Χαμηλώνει και ο Σάντος για να βοηθήσει, αλλά ο Άρης αλλάζει τεχνίδι. Γένσεν, Μπασίρου, ανεβαίνει ο Κέρκες. Μπασίρου. Μπασίρου για τον Καντεβέρε. Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο δεξιά για τον Γκαρέ με τον Σπινατσόλα. Γκαρέ. Χαμηλός και ο Χόιλουντ. Όλοι στην επίθεση, όλοι στην άμυνα. Έτσι λειτουργεί η Νάπολη. Κέρκες. Μόνος του από τα αριστερά. Επιτηρεί ο Πολιτάνο. Ο Κέρκες γυρίζει πίσω στο Γένσεν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την μπάλα πάει πίσω και δεν πάει μπροστά. Φαμπιάνο διαγώνια για τον Φατιγκά. Φατιγκά κοντά τον Γκαρέ. Γκαρέ. Φαμπιάνο. Φατιγκά και πάλι. Φαμπιάνο. Κάθετα Φαμπιάνο για τον Καντεβέρε. Το σούτο Μερέτ με τα πόδια. Η μπάλα διεκδικήσιμη κεφαλιά του Ράσιτς. Πάλι ο Μερέτ. Διπλή μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει στο 27. Καταπληκτική σπλιτ πάσα του Φαμπιάνο που έσπασε τις γραμμές της Νάπολης. Συνεχίζεται η φάση μετά το Γιαννιώτας πίσω δοκάρι. Η μπάλα για την Νάπολη. Μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Άρη. Η πρώτη στο παιχνίδι, διπλή μάλιστα. Πρώτα τη σπλιτ πάσα του Φαμπιάνο να βλέπει να σπάει τις γραμμές της Νάπολη. Ο Καντεβέρε τα δεξιά στην κίνηση. Ο Μερέτ πόδια. Στην επαναφορά ο Ράτσιτς με το κεφάλι. Πάλι ο Μερέτ σε κόρνερ. Στο 27 και στο σετ παιχνίδι σε οργανωμένη επίθεση ο Άρης. Και εδώ φάνηκε περισσότερο η αξία του δημιουργικού στο, δηλαδή ο Φαμπιάνο αυτά τα πράγματα που δίνει ερχόμενο σαν την πίσω ζώνη και σου δείχνει και το δρόμο για το τι στόπερ πρέπει να πει, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο πρέπει να έρθουν. Να πάρεις δηλαδή έναν αντίστοιχο Φαμπιάνο μικρότερο όμως ηλικία. Ήταν πολύ ωραία η πάσα του Φαμπιάνο.
0: Τρομερή, τρομερή. Πολύ ωραία. Είναι κλασική πάσα Φαμπιάνο, έτσι το έχει αυτό το Φαμπιάνο, το έχει οχτώ με δίκαιο στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει μπαραλιάσει τις γραμμές της Νάπολη ο Φαμπιάνο.
0: Παγώνει όλες τις γραμμές.
1: Πήγε στο χαμηλό μπλοκ, αλλά ο Φαμπιάνο είδε, έχει τη θεωρητικότητα και το κάνει αυτό και όταν είναι και πιο πίσω στο γήπεδο, έχει τη θεωρητικότητα να περνάει τέτοιες πάσες κάθετες. Η Νάπολη μπροστά με τον Σάντος, κόρνερ από τα αριστερά για τους Παρτενοπέοι. Σχεδόν μισή ώρα παιχνιδιού στο 29 είμαστε. Το 1-0 για την Νάπολη και τον Άρη να χάνει διπλή μεγάλη ευκαιρία το 27. Το κόρνερ με τον Πολιτάνο από τα αριστερά για την Νάπολη. Πολιτάνο εκτελεί με στην περιοχή, η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνει ο Κέρκες, εκεί που η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για την Νάπολη στο μισό του Άρη, από τα δεξιά πως επιτίθονται οι Ιταλοί. Ο Ντιλορέντζο στο πλάγιο τα δεξιά. Ντιλορέντζο Αγγιστά με τη μία, μπαλιά στα τυφλά για τον Πολιτάνο, δεν ήταν καλή. Πλάγιο για τον Άρη με τον Κέρκες. Καντεβέρε, μετά την κεφαλιά του Ραχμάνη, πιέζεται τον Αγγιστά, κρατάει ο Καντεβέρε. Αποφεύγει και τον Γκίλμορ, δίνει στον Μπασίρου. Ο Μπασίρου στο ανέβασμα του Φατιγκά με τον Σπινατσόλα να απομακρύνει πρώτου Βέλγου σε πλάγιο για τον Άρη τα δεξιά πάνω τη μεσαία γραμμή. Ακριβώς 30 λεπτά σημαδεύει το χρονόμετρο στο Τεόφιλο Πατίνη. Απόλλη Άρης 1-0 ζωντανά από το Καστέλ Ντι Σάγκρο, από τον Γέλο Ρέντιο 101.7, στο φινάλε της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Άρη. Βαθιά παλιά, Φαμπιάν, ωραία και τον Κατεβέρη που κατεβάζει έξω την περιοχή. Κατεβέρη, στο ανέβασμα του Γιαννιώτα τα αριστερά. Γιαννιώτας με δύο πάνω, πέφτει κάτω, φάουλ σε πολύ καλή θέση. Μισό μέτρο από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Θα μπορούσε να ενεργήσει ο Άρης πιο γρήγορα στην ανισορροπία της άμυνας των Απολιτάνων. Ο Γιαννιώτας παίρνει το φάουλ, καθαρό. Έχει πάει δύο γκαρέ και ο Ράτσιτς πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση.
0: Θυμίζουμε χορηγή μετάδοσης Τσομάκος Jewels, ελαστικά Παπαφλωράτος και το Γιώτα Αλεξανδρίδης. Καθαρό το φάουλ.
1: Και Ράτσιτς. Καθαρό το τσιά, την έφαγε γεμάτα κιόλας, όχι απλά την έφαγε, την έφαγε γεμάτα. Σφυρίζει ο διαιτητής, Ράτσιτς και Γκάρε. Και οι δύο καλές επαφές με την μπάλα. Παρμακερό το δεξί του σέρβερ στην περιοχή. Για να δούμε το εκτελεί. Καλό γκολ! Φαρμάκι και πάλι από το Ράτσιτς. Στο παραθυράκι του Μερέτς, το δεξί παραθυράκι. 1-1 ο Άρης. Ισοφαρίζει το γκολ του Ραχμάνη. Με την εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, τεχνικό χτύπημα από τον Ούρος Ράτσιτς. Που τις περισσότερες φορές όταν παίρνει προσπάθεια την περιοχή, σαν να το βάλει, λες πού θα πάει η μπάλα, ποιο σημείο της ερίας. Ο αρχηγός του Άρη σοφαρίζει. Και 1-1 ο Άρης. Στο 32. Ο Ράτσιτς, ο οποίος σκοράρει το πέμπτο του, διόρθωσέ με αν κάνω γκολ στην προετοιμασία.
0: Το πέμπτο βέβαια.
1: Εντυπωσιακός απολογισμός.
0: Τίποτε, πήγε γάμα, δεν πιανόταν εκεί που πήγε. Δεν πιανόταν πραγματικά.
1: Εκπληκτικό φάουλ από τον Ράτσιτς, ο δεξί παραθυράκι στις αράχνες που
0: και λέει τεχνικό, και τεχνικό Νίκο, έτσι, δεν γιατί συνήθως τον θυμάμαι να εκτελεί τα φάουλ πολύ δυνατά. Πολύ. Τώρα το εκτέλεσε τεχνικά.
1: Με δύναμη, ναι.
0: Έτσι.
1: Του τέριαζε, γιατί ήταν με δεξί πόδι, δεν τέριαζε τόσο στον καρέ. Το πήρε αυτός. Ενώ τώρα ο Γιάννης πετάει στον χώρο για τον Γιαννιώτα. Βγαίνει ο Μερέτ, τελευταία στιγμή πρώτου Γιαννιώτα. Και μαζεύει ο Πολιτάνο. Ο Άρης ανεβαίνει, για να δούμε αν θα αλλάξει και το momentum του παιχνιδιού. Με ένα γκολ που σίγουρα δίνει ψυχολογία στους παίχτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Που κλέβουν την μπάλα ψηλά. Με pressing πάνω στην ανάπτυξη της Νάπολη. Παπιάνο. Μπασίρου στη μεσαία γραμμή. Γυρίζει πίσω στο Γένσεν. Μπασίρου, Ράτσιτς, στα 2/4 η Νάπολη, στο σετ παιχνίδι πάει ο Άρης. Φαμπιάνο, Γένσεν, ανεβαίνει ο Φιλανδός, σταματάει, δίνει στον Μπασίρου. Γκαρέ που κλείνει προς τον άξονα, όχι σταματάει, τέλει, δίνει δεξιά στο Φαντιγκά, κοντά και ο Ράφα Μύρ που τώρα σε αυτή την επίθεση είναι αυτός που είναι στον ελεύθερο ρόλο πίσω. Το Φόρτιο Καντεβέρε κινείται πιο κεντρικά. Ράτσιτς, Γένσεν. Γένσεν παράλληλα για το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, Γκαρέ. Γκαρέ, Φατιγκά που παίρνει την μπάλα και κινείται εσωτερικά. Για να δούμε, Φατιγκά χάνει περιοχή. Τώρα κλέβει η Νάπολη και πάνω στο τραζίσιον. Είναι 3-6 του Άρη. Δεν είναι εύκολο για τους Ναπολιτάνους να βγάλουν γρήγορα την μπάλα στο χώρο. Ο Γκίλμορ για το Σάντος. Σάντος με το Φατιγκά. Μακτόμινεϊ. Στο σετ παιχνίδι πλέον η Νάπολη. Σάντος πήρα το Σπινατσόλα. Μακτόμινεϊ. Εσωτερικά για το Σπινατσόλα γεμίζει πίσω το Καδιούδης. Κακή απομάκρυνση. Ο Γιαννιώτα σε δεύτερο χρόνο θα διώξει πιο μακριά. Ραχμάνη. Πάλι ο Ραχμάνη. Πολιτάνο για τον Αγγισά που κινείται τα δεξιά. Κόβεται από τον Γένσεν. Πλέον ο Γιαννιώτας. Δεν μπορεί να περάσει τον Αγγισά. Σπινατσόλα. Πολιτάνο, Γκίλμορ. Κρύβεται την μπάλα, το σούτ του Μακτόμινε στα σώματα μέσα στην περιοχή. Καντεβέρε για τον Γιάννιο, τα που δεν προλαβαίνει την μπάλα για να βγει στον χώρο. Ράχ, που έχει ανέβει και αυτός πολύ ψηλά. Πολιτάνο αποφεύγει με φάουλ ο Κέρκες πάνω στον δεξιό εξτρέμ της Νάπολη. Φάουλ για την Νάπολη τα δεξιά. Πολιτάνο το κέρδισε, Πολιτάνο θα το εκτελέσει κιόλας. Πολιτάνο είναι ο ένας και ο Σάντος είναι ο άλλος που είναι πάνω την μπάλα και περιμένουν για την εκτέλεση. Στο 36, λιγότερο από 10 λεπτά για το ημίχρονο, στο Τεόφιλο Πατίνι, 1-1, Νάπολη Άρης. Σβηρίζει ο διαιτητής, φεύγει ο Σάντος, Πολιτάνο θα το εκτελέσει. Εξυπνά, έξω από την περιοχή, ο Γκίλμορ, βασικά λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι, κομπίνα, απευθείας. Η προσπάθεια του Σκοτσέζου, πάνω από το ριζόντιο του Διούδη, στο 38, στο 37. Πάλι ο Άρης σε build-up, Διούδης. Διούδης ψάχνει τον Μυρ, δεν μπορεί την κεφαλιά. Με τον Ράφα Μάριν, ο Γκαρέ, Καντεβέρε, η μπάλα στον Μπασίρου. Ο Γιαννιώτας από τα αριστερά, στην πάσα του Ράσιτς, δεν μπόρεσε να κατεβάσει, ήταν πολύ δυνατή. Πλάγιο για την Νάπολη, Αγγισά, ο Ράτσιτς, Πολιτάνο, Ντι Λορέντζο, ο αρχηγός των Παρτενοπέη, ο Καντεβέρε θα κλέψει για τον Άρη. Κέρκες, Ράτσιτς, οι δύο σέρβοι συνεργάζονται. Γιαννιώτας με τον Ντι Λορέντζο, Ράτσιτς, ο Άρης που τολμάει και παίζει στο σετ παιχνίδι, αφήνει μέτρα στην πλάτη του, δεν παίζει αμυντικά. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Φαμπιάνο. Γκαρέ. Γκαρέ, Φατιγκά. Που πλέον αποκτά μεγάλο ανταγωνισμό στα δεξιά με τον Πετρίς. Ένας πολύ αθλητικός, πολύ aggressive fullback. Εκτός αν μένει να αποκτηθεί αριστερός back, Δημήτρη. Δούμε το Φατιγκά στα αριστερά που δεν το αποκλείω πλέον.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό.
1: Φαμπιάνο. Ορθολογικό δεν είναι.
0: Σε ναι, αλλά εντάξει, είναι κάτι αλλά καλύτερο από αυτό που έχουμε σίγουρα.
1: Ναι, αυτό είναι. Κοίτα, να έχει τον Γκέρκε καλύτερα να έχει.
0: Αυτό λέω, μην τρελαθούμε. Είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει.
1: Δεν είναι αυτό που πρέπει σε καμία περίπτωση. Μακάρι ο Άρης μετά τον Πετρίς να κάνει και αυτό που πρέπει και στι υπόλοιπε θέσει. Ντι Λορέντζο. Ένα γέμισμα για τον Σάντος από τα αριστερά. Ο Φατιγκά πάνω του. Σάντος στον άξονα. Μακτόμινεϊ ψάχνει χώρα, αλλά έρχεται πολύ ωραία ο Γκαρέ από πίσω. Κλέβει από τον Μακτόμινεϊ. Καβέρε φάλ του Ραχμάνη στο Ζιμπαμπουανό. Επιθετικό πολύ χαμηλά. Έξυπνο. Έξυπνο το φάλ. Έξυπνο να το πήρε και ο Καντεβέρε. Πολύ πίσω τη μεσαία γραμμή. Ράτσιτς. Ο Άρης, ο οποίος σε αυτά τα περίπου 40 λεπτά που παίζουμε στο Τεόφιλο Πατίνι, στέκεται πολύ καλά. Δεν είναι αυτό το οποίο μπορείς να περιμένεις αν το βλέπεις πολύ επιφανειακό ότι μια ομάδα Champions League, δευτεραθλήτρια Ιταλίας, με το ρόστερ που διαθέτει, έχει βάλει τον Άρη στα δίχτυα οτιδήποτε άλλο. Στέκεται πολύ καλά. Ο Άρης και το δείχνει και το σκορ, παρότι σε ροή αγώνα πλην τη διπλή μεγάλη ευκαιρία που είχε, δεν έχει παρουσιάσει κάτι άλλο. Γκίλμορ, αλλά είναι και η Νάπολη στο τέλος της ημέρας. Δεν είναι η Μόντσα. Άλισον έξω από την περιοχή. Γκαρέ τον κλείνει ωραία. Πολιτάνο για τον Αγγισά μες στην περιοχή. Αγγισά, παράλληλη πάσα δεν περνάει. Μπασίρου μαζεύει. Καντεβέρε, φάουλ του Ραχμάνη. Όχι, συνεπέζεται λέει ο διαιτητής. Δεν δίνει φάουλ. Πολιτάνο στη γωνία της περιοχής. Αγγισά. Λορέντζο παράλληλα προδοκάει. Ο Γένσεν θα απομακρύνει πλάγια για την Νάπολη. Θα το εκτελέσει ο Ντι Λορέντζο. Ραχμάνι. Ο Ράφα Μάριν. Το Μακτόμινεϊ. Ο Χόιλουντ. Παράλληλη πάσα. Μπασίρου χαμηλώνει, μαζεύει και απομακρύνει. Πάλι η Νάπολη που πιέζει. Κρατάει ο Άρης. Σάντος από τα αριστερά τρίπλα στον Καρέ. Σηκώνει την μπάλα. Ο Φαμπιάνο απομακρύνει με κεφαλιά. Ραχμάνι. Σπλίτ πάσα. Ο Αγγισά. Πολύ ωραία. Ο Κέρκες μπαίνει μπροστά του και απομακρύνει. Ντι Λορέντζο. Πολιτάνο, η σέντρα με τα αριστερό, μια κεφαλιά, out. Λύεται η πολιορκία από την κεφαλιά του Ράσμους Χόιλουντ. Δεν ανησυχεί το Σοκράτη Διούδη, η μπάλα, out. Για τον Άρη, στο 42.
0: Χορηγή μετάδοση ελαστικά Παπαφλωράτος, το Γιώτα Αλεξανδρίδης και Τσομάκος Τζουέλς.
1: Διούδης. Πάλι η Νάπολη, αλλά ο Κέρκες καθαρίζει μια φάση. Ο Φαμπιάνο ένα γέμισμα. Ο Καντεβέρε δεν κατεβάζει καλά. Πλάγιο για την Νάπολη. Ο Γκίλμορ. Πινατσόλα. Θα ανέβει. Πάνω να περάσει όλους. Ο Χόιλουντ στην περιοχή, το σου, την μπάλα out. Και άλλη φάση για την Νάπολη, που τώρα αυτή άρχισε να έχει πάλι το momentum και να ανεβάζει ρυθμό στο παιχνίδι. Ένα. Διούδη στο ελεύθερο. Αλλά 2 λεπτά μέχρι το ημίχρονο. Το 1-1 παραμένει. Σαφώς η Νάπολη πολύ πιο απειλητική από τον Άρη. Με ξεσπάσματα, όχι σταθερά. Περισσότερο με ξεσπάσματα και όχι με σταθερή ανωτερότητα, να το πω έτσι. Τα οποία τα χειρίζεται καλά ο Άρης. Τώρα ο Γένσεν για το Διούδη. Διούδης για τον Γένσεν. Πιέζει στα 3/4. Η Νάπολη, ο Γένσεν είναι ένα κακογέμισμα. Εκεί όπου είναι ο Ράφα Μάριν. Και τώρα ο Μερέτ. Ραχμάνι. Η παλιά στο χώρο για τον Άλισον Σάντος. Βγαίνει ο Φατιγκά γρήγορα. Προλαβαίνει, αλλά θα του κλέψει ο Σάντος και τον αποφύγει πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και επιθυμίες στον οπαδό της Νάπολη. Επικίνδυνα μες στην περιοχή. Γκολ για την Νάπολη. 2-1 με τον Σκοτ Μακτόμινεϊ. Στο 44 οι Ιταλοί ανακτούν το προβάδισμα λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Πάλι σε ένα κενό που υπήρχε στην άμυνα του Άρη, το οποίο ξεκίνησε από τον χώρο που άφησε ο Φατιγκά. Πήγε ο Άλισον Σάντος. Ο Φατιγκά σε πρώτο χρόνο τον πρόλαβε, αλλά έχασε στη συνέχεια. Ο Βραζιλιάνος πάτησε μέσα στην περιοχή, απέφυγε τον Βέλγο. Έσπασε γλυκά στον Μακτόμινεϊ στο ανέβασμα του Σκοτσέζου, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην αριστερή πλευρά. Τζουνίο Σοκράτη Διούδη. Το 44 γίνεται το 2-1 για τους Παρτενοπαίοι.
0: Εντάξει, ευθύνη του Φαντιγκά, ο οποίος πήγε πιο γρήγορα στην μπάλα, αλλά μετά την έδωσε στον αντίπαλο.
1: Είναι.
0: Πολύ κακή αντίδραση. Διώξε την μπάλα εκεί τώρα, τι πας να κάνεις.
1: Αλλά θα μπορούσατε να απομακρύνει, βλέποντας ότι είναι πιο κοντρολαρισμένος εκείνη τη στιγμή ο αντίπαλός σου. Από σένα. Οι Ναπολιτάνοι εξαργυρών το διάστημα πίεσης. Αυτά τα ξεσπάσματα που λέγαμε ότι έχουν. Στο παιχνίδι, στο πρώτο μήκο μέχρι στιγμής. Και όχι σταθερή ανωτερότητα. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο εμίχρονο εδώ στο Τεόφιλο Πατίνη. Νάπολι Άρης 2-1. Με τους Παρτενοπέ να παίρνουν το προβάδισμα με ένα μακρινό δυνατό σου του Ραχμάνη με ευθύνη του Διούδη, ο οποίος θα μπορούσε να τη δράσει πολύ καλύτερα με δεδομένο ότι η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας και όχι στην γωνία. Ο Άρης, ο οποίος σοφάρισε μια πολύ όμορφη εκτέλεση του Ούρος Ράσιτ. Λίγο αργότερα ο Σέρβος, ο οποίος έφτασε τα 5 γκολ στα φιλικά προετοιμασίες του Άρη το φετινό καλοκαίρι και δείχνει, αφήνει πολλές υποσχέσεις για την φετινή σεζόν και λίγο πριν την ανάπαυλα στο 43 από ακόμα μια δράνεια της άμυνας του Άρη ο Άλισον Σάντος έσπασε για το Μακτόμινι μετά το λάθος του Φατιγκά και αυτός με σούτ, με αριστερό σούτ μέσα στην περιοχή νίξε το Διούδη για το 2-1. Αυτά για το ημίχρονο Δημήτρη. Είχαμε σε περίπου ένα τέταρτο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, 2-1 προηγείται η Νάπολη. Ο Άρης βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα σούτ έξω την περιοχή με πολύ κακή αντίδραση του Διούδη. Κατάφερε να ισοφαρίσει. Ισορρόπησε αρχικά το παιχνίδι. Είχε μια διπλή ευκαιρία με Καντεβέρε και Ράσιτς που τη έβγαλε ο τερματοφύλακας ο Μερέτο, ο τερματοφύλακας της Νάπολη. Και συνέχεια σοφάρισε με την καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Ράτσιτς. Μάλιστα για 3-4 λεπτά είχε και το momentum της αναμέτρησης, δηλαδή πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, έκλεβε μπάλες και έβγαινε επικίνδυνα μπροστά. Στη συνέχεια η Νάπολη στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου έγινε πολύ απειλητική. Κρατούσε συνεχώς την μπάλα στην κατοχή της, δεν μπορούσαν να τη διώξουν οι παίκτες του Άρη. Έμενε η μπάλα κοντά στην περιοχή και από μία φάση με την κακή αντίδραση του Φαντιγκά, ο οποίος εκεί θα πρέπει να τη διώξει την μπάλα, βγάλει την πλάγιο δηλαδή. Ώρες-ώρες κολλάει το μυαλό κάποιων παικτών, όπως έγινε σε αυτή τη φάση του Φαντιγκά, ο οποίος την έδωσε ουσιαστικά τον αντίπαλο την μπάλα. Αυτός τον πέρασε, έκανε το γύρισμα και μόνος στο Μακτομινέι μέσα στην περιοχή του Άρη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-1 για τους Ιταλούς. Το παιχνίδι και τις δυσκολίες τις ξέρουμε. Η Νάπολη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο Άρης έχει σταθεί αρκετά καλά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ράτσιτς, κατάφερε να βρει και κάποιες στιγμές. Απέναντι στην Ιταλική ομάδα που πατάει καλύτερα στο γήπεδο, έχει τα τρίλεπτα, τετράλεπτα, τα πολύ καλά τα οποία κάνει στο παιχνίδι και γίνεται πολύ απειλητική. 2-1 προηγούνται οι Ιταλοί. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω χορηγή μετάδοση τη αναμέτρηση το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ελαστικά Παφλωράτος και Τσομάκος Τζουέλ. Και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα πάμε και πάλι στην Ιταλία. Θα πάμε και πάλι σε Νίκο Παπαδόπουλο για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου Νάπολη Άρης 2-1. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο, μόλις ολοκληρωθούν τα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.
4: Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή.

0: ίντερνετ με imaris.com.
1: Με imaris.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στην Ιταλία. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στο Καστέλο Ντισάγκρο για να ακούσουμε την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη από τον Νίκο Παπαδόπουλο. 2-1 προηγούνται οι Ιταλοί. Προηγήθηκαν με τον Ραχμάνι, μεσούτ έξω από την περιοχή με κακή αντίδραση του Διούδη. 1-1 με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Ούρος Ράτσιτς. Ο Άρης σοφάρισε για να γίνει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου το 2-1 με τον Μακτόμινεϊ από κακό υπολογισμό, κακή αντίδραση του Φαντικά, ο οποίος ουσιαστικά ενώ πρόλαβε την μπάλα την έδωσε στη συνέχεια στον αντίπαλό του, τον παίκτη της Νάπολη. Αυτός έκανε το γύρισμα και ο Μακτόμινεϊ έκανε το 2-1 για τους Ιταλούς. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Νάπολη είχε καλύτερη παρουσία, είχε καλά διαστήματα. Ο Άρης είχε ένα δικό του καλό διάστημα στο οποίο και σκόραρε και είχε διπλή φάση με Καντεβέρε και Ράτσιτς και δύο ακόμη πολύ καλές προϋποθέσεις για να πετύχει κάποιο γκολ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία επιθετικά δείχνει κάποια πράγματα, όπως τα έχουμε δει και σε προηγούμενες φιλικές αναμετρήσεις. Από την άλλη, δείχνει και τα λάθη της και τις αδυναμίες της. Λάθος του Διούδη στο πρώτο γκολ, λάθος του Φαντιγκά στο δεύτερο γκολ. Γενικά νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις, πράγματα τα οποία πρέπει να προσπαθήσεις να τα διορθώσεις. Βλέπω ότι στέλνετε πάρα πολύ και μηνύματα όσον αφορά το Διούδη και το αν η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα. Για μένα χρειάζεται τερματοφύλακα η ομάδα. Το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα η ομάδα να πάρει και έναν τερματοφύλακα πέραν από τις υπόλοιπες κινήσεις. Απλά επειδή πολλές φορές έλεγα ότι δεν το θεωρώ προτεραιότητα, δεν το θεωρώ προτεραιότητα γιατί ό,τι και να λέμε, έχουμε δύο τερματοφύλακες. Με τα λάθη τους, με τις κακές τους στιγμές, με τις καλές τους στιγμές, αλλά έχουμε δύο τερματοφύλακες. Υπάρχουν θέσεις στις οποίες δεν έχουμε καν παίκτες. Όπως είναι το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου παίζει ένας παίκτης, ο Κέρκες, με όλα τα δεδομένα τα οποία ξέρουμε και παίζει και ο δεύτερος είναι ο νεαρός Αντωνιάδης. Δηλαδή, γι' αυτό έλεγα ότι προέχει η ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και σε κάποιες άλλες, όπως είναι και αυτή του τερματοφύλακα. Το ιδεατό θα ήταν η ομάδα να μπορέσει να πάρει και έναν τερματοφύλακα ακόμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Εν τω μεταξύ, έχει κάτι. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Κόπρους, κάτι κοπρόσκυλα τα οποία εμφανίζονται από το πουθενά και στο chat. Ας πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο έτσι με κρύο νερό για να έρθουν στα ίσια τους. Ας πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο με κρύο νερό για να έρθουν στα ίσια τους. Εδώ ένας Αντώνης και ένας άλλος πριν. Ένας άλλος κόπρος που έγραψε και πιο πριν. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Μόλις ξεκινήσει θα έχουμε τον Νίκο. Και πάλι από την Ιταλία. Θυμίζω χορηγή μετάδοση αναμέτρηση στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, ελαστικά Παπαφλωράτος και Τσομάκος Jewels. Λέει εδώ ο Γιάννης, ο τερματοφύλακας, λέει είναι από τις πιο βασικές θέσεις, είτε σταθερότητα, είτε κέρδη σε επεμβάσεις, κρίνουν αποτελέσματα. Συμφωνώ με ρε παιδιά. Μα το τερματοφύλακας, ρε παιδιά, είναι η τελευταία γραμμή άμυνας που υπάρχει σε κάθε ομάδα. Ο τερματοφύλακας είναι ο τελευταίος. Πάντα, πολλές φορές ξέρετε και χωρίς να φταίει απόλυτα, το χρεώνεται γιατί δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτόν. Πέρασε μπάλα από τον τερματοφύλακα, μπήκε γκολ. Από τον αμυντικό, ας πούμε, Φαντικά το έκανε το λάθος πριν. Αν για κάποιο λόγο το γύρισμα του παίκτη δεν ήταν καλό ή έφευγε μπάλα, δεν το θυμόμασταν και πολύ. Το θυμόμαστε επειδή μπήκε γκολ. Και μας μένει επειδή μπήκε γκολ. Την αλήθεια να λέμε. Υπάρχει περιθώριο να διορθωθεί ένα λάθος που κάνει ένας αμυντικός, ένας μέσος, ένας επιθετικός, ένας οποιοσδήποτε άλλος παίκτης μέσα στο γήπεδο. Ο τερματοφύλακας όταν κάνει λάθος, είναι γκολ. Ή είναι μεγάλη ευκαιρία για τον αντίπαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, βλέπω ότι ετοιμάζεται να μπει και ο De Bruyne για τους

0: Ιταλούς για την Νάπολη. Τον βλέπω να είναι στη γραμμή του, του πλαγίου, έτοιμος για να μπει στο, στο παιχνίδι. Ο Βέλγος, στάρ των, των Ιταλών, από τους καλύτερους παίκτες γενικότερα της Νάπολη. Εντάξει, μεγάλωσε σε ηλικία, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ένας παίκτης όπως ο... όπως είναι ο Ντεμπρόινε, είναι, πάντα έχει την αξία του, πάντα έχει την, τη δυναμική του. Είναι από τα μεγάλα ονόματα. Δεν το διώξαμε τον Αθανασιάδη, ρε Μιχάλη. Τώρα πάλι είμαστε στις 12 Αυγούστου και συζητάμε αν διώξαμε τον Αθανασιάδη. Δεν το διώξαμε τον Αθανασιάδη. Δεν δέχτηκε την πρόταση που του έκανε ο Άρης. Ήθελε να πάει στον Ηρακλή, πήγε στον Ηρακλή. Δεν το διώξαμε τον Αθανασιάδη. Θα μπορούσε να του δώσουμε παραπάνω λεφτά και να μείνει. Πιθανόν θα μπορούσαμε, ναι. Αλλά με την έννοια που το λες. Δεν τον διώξαμε. Βλέπω πάντως ότι ετοιμάζει πέραν του Ντεμπρόινε αρκετές αλλαγές ο προπονητής της ιταλικής ομάδας. Θα μας τα πει όμως και ο Νίκος καλύτερα, καθώς θα τον έχουμε σε λίγο, για να μας μεταφέρει τις αλλαγές οι οποίες έγιναν ή γίνονται από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τον προπονητή της ιταλικής ομάδας. Να δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές και ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αν και νομίζω ότι θα το πάει για ένα διάστημα με την βασική του μέσα εισαγωγικά εντεκάδα και στη συνέχεια θα κάνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν... βλέπουμε και τον Λομπότκα, ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι, πέραν του De Bruyne. Και τώρα πρέπει να έχουμε και πάλι τον Νίκο. Έλα, Νίκο.
1: Από το Τεόφιλο Πατή, όλα έπρεπε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 2-1, θυμίζω, τώρα ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο μεγάλο φιλικό του Άρη με την Νάπολη, η οποία έκανε, έκανε κάμπος αλλαγές τώρα στο... για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, μπήκε ο Λομπότκα στη θέση του Μακτόμινεϊ, ο Βεργκάρα στη θέση του Σάντος και ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στη θέση του Μερέτ.
0: Και ο Ντεμπρόινε.
1: Και μπήκε και ο Ντεμπρόινε. Και ο Ντεμπρόινε. Ναι. Τώρα δεν προλάβα να δω σε ποια θέση μπήκε ο Ντεμπρόινε. Αν το προλάβεις εσύ, μπήκε και ο Ντεμπρόινε στο...
0: και για τον Άριο Μπουσαΐντ.
1: Για τον Άριο μπήκε ο Μπουσαΐντ. Αν κάνει ο Γρηγορή αυτό το οποίο λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο, ότι δεν παίζει πλέον με δύο φόρ, γιατί διαφύσσε μάλλον και το πρόβλημα στο κέντρο, στο κομμάτι της ανάπτυξης, από τον άξονα κυρίως, γιατί ο Άρης είχε κάποιες καλές στιγμές ανάπτυξης από τα πλάγια, κυρίως από τα δεξιά. Παίζει πλέον με δεκάρι τον Μπουσαΐντ πίσω από τον Μυρ. Η Νάπολη επικίνδυνα, κόρνερ από τη σέντρα του Βεργκάρα στο 47. 48 πλέον. 47 είμαστε. Θυμίζω ότι ο Άρης έμεινε πίσω στο 17 από ένα μακρυλό σου του Ραχμάνη και την δράση του Διούδη. Είχε διπλή μεγάλη ευκαιρία με Καντεβέρ και Ράσιτ στο 27-31. Ο Σέρβος με υποδειγματική εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-1 και στο 43 ο Μακτόμινεϊ από λάθος του Φαντιγκά. Πάσα του Σάντος. Σέντρα του Σπινατσόλα, ο Αγγισά. Ο Διούδης μαζεύει. Ο Μακτόμινεϊ έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους. Γκαρέ. Βγήκε για να μπει ο Ντεμπρόινε και ο Γκίλμορ. Το 46ο και αυτή η αλλαγή. Ο Ντεμπρόινε, ο οποίος αθεώθηκε από τον κόσμο του Νάπολη στην παρουσίαση της ομάδας πριν το παιχνίδι. Ο Βεργκάρα, η σέντρα την άλλη πλευρά, Πολιτάνο για τον Αγγισά έξω από την περιοχή. Ντι Λορέντζο, Πολιτάνο, Ντι Λορέντζο και πάλι επικίνδυνα, σπάει την μπάλα, ευτυχώς Γιάννο κλέβει όμως από την περιοχή. Πέντε φωνάζουν και οι παιδούχοι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Μύρ κατεβάζει, σπάει για τον Γιαννιώτα που παίρνει την μπάλα και βγάζει τον Άρη στο transition. Γιαννιώτας με παίχτη πάνω του, σταματάει, κλείνεται προσπαθεί να δώσει τον Μύρ. Θα χάσει, αλλά με φάουλο. Γιαννιώτα αριστερά, λίγο πάνω από την μεσαία. Στο 49. Διούδες από το Γένσεν, η μπάλα στον Διούδη. Να πένει στο high block. Διούδης σημαδεύει τον Μύρ. Ο Ραχμάνη θα πάρει την κεφαλιά. Λομπότκα. Ντεμπρόινε για τον Βεργκάρα. Σπινατσόλα από τα αριστερά. Βεργκάρα. Η Ζέντρα στο πίσω δοκάρι. Κέρκες θα χάσει την μπάλα. Βγάλει και πλάγιο. Θα μπορούσε να τη δράσει καλύτερα. Ο Πολιτάνο τον αφήνει να περάσει πλάγιο τα δεξιά. Στο επίσης περιοχής του Διούδη. Ανεβαίνει ο Ντιλορέο για την εκτέλεση. Απομακρύνεται η μπάλα με άσχημο τρόπο. Αγγισά με στην περιοχή επικίνδυνα. Πάλι ο Αγγισά. Ντι Λορέντζο για τον Πολιτάνο. Ο Μπασίρο απομακρύνει. Γιαννιώτας πιέζει ασφυκτικά. Η Νάπολη στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Ο Μύρ αποφεύγει το Ραχμάνι. Προσπαθεί να βγει από τα αριστερά στο transition. Είναι γρήγορος ο Μύρ. Πέφτει στα πόδια του ο Ράφα Μαρίν. Και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Δύο στόπερ χρειάστηκε για να σταματήσει ο Μύρ. Ο οποίος παρότι είναι ψηλός, δεν είναι αργός, έχει ταχύτητα. Μπορείς να πεις ότι δεν έχει ταχύτητα. Θέλει να πει το βασικό του κορμό, πώς θα αντικράσει τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Μπάλα πίσω στον Διούδη. Στο 51 είμαστε, 2-1, Νάπολη Άρης. Φινάλε προετοιμασίας για τους κιτρινόμαυρους στο Κάστελ της Σάγκρο, στο Τεόφιλο Πατίνι. Ζωντανά από το Yellow Radio 101 και 7. Με Τσομάκος Τζούελς, ελαστικά Παπαφλωράτος και το Γιώτα Αλεξανδρίδη, σαν χορηγή της μετάδοσης. Τη Λορέντζο σε ένα πλάγιο από τα δεξιά. Ο Ράτσιτς με τον Χόιλουντ, ο Ράτσιτς θα κερδίσει την μπάλα. Μπουσαΐτ στο χώρο για τον κανένα, δεν έκανε κίνηση ο Γιαννιώτας, δεν συνονίθηκαν σωστά. Μάνι, Μαρίν, τον Βεργκάρα. Χαμηλώνει και ο Σπινατσόλα, η μπάλα δεξιά για τον Λορέντζο, τον αρχηγό. Και ενώ στον άξονα που έχει βγει ο Βεργκάρα, θέλει προσοχή ο Μπασίρου, η Τυρί. Η μπάλα σε αριστερά για τον Κέβιν Ντεμπρόινε. Ντεμπρόινε, Μπασίρου κλέβει στην παράλληλη του Βέλγου. Στην απίστωρη για τον Ντεμπρόινε, ό,τι και να πούμε λίγο είναι. Ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Σύμβολο της Manchester City και ηγέτης επί σειρά ετών. Από πέρυσι στην Νάπολη. Είχε και αυτός, όπως πολλοί αστέρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ευκαιρία να πάρει είτε τα χρήματα, είτε τα δολάρια του MLS, είτε τα πετροδόλαρα, αλλά επέλεξε να διατηρηθεί σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο. Και έτσι παρέμεινε στην Ευρώπη με λιγότερα χρήματα από αυτά που θα μπορούσε να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αλλά δεν νομίζω να τα έχει ανάγκη. Τα έχει ασφαλίσει τα παιδιά του.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει. Ένας άνθρωπος που ήταν ο Μίστερ Ασίστ επί σειρά ετών στην Premier League και συνέβαλε και αυτός καθοριστικά στο να βγει η Νάπολη δεύτερη στη βαθμολογία την περσινή σεζόν. Φαμπιάνο, ο Άρης για πρώτη φορά στο δεύτερο μήκρονος του παιχνίδι μετά από αυτό το πολύ ασφυκτικό pressing των Παρτενοπέη. Ο Μπουσαΐτ κάνει λάθος. Κλεβεί η Νάπολη. Ο Βεργκάρα περίτεχνη ενέργεια από τα αριστερά. Περνάει εσωτερικά για τον Ντεμπρόινε. Ο Βέλγος κινείται κάθετα. Κακή πάσα του Χόιλουντ. Κλέβει ο Κέρκες. Δεξιά, όχι αριστερά τελικά για τον Γιαννιώτα. Κοντά του και ο Μύρ. Γιαννιώτας σταματάει. Δεν είχε επιλογή γιατί ο Μύρ δεν ήταν στον άξονα, ήταν κοντά του στον αριστερό πλάγιο διάδρομο. Φατιγκά. Φατιγκά για τον Γκαρέ. Γκαρέ. Σπινατσόλα. Γκαρέ, η μπάλα στο δεξί. Τριπλάρει, ελίσσεται, αλλά δεν φεύγει από πάνω το Σπινατσόλα. Στη γωνία της περιοχής. Μπασίρου που είχε ανέβει. Μπασίρου τσιμπάει με στην περιοχή για τον Μύρ. Ο Ραχμάνι με το κεφάλι. Ο Γιαννιώτας από τα αριστερά. Πλάγιο για τον Άρη. Κέρκες, Ράτσιτς, έξω από την περιοχή και από τα αριστερά, Ράτσιτς. Αλλάξει παιχνίδι και τον Μπασίρου στα δεξιά. Μπασίρου, στο 54, Φατιγκά. Αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Πατάει περιοχή, παράλληλη πάσα, ο Αγγισά πρωτού Ράσιτς. Θα απομακρύνει ο Ράσιτς, πέφτει στα πόδια του και θα κάνει φάουλ. Λέει ο διαιτητής, υποτικά ο Ράτσι κόνει τον αντίπαλό του. Ωραία η αμυντική ενέργεια ψηλά του Ράσιτς πριν ο ταχύτατος Αγγισά βγάλει τους Παρθενοπαίους στο transition. Ο Άρης μένει ψηλά για αυτό το φάουλ. Πιέζει ψηλά ο Άρης στο high block. Μιλίκοβιτς Σάβιτς θα πάει σε μακρινή μπαλιά για τον Χόιλουντ που κινείται στην πλάτη του Φαμπιάνο και θα τον χάσει ο Φαμπιάνο. Δεν ξέρω αν είναι offside βέβαια. Ο Φαμπιάνο έρχεται όμως και διορθώνει τη δική του αμυντική αδράνεια σε πρώτο χρόνο. Πολύ ωραία. Πάνω στο Ράσμους Χόιλουντ. Λίγο επιπόλαιο το γύρισμα του Μαρίν στο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δεν έκανε κίνηση ο Μπουσαΐντα. Αγγισά στο κέντρο. Αγγισά πάνω τον Μπασίρου τον κλείνει. Βρίζει στήριγμα στο Λομπότκα. Λομπότκα με τον Μπουσαΐντα τον επιτερεί. Πάλι Αγγισά. Ανεβαίνει ο Μαρίν. Σπινατσόλα πάνω στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Τον Καρέ πάνω του. Σπινατσόλα θα πάει στον ασέναντίον ενό. Σπινατσόλα. Αποφεύγει πολύ ωραία τον Καρέ. Σέντρα με το δεξί. Ο Φαμπιάνο καθαρίζει με το κεφάλι. Ο Ντεμπρόινε κατεβάζει. Κόντρα στον Μπουσαΐντ. Είναι συμπατριώτες κατά κάποιο τρόπο γιατί και ο Μπουσαΐντ βέβαια είναι. Απλά είχα καταγωγή από το Μαρόκο. Μπουσαΐντ. Ο Ντεμπρόινε η σέντρα. Δεν ήταν καλή. Άου την μπάλα για τον Άρη. Στο 56. Βλέπω κι άλλοι σηκώνονται σιγά σιγά από τον πάγκο της Νάπολη. Μέχρι στιγμής πάντως βλέπουμε Δημήτρη αυτό το οποίο περιγράφουμε και το μεσημέρι ότι δεν πάει σε μαζικές αλλαγές ο Γρηγορίδης, αντιμετωπίζει ως επίσημο μόνο μία παρέμβαση. Λίγο πριν ένα δεύτερο μικρόνου, ο Μπουσαΐντ αντί του Καντεβέρε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έχει περάσει 5-6 αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γιατί πλέον είμαστε σε βάση που δεν χρειάζεται να μοιράζεις χρόνο. Τώρα τεστάρεις πράγματα, τώρα είναι ένα φιλικό επίσημο. Για τον Άρη έτσι το διαχειρίζεται. Ράφα Μύρ. Ξεκινάει από πίσω. Και μια επίθεση για τον Άρη. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας από τα αριστερά. Αλλά ο Μύρ δεν είναι μέσα στην περιοχή. Πάτσο Γκαρέ βέβαια μέσα και ο Φαντιγκά. Κλέβει η Νάπολη. Αλλά ο Άρης πιέζει ψηλά. Λομπότκα. Λομπότκα. Η πάσα για Βεργκάρα. Ανεβαίνει ο Σπινατσόλα. Σκινείται στον εσωτερικό διάδρομο. Το βλέπει ο Βεργκάρα. Αλλά σωτήρια ο Φαντιγκά πριν ο Σπινατσόλα. Μόνο από τα αριστερά. Η προβολή του Βέλγου. Πλάγιο για την Νάπολη. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Το 11. Ο Χόιλουντ με το Γένσεν κρεμασμένο πάνω του. Οι δύο Σκανδιναβοί. Ο Γένσεν κλέβει. Ο Μπουσαΐντ για το Ράσιτς. Για Ανιώτας. Πάλι ο Άρης έχει γύρω να τρέξει. Το κάνει, αλλά ο Γιαννιώτας άνοιξε πάρα πολύ το κοντρόλ. Μπαλαστρώθηκε στον Τι Λορέντζο. Αγγισά. Λομπότκα. Ντεμπρόινε. Από τα δεξιά η μπάλα για την Νάπολη. Πολιτάνο για τον Τι Λορέντζο μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνα. Παράλληλα δεν την τζίπησε ο Χόιλουντ. Βεργκάρα από τα αριστερά μαζεύει. Στην επικίνδυνη επίσκεψη των Παρτενοπαίων στην περιοχή του Διούδη. Παραμένουν μπροστά. Βεργκάρα, Σπινατσόλα, Ντεμπρόινε, Αγγισά. Ντεμπρόινε και πάλι, Σπινατσόλα. Γυρίζει πίσω στον Μάριν. Θα γίνουν και άλλες αλλαγές στον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Για την ώρα η Νάπολη είναι σε επίθεση με τον Σπινατσόλα. Πινατσόλα πίσω στον Μάριν, όλος ο Άρης πίσω την μπάλα, Γκισά δεν βρίσκει χώρο στην Νάπολη, ο Άρης έχει χαμηλώσει τις γραμμές του. Λομπότκα, Μάριν, εσωτερικά Γκισά, Τι Λορέντζο, Πολιτάνο, η σέντρα με τα νερό, πίσω δοκάρι, επικίνδυνα, γκολ 3-1. με Kevin De Bruyne να σκοράρει με σούτ στην κίνηση στο πίσω δοκάρι. Γύρισε την μπάλα η Νάπολη με υπομονή για καθήλυτο. Ο Πολιτάνε με το γέμισμα τα δεξιά είδε το Βέλγο πολύ εύκολα. Μοιάζει, δεν είναι εύκολο, το κάνει να μοιάζει εύκολο. Με σούτ συγκριστή του Διούδη. Κάνει 3-1 για την Νάπολη στο 59.
0: Τον εκτέλεσε εξεπαφής τώρα τον Διούδη. Μόνος σου τελείωσε ήταν ο De Bruyne.
1: Εδώ μίλησε η ποιότητα. Εντάξει, τι να πεις. Θα βγει ο Σπινατσούλα και θα μπει με το 70 ο Νόα Λάγκ. Θα μπει με το νούμερο 20 ο Λορέντζο Λούκα στη θέση του Χόιλουντ. Δεν προλάβα την τελευταία αλλαγή, θα τις δούμε και θα τις πούμε συνέχεια.
0: Να.
1: Στη θέση του Πολιτάνο. Ο Τζιοβάνο στη θέση του Πολιτάνο. Πολιτάνο που δημιούργησε τον γκολ του Χόιλουντ, του De Bruyne, διορθώνω. 3-1. Σε μια στιγμή ποιότητας και υπομονής στο κομμάτι της επίθεσης, ενώ λάθος που κάνει ο Γκαρέ. Μπροστά η Νάπολη και πάλι διορθώνει ο Γκαρέ το δικό του λάθος. Πάλι η Ναπολιτάνη με την μπάλα. Πάλι Αγγισά. Αγγισά. Τη στιγμή που βλέπουμε τρεις παίχτες του Άρη, Μωρόν, Παλάσιος και Γαλανόπουλος έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Ο Γένσεν δεν απομακρύνει καλά. De Bruyne έξω από την περιοχή. Δεν σουτάρει. Γιωβάνο. Κόρνερ για την Νάπολη από τα δεξιά. Θα γίνει αλλαγές πρώτα, για να δούμε. Είναι δεδομένη διαφορά ποιότητας μέχρι στιγμής. Φαίνεται. Σιγά σιγά αρχίζει και πιο μαζικά τις αλλαγές ο Γρηγορίου. Μια κεφαλιά. Ο Ραχμάνη από το κόρνερ που εκτελέσει και τα δεξιά. Ο Διούδης μπλοκάρει. Στο 58, στο 59 βασικά το 3-1. Πιέζει, συνεχίζει να πιέζει. Θα γίνουν και αλλαγές. Θα γίνουν και αλλαγές. Για να δούμε ποιοι θα βγουν. Θα βγει ο Γιάννης για να μπει ο Παλάσιος στο 63. Στο 63 λοιπόν ο Παλάσιος στη θέση του Γιαννιώτα. Ακόμα μία αλλαγή. Βγαίνει ο Μπασίρου στο 64. Στο 63. Στο 63. Για να βγει. Βγαίνει ο Μπασίρου για να μπει ο Λανόλος. Και ο Λορέν Μωρόν στη θέση του Ράφαμιρ με το νούμερο 17. Όχι πολλά πράγματα σήμερα από τον Ισπανό, αφού ήταν και πιο δύσκολο το έργο του, κακά τα ψέματα. Στο 64 μπαίνει ο Μωρό το παιχνίδι. Τέσσερις αλλαγές μέχρι στιγμής για τον Γρηγορίου, περισσότερες για τον Αλέγκρι. Με τον Ντεμπέλε, θυμίζω το 58, να έχει διαμορφώσει το 3-1. Πάλι είναι πολύ. Προσπαθεί ο Κέρκυες, μπάκι ωραία στο χώρο του κέντρου, μονομαχίες, κλέβει ο Σέρβος. Παλάσιος από τα αριστερά, αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Παλάσιος το βάζει από τα αριστερά του Τόνης Μπουσαίδη, κέντρα για τον Μωρόν, ο Μάριν απορρίνει. Και η Νάπολη τώρα βγάζει με τον Αγιτσά, ο Ντεμπατάει ο Λα, κλέβει ο Γιέσεν. Ο Άρης από τα αριστερά. Ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Μια σέντρα στην πλήρη Μιλίκοβιτσάβιτς μαζί, χωρίς πρόβλημα, γρήγορα το βολέ. Μπροστά η μπάλα. Πολύ ωραίο κατέβαμα και γι' αυτό και επιφημείς από τον κόσμο στο κατέβασμα το οποίο έκανε ο Λούκα πέρα στη θέση του Χόλτ. Το 59. Μέσα στην περιοχή ο Βεργκάρα, ο Λούκα το σουτ 4-1. Περίτεχνη ενέργεια από τον Λούκα. Με πέφτει πάνω του, γύρισε ωραία το κορμί του από την πάσα του Βεργκάρα, ο οποίος έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ο Σάντος. Το πρώτο ημίχρονο, όπου ο Άρης γενικά, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, μπορούμε να βγάλουμε το σημερινό φιλικό, είναι ότι έχει πρόβλημα σήμερα στη δεξιά του πλευρά. Αυτό είναι, νομίζω, εμφανές. Και σε αυτή τη φάση είναι ξεκάθαρο. Ο Λούκα που αποθεώνεται έκανε το 4 για την Νάπολη στο 66. Ακούτε και τις επιθυμίες του φίλου της Νάπολη. Κακή αντίδραση και εδώ από την άμυνα του Άρη.
0: Δεύτερο ημίχρονο στο 20 λεπτό, πολύ χειρότερη ομάδα, έτσι. Σχέση με το πρώτο.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο και σταθεί πολύ καλύτερα.
1: Εντάξει, έπεσε. Ανέβηκε πολύ και η Νάπολη πίεσε περισσότερο.
0: Και με τις αλλαγές που έκανε.
1: Και οι αλλαγές νομίζω βοήθησαν πολύ τον Αλέγκρι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή μπήκε ο Ντεμπρόινε και άρχισε η Νάπολη. Και ο Λομπότκα στο κέντρο κάνα περισσότερη δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο. Πίεσε περισσότερο η Νάπολη, φυσιολογικό είναι. Δημήτρη, έχουν έρθει ματσιλιακία 500 εκατομμύρια.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Τώρα κουβέντα θα κάνουμε για το τι ομάδα είναι η Νάπολη, εντάξει.
1: Και εσύ είσαι μια ομάδα εννοείται υποδέστερη. Μια ομάδα ενώ πάει να γίνει το λάθος. Ο Μπουσαΐντ, που άριστα μπορούσε να απειλήσει μέσα στην περιοχή από τη λάθος συνεννόηση του Μιλίκοβιτσάβιτς με τον Μαρίν. Δεν κατάφερε και εντάξει, προφανώς και αν είχε μια πολύ καλύτερη αμυντική τετράδα, πάλι θα έχει δυσκολία πέτσει μια ομάδα από την Νάπολη. Αλλά με τα Δημήτρη και φαίνεται και τα κενά στην άμυνα τώρα. Εντάξει,
0: καλά,
1: δεν
0: καλά.
1: Είναι ισορροπία.
0: Φάνηκαν τα κενά, Νίκο, και με χαμηλότερε δυναμικότητε ομάδε. Δεν φανούν τώρα με την Νάπολη.
1: Ναι, φάνηκαν, δεν θα φανούν τώρα, πόσο μάλλον τώρα εννοείται. Εντάξει. Δεδομένο είναι. Αλλά και πάλι και οι καλύτεροι παίκτε στην άμυνα, τώρα μιλάμε για την Νάπολη. 4-1 λοιπόν το σκορ. Έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό και κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Δύο πολύ διαφορετικές σκόρες από τον Άρη. Πιο κρολαρισμένος. Καλύτερο σίγουρα στο πρώτο μήκρονο ότι είναι στο δεύτερο στιγμής. Όπου έχει δεχθεί πολύ γρήγορα αυτά τα δύο γκολ μέσα 20 λεπτά. Τα μπαλιά από τα αριστερά, πολύ δυνατή. Για τον Λάγκ, πλάγιο για τον Άρη με το Φατιγκά και είναι πολύ λένε ψηλή για να πιέσει. Φατιγκά στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Μωρόν ζητάει φάουλ, δεν θα το πάρει. Ραχμάνι. Για τον Ντι Λορέντζο, Αγγισά, το χώρο του κέντρου. Πίσω η μπάλα στην Νάπολη, ο Άρης πιέζει. Ο Αγγισά για τον Λομπότκα. Ο Λάγκ από τα αριστερά. Ο Φατιγκά πάνω του, Λάγκ. Λάγκ η σέντρα πίσω δοκάρι, όχι στην καρδιά της περιοχής. Ο Ράτσα απομακρύνει Τρέχει ο Μωρόν, ο Μαρίν με την μπάλα. Μπουσάιντ δεν μπορεί να κόψει. Πάντω να σου πω ότι ο Καντεβέρε βοηθούσε πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη από ό,τι βοήθησε ο Μύρε όσο αγωνίστηκε μόνο και ο Μπουσάιντ. Γιατί τον βλέπει ότι χαμηλώνε πάρα πολύ, ήταν πιο ευέλικτο. Δηλαδή, μόλις, εγώ θεωρώ ότι μόλι γύρω Καντεβέρε ο Άρης έχασε πολύ. Έτσι όπω βλέπω μέχρι στιγμή στο μάτς. Και έτσι όπω και συγκρίνοντα το μυαλό μου και με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Από τον Διούδη στο Μιλίκοβιτ Σάβετ τσιμπάλα, τον έδρα μου φλέγα στον άλλο. Έχοντας στάσει πλέον στο 70 με το σκορ στο 4-1. Ο Βεργκάρα για τον Ντεμπρούνε πέφτει, γλιστράει ο Βέλγος. Γαλανόπουλος για τον Μπουσαΐτ που δεν πατάει καλά για τον Καρέ, αλλά φάλλο κερδίζει ο Βέλγος, διαμαρτύρονται. Σηκώθηκε και το νούμερο 28 για την Νάπολη. Δεν μας τον δώσατε εδώ πέρα αυτόν, γιατί δεν το έχουμε το 28. Θα ακούσουμε το όνομά του, το μεγάφωνα. Για κάτσε. Αχ, το έχει, το βρήκα. Ο Μπαρετίν. Ο Μπαρετίν. Πατιγκά. Πατιγκά Μπουσαΐτ. Τελείωσε η μεταγραφή του Λουκάκου στη Φενέρμπαχτε, συνάδελφε. Ναι, τελείωσε. Εντάξει, συνάδελφε. Να σε πας, συνάδελφε. Γένισεν. Γκαρέ. Γκαρέ από τα δεξιά. Αλλά 20 λεπτά. Και δεύτερος βλέπω θα μπει. Όχι. Νο. Ο Μπαρετίν. Για τον Αλέγκρι. Τα μεγάλα ονόματα στους πάγκους της Σερία. Σίγουρα μας μιλάει ο Αλέγκρι. Περάσει από πολλές μεγάλες ομάδες της Ιταλίας.
0: Να θυμίσουμε χορηγή μετάδοσης. Το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ελαστικά Παφλωράτος και Τσομάκος Τζουέλς. Έλα, έλα Νίκο.
1: Χριστός όχι.
0: Ναι, δεν είναι κάποιος Χριστός, γι' αυτό μπερδεύομαι.
1: Κάθε την κατήτρο είναι... Δεν το σκέφτεσαι τον Γκάλι. Μην τρίνταξε, δεν σε παρεξηγώ.
0: Όχι, όχι, μιλούσα με ένα Χριστό. Μην ένα Χριστό μιλούσα, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Λοιπόν. Ντι Λορέντζο. Αγγισά. Κλέβε Μπουσάιτ στο χώρο του κέντρου. Για τον Μωρόν, στο χώρο το σου του Μωρόν. Πολύ φιλόδοξο από 40 μέτρα απόσταση πήγε να σκοράρει ο Μωρόν. Μιλίκοβιτς Σάβετς χωρίς πρόβλημα θα μπλοκάρει. Τον είδε εκτός θέση το δοκίμασε, αλλά ήθελε πολύ περισσότερη δύναμη για να τον ευνηδιάσει. Λάθος στο τρίτο της Νάπολη. Τώρα θα γίνουν αλλαγές. Θα βγει ο Ντι Λορέντζο. Καταχειροκροτούμενος, καπιτάνο, και θα βγει επίσης και ο Ραχμάνη για να μπουν με το 28 ο Μπαρετίν και ο Ματζότσι. Ο Σκουάλε Ματζότσι. Ο Ραχμάνη βγαίνει και ο Ντι Λορέντζο βγαίνει. Στο 73. Αυτές οι αλλαγές. Ο Μπαρετίν, είπαμε, είναι ο ένας που μπήκε. Και με το νούμερο 30 σημειώσουμε και τις αλλαγές. Ο Μαζότσι. Στο 73 ο Γένσεν και στο Διούδη. Τελική ευθεία στο παιχνίδι. Ο Άρης μπροστά και πάλι φάουλ από τα αριστερά. Κερδίζει ο Κέρκες. Ο Θα μπήκε με το νούμερο 2 με την πρώτη ευκαιρία. Βλέπω για την Νάπη ο Ροφάλο. Κρυάνει τον Ροφάλο. Τώρα θα βγει. Θα βγει ο Βεργκάρα που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ταλαιπώρησε πολύ την άμυνα του Άρη. Στο 74. Στη θέση του Βεργκάρα. Ο Αγγισά κλέβει, ο Ντεμπέ είναι το πλασέ, δοκάρι στην επαναφορά 5-1. Νομίζω πάλι ο Λούκα στην επαναφορά, πάλι πολλά κενά πίσω στην άμυνα του Άρη. Ο Ντεμπρό είναι από τον άξονα το σούτ στην ρίζα της αριστερής δοκού του Σοκράτη και στο rebound ο Λούκα κάνει το 5-1 και το δεύτερο 2 του γκολ το παιχνίδι. Πολύ κακή εικόνα του Άρη στο δεύτερο. Γίνανε και αλλαγές. Ένα άλλο πολύ πιο ποιοτικό βάθος προφανώς η Νάπολη σε σχέση με σένα. Διότι ο Άρης όταν αλλάζει παίχτες φαίνεται ότι το βάθος του δεν είναι το απαιτούμενο ακόμα και χάνει πράγματα τα οποία είχε στο πρώτο ημίχρονο. Για να φτάσουμε σε αυτό το 5-1. Για την Νάπολη με το δεύτερο γκολ του Λούκα στο 74.
0: Αντιάνο. Αλήθεια είναι, κάποια πράγματα φωνάζουν. Δεν περιμένουμε το παιχνίδι για να τα δούμε έτσι. Κάποια πράγματα φωνάζουν έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό. Ας τα δούμε αυτή.
1: Ποιοτικό βάθος. Στην άμυνα δεν έχεις ποιοτικό βάθος. Εγώ θα έλεγα από ένα σημείο και μετά και στην επίθεση. Αν θες την άποψή μου, θες και εκεί δηλαδή ένα-δύο παίκτες ακόμα. Έχεις περισσότερο βάθος από ό,τι στην άμυνα, αν θέλουμε να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Μπροστά έχουμε 8-9 παίκτες και πίσω έχουμε 2. Δηλαδή. Μην τρελαθούμε.
1: Όχι, εντάξει, μην το συζητάμε τώρα. Okay. Σε ένα βάθος επιθετικά που για μάτσα αυτού του επίπεδου δεν κάνει, την Ελλάδα κάνει. Να το θέσω έτσι. Αλλά στην άμυνα δεν έχει βάθος ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ιταλία. Δεν έχει για πουθενά. Εντάξει. Και αυτό που έχει κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής είναι ποδοσφαιρικά εγκληματικό. Να έχει αφήσει εκτεθειμένη την άμυνα του τόσο πολύ 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Και δεν περιμέναμε προφανώς σημερινό παιχνίδι για να αντιληφθούμε. Αγγισά, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

0: Τελευταία 15 περίπου λεπτά. Ο De Bruyne μια μπαλιά στο χώρο δεν είναι καλή. Πιέζει Νάπολη, Γαλανόπουλος, κλέβουνε πάλι Παρτενοπέοι, Αγκισά. Εντάξει, ρε μπάλα πίσω στον Μιλικοβιτσάβιτς. Λομπότκα. Λομπότκα με την μπάλα πάνω τον Μπουσαΐντ. Ο Γκάρι προσπαθεί να κλέψει, θα τα καταφέρνει. Ο Λομπότκα που είχε το περιβραχιόν μετά την τον Τιλόριτσο. Μπαλιά στο Τζιοβάνε από τα δικιά της Νάπολη αποφεύγει. Προσωπικό το αντίπαλο Τζιοβάνε. Το πάτημα πίσω. Δεν βγήκε ο συνδυασμός. De Bruyne. Τζιοβάνε πάλι από τα δεξιά. Αγκισά. Σε λίγο θα περάσει και ο Δόνης στο μάτς. Ο Γκάρε δεν μπορεί να κλέψει. Α, σε δεύτερο τρίτο χρόνο τα κατάφερε στην περιοχή του Διούδη. Μπουσαΐντ αποφεύγει τον προσωπικό αντίπαλο, αλλά θα χάσει συνέχεια την μπάλα. Ήρθε ταχύτατα από πίσω. Ο Γκαροφάλο έκλειψε την μπάλα. Λομπότκα. Ανόπουλος. Ράτσιτς. Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ πατάει περιοχή, τριμπλάρει, αποφεύγει τον Καροφάλο. Η σέντρα με το δεξί στην περιοχή. Κανένας. Ράτσιτς σούτ με τα ρίχνω. Καμπόλ! Πάλι ο Ούρος Ράτσιτς. Πάλι ο Σέρβος. Πάλι κεραυνοβολή. Έξω από την περιοχή. Ο Άρης μειώνει σε 5-2. Οι φωνές φυσικά δεν είναι επειδή έγινε 5-2, αλλά γιατί ο Ράτσιτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει πραγματικά. Πάλι εκτελεί από μακρινή απόσταση με το αριστερό αυτή τη φορά. Κατήρε την μπάλα, βρήκε το χώρο όσο χρειαζόταν. Κάτω χαμηλά στην αιστεία του Μιλίκοβιτσάβιτς. Το 5-2, το δεύτερο γκολ του Σέρβου. Βγαίνει ο Γκαρέ και περνάει ο Δόνης στο παιχνίδι. Το 80. Ρε το Ράτσιτς.
1: Ο Ράτσιτς, καλά τα πάει. Το θέμα είναι τα υπόλοιπα. Ο Ράτσιτς. Μια χαρά είναι ο Ράτσιτς.
0: 6 γκολ στην προετοιμασία. Φόρ δεν ξέρω αν έχει βάλει εδώ και 20 χρόνια στον
1: Άρη. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω εγώ.
0: Είναι ο Άρης. Είναι ένας παίκτης που πρέπει ένα χρόνο. Κάποιοι τον έλεγαν ότι δεν κάνει να αργούσουν καράβι. Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά είναι αυτό που λέμε. Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε.
1: Χορηγή μετάδοση στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, ελαστικά Παπαφλωράτος και Τσομάκος Τζουέλς.
0: Παίχτης της Νάπολη του Άρη πεσμένος κάτω. Ο Ράσιτς σηκώθηκε ο Σέρβος.

0: Τώρα θα έχουμε συνέχεια στο μάτς. Από τα αριστερά είναι πολύ. Μια μπαλιά στο χώρο για τον Καροφάλο. Με την είσοδο του Δόν έχει έρθει ο Παλάσιος δεξιά. Έχει πάει ο Δόνης αριστερά. Λομπότκα, Ντεμπρόινε. Κυκλοφορεί την μπάλα έξω από την περιοχή του Διούδη. Νάπολη. Να πάσα και τον Λούκα. Κόβει ο Φαμπιάνο. Που θα το βγάλει το 90 λεπτό και ποιο να βάλει ο Γρηγορίου τώρα. Έχει βέβαια τον Κάμψη αν θέλει. Ο μακρύνει άμυνα του Άρη, ο Ντεμπρόινε κατεβάζει. Θα μπει ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας, βλέπω. Με την πρώτη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποια άλλη παρέμβαση από τον Γρηγορίου. Από τα αριστερά η Νάπολη, Σέντρα, Γένσεν. Κατεβάζει ο Μπουσάιντ. Πετάει γρήγορα μπροστά για τον Δόνη. Δόνης, ο Δόνης με το Μωρόν είναι 2 με 4. Για να δούμε. Δόνης τράβημα, φάουλ. Λίγο πάνω τη μεσαία γραμμή. Χαρούμπας και ο Βοριαζίδης, που αναλαμβάνω, θα μπουν στο μάτς. Δεν ξέρω αν το ότι μπαίνουν αυτοί οι δύο, Δημήτρη, σημαίνει ότι θα είναι αυτοί που θα παίξουν και στο κύπελο. Θα το δούμε. Εντάξει.
1: Χαρούμπας δεξιμπακ.
0: Δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλα.
1: Χαρούμπας δεξιμπακ.
0: Χαρούμπας δεξιμπακ και Βοριαζίδης χαφ.
1: Ναι.
0: Και Βοριαζίδης χαφ. Κάνω μια κασία τώρα, οκ. Okay.
1: Και Φαντιγκά αριστερό μπακ.
0: Και Φαντιγκά αριστερό μπακ. Ή τον Κέρκες.
1: Όχι, δεν νομίζω. Θα αφήσω τον Φαντιγκά στον μπάγκο. Χθες μην ήταν καλό σήμερα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τι να σου πω, εντάξει. Τώρα θα γίνουν αλλαγές. Βγαίνει ο Φαντιγκά για να μπει ο Χαρούπας. Στο 84.
1: Και ο Ράτσι λογικά θα βγει. Εντάξει, να πάρει καμιά ανάσα. Έβαλε τα δύο γκολ. Ας πάρει καμιά ανάσα ο άνθρωπος.
0: Πιστεύω πως ναι, δηλαδή. Χαρούπας. Και θα βγει ο Ράτσι όπως σωστά προέβλεψε.
1: Τον βλέπω λίγο. Δεν πατούσε και πολύ καλά λίγο.
0: Αυτός να είναι φρέσκος.
1: Από μια κλωτσιά που έφαγε νωρίτερα δεν πατούσε λίγο καλά. Τώρα τον έβλεπα.
0: Τώρα είναι και η κλωτσιά, είναι και το σκαρί.
1: Ναι.
0: Το περιβραχείο να πάει στο Διούδη. Κορυφαίος του Άρη. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε διασωθέντας, γιατί ο Άρης, αναλαμβάνω, στον πρώτο μήχρονο στάθηκε καλά.
1: Ήταν
0: δεν ήταν
1: καλός,
0: άσχημο.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο κατέρευσε. Εντάξει. Το δεύτερο κατέρευσε. Μπαίνει κάποιο βοηθάτη σε την Τουράσιτ. Μπάλα στο Μιλίκο Βισάβιτς.
1: Πάτησε πάνω στο διαιτητή λίγο νωρίτερα, γιατί το είδα, το έδειξε. Πάτησε πάνω στο διαιτητή.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε ένα θεματάκι.
1: Αυτό ήταν λίγο που...
0: Δεν νομίζω να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ελπίζω να μην έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλα στιγμή στο Γρηγορίου. Τελική ευθεία έχουμε μπει. Αλλά 5 λεπτά δεν νομίζω να κρατήσει κάτι στερήσει τώρα. Εντάξει, φύγαμε αυτό που μένει. Πρέπει να γνωρίσει την πρώτη ήττα στα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού. Με ένα βαρύ σκορ όπως είναι το 5-2. Όπως λέγαμε και στις νίκες μαζί, δεν μέτραει το αποτέλεσμα σήμερα.
1: Καλά, φυσικά.
0: Ήθελα να δει ο Γρηγορίου κάποια πράγματα. Τα είδε σίγουρα. Είδαμε και εμείς ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που επιθετικά έχει στοιχεία, αλλά είναι μια ομάδα που αμυντικά έχει πρόβλημα, αμυντικά δεν έχει βάθος, αμυντικά δεν έχει ποιότητα. Και σίγουρα χρειάζεται βελτίωση. Ο Παλάσιος πάτησε ωραία για τον Χαρούπα, παρέμβαση από τον Καροφάλο, το πλάγιο για τον Άρη, τα δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο 86. 4 λεπτά για το φινάλε. Φάουλ που κερδίζει ο Παλάσιος από τα δεξιά. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, Μπουσαΐντ, χώρο για το Χαρούπα. Δεν προλαβαίνει ο Χαρούπα, στην μπάλα είναι out για την Νάπολη. Όρθιος ο Γρηγορίου. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζω, επιστρέφει αύριο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Αύριο έχουμε και την άφηξη του Πετρής στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε από αύριο πλέον τις επόμενες μεταγραφές. Ο Άρης πρέπει, δεν κάνει, ούτε αυτός ξέρει γιατί δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν, πρέπει μέχρι την Κυριακή να κάνει ακόμα δύο κινήσεις και οι δύο να έχουν επίκεντρο δυνάμει. Δεν πρόεινε, παίρνει την μπάλα από τον Λομπότκα, Αγγισά, αριστερά, η μπάλα τώρα, τους Παρθενοπαίοι, με τον Λάγκ, βάζα έξω την περιοχή, Γκαροφάλο, Αγγισά και πάλι, ο Ντε Μπρόινε, Λομπότκα, δεξιά η μπάλα στο Τζιοβάνε. Η Σέντρα, ο Λούκα, ο Φαμπιάνο από μακρινή, πρώτο Αγγισά που είχε πάρει θέση να εκτελέσει τη μικρή περιοχή. Ντε Μπρόινε και πάλι, Τζιοβάνε. Λομπότκα, Ντε Μπρόινε, Λομπότκα και πάλι, πιο πίσω η μπάλα. Ο Λάγκ με το Χαρούπα παίζει μέσα στον κεντρικό διάδρομο για τον Αγγισά. Η σέντρα από τα δεξιά, κόρνερ για την Νάπολη. Τελέστηκε πλασαριστά από τα δεξιά η Νάπολη, η Σέντρα από μάκρυνση. Ένα σουτ τρομερό από τον Ντε Μπρόινε στην κίνηση. Πάνω από την εστία το Διούδη. Ο Κέρκες τα αριστερά. Διούδης. Διούδης περιμένει, κρατάει την μπάλα. Γαλανόπουλος. Βοριαζίδης, Παλάσιος, όλοι είναι από όλοι πίσω, Γαλανόπουλος, ο Κέρκες, ο Γαλανόπουλος, ο Φαμπιάνο, ο Γένσεν, Φαμπιάνο, Διούδης, Κέρκες, είναι οι παίχτες οι οποίοι θα βγάλουν το 90 λεπτό, από ό,τι φαίνεται. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Μπουσαή, ο Ντε Μπρόινε για το Λάγκ από τα αριστερά, Χαρούπα πάνω του Λάγκ, η Σέντρα βρίσκει στο Χαρούπα, νομίζω αλλάζει η πορεία η μπάλα. Τζιοβάνε με τον Γαλανόπουλο πάνω, το επικίνδυνα η Νάπολη μέσα στην περιοχή. 6-1. Κρύφτηκε η μπάλα. Και ο Μπρόινε 6-2, διορθώνω. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Έκτο για την Νάπολη. Κρύφτηκε η μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Τζιοβάνε την κράτησε στο νήμα πριν βγει out. Βρήκε την κίνηση του Ντε Μπρόινε, ο οποίος με δυνατό σουτ κάνει το 6-2. Το γκολ αυτό στο 90. Σέντρα στο παιχνίδι. Ακόμα μια κακή αμυντική λειτουργία του Άρη. Φαμπιάνο κουρασμένος, Γέσε κουρασμένος, άλλους δεν έχεις να βάλεις. Γίνανε αλλαγές. Προφανώς και η Νάπολη. Προφανώς και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα είναι σε ένα καλό δρόμο στο επιθετικό της κομμάτι, αλλά θέλει ακόμα πολύ δουλειά και προσθήκες. Φινάλε στο Καστέλο Ντι Σάγκρο, φινάλε στο Τεόφιλο Πατίνι, Νάπολι Άρης 6-2, ο Ράσιτ στα δύο γκολ του Άρη. Ένα στο πρώτο, ένα στο δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο με πολύ ωραία απευθείας. Φάουλ, καταιγιστική η Ναπολιτάνη, αγκαλιά De Bruyne με τον Φαμπιάνο, δεν ξέρω ποιος τυχερός μπορεί να πάρει τη φανέλα του. Ο Άρης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στρέφει το βλέμμα του, βασικά το έχει σταθερά στα μεταφράσει, το στρέφει πλέον αγωνιστικά και στο παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας με την αναγέννηση καρδίτσας για τον κύπελο. Αυτά, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, Νίκο, θα τα πούμε και πάλι σε λίγη ώρα με δηλώσεις και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
0: Θα τα πούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία. 6-2 η νίκη της Νάπολη κόντρα στον Άρη. Δεύτερο ημίχρονο, πολύ καλύτερη Νάπολη. Οι παίκτες του Άρη, αυτοί που συνέχισαν, φάνηκαν κουρασμένοι. Η Νάπολη είχε να κάνει αλλαγές. Ο Άρης δεν είχε να κάνει σε καμία των περιπτώσεων τις ίδιες αλλαγές όσον αφορά την ποιότητά τους. Η ομάδα δέχτηκε 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε να δεχτεί και 5 και 6 και 7 βάσει αυτού που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και με την εικόνα που είχε το παιχνίδι. Νομίζω ότι εγώ δεν περίμενα το σημερινό παιχνίδι και νομίζω ότι κανένας δεν περίμενε το σημερινό παιχνίδι για να βγάλει τα συμπεράσματά του όσον αφορά το τι χρειάζεται η ομάδα. Η ομάδα ξεκάθαρα χρειάζεται πράγματα. Ξεκάθαρα χρειάζεται πράγματα. Παίχτες, ανθρώπους, πρόσωπα στην άμυνα. Δηλαδή είναι τόσο φανερό, τόσο ξεκάθαρο, τόσο φωνάζει όλο αυτό. Το είδαμε και στα παιχνίδια με πιο αδύναμους αντιπάλους. Αλλά το είδαμε στο σημερινό παιχνίδι με έναν αντίπαλο ο οποίος ποιοτικά βρίσκεται 5 σκαλιά πάνω από σένα. Και νομίζω βρίσκεται και 3 και 4 σκαλιά πάνω από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Φάνηκε ακόμα περισσότερο πόσο πολύ χρειάζεται η ομάδα να βρει παίκτες. Βέβαια, τώρα και να τους βρει στους παίκτες, καθυστερημένα έρχονται. Πότε θα δέσουν, πότε θα γίνουν αυτή η ομάδα, το πρόβλημα θα παραμείνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άρης θα ξεκινήσει τη σεζόν με προβλήματα. Ο Άρης θα ξεκινήσει τη σεζόν με ζητήματα, δεδομένα. Τώρα, για το αν αυτό το φιλικό τώρα ήταν χρήσιμο, δεν ήταν χρήσιμο. Γιατί αρκετοί φίλοι το λένε, ήταν χρήσιμο το φιλικό, δεν ήταν χρήσιμο. Αυτό το φιλικό θα μπορούσε να δώσει ή να μην δώσει κάτι στην ομάδα. Okay. Έχει μια λογική αυτό που λέτε. Δηλαδή το να παίξει ένα φιλικό με τόσο δυνατή ομάδα όπως είναι η Νάπολη, όταν εσύ είσαι έτσι. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ένας Άρης με προβλήματα, ένας Άρης με απουσίες, ένας Άρης χωρίς παίκτες στην άμυνα. Πόσες φορές να το πούμε? Νομίζω ότι όσες φορές και να το πούμε, είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει ομάδα. Έχει πολλά, πολλά, πολλά ζητήματα. Πολλά ζητήματα. Έχει μπροστά κάποιος παίκτες. Τώρα, παιδιά, πάλι, μην πούμε τώρα στη διαδικασία να τους ισοπεδώσουμε όλους το ότι δεν έχει τίποτα η ομάδα. Η ομάδα μπροστά έχει κάποιους παίκτες, μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτούς, αλλά όταν δεν έχει άμυνα, τι να συζητήσουμε τώρα? Τι να συζητήσουμε? Όταν δεν έχει τον οποιονδήποτε έτσι αμυντικό, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε? Αλλά μην το μπαίνει στη διαδικασία τώρα πάλι να τα ισοπεδώνετε όλα. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί δεν παίρνουμε αμυντικούς τώρα που ρωτάς, φίλε, τι να σου απαντήσω εγώ? Εγώ τι να σου απαντήσω? Οχτάρι, γιατί χρειαζόμαστε? Υπάρχει ο Χόγκλα ο οποίος θα παίξει. Υπάρχει ο Μπασίρου ο οποίος ακόμα δείχνει να είναι πίσω, αλλά θα ανέβει. Τι οκτάρι χρειαζόμαστε δίπλα στον? Ο Ράτσι τι είναι και χρειαζόμαστε οκτάρι δίπλα του? Όχι, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, τώρα θα μπείτε πάλι στη διαδικασία να πείτε ότι θέλουμε τον ένα, θέλουμε τον άλλο. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε τους αμυντικούς αυτούς που χρειαζόμαστε και μπροστά ή έναν ακόμα παίκτη, αν κρίνουν ότι το χρειάζονται. Αν φύγει κάποιος, έτσι, αν είχε φύγει ο Δόνης, αν είχε φύγει ο Γαλανόπουλος, αν είχε φύγει ο Μπουσαΐντ, θα μπορούσε να πάρει και άλλους παίκτες. Αλλά και άλλα δεν έχουμε. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα στο ημίχρονο εγώ δεν θα τον έβγαζα τον Καντεβέρη, αλήθεια είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Τι την ήθελε την Νάπολη? Τι να τη θέλει δηλαδή? Έκλεισε αυτό το φιλικό. Αυτό. Δεν είναι, να σας πω κάτι, ούτε τρολάρισμα. Ο Χόγκλα θα παίξει στη θέση του. Όχι, παιδιά, αν δεν πάρει παίκτες, δεν θα παίξει στη θέση του ο Χόγκλα, όχι. Θα παίξει κεντρικός αμυντικός κι αυτός. Αν δεν πάρει παίκτες στην άμυνα, τι να συζητήσουμε. Για μένα θέλουμε και τερματοφύλακα, ναι. Θέλουμε και τερματοφύλακα ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. 100%. Ξεκίνα τη χρονιά. Έτσι κι αλλιώς το έγκλημα μέσα αγωγικά το έκανες. Έτσι κι αλλιώς ξεκινάς τη χρονιά με κομβικές απουσίες, με κομβικά κενά. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν αλλάζει. 100% είναι δεδομένο. Πάρε τους παίκτες που χρειάζεσαι. Μην κοροϊδευόμαστε. Πάρε τους παίκτες που χρειάζεσαι. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Μέσα στη, σε παίρνει μπάλα τώρα, όταν δέχεσαι ένα τέτοιο σκορ από μια ομάδα. Η Νάπολη, έτσι. Μην ξαναπώ τώρα. Η διαφορά δυναμικότητα μεταξύ των ομάδων είναι τεράστια. Όχι με τον Άρη, με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Με όλες τις ομάδες ελληνικές, η διαφορά είναι τεράστια της Νάπολη. Πόσο μάλλον με μια ομάδα η οποία πήγε να παίξει με κεντρικό αμυντικό ένα οχταροδεκάρι και με αριστερό μπακ τον Κέρκεζ. Δηλαδή, πόσο μάλλον αυτό. Δεν έχει τέτοιες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συμφωνώ. Δεν έχει τέτοιες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο πρώτο ημίχρονο σταθήκαμε αρκετά καλά. Αλλά τα κενά φωνάζουν. Τα κενά κάνουν μπαμ. Τι να πούμε δηλαδή τώρα. Δεν, κούρασα νομίζω κι εγώ. Κουραστήκαμε για την κουβέντα την οποία κάνουμε. Καλύτερα να μην το παίζαμε το φιλικό αυτό. Θα μου πεις και να παίζαμε ένα φιλικό με ένα δύναμο αντίπαλο, ξέρω εγώ, να βάζαμε 3-4 γκολ και να λέγαμε ότι είμαστε κάτι. Όχι, αυτά είναι. Τα είπαμε. Λοιπόν, θα πάω να δω και μερικά μηνύματα μέχρι να δούμε τι γίνεται. Εδώ έχεις πάει Χωριστόπερ, λέει, με την Αστάνα. Εντάξει, δεν είχαμε πάει Χωριστόπερ με την Αστάνα. Τώρα πάλι με κάνετε να γυρίζω πίσω και να λέω. Με τον Φαμπιάνο είχε πάει. Δεν είχε πάρει την πράσινη κάρτα. Είχε γίνει μια καθυστέρηση. Από τους, οι Τούρκοι φταίγανε. Okay. Φαντιγκά για δρόμο, λέει ο άλλος. Δηλαδή, επειδή ήταν μέτριο σήμερα ο Φαντιγκά, δεν ήταν καλός. Και είχε προβλήματα και με τον Σάντο στο πρώτο ημίχρονο και με τον. Ξέχασα το όνομά του, στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα. Να φύγει. Βλέπετε τώρα πόσο εύκολα τα βγάζουμε τα συμπεράσματα.

Ναι, με τους μεγάλους αρπάξουν με τριάδες και τεσσάρες. Τους βλέπεις, μαγεύουν οι Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Όσοι σε έχουν μαγέψει με αυτά που βλέπεις και θα αρπάξουν με τριάδες και τεσσάρες. Εσείς, κάντε να κάνει η ομάδα καμιά μεταγραφή. Να φέρει τους παίκτες. Άμα πάμε με αυτή την ομάδα, ναι, θα αρπάξουμε τριάδες και τεσσάρες. Να κάνει καμιά μεταγραφή. Τι να συζητήσουμε τώρα. Ναι, εσύ παίχτες δεν έχουμε. Εσύ θες κανονικό Άρη και να είναι αλλαγή ο Φαντικά και ο Φαμπιάνο. Έναν ακόμα δεν έχει φέρει μαζί με τον Φαμπιάνο. Εσύ θες να είναι αλλαγή ο Φαντικά και ο Φαμπιάνο. Στον κανονικό Άρη. Τον έφτιαξε τον κανονικό Άρη στο μυαλό σου. Λοιπόν. Δεν πήραμε τον Πετρίς. Λέω φίλος, τον πήραμε τον Πετρίς. Έρχεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ σας είπα και αριστερό εξτρέμ θα έπαιρνα. Να έφευγε όμως ο Μπουσαΐντ. Φύγε Μπουσαΐντ, πάρε αριστερό εξτρέμ. Άλλο χαφ θέλουμε να πάρουμε, να φύγει ο Γαλανόπουλος. Να φύγουν κάποιοι. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει, ναι, θα πάρουμε, δεν γίνεται να μην πάρουμε. Ο Κώστας ένα φιλικό πας να παίξει, καταφέρνεις να γυρίσει στο μυαλό του κόσμου. Γιατί γινόμαστε ρεζίλοι, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα με τρελάνετε πραγματικά. Δηλαδή έφαγε 4 γκολ ο Παναθηναϊκός από μια, πώς τη λένε, μια τσέχικη, πώς τη λένε την ομάδα. Τι έγινε η ρεζίλοι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έφαγε 4 γκολ. Έφαγε 4 όφι, θυμίστε μου ποια ομάδα. Πήρε σήμερα το Super Cup, τι θα πει έγινες ρεζίλοι. Ένα φιλικό παιχνίδι έπαιξες. Είχε δύο εικόνες, άλλη στο πρώτο, άλλη στο δεύτερο. Η ομάδα έχει κενά που φωνάζουν, που τσιρίζουν. Έγινες ρεζίλη. Ο Λάζαρος για τον Διούδη δεν ήταν καλός ο Διούδης καθόλου. Καθόλου. Ο Αδάμ λέει όλοι ξέρουμε ότι η ομάδα δεν έχει αμυντικούς. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το λέμε, όλοι το φωνάζουμε. Οι αμυντικοί δεν έρχονται. Άρα, για πέστε μου. Ναι, αλλά εμείς δεν φάγαμε 4, φάγαμε 6. Και τι έγινε, δηλαδή, επειδή φάγαμε 6, τι έγινε, δηλαδή. Βάλαμε και 2. Οι άλλοι χάσανε 4-0. Θα σας το πω έτσι. Δεν γίνεσαι, παιδιά, ρεζίλη, αν έφαγες 6 γκολ από την Νάπολη σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ρεζίλη γίνεσαι που έχουμε φτάσει 12 Αυγούστου και δεν έχεις πάρει έναν αμυντικό δίπλα στο Φαμπιάνο. Έναν. Γι' αυτό γίνεσαι ρεζίλη. Να ξέρουμε τι λέμε. Έχετε κολλήσει το παιχνίδι. Να καλυφθούν τα κενά, λέει ο φίλος. Άντε, δεν θα πω. Λοιπόν, το κλείσω γιατί είστε σε παράκρουση. Ο Γιάννης λέει δυστυχώς έχω τα θέματα στην άμυνα και στη θέση του τερματοφύλακα υπάρχει θέμα. Θέλουμε τερματοφύλακα. Επιμένω, το λέω, θέλουμε τερματοφύλακα. Προφανώς η ομάδα λέει είναι σε καλό δρόμο. Τι είναι αυτό τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ευάγγελε, σήμερα έχεις γράψει 17 μηνύματα κι εσύ. Ήθελες να βάλει γκολ ο Μωρόνες. Ο Παναγιώτης δεν ισοπεδώνουμε κάτι εμείς, λέει. Αυτό το κάνουν πολύ καλά αυτοί που έχουν στα χέρια του στον Άρη. Τι καλύτερο έχει ο Διούδης από το Μάικιτς και ούτε μοίρασε τον χρόνο. Δεν ξέρω. Προχθές δεν έβαλε καθόλου τον Διούδη, σήμερα δεν έβαλε καθόλου τον Μάικιτς. Το ξέρω, ρε παιδιά, ότι έτσι είναι η κατάσταση. Το ότι υπάρχει εσωστρέφεια και υπάρχει τρέλα, υπάρχει άρρωστη κατάσταση. Τα πάντα υπάρχουν. Αυτό. Ναι, ρε παιδιά, δεν με νοιάζει αν θα φάμε την ηρωνία. Τώρα δεν θα μας ηρωνευτούν επειδή φάγαμε 6 γκολ από την Νάπολη. Δηλαδή, εσείς. Ας δούμε ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα και μην ασχολούμαστε με κάτι το οποίο δεν έχει σημασία τώρα. Τόσο μεγάλη. Κώστας λέει Αλφαρέλα. Δεν έπαιξε Αλφαρέλα καθόλου. Αυτό με τα δύο φορ. Το έχει. Το θέμα με τα δύο φορ το έχει κάνει ξανά. Σήμερα δεν βγήκε καθόλου. Ο Χρήστος από τις Σέρες, ο Ράτσι λέει μέχρι πότε έχει συμβόλαιο. Το έδειξε λέει από πέρσι ότι έχει φαρμακερό πόδι. Ο Ράτσι έχει συμβόλαιο άλλο πόσο διάστημα. Νομίζω άλλα 2 χρόνια. Ή άλλα 3. Ή τριετές ή τετραετές έχει υπογράψει.

χωρίς να είμαι σίγουρος 100%. Ράτσι παιχτούρα, λέει ο φίλος, να γίνουν οι μεταγραφές που θέλουμε. Ο Αριστίδης, για μένα είναι εκνευριστική, λέει, και η διαρροή πως δώσαμε 2 εκατομμύρια για τον Πετρίς. Ο Κώστας, πέρα από 3-4 παίκτες, λέει, οι υπόλοιποι είναι για ερασιτεχνικό, μάλιστα. Ο Κώστας είναι πολύ, πολύ δυνατός. Ο Γιώργος, χρειαζόμαστε τέρμα και αριστερό μπακ, 2 σέντερ μπακ, το Μάνου και ίσως ένα δεξί εξτρέμ. Έχουμε Γκαρέ Παλάσιος και θέλουμε δεξί εξτρέμ. Πώς θα πάρουμε, ρε Γιώργο? Αριστερό να μου πεις, να πω ναι, δεξί. Ο Γιάννης λέει: μ' αρέσει που λες ότι ο Φαντικά ήταν μέτριος. Λέει: δηλαδή για σένα λέει πότε ένας παίκτης κακός. 3 γκολ έφαγε από λάθη του. 3 γκολ, 4 γκολ έφαγαμε από λάθη του. Βάλε ένα ακόμα, ρε κύριε Στέφανε. Πρόσεξε κάτι ακόμα. Θες να φταίει και στα 6 και στα 6 γκολ φταίει ο Φαντικά. Ο Κώστας, η Νάπολη λέει: έχει ένα μπάτζετ 125 εκατομμύρια. Τι συγκρίνουμε τώρα, παιδιά? Προσπαθούμε να συγκριθούμε με την Νάπολη. Μην με ρωτάτε, παιδιά. Έδωσε, λέει, χρήματα για τον Μπασίρου, δεν μπορούσε να αγοράσει, λέει, αριστερό μπακ και στόπερ. Μην ρωτάτε εμένα. Εγώ σας είπα, είναι τρελό αυτό που γίνεται. Είναι τρελό. Τρελό. Αριστερό εννοούσε, Γιώργο, αφού εννοούσε αριστερό, συμφωνούμε ότι θέλουμε αριστερό εξτρέμ. Λοιπόν, ας έφερε ελεύθερο δεξιμπακ και ελεύθερο αμυντικό χαφ, αφού εκεί ήδη είχαμε. Λοιπόν, ο Μαργαρίτης λέει, ξέρω ότι δεν σε αρέσει, λέει, αλλά όσο οι θεμελιωδητές και οι συλλόγοι έχουν αλεξάρτηση με αυτό που κάνει το μεγαλομέτωχο, τόσο θα βυθίζει το ποδόσφαιρο. Μαργαρίτη, είπαμε, είσαι ωραίος στο να στέλνεις μηνύματα έτσι και να λες κάτι. Ο Γιάννης λέει, μη σας παίρνει από κάτω. Τι είναι από κάτω και να σε πάρει και από πάνω. Ο Κώστας, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα για τον Ράτσιτς, αλλά okay. Ο Αλέξανδρος λέει: βλέποντας σήμερα τον Όφη, πιστεύω ότι δύσκολα θα βγούμε Ευρώπη. Στις 12 Αυγούστου, εσύ το βγάλεις το συμπέρασμα αυτό. Χωρίς να δεις τίποτα ακόμα, χωρίς να έχουμε παίξει κανένα επίσημο παιχνίδι, εσύ έβγαλες συμπέρασμα ότι επειδή Όφη κέρδισε τα πέναλτι σήμερα την ΑΕΚ, θα βγούμε Πέμπτη, μάλιστα. Όλη η άμυνα είναι άδεια, λέει ένας φίλος, 100%. Το φιλικό στην Ιταλία δεν ξέρω, παιδιά, ποιος το έκλεισε. Το είχε κλείσει λογικά αυτός που έκλεισε την προετοιμασία. Ο Γιάννης λέει 3-4 Ράτσιτς, έχει άλλα 2 χρόνια λοιπόν. Ο Γιώργος λέει, από αυτά που συμβαίνουν, λέει, έχω χάσει τον μπούσουλα. Εντάξει, οκ, ρε. Πλάκα κάνω. Ο Σάκης λέει, το ποδόσφαιρο σου δείχνει καθαρά τι θα αντιμετωπίσει για άλλη μια χρονιά. Τέρμα και τετράδα πίσω, λέει, ένα σέρβος μόνο στο κέντρο. Καντεβέρε μόνος. Ο Γκαρέ δεν έδειξε τίποτα σήμερα, δεν έδειξε τίποτα. Ούτε ο Μύρη έδειξε τίποτα σήμερα. Δεν έχεις... Για το σημερινό παιχνίδι δεν έχεις άδικο. Στο πρώτο ημίχρονο όμως η ομάδα δεν στάθηκε άσχημα, έτσι, να είμαστε πραγματιστές. Στο δεύτερο ήμασταν χάλι. Ο Γιάννης, είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην κάνει 4-5 μεταγραφές στην άμυνα. Έχουμε κάποιες καλές μονάδες. Παίκτης Μπουσαίτη δεν υπάρχει, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ο Νίκος, σκληρό το αποτέλεσμα, σαφώς και δεν θέλουμε ποτέ να βλέπουμε κάτι τέτοιο. Όμως κακά τα ψέματα, με μια τέτοια ομάδα μπορούσαν πολλές ομάδες να βρεθούν στη θέση μας. Και κάτι ακόμα δυσάρεστο, λέει, μια ομάδα όπως Όφη με ακόμη έναν τίτλο μέσα σε λίγους μήνες, σας γίνει παράδειγμα για εμάς. Αλήθεια είναι. Δεν λόγω να γίνει παράδειγμα ή όχι. Έτσι. Αν πας με αυτή την άμυνα στο πρωτάθλημα, ναι, είσαι για 9-14. Αν πας δηλαδή να παίξεις έχοντας μόνο Φαμπιάνο και Φαντικά και τον Πετρίς που έρχεται, ναι, είσαι για να είσαι το 9-14. Αλήθεια είναι. Τι να πω. Αν δεν το βλέπει, αν δεν το βλέπει ο Καρυπίδης αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, η ομάδα θέλει επιγόντως τερματοφύλακα, λέει ο φίλος. Δεν θέλει μόνο τερματοφύλακα, παιδιά, θέλει και άλλα πράγματα. Τώρα κολλήσαμε εμείς σήμερα με τον τερματοφύλακα, επειδή έφαγε 6 γκολ ο Διούδης και σε κάποια είχε πολύ μεγάλη ευθύνη. Κάποια πράγματα κάνουν μπαμ. Τι χρειάζεται η ομάδα, κάποια πράγματα κάνουν μπαμ.
Μπαμ, δεν χρειάζεται να γίνει το σημερινό παιχνίδι για να το καταλάβουμε.

Λοιπόν, ο Γρηγόριος, τι περιμένει το Γρηγόριο πραγματικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλει τερματοφύλακα η ομάδα. Χωρίς άμυνα, λέει, θα παλέψει 9-14. Μα άμα είσαι με αυτή την άμυνα, τι να συζητήσουμε τώρα δηλαδή. Τι θα κάνεις αμέσως με αυτή την άμυνα. Ο Νίκος λέει, όχι, δεν πρέπει να ήταν. Ο Κώστας, ο Καρυπίδης και ο Ρέγιος στο φιλικό. Ο Κώστας, πρέπει τελικά η ομάδα να ξεκαθαρίσει ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι. Ας μας απαντήσει. Ο προπονητής λέει που είναι μεταγραφές. Ο προπονητής θα μας απαντήσει που είναι μεταγραφές. Ο Μίρλε δεν φάνηκε σήμερα. Ας ελπίσουμε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να μην μείνουμε με την όρεξη. Σήμερα ήταν εξαφανισμένος. Ο Χρήστος λέει στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν καλή. Πίεζε και οργάνωνε πολύ καλά το παιχνίδι. Εκεί να σταθούμε και παίζαμε χωρίς θεματοφύλακα. Λέει ο Χρήστος. Εντάξει, δεν παίζαμε χωρίς θεματοφύλακα. Αυτό είναι της υπερβολής. Για το υπόλοιπο που λες, στάθηκε αρκετά καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό. Ο Σταμάτης με την Νάπολη παίζουμε. Λέει να κρατήσουμε το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε λείψει, αλλά είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Ξέρεις τι γίνεται, Σταμάτη. Να το δεχτώ αυτό που λες. Έχουμε λείψει, είμαστε καλύτεροι από πέρσι μεσοεπιθετικά κτλ. Φέρε τους παίκτες όμως αφού έχουμε λείψει, φίλε. Δεν γίνεται να κάθεσαι και να παρακολουθείς και να μην μπορείς να βρεις ένα κεντρικό αμυντικό, να μην μπορείς να βρεις ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο Μιχάλης αμυντικούς ψάχνουμε, λέει. Ο Κώστας, δυνατά φιλικά, λέει, πρέπει να γίνονται. Έκανε με αδύναμες ομάδες, με δυνατές. Θα δει αν η ομάδα έχει αδυναμίες. Τις είδε όλα καλά, μάλιστα. Ξέρουμε τι παίκτες χρειαζόμαστε. Ο άξιος συμβόλαιο του Ράτσιλ είναι μέχρι τον Ιούνιο του 29. Άρα είναι τετραετές δηλαδή. Για να πω να το δω ρε παιδιά, γιατί ο ένας λέει 28, ο άλλος λέει 29. Για να πω εγώ να το δω γιατί. Μέχρι πότε έχει συμβόλαιο ο Ράτσιλ. Λοιπόν. Μέχρι το 29, άρα τετραετές το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε. Έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο ο Ράτσις. Να τρελαίνει τον κόσμο, μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσουμε λίγο και με τον Νίκο. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε να ακούσουμε δηλώσεις. Ο Γιώργος λέει, ταπεινή άποψη, λέει ότι τέτοιου είδους φιλικά νομίζω πως δεν χρειάζονται, ειδικά εκτός έδρας. Δεν βγαίνουν συμπεράσματα από τον προπονητή και φυσικά έχοντας τόσο κενά ως ομάδα. Έτσι όπως είμαστε, γι' αυτό το λες. Ο Δημήτρης Όφιλε πήρε 2 τίτλους σε 3 μήνες. Τα είπαμε ρε παιδιά αυτά τώρα. Ο Αντώνης λέει, η ομάδα που έπαιζε, λέει, χωρίς άμυνα μια χαρά τα πήγαμε. Ο Άκης, συζητάμε εδώ και ένα μήνα, λέει, για 4 άτομα στην άμυνα, αυτό χρειαζόμαστε, λέει, κατά βάση και ένα αριστερό εξτρέμ μαζί με τερματοφύλακα, λέει, ο Άκης. Αν ο Σέρβος συνεχίσει έτσι, λέει, καλοκαίρι, μην πω και Χριστούγεννα, χαιρετά, λέει, ο φίλος. Ο Ράτσι έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, τα φιλικά παιχνίδια. Είναι καλά. Φαίνεται αυτό από την πρώτη εικόνα, την πρώτη φορά που τον είδαμε, αλλά ο Νίκος λέει να μιλήσω, λέει, διάβασα για στόπερ, λέει, από Βαλκάνια που πάμε για αγορά και η ομάδα του παίζει η Ευρώπη, μάλιστα. Τερματοφύλακας επιγόντος, λέει ο άλλος φίλος. Κάνα όνομα για στόπερ. Εντάξει ρε φίλε, εσύ νιμή το 0-2 από τον, στο 40 από τον Πανσεραϊκό. Εκεί παίζαμε με άλλη ομάδα. Τι καμπάνα ήταν, καμία καμπάνα δεν ήταν εκείνη. Όταν έλεγα, λέει, ότι η μοναδική στρατηγική κίνηση διοίκηση ήταν η ομάδα Β' και Γ' Εθνικής, μάλιστα. Η Μόντσα δεν ήταν πάντως Β' και Γ' Εθνικής ομάδα. Μετά το 15 Αύγουστο θα πάρουμε τους παίκτες. Ο Μπουσαέντ λέει, ναι. Μπουσαέντ, ένας μετριότατος
παίκτης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε για ακόμη λίγο μέχρι να έχουμε την ενημέρωση από τον Νίκο για το αν θα έχουμε δηλώσεις. Δεν έχει συνέντευξη τύπου, παιδιά. Δεν υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ψάχνετε συνέντευξη τύπου σε φιλικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει συνέντευξη τύπου. Να δούμε ποιος θα κάνει και αν θα έχει δηλώσεις. Αν θα τις βάλουμε στο ραδιόφωνο ή θα τις βάλουμε στο site αργότερα. Περιμένω την ενημέρωση από τον Νίκο. Έξι-δύο η νίκη για την Νάπολη. Τα δύο γκολ του Άρη ο Ράτσιτς. Το ένα με εκτέλεση φάουλ και το άλλο με σούτ έξω από την περιοχή. Εσύ τώρα, Μούσκε, πραγματικά είσαι και εδώ πέρα. Τι εννοείς δεν πιέζουμε, ποιος να πιέσει? Τι εννοείς να πιέσουμε, γιατί το κάνετε αυτό πράγμα, ρε? Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε, κάθε μέρα τα λέμε. Τι να κάνουμε, να πάμε να δίνουμε το Ρέγες? Να χτυπήσουμε τον Καρυπίδη, τι να κάνουμε δηλαδή? Κάθε μέρα τα λέμε. Άντε, γιατί... Λοιπόν, παίζει δύο τερματοφύλακες που έχουμε τώρα, δεν έπαιξαν καθόλου. Ο Διούδης έπαιξε κανονικά μέχρι που τραυματίστηκε. Ο Διούδης ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Κάποια στιγμή μπήκε ο Αθανασιάδης στο κύπελο, έκανε μια καλή εμφάνιση. Τραυματίστηκε και ο Διούδης και έπαιζε ο Αθανασιάδης τώρα. Εκτός αν βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Μάκης δεν έπαιξε καθόλου, ναι, δεν υπήρχε καθόλου από τη δεύτερη μάλλον αγωνιστική έπαιξε με τον Πανετολικό και δεν ξανεμφανίστηκε ποτέ. Ποτέ. Ο Δημήτρης λέει πώς να κρίνουν, λέει, την έμπνευση του Γρηγορίου να βάλει τον Μπουσαίτη και μάλιστα σε αυτή τη θέση. Ο Χρήστος, καλώς έγινε το δυνατό φιλικό, να καταλάβει, λέει, ότι έπρεπε ήδη να γίνουν κάποια πράγματα που βλέπουμε όλοι εκτός από αυτόν. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν τα βλέπει. Ο Κώστας, το είπαμε για τον Όφη. Κώστα μου, εδώ και πολλή ώρα. Ο Αντώνης Λιγνά, το μόνο που δεν θέλω να διαβάσω αύριο, λέει, είναι αγωνία για Ράτσιτς. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Και δεν έχεις βάθος, ναι. Ο Γιάννης λέει χαλαρά, παιδιά, λέει, φιλικό μάτσι. Ήταν, εντάξει, Γιάννη, την έχουμε την... Την έχουμε αυτή την... Την τρέλα. Την έχουμε. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην κολλάτε, παιδιά, με τον Όφι. Όφι τώρα... Και όταν τα λέγαμε για τον Όφι, ο Όφι εκείνη τη χρονιά που έλεγε ότι μεγάλωνε, κινδύνευσε να πέσει, αν δεν το θυμάστε. Ξεχνάτε, αυτό γράφτηκε πριν από 6 χρόνια. Έχετε χάσει λίγο τις ημερομηνίες, έχετε χάσει λίγο τις μέρες. Πότε γράφετε κάτι, πότε λέγεται κάτι. Αυτό έχει. Το 21 έχει γραφτεί. 5 χρόνια έχει. Δηλαδή, ασχοληθείτε με το, πραγματικά με την ομάδα μας. Μην ασχολείστε με άλλα πράγματα. Αυτό είναι το λάθος που κάνετε. Λοιπόν. Έχουν το πάνω χέρι στα μεταξύ μας μάτς. Πότε nobody μου έχουν το πάνω χέρι στα μεταξύ μας μάτς. Έχουμε παίκτες όλοι κάτω του μετρίου, λέει ο φίλος. Όλοι. Όλοι. Λοιπόν. Εγώ δεν διαφωνώ. Μπορούσε να βρει κάποιον Έλληνα. Μπορούσε, παιδιά, να φέρει κάποιους παίκτες. Τώρα μην το συζητάμε, μην λέμε πάλι τα ίδια. Μπορούσε να φέρει κάποιους παίκτες. Έπρεπε να φέρει κάποιους παίκτες. Τι να συζητήσουμε τώρα. Είναι αστείο το ότι συζητάμε ακόμα. Να φέρει κάποιους παίκτες. Είναι αστείο το ότι έχουμε μείνει ακόμα στο... ότι πρέπει να φέρει κάποιους παίκτες. Λοιπόν. Στο πρώτο δεν ήταν κακή η ομάδα. Ένα λεπτάκι. Στο πρώτο, ξαναλέω, δεν ήταν κακή η ομάδα. Στο δεύτερο ήταν... την πήρε σβάρνα. Πραγματικά, βλέπω τώρα εδώ κάτι γελία υποκείμενα τα οποία μπαίνουν και γράφουν δεξιά και αριστερά. Ο άλλος λέει, σήμερα, λέει, είδαν τα αμυντικά κενά, λέει, και τα λένε. Έχουμε τρελαθεί κάθε μέρα να τα λέμε, κάθε μέρα. Υπάρχουν γελία υποκείμενα, φυσικά χωρίς το όνομά τους, γιατί είναι γελία υποκείμενα. Φοβούνται να βάλουν το όνομά τους.

Λοιπόν, εδώ είμαι. Περιμένω. Από τη Μιλιονίκο εδώ τώρα. Μου έχει στείλει μια δήλωση του Μιχάλη του Γρηγορίου για να μπορέσουμε να την παίξουμε, να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Άρη για το σημερινό φιλικό με την Νάπολη. 6-2. Θυμίζω η νίκη της Νάπολη κόντρα στον Άρη. Στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 1-0 με τον Ραχμάνη. Σοφάρισε 1-1 ο Ράτσι με εκτέλεση φάουλ με την μπάλα να πηγαίνει στο γάμα. Ήρθε το 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από τον Μακτόμινεϊ για τους Ιταλούς. Ο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ήταν αγνώριστος, δέχτηκε άλλα 4 γκολ. Μείωσε κάποια στιγμή σε 5-2 πάλι με τον Ράτσις με σούτ έξω την περιοχή. Έτερων ουδέν όμως από την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

από το Μελλονίκος θα έχουμε μια δήλωση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Χρήστος λέει, η Νάπολη δεν είναι μέτρο σύγκρισης, να μην τα ξαναλέμε. Ισχύει αυτό που λες, Χρήστο, ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης, αλλά οι αδυναμίες φαίνονται. Παρασκευή να σε καλά. Λοιπόν, για να δω τώρα. Αν μπορούμε να το ακούσουμε, είναι το θέμα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να το κατεβάσουμε για να μπορέσουμε να το ακούσουμε. Τη δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου, του προπονητή του Άρη, μετά το παιχνίδι με την Νάπολη.

0: ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Προφανώς και παίζαμε με έναν αντίπαλο από τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τα δικά μας θετικά σημεία και κυρίως τα αδύνατα σημεία τα δικά μας. Στο πρώτο ημίχρονο θα σταθώ, στο οποίο ήμασταν νομίζω ανταγωνιστικοί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου το δεύτερο γκολ και βέβαια στο δεύτερο ημιχρόνο και η κόπωση των παιδιών από το πολύ ωραίο χθεσινό ταξίδι, αλλά κυρίως και ότι η Νάπολη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και οι αλλαγές οι οποίες έκανε προφανώς βάζοντας ποδοσφαιριστές εξίσου τεράστιας ποιότητας όπως ήταν και στο πρώτο, δεν μας άφησε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από το να εξάγουμε αυτά τα χρήσιμα συμπεράσματα που μόλις τώρα τόνισα. Θεωρώ ότι κλείσαμε την προετοιμασία με ένα πολύ σοβαρό φιλικό και βέβαια τώρα ασχολούμαστε και το μυαλό μας είναι ήδη στο μάτς Δευτέρας απέναντι σε αναγκαίνη της Καρδίτσας και εννοείται στο μεθεπομένο Σάββατο που ξεκινάει και το πρωτάθλημα και που είναι και οι δύο κύριοι στόχοι μας, και το κύπελλο και το πρωτάθλημα.
1: Κότσο, ο Άρης κέρδισε τις εντυπώσεις στα άλλα δύο φιλικά στην Ιταλία. Σήμερα τα 6 γκολ χάνουν τις εντυπώσεις τις καλές για την ομάδα, τις έχει χάσει ή θεωρείτε ότι δεν επηρεάζει παρόλο που το 6 χτυπάει άσχημα?
0: Ναι, το 6 χτυπάει άσχημα, αλλά αν αναλογιστούμε ότι στο ένα φιλικό είχαμε τη Μόντζα η οποία είναι νεοφώτιστη, τώρα δηλαδή ανέβηκε στην Σιρεά και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία έχει παγκοσμίου κλάσης ποδοσφαιριστές, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα φιλικά και τα προηγούμενα που παίξαμε εδώ στην Ιταλία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και το σημερινό. Όχι, δεν θα επηρεάσει. Τα 6 γκολ δεν επηρεάζουν πουδενή, γιατί επαναλαμβάνω ότι κρατάμε κομμάτια από αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα κρατήσω το πρώτο ημίχρονο και εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί στην έναρξη των επισημών υποχρεώσεων που έχουμε.
1: Το ότι δεν βγάλατε το Φαμπιάνο, το Γένσεν και τον Γκέρκες δείχνει ακριβώς που θέλει η ομάδα ενίσχυση.
0: Εντάξει, μετά από αυτά τα παιδιά το ξέρουμε ότι είναι τα νεαρά παιδιά και από την Under 19. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι σε αυτού του είδους το φιλικό προσπαθήσαμε να πάμε όσο γίνεται με τα παιδιά τα οποία θα είναι κιόλας βασικοί και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα και να τους δώσουμε και ακόμα και 90 λεπτά όπως δώσαμε στους περισσότερους εξ αυτών.
1: Σήμερα ο Άρης επικοινώνησε την απόκτηση του Πετρής. Κάνει λόγο για συμφωνία με την Watford και τον ποδοσφαιριστή. Άποψη για το συγκεκριμένο παίκτη και είναι δεξί μπακ. Ενδεχομένως να σχετίζεται και με μετατόπιση του Φατιγκά.
0: Όχι, δεν σχετίζεται με μετατόπιση του Φατιγκά. Σχετίζεται με το ότι πρέπει να έχουμε και δεύτερη λύση στη θέση του δεξιού μπακ. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και με την εμπειρία του αλλά και με το βιογραφικό του θα έρθει και αυτός να βοηθήσει στην προσπάθεια που θα γίνει φέτος.
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα. Αν έχετε μιλήσει, αν έχετε κάποια νεότερη εικόνα, γιατί ειδικά σας το περιόρισε, το ξέρεις και εσύ, κότσο, ότι χρειάζεται ενίσχυση.
0: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ναι, αυτή την εβδομάδα θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, νομίζω τον ακούσατε τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη. Να τακτοποιήσουμε εδώ όλα. Λοιπόν, νομίζω τον ακούσατε λοιπόν τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη, στις δηλώσεις οποίες έκανε για το σημερινό παιχνίδι, γενικότερα για την ομάδα. Στο τέλος μας είπε ότι η ενημέρωση που έχει και αυτός ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές τώρα, στο τελείωμα αυτής της εβδομάδας, στο υπόλοιπο μάλλον αυτής της εβδομάδας, για να δούμε αν θα γίνει και πράξη, γιατί και άλλες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, αλλά έχουμε φτάσει 12 Αυγούστου και πέραν της συμφωνίας με τον Πετρής δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη ενημέρωση από την ΠΑΕ. Μπορούμε να έχουμε και τον Νίκο για ένα σχόλιο για να κλείσουμε σιγά σιγά τη σύνδεσή μας και την παρουσία μας. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: μια χαρά έπρεπε να γίνει, λέει, γιατί παίξαμε την ΚΑΠΑ 19 της Αταλάντα, U23 της Αταλάντα παίξαμε. έτσι, επαγγελματική ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία τη Ιταλία. Την Μόντσα και τον Πανθρακικό και ακούγαμε τη Θυράμβους. Τη Θυράμβους δεν άκουγες από κανέναν. Όποιος είπε ότι ο Κέρκες είναι καλός παίκτης, με συγχωρείς Ανδρέα μου, αλλά μη λες πράγματα που δεν άκουσες από εμάς. Έτσι. Αυτό είναι το λάθος που κάνετε. Ακούτε άλλα πράγματα από αλλού και βγαίνετε και τα λέτε. Σε μένα δεν θα τα λες. Δεν με ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος που λες. Είναι εδώ στο ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε εδώ. Έτσι. Θα σχολιάσω αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όχι αυτό που λέει κάποιος άλλος. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λέει κάποιος άλλος εμένα. Ο Μάκης, πέραν λέει από το εμφανές πρόβλημα στην άμυνα, η ομάδα πατάει καλά, λέει, όπως και ο Γρηγορίου, όσον αφορά αυτούς που σκέπτονται διάφορα πράγματα. Ναι. Εντάξει, αυτό τώρα το να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, ξαναλέω, είναι λίγο στη φάση που μας κάνει λίγο μια τρέλα. Λοιπόν. Είναι βασική θα είναι στο ξεκίνημα, ρε. Ποιος θα είναι βασικός, δεν θα είναι ο Γένσεν, αφού δεν έχει πάρει άλλο κεντρικό αμυντικό. Τι θα κάνει δηλαδή. Περιμένουμε, παιδιά, έχουμε τη Δευτέρα τώρα παιχνίδι με την... Έχουμε παιχνίδι τη Δευτέρα με την Καρδίτσα στο κύπελο. Αδύναμη ομάδα η Καρδίτσα, πρέπει να είσαι επίοικο σοβαρός να το πάρεις το μάτς. Δεν το συζητάμε και να πάρεις την πρόκριση. Και το άλλο Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη μάλλον, με την Καλαμάτα. Αυτή είναι η ομάδα, αυτοί είναι οι παίκτες, αυτό είναι το ρόστερ. Με αυτούς θα πας, έτσι. Με αυτούς θα πας, δεν υπάρχει περιθώριο να πας με κάποιον άλλον. Και κάνεις το σταυρό σου, να μην πάθει τίποτα ο Ράτσιτς, να μην πάθει τίποτα ο Φαμπιάνο, να μην πάθει τίποτα ο Φαντιγκά, έστω ξαναλέω και αν δεν ήταν καλό σήμερα, για να μείνεις ζωντανός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα... Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Πραγματικότητα είναι αυτή. Παρακαλάς να είναι καλά, να μην έχουν κάποιο πρόβλημα οι συγκεκριμένοι παίχτες στις θέσεις που δεν έχεις άλλες επιλογές. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να έχουμε και τον Νίκο. Μήπως μας κάνει και αυτός ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι, για να κλείσουμε. Είμαστε αρκετή ώρα, νομίζω, στον αέρα, έτσι και αλλιώς. Να κλείσω και τη σύνδεση, παιδιά. Ωραία. Να κλείσουμε το YouTube και να περιμένουμε λίγο τον Νίκο για να ακούσουμε ένα σχόλιο τελικό για το σημερινό παιχνίδι. 6-2, επαναλαμβάνω, ήττα του Άρη από την Νάπολη, με ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η ομάδα στάθηκε αρκετά καλά και με ένα δεύτερο στο οποίο ήταν πολύ πολύ κακή η εικόνα της, με φανερά και πάλι όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Φάνηκαν ακόμα περισσότερο σήμερα κόντρα σε μια ομάδα με την ποιότητα της Νάπολη, η οποία μπορεί να φέρει από τον πάγκο όλους αυτούς τους παίκτες που έφερε και να σε κάνει να φαίνεσαι ακόμα χειρότερος. Ο Αλέξανδρος λέει, πιστεύω ο Κέρκες λέει, είναι καλύτερος από Γκάνια Φρίντεκ που είχες και χρειαζόμαστε δύο βασικούς στόπερ. Αλέξανδρε, δεν είναι καλύτερος ούτε από τον Γκάνια, ούτε από τον Φρίντεκ, ούτε από κανέναν άλλον. Ο Ιωάννης λέει, τι ζητήσαμε, λέει, δύο αμυντικούς και ένα αριστερό μπακ, τι ζητήσαμε, γιατί σαμποτάρεται η ομάδα. Θυμάμαι, λέει, ο Μάντζιο ζητούσε μπαράλες και έφερε τον Μίτρογλου. Γιατί να μοντάρετε άμυνα μέσα από μάτς πρωταθλήματος. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιωάννη. Απόλυτο δίκιο. Οπωσδήποτε δύο center back, ένα αριστερό back και ένα τερματοφύλακα, λέει ο Παύλος. Ο Θοδωρής, ναι, θα ρωτήσω, παιδιά, και για τον Ράτσι. Σας τον έχουμε τον Νίκο σε λίγο και θα τον ρωτήσω και για Ράτσι, αν έχει κάτι νεότερο. Και εγώ τον είδα λίγο να κουτσένει. Δεν πατούσε πολύ καλά το πόδι του. Φανερά δεν πατούσε πολύ καλά το πόδι του τη στιγμή που βγήκε. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν θέλω καν να το σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει πρόβλημα. Ο Ράτσι, ο οποίος δείχνει να είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, με διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τον είδα και σκασμένο εκεί και στα γκολ τα οποία δέχθηκε η ομάδα Ήταν σκασμένος ο Ράτσιτς. Αλήθεια είναι και αυτό.

0: Για τον Καντεβέρε δεν υπάρχει κάποιο κάτι, παιδιά. Δεν υπόθηκε ότι είχε κάποιο πρόβλημα ο Καντεβέρε και βγήκε από το παιχνίδι επειδή είχε το πρόβλημα. Από ό,τι υπόθηκε, τον έβγαλε, προτίμησε να κρατήσει τον Μύρ μέσα. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, από ό,τι είχαμε και Super Cup σήμερα. Super Cup, πέραν από το ελληνικό, το οποίο το κατέκτησε όφι στα πέναλτι, κόντρα στην ΑΕΚ. Είχαμε και το Super Cup το ευρωπαϊκό. Η Paris Saint-Germain 2-1 κέρδισε την Aston Villa και κατέκτησε και το Super Cup μετά το Champions League. Λοιπόν, αν υπάρχει, παιδιά, για κάποια άλλη δήλωση και οτιδήποτε, θα το δείτε και στο site του Yellow Radio, yellowradio.gr. Η δήλωση του Μιχάλη του Γρηγορίου έχει ανέβει και στο Facebook. Μπορείτε να την δείτε και εκεί. Η δήλωση του προπονητή του Άρη, την ακούσατε και νωρίτερα. Αν μπείτε και στο live και το γυρίσετε λίγο πίσω, θα τη δείτε τη δήλωση. Ο Κωνσταντιούδης δεν ήταν καλός, καθόλου καλός. Στο πρώτο γκολ, σε ένα σουτ το οποίο έγινε στο κέντρο επί της ουσίας της εστίας, δεν μπόρεσε να αντιδράσει και το δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα. Παιδιά, για το πρόγραμμα δεν θα έχουμε εκπομπές, είπαμε, αύριο και μεθαύριο, όπως και το Σαββατοκύριακο, και από Δευτέρα επιστρέφουμε κανονικά με όσους είναι εδώ. Έχουμε πάλι κάποιες απουσίες, αλλά όσοι είναι εδώ επιστρέφουμε κανονικά με πρόγραμμα. Δευτέρα έχουμε και παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς, Καρδίτσα Άρης στις 6 ώρα. Βγήκαν και τα εισιτήρια σήμερα, η ενημέρωση μάλλον για τα εισιτήρια. Διαζώσεις μόνο, χάρτινα τα εισιτήρια, θυμόμαστε παλιές εποχές. Από την μπουτίκ της ΠΑΕΑΡΙΣ αύριο από τις 10 έως 7 το απόγευμα και την Παρασκευή το ίδιο από τις 10 έως 7 το απόγευμα, τη Δευτέρα από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι την έναρξη του αγώνα από τα εκδοτήρια του γηπέδου του Μακεδονικού, μόνο με μετρητά. Το τονίζουμε αυτό, έτσι. Μόνο με μετρητά. Φανταστείτε ότι τα δίνει η ΠΑΕΑΡΙΣ στα εισιτήρια, δεν τα παίρνει η ΠΑΕΑΡΙΣ τα λεφτά ουσιαστικά. Τα παίρνει για να τα δώσει στην Καρδίτσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να τα πάρει με άλλον τρόπο πέραν από τα μετρητά. Είναι ομάδα Super League 2 η Καρδίτσα. Δεν χρειάζεται Gov Wallet. Μπαίνεις κανονικά, το παίρνεις κανονικά χάρτινο το εισιτήριο και πηγαίνεις στο γήπεδο. Λοιπόν, σε 2 λεπτά θα τον έχουμε τον Νίκο. Δεν βιαζόμαστε. Εδώ είμαστε. Έχουμε κάτσει αρκετή ώρα έτσι κι αλλιώς. Ο Μπασίρου, να πω κάτι για τον Μπασίρου. Μέτρια εικόνα είχε. Ο Μπασίρου, εμένα μου φαίνεται βαρύς. Ακόμα και στο παιχνίδι με την Μόντσα που μπήκε σαν αλλαγή και έβαλε και γκολ. Το τρίτο γκολ της ομάδας εκεί το έκανε το 0-3. Είχα πει ότι μου φάνηκε πολύ βαρύς ο Μπασίρου. Δεν μου φάνηκε έτοιμος να μπει αυτή τη στιγμή και να είναι, να τη βοηθήσει επί της ουσίας την ομάδα. Θέλει αρκετό χρόνο. Εμένα αυτή την εικόνα μου έδωσε ο Μπασίρου. Θα μου πει κάποιος ποιος θα παίξει δίπλα στο Ράτσιτς. Για μένα προτιμώ να δω να παίζει ο Βοριαζίδης δίπλα στο Ράτσιτς, που είναι πιο έτοιμος, μέχρι να είναι ο Χόγκλα έτοιμος και ο Μπασίρου να είναι ακόμα πιο έτοιμος, παρά να βλέπω τον Μπασίρου περπατητό. Όχι, δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου, Αλέξανδρε. Με την Καρδίτσα λέγεται το εισιτήριο την μπουτίκα, θέλει κάρτα φιλάθλου. Δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου, Αλέξανδρε. Είναι χάρτινα τα εισιτήρια, πηγαίνετε, δίνετε τα 15 ευρώ, 15 ευρώ γενική είσοδο έχει, δίνετε τα 15 ευρώ και παίρνετε το εισιτήριο. Δεν χρειάζεται. Η κάρτα φιλάθλου χρειάζεται για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, για τα διαρκείας, είναι για τα παιχνίδια στα γήπεδα του Άρη. Όχι για ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται σε άλλο γήπεδο, το διοργανώνει άλλη ομάδα, έτσι, και παίρνει τα χρήματα άλλη ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάρτα φιλάθλου. Πηγαίνει στην μπουτίκ, το παίρνει στο εισιτήριο όπως το παίρναμε παλιά. Τώρα χάρτινο θα είναι, τυπωμένο θα είναι, δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς. Απλά θυμίζω ότι τη Δευτέρα στο γήπεδο θα πρέπει να έχετε μαζί σας και την ταυτότητά σας. Οπωσδήποτε. Για να γίνεται ταυτοποίηση. Εφόσον δεν είναι ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση για αυτόν ο οποίος θα πάει στο γήπεδο, στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Αυτή θα είναι η ομάδα, αυτοί θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν. Πιτσιρικάδες, ο Νίκος είπε Βοριαζίδης, Χαρούπας, που μπήκαν κάποια στιγμή, μήπως αυτοί είναι που έχουν το προβάδισμα. Οι υπόλοιποι δεν παίξαν, ούτε ο Κάμψης, ούτε ο Αντωνιάδης. Ο Παστραφιανός δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Άρα ίσως η χρησιμοποίηση των δύο παικτών των συγκεκριμένων. Βέβαια, νομίζω ότι ο ένας μπήκε γιατί ο Ράτσιτς δεν πατούσε πολύ καλά σε εκείνο το σημείο. Φανερά δεν πατούσε καλά σε εκείνο το σημείο ο Ράτσιτς, και γιατί ο Φαντιγκά ήταν αρκετά κουρασμένοι. Βοριαζίδης, Γαλανόπουλος, ποιον βάζει βασικό, λέει. Ο Μπασίρου είναι βαριστό. Βοριαζίδη, Κώστα. Εγώ βάζω το Βοριαζίδη. Το έχω ξαναπεί. Ο Γαλανόπουλος δυστυχώς δεν με ψήνει καθόλου, παρότι τον πίστευα πέρσι όταν τον πήραμε, ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι χρήσιμος για την ομάδα και θα τη βοηθήσει. Δεν βλέπω ένα παίκτη που απλά τρέχει, προσπαθεί ρε παιδί μου να τρέξει, αλλά δεν έχει ούτε που τρέχει, που βρίσκεται, πόσο χρήσιμος γίνεται για την ομάδα. Δεν ξέρω, προτιμώ τον Βοριαζίδη ξεκάθαρα σε σχέση με τον Γαλανόπουλο. Και να περιμένουμε να ανέβει ο Μπασίρου ή ο Χόγκλα. Αυτό για μένα είναι στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Άλλος μπορεί να σου πει κάτι διαφορετικό. Στα δικά μου τα μάτια προτιμώ τον Βοριαζίδη. Έτσι και στο κύπελλο νομίζω θα τον δούμε τον Βοριαζίδη σίγουρα. Θα είναι ένας από τους δύο που θα αγωνιστεί. Δεν υπάρχει και άλλη επιλογή πιο έμπειρη σε σχέση με τον Βοριαζίδη. Οπότε νομίζω ότι θα πάει σε αυτή την επιλογή ο προπονητής του Άρη. Περιμένω τον Νίκο για να κλείσουμε την παρουσία μας. Μαραθώνια. Νομίζω ότι πρέπει τώρα να τον έχουμε. Έλα Νίκο.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ακούσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Την έβαλα τη δήλωση, έπαιξε, την άκουσε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δώσε μας και εσύ έτσι ένα τελικό σχόλιο για το τι είδαμε στο σημερινό παιχνίδι.
1: Εντάξει, είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Άρης, δεδομένων των συνθηκών στο εσωτερικό του, το ρόστερ δηλαδή, του αντιπάλου, γιατί μιλάμε για την Νάπολη. Σαφώς και το 6-2 είναι πάρα πολύ βαρύ. Εννοείται ότι είναι βαρύ. Ένα 6-2, όποιος και είναι αντίπαλος, όποια και είναι η κατάσταση δικιά σου ή του αντιπάλου, είναι βαρύ. Αλλά είναι η Νάπολη. Είναι μια ομάδα που κοστολογείται σε 500 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Παίζει Champions League, τερμάτισε δεύτερη στην Ιταλία. Και ήταν φυσιολογικό από ένα σημείο και μετά να ξεφύγει τόσο πολύ στο κομμάτι της ταχύτητας ή της διαφοράς ποιότητας μέσα στο γήπεδο. Άρα στάθηκε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο δεδομένων των συνθήκων. Διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Περιόρισε την Νάπολη σε αρκετά σημεία. Μια Νάπολη που είχε περισσότερο σε σπάσματα, όπως λέγαμε την ώρα του αγώνα, και όχι μια σταθερή κυριαρχία στο μάτς. Είχε μια διπλή ευκαιρία. Είχε τον γκολ με τον Ράσιτς. Αλλά μετά το δεύτερο μήχρονο Άρης κατέρευσε. Μιλάμε για ένα σκόπο το οποίο είναι πολύ βαρύ. Είναι διασυρμός, να το πω έτσι. Αλλά αν κάτσεις και τα βάλεις κάτω, θα αντιληφθείς ότι δεν είναι και πολύ παράλογο.
0: Δεν είναι παράλογο αυτό, όπως το λες.
1: Ναι, δηλαδή έχει μπει μέσα ο Ντεμπρόινε, έχει μπει μέσα ο Βαργκάρα, ο Λούκα, έχει μέσα τον Πολιτάνο. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για παίχτες οι οποίοι είναι top level. Δηλαδή δεν είναι η Μόντσα, να το πω έτσι. Μιλάμε για top επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ήταν φυσιολογικό και την ίδια στιγμή ο Άρης, όσο έγινε τις αλλαγές, αποδυναμωνόταν. Είναι δεδομένο αυτό. Φαινότανε άλλωστε. Βγήκε ο Καντεβέρε, αυτό που σου έλεγα στη μετάδοση, μόνο που βγήκε ο Καντεβέρε, ο Άρης άρχισε να χάνει.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα ο Καντεβέρε?
1: Όχι, νομίζω περισσότερο να τον προφυλάξει ήθελε τον Ζιμπαμπουανό. Και αυτό που λέγαμε μαζί, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσει δηλαδή με έναν πιο δημιουργικό μέσο και να μην παίζει με δύο φόρ για να δει κάτι άλλο, δεν το είδε. Βέβαια, ο Μπουσέντε δεν τα πήγε καλά. Ο Μύρ επίσης δεν τα πήγε τόσο καλά, είναι η αλήθεια, στο σημερινό φιλικό. Φάνηκε η διαφορά ποιότητας όταν η Νάπολη πάτησε τον γκάζι και μέσα τις αλλαγές της έγινε καλύτερη. Φάνηκε η δικιά σου έλλειψη βάθους, που είναι επίσης δεδομένη, κυρίως στην άμυνα. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα, έβγαλε το μάτς ο Γένσεν με τον Φαμπιάνο και τον Γκέλκες πίσω στην άμυνα. Μόνο από αυτό φαίνεται ότι η ομάδα δεν έχει βάθος πίσω στην άμυνα. Εγώ σου λέω, κρατάω το ότι έχεις μια επίθεση που όταν παίζουν αυτοί που ξεκίνησαν είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει μια αγωνιστική ταυτότητα η ομάδα. Ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, θα πιέσει, θα διαχειριστεί και διαχειρίστηκε καλά την Νάπολη στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά, αλλά δεν ήταν καθόλου στο δεύτερο μέρος καθόλου όπως θα ήθελε ο Άρης και σίγουρα όπως θα ήθελε ο Μιχάλης ο Γρηγοριόπουλος. Και αυτός, όπως είπε και στις δηλώσεις του και που συζητήσαμε λίγο μαζί του, έμεινε πολύ ικανοποιημένος από το πρώτο ημίχρονο, σαφώς όχι από το δεύτερο, αλλά δεν έχασε 6-2 από τα άσπρα χώματα. Έχασε 6-2 από την Νάπολη. Εγώ καταλαβαίνω ότι τον κόσμο χτυπάει άσχημα και σε εμάς και σε όλους χτυπάει άσχημα και σε εσένα και σε μένα.
0: Τώρα όχι, να σου πω κάτι, ο κόσμος σου λέει με την κατάσταση που είναι η ομάδα, χωρίς αμυντικούς κτλ. Γιατί πήγαμε να παίξουμε την Νάπολη? Αυτή είναι η απορία του κόσμου.
1: Γιατί, να σου πω κάτι, όταν έκλεισε το φιλικό με την Νάπολη.
0: Δεν ήξερε ότι δεν θα έχει πάρει παίχτες.
1: Ναι, γιατί το φιλικό με την Νάπολη πρέπει να μην το κλείσει.
0: Ναι,
1: το κλείσει πριν από ομάδα.
0: Εντάξει, ναι, αρχές Ιουλίου.
1: Κλείστηκε αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τότε που άνοιγε επίσημα μεταγραφική περίοδος. Πού να φανταστείς ότι εσύ ότι 1,5 μήνα μετά δεν θα έχεις πάρει παίκτη στην άμυνα. Που εγώ δεν σου λέω και να έχεις και άλλους παίκτες στην άμυνα πάλι μπορεί να χάνεις.
0: Μπορεί να γινόταν αυτό πάλι φυσικά.
1: Ναι, με ένα πιο ήπιο σκορ, να το πω έτσι, από αυτό το 6-2. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα σκορ που θα πεις ότι η ομάδα δεν πάει πουθενά, καταστρεφόμαστε ή τίποτα άλλο, γιατί είναι από την Νάπολη, το τονίζω. Okay, αλλά σίγουρα την ίδια στιγμή φάνηκε για ακόμα μια φορά, όπως φάνηκε και σε άλλα φιλικά βέβαια, ότι στην άμυνα έχει πρόβλημα. Και δεν μιλάω, δεν μιλάω για όλη την τετράδα, μιλάω για την τετράδα πίσω, δεν μιλάμε για όλη την ομάδα. Γιατί η άμυνα, έχουμε πει, είναι κομμάτι όλη τη ομάδα. Πρόβλημα συνολικό η άμυνα γίνεται όταν περνάνε μέσα αναπληρωματικοί, όπως είναι ας πούμε, ο Μπουσαΐντ, όπως είναι ο Μόρον, όπως είναι ο Δόνης, παιδιά τα οποία δεν πιέζουν. Και δεν εξυπηρετούν αυτό το οποίο θέλει ο Γρηγορίου, να κλέβει μπάλε στο μεσαίο τρίτο ή να κλέβει μπάλε πιο ψηλά. Θέλει aggressive παίχτες. Αλλά εντάξει, η επίθεση αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον λες ότι για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος έχω επιλογές. Θέλω μία ακόμα δύο προσθήκες, αλλά έχω επιλογές. Το θέμα τώρα είναι για τον Άρη. Ο Γρηγορίου προανήγγειλε και άλλες μεταγραφές μέσα στην εβδομάδα. Το είπε, περιμένουμε να γίνει. Γιατί όντως πρέπει ο Άρης να κλείσει και άλλες μεταγραφές μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να κάνει άλλες δύο.
0: Ναι, ρε Νίκο, έτσι είναι. Βαρεθήκαμε να τα λέμε πραγματικά. Βαρεθήκαμε να τα λέμε.
1: Πόσες φορές να τα πούμε. Ναι. Πόσες φορές να τα πούμε. Ακούω καμιά φορά λέει, λένε και ορισμένοι, πείτε τα, πιέστε να γίνουν. Μα τα λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα αυτά λέμε.
0: Πόσες φορές
1: κάθε μέρα λέμε ότι άργησε. Κάθε μέρα λέμε ότι αυτό που γίνεται, δηλαδή είναι εγκληματικό το σελκατόν αυτό που γίνεται με το κομμάτι της άμυνας. Το μόνο που δεν έχουμε πια είναι να αρχίσουμε να βιάζουμε. Και αν λειτουργούσε ο Άρης μέσω πίεσης που μπορεί να δεχόταν από αυτά που λέμε εμείς κάθε μέρα ο κόσμος, τώρα θα είχε κλείσει 6 παίκτες. Αλλά δεν λειτουργεί ο Άρης έτσι. Ο Άρης λειτουργεί στους δικούς του ρυθμούς αυτή τη στιγμή. Και οι ρυθμοί του στην είναι λαθασμένοι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.
0: Για το Ράτσιτς έχουμε κάτι, για το Ράτσιτς τίποτα που βγήκε, δεν πιστεύω να έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Όχι, τον είδαμε καλά μετά το τέλος του αγώνα, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Εντάξει, τώρα ο Ράτσιτς είναι από μου, έτσι παιχτάρα, τώρα έχει βάλει εξυπλούς στην προετοιμασία.
0: Μην το ματιάξουμε.
1: Ο Ράτσιτς είναι αυτή τη στιγμή μια όαση, ένα παίκτη στο επίπεδο και ένα παίκτη που μπορεί να ηγηθεί αυτή τη ομάδα στη νέα σεζόν. Και το θετικό και με παίκτες όπως ο Ράτσι και με άλλους είναι ότι όλοι αυτοί που δεν φάνηκαν τόσο πέρυσι, άλλοι φάνηκαν λιγότερο, άλλοι περισσότερο, φέτος είναι ενταγμένοι σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο. Και το αγωνιστικό πλάνο του Άρη, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο με την Νάπολη, μπορεί να το πει ότι ήταν καλό, δεν ήταν απόβλεψη. Μια ομάδα η οποία δεν φοβόταν να παίξει με από πίσω, να αφήσει μέτρα στην πλάτη της, να έχει ανάπτυξη ανάμεσα στις γραμμές στην Νάπολη, να βγάλει προϋποθέσεις, λίγες ευκαιρίες εντάξει, okay, αλλά να βγάλει κάποιες προϋποθέσεις. Είναι μια ομάδα που. Είναι σε καλό δρόμο, που θα το πω ξανά μπροστά, πίσω έχει θέματα και σήμερα η διαφορά έκανε η τρομερή απόσταση στο ποιοτικό κομμάτι με την Νάπολη και πολλά ατομικά λάθη. Γιατί να σου πω κάτι, Δημήτρη, άμα δεις τα γκολ, αν εξαιρέσει το τρίτο γκολ, το οποίο έχει πολλή κυκλοφορία, πολλή υπομονή, το γκολ δηλαδή του Ντεμπρόιν από τη σέντρα του Πολιτάνο, τα άλλα είναι φθηνά γκολ τα οποία τρώνε. Σχεδόν όλα. Είναι φθηνά και είναι ατομικά λάθη. Το γκολ του Μακτόμινε, λάθος. Το γκολ του Ραχμάνη. Είναι, να τρως τώρα από το στόπερ από τέτοια απόσταση είναι λάθος. Και αυτό είναι ατομικές, κακές ατομικές στιγμές. Δεν είναι τόσο ότι είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής κακής λειτουργίας. Ο Φαντικά δεν ήταν σε καλή μέρα αυτές. Σήμερα. Δεν ήταν αυτό. Ήταν δεδομένο και τώρα έρχεται και ένας παίκτης που σίγουρα θα φτύσει τον ανταγωνισμό στο δεξιάκρο της άμυνας με αυτούς τους δύο. Επειδή Το ρωτήσαμε και λίγο τον Γρηγορίου μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τρίγει να πέφτει την πιάσα αριστερά αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο ότι δηλαδή, ο Γρηγορίου θέλει ένα αριστερό μπακ. Δεν σημαίνει δηλαδή.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Όταν λέμε να πάει ο Φαντιγκά αριστερά, το λέμε μέχρι να έρθει το αριστερό μπακ. Δεν το λέμε να πάει μόνιμα. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι αριστερό μπακ ο Φαντιγκά.
1: Θέλει αριστερό μπακ. Απλά σου λέω, δηλαδή βάλετε και τα γκολ από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο μήχρονο είναι αποτέλεσμα και τη κούρα. Δηλαδή ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν, που Γένσεν δεν τα πηγιά, α πούμε, εγώ θα πω. Μπορεί να λέει ότι πρέπει να τον καθιερώσουμε την ομάδα. Και στο περ, δύο στο περ, εννοείται. Αλλά από ένα σημείο και μετά κουράστηκαν κιόλα. Είναι και διαφορά ποιότητα, ρε παιδιά, να κάνουμε. Είναι η Νάπολη των 500 εκατομμυρίων ευρώ και είναι ο Άρης. Το 40, δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Και είναι ένα Άρης ο οποίο έχει κενά και είναι μια Νάπολη η οποία αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται για να παίξει την πρεμιέρα σέρια την επόμενη εβδομάδα με την Τζέμα. Εντάξει. Δεν είναι το φιλικό στο οποίο θα κρίνουμε ότι ο Άρης πάει, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει σχόλια, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα διαβάσω. Ότι ο Άρης θα πέσει.
0: Χαμός. Όλοι είναι άχρηστοι, πάμε για 9-14.
1: Ξέρετε, πάμε για 9-14. Δηλαδή, στα προηγούμενα φιλικά πηγαίναμε για το 5-8, πάμε για το 9-14, επειδή χάσαμε με βαρύ σκορ. Διασυρμόσυνε. Στο δεύτερο λεπτό διασύρθηκε. Έχει δει την Άπολη. Από την Άπολη, το παραλαμβάνω. Από την Νάπολη, δεν θα φέρω εγώ την καταστροφή. Ήδη η κατάσταση έχει προβλήματα. Είναι προβληματική σκέψη στο κομμάτι τη άμυνα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αλλά είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική η κατάσταση, δεν είναι.
1: Αλλά δεν είναι για να πας να πέσεις ή το 9-14 ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι για αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν κάποιο θεωρήσει ότι τα λέμε αυτά για να καλύπτουμε, δεν καλύπτουμε τίποτα. Την πραγματικότητα καταγράφουμε, την καταγράφουμε μήνες ολόκληρους τώρα. Απλά την καταγράφουμε τεκμηριωμένα, ζυγίζοντας θετικά και αρνητικά αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου.
1: Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι μέχρι την Κυριακή.
0: Κάτι θα γίνει. Θα δικαιωθεί ο.
1: Αυτό που δήλωσε ο Γρηγόριο να γίνει και πράξη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε αύριο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στο δικό του έτσι, τελικό σχόλιο για το παιχνίδι το σημερινό Νάπολη Άρης. 6-2, θυμίζω. Αυτά από μένα. Φτάσαμε. Μία ώρα φτάσαμε. Αυτά λοιπόν από μένα. Εδώ τελειώνει το πρόγραμμα του Yellow Radio μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, δηλαδή για αυτές τις 4 μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα 17 Αυγούστου, πρωί κανονικά, επιστρέφουμε με Αλέξανδρο Πόχο στο πρόγραμμα του Yellow Radio. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
0: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
0: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
0: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει

0: απόλαυση στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS, λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
6: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάλεις.
8: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Άγασα και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.